0: έχεις, θα υπακούσεις αυτά που το πνεύμα και η ψυχή λένε. Σήμερα οι άνθρωποι το κάνουν ανάποδα. Η ψυχή και το πνεύμα υπακούν σε αυτό που το σώμα λέει. Γι' αυτό λέει για τις επιθυμίες του σώματος. Να μην εκπληρούμε τις επιθυμίες της σάρκας. Μάθε να ζεις δια του πνεύματος και να αφήνεις το πνεύμα να κυριαρχεί και στην ψυχή σου και στο σώμα σου. Αμήν. Να ντυθούμε τον νέο άνθρωπο, τον κτιστέντα κατά Θεό, εν δικαιοσύνη και οσιότητα της αλήθειας. Λέει στην προσεφεσίου στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 10 εδάφιο, διότι αυτού ποίημα είμαστε κτιστέντες εν Χριστώ Ιησού. Είδατε τι είπαμε πριν, διαβάσαμε το εδάφιο στους Κολοσσαΐσας, πρώτο 16. Μέσα σε αυτόν έκτισε ο Θεός τα πάντα. Και εδώ λέει, αυτού ποίημα είμαστε κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού προσέργα καλά τα οποία προετοίμασε ο Θεός να περιπατήσουμε μέσα σε αυτά. Λέει, αν τις είναι εν Χριστώ, είναι νέο κτίσμα. Νέο κτίσμα. Μπορείς να ζήσεις σαν νέο κτίσμα. Το παλιό κτίσμα δεν υπάρχει. Ναι, αλλά άσε το αλλά. Το τι λες εσύ είναι ή το τι λέει ο Λόγος του Θεού. Ξέρετε, πολλές φορές το πιο δύσκολο πράγμα στον κόσμο δεν είναι ο Θεός να συγχωρήσει τον άνθρωπο. Το πιο δύσκολο είναι να συγχωρήσει ο άνθρωπος τον εαυτό του. Ναι, αλλά είχα κάνει εκείνο και... Ναι, αλλά ο Θεός σου λέει, το έσβησε. Ναι, αλλά είχα κάνει και το άλλο. Και αυτό το έσβησε. Και όσο απέχει η Ανατολή από τη Δύση, τόσο απομάκρυνε τις αμαρτίες μας από εμάς. Ναι, αλλά και... Ξέρεις πόσο ο Θεός συγχωρεί? Η δύναμη της συγχώρησης. Μόλις έρθεις μπροστά του για αυτό που έχεις κάνει ειλικρινά και πεις, Κύριε, έκανα αυτό το λάθος, μετανοώ ενώπιον σου και θέλω να με σκεπάσεις και να με συγχωρήσεις. Ο Κύριος το σβήσε. Δεν το θυμάται πλέον. Εμείς τι κάνουμε? Κύριε, συγχώρεσέ με. Μετά από μισή ώρα πάλι, Κύριε, αυτό που είχα κάνει, σε παρακαλώ, συγχώρεσέ με. Περνάει άλλη μια ώρα, Κύριε, συγχώρεσέ με αυτό που είχα κάνει. Καλά, δεν σε συγχώρεσε. Το αίμα του Ιησού Χριστού κάνει τέλειο σκέπασμα, τέλεια κάλυψη. Γι' αυτό ο Δαβίδ λέει, μακάριος εκείνος του οποίου σκεπάστηκε η αμαρτία, στον οποίο ο Θεός δεν λογαριάζει την ανομία σου. Εφόσον μετανοείς, σου λέει, τελείωσε αυτή, την ξέχασα. Την ξέχασα. Αμήν. Και η φράση αυτή εδώ πέρα που λέει, να ντυθούμε τον νέο άνθρωπο, τον κτιστέντα κατά Θεό εν δικαιοσύνη και οσιότητα της αλήθειας, έρχεται σε αντίθεση με τη φράση που είπε πριν για τις απατηλές επιθυμίες. Γιατί δεν μιλάει ο Κύριος για μια επιφανειακή κατάσταση, αλλά θέλει να γεμίσουμε, να πληρωθούμε με την αλήθεια. Γιατί ο νέος άνθρωπος, αδερφοί, είναι ένα νέο κτίσμα, αγνό, άγιο, το οποίο ζει ταπεινά και δεν ζει με αυτοδικαίωση. Μας έχει ξεχωρίσει ο Θεός θησαυρούς δικούς του. Σε κάλεσε και σε έκανε θησαυρό δικό του. Έτσι σε βλέπει. Έτσι σε βλέπει. Και όλη η προσοχή του Θεού είναι πάνω σου για να σε φτιάξει. Να σε φτιάξει, καθώς παραδίδεις τον εαυτό σου σε εκείνον κάθε μέρα τη ζωή σου και υποτάσσεις τον εαυτό σου σε εκείνον, ο Κύριος σε φτιάχνει θησαυρό του. Και σε έχει προορίσει να είσαι μέσα στο θρόνο του. Μην σκέφτεσαι και λες, μα εγώ είμαι έτσι, μα εγώ είμαι αλλιώς. Αξίζει για τον Κύριο? Αξίζεις? Το βάντισμα το πνευματικό του χριστιανού δεν γίνεται, δεν μπορεί να το κάνει ο άνθρωπος βαδίζοντας με τις δικές του αντιλήψεις. Το βάδισμα το πνευματικό γίνεται καθώς βαδίζεις με το λόγο. Προσέξτε, αδερφοί, μέσα από καταστάσεις και δυσκολίες και χίλια δύο πράγματα, όλοι οι άνθρωποι περνάνε. Αν νομίζετε ότι είναι κάποιοι οι οποίοι εξαιρούνται, κάνετε λάθος. Δεν υπάρχει κανένας που να εξαιρείται. Και να σας πω και κάτι, όσο πιο πολύ ανεβαίνεις με τον Κύριο, τόσο οι επιθέσεις είναι μεγαλύτερες. Τον Κύριο Ιησού Χριστό, ποιος τον πείραξε? Ο ίδιος ο διάβολος, και μαζί και όλη η κόλαση. Και όλη η κόλαση. Στάθηκε ο Κύριος. Στάθηκε. Στάθηκε. Και ο Κύριος τώρα μας καλεί και εμάς να σταθούμε. Λέει, και αφού καταπολεμήσετε τα πάντα, τι να κάνετε?
1: Σταθούμε.
0: Να σταθούμε. Προσέξτε, αφού καταπολεμήσουμε τα πάντα, βάλτε μερικά πάντα από δίπλα. Βάλε ό,τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να έχει έρθει εναντίον σου στη ζωή σου τώρα που μιλάμε. Τι είναι αυτό το οτιδήποτε. Βάλε ό,τι είναι αυτό το οποίο έχει έρθει εναντίον σου τώρα στη ζωή σου και σκέψου τι ο Κύριος θέλει να κάνεις. Τι θέλει να κάνεις? Να καταπολεμήσεις και να νικήσεις και να σταθείς.
1: Αμήν.
0: Αυτό ο Κύριος θέλει να κάνεις. Χωρίς να κάνεις ένα βήμα πίσω, χωρίς να να οπισθοχωρήσεις, να τα παρατήσεις, τίποτα. Ο Κύριος θέλει να καταπολεμήσεις και να νικήσεις. Μέχρι τέλος.
1: Αμήν.
0: Ας σηκωθούμε. Σε ευλογήσω.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν πιστέψεις εσύ ότι ο Ιησούς είναι Κύριος και είναι ο Γιος του Θεού και ότι τον ανάστησε ο Θεός εκ νεκρών, αμέσως αποκτάς τη ζωντανή πίστη του Θεού, η οποία σε σώζει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας κεφάλαιο 60. Σήκω, φωτίζου, επειδή το φως σου ήρθε και η δόξα του Κυρίου ανέτειλε επάνω σου. Επειδή δες, σκοτάδι θα σκεπάσει τη γη και παχύ σκοτάδι τα έθνη. Επάνω όμως σε σένα θα ανατείλει ο Κύριος και η δόξα του θα φανερωθεί επάνω σου. Και τα έθνη θα έρθουν στο φως σου και οι βασιλιάδες στη λάμψη της ανατολής σου. Ύψωσε τα μάτια σου ολόγυρα και δες. Όλοι αυτοί συγκεντρώνονται, έρχονται σε σένα. Οι γη σου θα έρθουν από μακριά και οι θυγατέρες σου θα τραφούν στα πλευρά σου. Τότε θα δεις και θα χαρείς και η καρδιά σου θα εκπλαγεί και θα πλαντινθεί, επειδή η αφθονία της θάλασσας θα στραφεί σε σένα. Οι δυνάμεις των εθνών θα έρθουν σε σένα. Πλήθος από καμήλες θα σε σκεπάσει. Οι δρομάδες καμήλες του Μαδιάμ και του Γεφά. Όλοι εκείνοι από τη Σεβά θα έρθουν. Χρυσάφι και λιβάνι θα φέρουν και θα ευαγγελίζονται τους επένους του Κυρίου. Όλα τα πρόβατα του Κιδάρ θα συναχθούν σε σένα. Τα κρυάρια του Νεβαϊώθ θα είναι σε δική σου χρήση. Θα προσφερθούν ευπρόσδεκτα επάνω στο θυσιαστήριό μου και εγώ θα δοξάσω τον οίκο της δόξας μου. Ποιοι είναι αυτοί που πετούν σαν σύννεφα και σαν περιστέρια στις θηρίδες τους? Τα νησιά βέβαια θα προσμείνουν εμένα και πρώτα απ' όλα τα πλοία της Θαρσής για να φέρουν τους γιους σου από μακριά, το ασήμι τους και το χρυσάφι τους μαζί τους, για το όνομα του Κυρίου του Θεού σου και για τον Άγιο του Ισραήλ, επειδή σε δόξασε.

0: και οι γη των αλλογενών θα ανοικοδομήσουν τα τείχη σου και οι βασιλιάδες τους θα σε υπηρετήσουν. Επειδή σε πάταξα μέσα στην οργή μου, όμως χάρη της εύνοιας μου σε ελέησα. Και οι πύλες σου θα είναι πάντοτε ανοιχτές. Δεν θα κλειστούν ημέρα και νύχτα για να οδηγούν μέσα σε σένα τις δυνάμεις των εθνών και να φέρνονται μέσα οι βασιλιάδες τους. Επειδή το έθνος και η βασιλεία που δεν θα σε δούλευαν θα αφανιστούν. Ναι, τα έθνη εκείνα θα ερημωθούν ολοκληρωτικά. Η δόξα του Λιβάνου θα έρθει σε σένα, το έλατο, το πεύκο και ο πήξος μαζί, για να στολίσουν τον τόπο του αγιαστηρίου μου. Και θα δοξάσω τον τόπο των ποδιών μου. Και τα παιδιά εκείνων που σε λύπησαν θα έρθουν σε σένα με υπόκληση. Και όλοι όσοι σε καταφρόνησαν θα προσκυνήσουν τα πέλματα των ποδιών σου και θα σε ονομάζουν η πόλη του Κυρίου, η Σιών του Αγίου του Ισραήλ. Αντί το ότι εγκαταλείφθηκες και μισήθηκες, ώστε κανένας δεν διάβαινε από μέσα σου, θα σε κάνω αιώνιο αγαλίαμα, εφροσύνη σε γενναίες γενναιών. Και θα θυλάσεις το γάλα των εθνών, και θα θυλάσεις τους μαστούς των βασιλιάδων, και θα γνωρίσεις ότι εγώ ο Κύριος είμαι ο σωτήρας σου και ο λυτρωτής σου, ο ισχυρός του Ιακώβ. Αντί για χαλκό θα φέρω χρυσάφι, και αντί για σίδερο θα φέρω ασίμι, και αντί για ξύλο χαλκό, και αντί για πέτρες σίδερο. Και θα καταστήσω τους αρχηγούς σου ειρήνη και τους επιστάτες σου δικαιοσύνη. Δεν θα ακούγεται πλέον βία μέσα στη γη σου, ερήμωση και καταστροφή στα όρια σου, αλλά θα ονομάζεις τα τείχη σου σωτηρία και τις πύλες σου ένεση. Δεν θα υπάρχει πλέον σε σένα ο ήλιος ως φως της ημέρας, ούτε το φεγγάρι θα σε φωτίζει με τη λάμψη του, αλλά ο Κύριος θα είναι σε σένα αιώνιο φως και ο Θεός σου η δόξα σου. Ο ήλιος σου δεν θα δει πλέον, ούτε το φεγγάρι σου θα λείψει, επειδή ο Κύριος θα είναι το αιώνιο φως σου και οι ημέρες του πένθουν σου θα τελειώσουν. Και ο λαός σου θα είναι όλοι δίκαιοι. Θα κληρονομήσουν τη γη για πάντα. Ο κλάδος του φυτέματός μου, το έργο των χεριών μου για να δοξάζομαι. Το ελάχιστο θα γίνει χίλια και το λιγοστό ισχυρό έθνος. Εγώ ο Κύριος θα το επιταχύνω στον καιρό του. Ισαΐας κεφάλαιο 61. Πνεύμα Κυρίου του Θεού είναι επάνω μου, επειδή ο Κύριος με έχρισε για να ευαγγελίζομαι στους φτωχούς. Με απέστειλε για να γιατρέψω τους συντριμμένους στην καρδιά, να κηρύξω ελευθερία στους εχμαλώτους και άνοιγμα δεσμοτηρίου στους δεσμίους. Για να κηρύξω χρόνον ευπρόσδεκτο στον Κύριο και ημέρα εκδίκησης του Θεού μας, για να παρηγορήσω όλους αυτούς που πενθούν, για να καθορίσω σε αυτούς που πενθούν στη Σιών, να τους δώσω ωραιότητα αντί για στάχτη, λάδι εφροσύνης αντί για πένθος, στολή ένεσης αντί του πνεύματος της αποθάρρυνσης, για να ονομάζονται δένδρα δικαιοσύνης, φύτεμα του Κυρίου για δική του δόξα. Και θα ανοικοδομήσουν τις παλιές ερημώσεις, θα ανοιγύρουν τα αρχαία ερείπια και θα ανακαινήσουν τις έρημες πόλεις, αυτές που ήσαν ερημωμένες από γενναίες γενναιών. Και οι αλλογενείς θα στέκονται και θα βόσκουν τα κοπάδια σας και η γη των αλλογενών θα είναι η γεωργή σας και η αμπελουργή σας. Εσείς όμως θα ονομάζεστε ιερείς του Κυρίου. Θα σας λένε λειτουργούς του Θεού μας. Θα τρώτε τα αγαθά των εθνών και θα καυχάστε στη δόξα τους. Αντί της εσχήνης σας θα έχετε διπλάσια και αντί της ντροπής θα έχουν αγαλίαση μέσα στην κληρονομιά τους. Γι' αυτό μέσα στη γη τους θα κληρονομήσουν το διπλό. Σε αυτούς θα είναι αιώνια εφροσύνη. επειδή εγώ είμαι ο Κύριος που αγαπάω δικαιοσύνη. Μισώ αρπαγή και αδικία. Και θα ανταποδώσω πιστά το έργο τους και θα κάνω σε αυτούς αιώνια διαθήκη. Και το σπέρμα τους θα αποκτήσει φήμη ανάμεσα στα έθνη και οι απόγονοί τους ανάμεσα στους λαούς. Καθένας που τους βλέπει θα τους γνωρίζει ότι είναι σπέρμα που ο Κύριος ευλόγησε. Θα εφρανθώ τα μέγιστα στον Κύριο. Η ψυχή μου θα αγαλιαστεί στο Θεό μου, επειδή με έντισε με ημάτιο σωτηρίας. Μου φόρεσε επένδυμα δικαιοσύνης, σαν νυμφίο ευπρεπισμένο με μήτρα και σαν νύμφη στολισμένη με τα πολύτιμα καλοπίσματά της. Επειδή όπως η γη αναδίνει το βλάστημά της και όπως ο κήπος εκφύει όσα ασπέρνονται σε αυτόν, έτσι και ο Κύριος ο Θεός θα κάνει τη δικαιοσύνη και την ένεση να βλαστήσουν μπροστά σε όλα τα έθνη. Πρώτη Σαμουήλ, 18ο κεφάλαιο. Και καθώς τελείωσε να μιλάει στο Σαούλ, η ψυχή του Ιωνάθαν συνδέθηκε με τη ψυχή του Δαβίδ και ο Ιωνάθαν τον αγάπησε σαν τη δική του ψυχή. Και ο Σαούλ τον παρέλαβε εκείνη τη μέρα και δεν τον άφησε πλέον να επιστρέψει στο σπίτι του πατέρα του. Τότε ο Ιωνάθαν έκανε συνθήκη με τον Δαβίδ, επειδή τον αγαπούσε σαν τη δική του ψυχή. Και ο Ιωνάθαν, αφού ξεντήθηκε το επανοφόρι που είχε πάνω του, το έδωσε στο Δαβίδ και τη στολή του μέχρι και το ξύφος του και το τόξο του και τη ζώνη του. Και ο Δαβίδ έβγαινε παντού όπου τον έστελνε ο Σαούλ και φερόταν με σύνεση. Και ο Σαούλ τον έβαλε αρχηγό πάνω σε όλους τους άνδρες του πολέμου. Κι ήταν αρεστός στα μάτια ολόκληρου του λαού και ακόμα και στα μάτια των δούλων του Σαούλ. Και καθώς έρχονταν, ενώ ο Δαβίδ επέστρεφε από τη σφαγή του Φιλιστέου, έβγαιναν γυναίκες από όλες τις πόλεις του Ισραήλ, ψάροντας και χορεύοντας σε συνάντηση του βασιλιά Σαούλ με τύμπανα, με χαρά και με κύμβαλα. Και αποκρίνονταν η μία στην άλλη οι γυναίκες που έπαιζαν και έλεγαν «Ο Σαούλ πάταξε τις χιλιάδες του και ο Δαβίδ τις μυριάδες του». Και ο Σαούλ παροξύνθηκε σε υπερβολικό βαθμό και φάνηκε δυσάρεστος στα μάτια του αυτός ο λόγος και είπε «Απέδωσαν στο Δαβίδ τις μυριάδες και σε μένα απέδωσαν τις χιλιάδες. Και τι απολείπεται πλέον σε αυτόν παρά η βασιλεία?» Και ο Σαούλ υπέβλεπε τον Δαβίδ από εκείνη την ημέρα και στο εξής. Και την επόμενη μέρα ήρθε επάνω στο Σαούλ ένα πονηρό πνεύμα από το Θεό και προφήτευε μέσα στο σπίτι. Και ο Δαβίδ έπαιζε με το χέρι του κιθάρα, όπως κάθε ημέρα. Και υπήρχε ένα μικρό δόρυ στο χέρι του Σαούλ. Και ο Σαούλ έριξε το μικρό δόρυ λέγοντας «Θα χτυπήσω το Δαβίδ μέχρι και στον τοίχο». Αλλά ο Δαβίδ παρεξέκλεινε δύο φορές από μπροστά του. Και ο Σαούλ φοβήθηκε από μπροστά από τον Δαβίδ, επειδή ο Κύριος ήταν μαζί του, ενώ από τον Σαούλ είχε απομακρυνθεί. Γι' αυτό ο Σαούλ τον απομάκρυνε από κοντά του και τον έκανε χιλίαρχο. Και έβγαινε και έμπαινε μπροστά στο λαό. Και ο Δαβίδ φερόταν με σύνεση σε όλους τους δρόμους του και ο Κύριος ήταν μαζί του. Γι' αυτό ο Σαούλ, βλέποντας ότι φέρεται με μεγάλη σύνεση, φοβόταν από μπροστά του. Και ολόκληρος ο Ισραήλ και ο Ιούδας αγαπούσε τον Δαβίδ, επειδή έβγαινε και έμπαινε μπροστά τους. Και ο Σαούλ είπε στο Δαβίδ «Δες, η μεγαλύτερη θυγατέρα μου, η Μεράβ, αυτή θα σου δώσω για γυναίκα, μόνο να είσαι σε μένα ανδρείος και να μάχεσαι τις μάχες του Κυρίου». Επειδή ο Σαούλ είπε «Ας μην είναι το χέρι μου επάνω του, αλλά το χέρι των Φιλιστέων ας είναι επάνω του». Και ο Δαβίδ είπε στο Σαούλ «Ποιος είμαι εγώ και ποια είναι η ζωή μου
1: και η οικογένεια του πατέρα μου ανάμεσα στον Ισραήλ, ώστε να γίνω γαμπρός του βασιλιά? Αλλά την εποχή που η Μεράβ, η θυγατέρα του Σαούλ, επρόκειτο να δοθεί στο Δαβίδ, αυτή δόθηκε για γυναίκα στον Αδριήλ, τον Μεολαθήτη. Τον Δαβίδ όμως αγαπούσε η Μιχάλ, η θυγατέρα του Σαούλ, και το ανήκειλαν στο Σαούλ, και του άρεσε αυτό το πράγμα. Και ο Σαούλ είπε, «Θα του τη δώσω για να του γίνει παγίδα και για να είναι πάνω του το χέρι των Φιλιστέων». Γι' αυτό ο Σαούλ είπε στο Δαβίδ, «Σήμερα θα είσαι γαμπρός μου με τη δεύτερη θυγατέρα μου». Και ο Σαούλ πρόσταξε τους δούλους του λέγοντας, «Μιλήστε κρυφά στο Δαβίδ και πείτε του, «Δες, ο βασιλιάς αρέσκεται σε σένα και σε αγαπούν όλοι οι δούλοι του. Τώρα λοιπόν, γίνε γαμπρός του βασιλιά». Και οι δούλοι του Σαούλ μίλησαν αυτά τα λόγια στα αυτιά του Δαβίδ. Και ο Δαβίδ είπε, «Σας φαίνεται τυποτένιο πράγμα να γίνει κανείς γαμπρός του βασιλιά? Αλλά εγώ είμαι φτωχός άνθρωπος και τυποτένιος». Και οι δούλοι του Σαούλ ανήγγειλαν σε αυτόν λέγοντας, «Σύμφωνα με αυτά τα λόγια», μίλησε ο Δαβίδ. Και ο Σαούλ είπε, «Έτσι θα πείτε στο Δαβίδ. Ο βασιλιάς δεν θέλει νυφικά δώρα, αλλά 100 ακροβιστίες Φιλιστέων για να εκδικηθεί ο βασιλιάς ενάντια στους εχθρούς του». Ο Σαούλ όμως στοχαζόταν να κάνει τον Δαβίδ να πέσει με το χέρι των Φιλιστέων. Και όταν οι δούλοι του ανήγγειλαν στο Δαβίδ αυτά τα λόγια, άρεσε στο Δαβίδ να γίνει γαμπρός του βασιλιά, ώστε και πριν συμπληρωθούν οι ημέρες, ο Δαβίδ σηκώθηκε και πήγε αυτός και οι άνδρες του και θανάτωσε 200 από τους άνδρες των Φιλιστέων. Και ο Δαβίδ έφερε τις ακροβιστίες τους και τις απέδωσε ολόκληρες στο βασιλιά για να γίνει γαμπρός του βασιλιά. Και ο Σαούλ του έδωσε τη Μιχάλ, τη θυγατέρα του, για γυναίκα. Και ο Σαούλ είδε και γνώρισε ότι ο Κύριος ήταν μαζί με τον Δαβίδ. Και η Μιχάλ, η θυγατέρα του Σαούλ, τον αγαπούσε. Και ο Σαούλ φοβόταν ακόμα περισσότερο μπροστά από τον Δαβίδ. Και ο Σαούλ έγινε παντοτινός εχθρός του Δαβίδ. Και οι άρχοντες των Φιλιστέων βγήκαν σε πόλεμο. Και από την ημέρα που βγήκαν, ο Δαβίδ φερόταν με μεγαλύτερη σύνεση από όλους τους δούλους του Σαούλ, ώστε το όνομά του τιμήθηκε υπερβολικά. Πρώτη Σαμουήλ, 19ο κεφάλαιο. Και ο Σαούλ είπε στον Ιωνάθαν, τον γιο του, και σε όλους τους δούλους του, να θανατώσουν τον Δαβίδ. Ο Ιωνάθαν όμως, ο γιος του Σαούλ, αγαπούσε τον Δαβίδ υπερβολικά. Και ο Ιωνάθαν ανήγγειλε στον Δαβίδ λέγοντας, «Ο Σαούλ, ο πατέρας μου, ζητάει να σε θανατώσει. Τώρα λοιπόν, φυλάξου παρακαλώ μέχρι το πρωί και μένε σε ένα κρυφό μέρος και κρύψου. Και εγώ θα βγω και θα σταθώ κοντά στον πατέρα μου στο χωράφι, όπου θα βρίσκεσαι, και θα μιλήσω στον πατέρα μου για σένα. Και θα δω τι είναι και θα σου το αναγγείλω». Και ο Ιωνάθαν μίλησε στο Σαούλ τον πατέρα του ευνοϊκά για τον Δαβίδ και του είπε, «Ας μη αμαρτήσει ο βασιλιάς ενάντια στο δούλο του, ενάντια στο Δαβίδ, επειδή δεν αμάρτησε εναντίον σου και επειδή τα έργα του στάθηκαν πολύ καλά σε σένα, δεδομένου ότι ρυψοκινδύνεψε τη ζωή του και θανάτωσε το Φιλιστέο και ο Κύριος έκανε μεγάλη σωτηρία σε ολόκληρο τον Ισραήλ. Είδες και χάρηκες. Γιατί λοιπόν θέλεις να αμαρτήσεις ενάντια σε αθώο αίμα, θανατώνοντας τον Δαβίδ χωρίς αιτία?» Και ο Σαούλ έδωσε προσοχή στη φωνή του Ιωνάθαν. Και ορχίστηκε ο Σαούλ λέγοντας, «Ζει ο Κύριος, δεν θα θανατωθεί». Και ο Ιωνάθαν φώναξε τον Δαβίδ και του ανήγγειλε όλα αυτά τα λόγια. Και ο Ιωνάθαν έφερε τον Δαβίδ στο Σαούλ και ήταν μπροστά του, όπως και άλλοτε. Έγινε και πάλι πόλεμος. Και ο Δαβίδ βγήκε και πολέμησε με τους Φιλιστέους και πάταξε τους Φιλιστέους με μεγάλη σφαγή και έφυγαν από μπροστά του. Και το πονηρό πνεύμα από τον Κύριο στάθηκε επάνω στο Σαούλ, ενώ καθόταν στο σπίτι του με το μικρό δόρυ στο χέρι του. Και ο Δαβίδ έπαιζε με το χέρι του το όργανο. Και ο Σαούλ ζήτησε να χτυπήσει τον Δαβίδ με το μικρό δόρυ και μέχρι τον τοίχο. Ξέκλεινε όμως από μπροστά από τον Σαούλ και εκτύπησε με το μικρό δόρυ τον τοίχο. Και ο Δαβίδ έφυγε και διασώθηκε εκείνη τη νύχτα. Και ο Σαούλ έστειλε μηνυτές στο σπίτι του Δαβίδ για να τον παραφυλάξουν και να τον θανατώσουν το πρωί. Η Μιχάλ, όμως, η γυναίκα του, ανήγγειλε στο Δαβίδ λέγοντας «Αν δεν σώσεις τη ζωή σου αυτή τη νύχτα, αύριο θα θανατωθείς». Και η Μιχάλ κατέβασε το Δαβίδ από το παράθυρο και αναχώρησε και έφυγε και διασώθηκε. Τότε η Μιχάλ, παίρνοντας ένα ομοίωμα, το έβαλε πάνω στο κρεβάτι και στο κεφάλι του έβαλε ένα προσκέφαλο από τρίχες κατσικιών και το σκέπασε με ένα φόρεμα. Και όταν ο Σαούλ έστειλε μηνυτές για να πιάσουν τον Δαβίδ, εκείνη είπε «Είναι άρρωστος». Ο Σαούλ έστειλε ξανά μηνυτές για να δουν τον Δαβίδ, λέγοντας «Φέρτε τον μου επάνω στο κρεβάτι για να το θανατώσω». Και όταν οι μηνυτές μπήκαν μέσα, να, επάνω στο κρεβάτι ήταν το ομοίωμα και ένα προσκέφαλο στο κεφάλι του από τρίχες κατσικιών. Και ο Σαούλ είπε στη Μιχάλ «Γιατί με εξαπάτησες έτσι και έδιωξες τον εχθρό μου και διασώθηκε?» Και η Μιχάλ απάντησε στο Σαούλ «Αυτός μου είπε άφησε με να φύγω, γιατί να σε θανατώσω?» Και ο Δαβίδ έφυγε και διασώθηκε και ήρθε στον Σαμουήλ στη Ραμά και του ανήγγειλε όλα όσα του είχε κάνει ο Σαούλ. Και πήγαν αυτός και ο Σαμουήλ και κατοίκησαν στην Ναβιώθ. Και ανήγγειλαν στον Σαούλ και είπαν «Δες, ο Δαβίδ είναι στην Ναβιώθ, στη Ραμά». Και ο Σαούλ έστειλε μηνυτές για να πιάσουν τον Δαβίδ. Και όταν είδαν τη συγκέντρωση των προφητών να προφητεύουν και τον Σαμουήλ να προείσταται σε αυτούς, ήρθε το πνεύμα του Κυρίου επάνω στους μηνυτές του Σαούλ και προφήτευαν κι αυτοί. Και όταν αυτό αναγγέλθηκε στο Σαούλ, έστειλε κι άλλους μηνυτές. Και αυτοί παρόμοια προφήτευαν. Και ο Σαούλ ξανά στείλε μηνυτές για τρίτη φορά και αυτοί επίσης προφήτευαν. Τότε πήγε κι αυτός στη Ραμά και ήρθε μέχρι το μεγάλο πηγάδι που είναι στη Σοκό και ρώτησε λέγοντας «Πού είναι ο Σαμουήλ και ο Δαβίδ?» Και είπαν «Δες στη Ναβιώθ, στη Ραμά». Και πήγε εκεί στη Ναβιώθ που ήταν στη Ραμά. Και το πνεύμα του Θεού ήρθε επάνω του και εξακολουθούσε το δρόμο του προφητεύοντας μέχρι ότου ήρθε στην Ναβιώθ, στη Ραμά. Και αφού ξεντήθηκε και αυτό στα αιμάτια του, προφήτευε μπροστά στο Σαμουήλ με τον ίδιο τρόπο και ήταν κατά γης γυμνός όλη εκείνη την ημέρα και όλη τη νύχτα. Γι' αυτό λένε και ο Σαούλ ανάμεσα σε προφήτες.
2: Επιστολή προς Κολοσσαείς, κεφάλαιο 1. Ο Παύλος, Απόστολος του Ιησού Χριστού σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και ο Τιμόθεος ο αδερφός. Προς τους Άγιους και πιστούς χριστιανούς αδερφούς των Κολοσσών. Ευχόμαστε ο Θεός Πατέρας μας και ο Κύριος Ιησούς Χριστός να σας δίνει τη χάρη και την ειρήνη. Πάντοτε στις προσευχές μας ευχαριστούμε για σας το Θεό, τον Πατέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, γιατί πληροφορηθήκαμε την πίστη σας στον Ιησού Χριστό και την αγάπη σας για όλο το λαό του Θεού. Τον ευχαριστούμε επίσης για την ελπίδα σας σε όλα όσα είναι αποθησαυρισμένα για σας στον ουρανό, για τα οποία ακούσατε ήδη από το κήρυγμα του Ευαγγελίου, που περιέχει την αλήθεια και που έφτασε σε εσάς. Όπως σε όλο τον κόσμο, έτσι και στη δική σας Εκκλησία, το Ευαγγέλιο καρποφορεί και αυξάνει από την ημέρα που ακούσατε και γνωρίσατε πραγματικά τη χάρη του Θεού. Και το χαρμόσυνο αυτό μήνυμα σας το έφερε ο αγαπητός Επαφράς, δούλος του Θεού και αυτός όπως και εμείς, πιστός υπηρέτης του Χριστού για χάρη σας. Αυτός μας μίλησε για την αγάπη σας που την εμπνέει το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό και εμείς, Αφού του μάθαμε τα νέα σας, δεν πάβουμε να προσευχόμαστε για σας και να παρακαλούμε το Θεό να λάβετε όλη τη σοφία και τη σύνεση που χαρίζει το Άγιο Πνεύμα, ώστε να γνωρίσετε στην εντέλεια το θέλημά Του. Για να ζείτε με τρόπο αντάξιο του Κυρίου και κατά πάντα ευάρεστος Αυτόν, να έχετε σαν καρπό κάθε λογής καλά έργα και να προοδεύετε στη βαθιά γνώση του Θεού, παίρνοντας δύναμη από τον ισχυρό και δοξασμένο Θεό. Έτσι θα έχετε σε κάθε περίσταση υπομονή και μακροθυμία και χαρούμενοι θα ευχαριστείτε τον Πατέρα που σας αξίωσε να έχετε μερίδιο στην κληρονομία των Αγίων Του που ζουν μέσα στο φως. Ο Θεός Πατέρας μας λύτρωσε από τη σκοτεινή εξουσία του σατανά και μας πολιτογράφησε στη βασιλεία του αγαπητού Υιού Του, ο οποίος μας έδωσε την απολύτρωση, μας συγχώρεσε τις αμαρτίες. Αυτός είναι η εικόνα του αόρατου Θεού, πριν από κάθε πλάσμα γεννημένος. Γιατί τα πάντα δι' αυτού ήρθαν στην ύπαρξη, όσα στον ουρανό και όσα στη γη, ορατά και αόρατα, θρόνοι και κυριότητες, αρχές και εξουσίες. Ό,τι υπάρχει είναι πλασμένο δι' αυτού και αυτόν έχει σκοπό του. Υπάρχει αυτός πριν από κάθε τι, και αυτός τα πάντα συγκρατεί για να μπορούν να υπάρχουν. Αυτός η κεφαλή του σώματος που είναι η Εκκλησία, αυτός αρχή της νέας ανθρωπότητας από τους νεκρούς ο πρωταναστημένος, ώστε να γίνεις όλα εκείνος πρώτος. Γιατί μέσα σε εκείνον η θεότητα έστερξε ολάκερη να κατοικήσει και όσα στη γη και όσα στον ουρανό μαζί τους να συμφιλιώσει μέσον αυτού, που την ειρήνη έφερε με του σταυρού του το αίμα. Έτσι έγινε και με εσάς. Άλλοτε ήσασταν αποξενωμένοι από το Θεό και είχατε απέναντί του εχθρικές διαθέσεις, όπως έδειχναν τα πονηρά σας έργα. Αλλά τώρα ο Χριστός, πεθαίνοντας ως άνθρωπος, σας συμφιλίωσε με το Θεό, για να σας παρουσιάσει μπροστά του την ώρα της κρίσης άγιους, αψεγάδιαστους και ακατηγόρητους. Αυτό βέβαια με την προϋπόθεση ότι θα μείνετε σταθεροί στην πίστη σας, θεμελιωμένοι και ακλόνητοι, και δεν θα απομακρυνθείτε από την ελπίδα του Ευαγγελίου που ακούσατε και που έχει κηρυχτεί σε ολόκληρη την οικουμένη. Αυτό το Ευαγγέλιο υπηρετώ και εγώ ο Παύλος. Χαίρομαι τώρα που υποφέρω για χάρη σας και συντελώ έτσι με τα σωματικά μου παθήματα, ώστε να ολοκληρωθούν οι θλίψεις που πρέπει να υπομείνει το σώμα του Χριστού, δηλαδή η Εκκλησία. Αυτήν υπηρετώ κι εγώ, σύμφωνα με την αποστολή που με εμπιστεύτηκε ο Θεός, μέσα στο λυτρωτικό του σχέδιο για σας, ώστε να ολοκληρώσω το έργο του Κηρύγματος. Αυτό το λυτρωτικό σχέδιο είναι το μυστήριο που, κρυμμένο για αιώνες και γενιές ολόκληρες, φανερώθηκε τώρα στους πιστούς. Σε αυτούς θέλησε ο Θεός να κάνει γνωστό πόσο πλούσιο και ένδοξο είναι το μυστήριο αυτό που εκτείνεται και στους ειδωλολάτρες. Και το μυστήριο αυτό δεν είναι άλλο παρά ο Χριστός που βρίσκεται ανάμεσά σας και αποτελεί την ελπίδα της συμμετοχής σας στην μελλοντική δόξα. Αυτόν τον Χριστό και εμείς κηρύττουμε, συμβουλεύοντας και διδάσκοντας κάθε άνθρωπο με όλη τη σοφία που μας δίνει ο Θεός για να βοηθήσουμε να γίνει ο κάθε άνθρωπος τέλειος σύμφωνα με το πρότυπο του Χριστού. Για να πραγματοποιηθεί αυτό το έργο, μοχθώ και αγωνίζομαι με τη δύναμη του Χριστού που ενεργεί μέσα μου πανίσχυρη. Προς Κολοσσαΐς επιστολή, κεφάλαιο δεύτερο. Θέλω να γνωρίζετε τι δύσκολο αγώνα έχω αναλάβει για σας και για τους χριστιανούς της Λαοδίκειας και για όσους δεν με γνώρισαν προσωπικά, ώστε να ενισχυθούν οι καρδιές τους, να είναι όλοι ενωμένοι με αγάπη και πλουτισμένοι με τη βεβαιότητα που δίνει η αληθινή γνώση. Έτσι θα γνωρίσουν καλά το μυστήριο του Θεού, το Χριστό, στον οποίο βρίσκονται κρυμμένοι όλοι οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσης. Τα λέω αυτά για να μην σας ξεγελάσει κανένας με συλλογισμούς που φαίνονται λογικοί, είναι όμως απατηλοί. Γιατί, αν και είμαι σωματικά μακριά σας, με το πνεύμα βρίσκομαι μαζί σας και με χαρά διαπιστώνω την τάξη και τη σταθερότητα της πίστης σας στο Χριστό. Δεχτήκατε ως Κύριό σας τον Ιησού Χριστό. Να ζείτε λοιπόν ενωμένοι μαζί Του. Να είστε ριζωμένοι σε Αυτόν και να οικοδομείτε την ζωή σας πάνω Του. Να γίνεστε όλο και πιο σταθεροί στην πίστη σας όπως τη διδαχτήκατε, ευχαριστώντας περίσσια το Θεό. Προσέχετε καλά μη σας εξαπατήσει κανείς με τους απατηλούς και κούφιους συλλογισμούς της ανθρώπινης σοφίας, που στηρίζονται σε ανθρώπινες παραδόσεις και σε μια αλαθεμένη πίστη προς τα στοιχεία του κόσμου και όχι στη διδασκαλία του Χριστού. Γιατί μόνο στο Χριστό κατοικεί σωματικά όλη η θεότητα. Μόνο Αυτός μπορεί να μας δώσει την πληρότητα της ζωής, Αυτός που είναι Κύριος κάθε αρχής και εξουσίας. Πιστεύοντας Αυτόν, λάβατε την πραγματική περιτομή, που δεν γίνεται με ανθρώπινα χέρια, αλλά είναι η απαλλαγή από την εξουσία της αμαρτίας. Αυτή είναι για τους χριστιανούς η περιτομή. Γιατί όταν βαφτιστήκατε, θαυτήκατε μαζί με τον Χριστό, αλλά και αναστηθήκατε μαζί Του, γιατί πιστέψατε στη δύναμη του Θεού, ο οποίος Τον ανέστησε από τους νεκρούς. Και εσάς, που ήσασταν νεκροί εξαιτίας των αμαρτιών και της ειδωλολατρίας σας, ο Θεός σας ζωοποίησε μαζί με τον Χριστό. Μας συγχώρεσε όλα τα παραπτώματα. Κατάργησε το χρεόγραφο με τις διατάξεις Του, που ήταν εναντίον μας, και το ακύρωσε καρφώνοντάς το στο σταυρό. Αφαίρεσε τη δύναμη που είχαν οι δαιμονικές αρχές και εξουσίες και τις διαπόμπεψε, σέρνοντάς τις νικημένες στον θρίαμβο του Σταυρού του Χριστού. Μην αφήνετε λοιπόν κανένα να σας κρίνει για ζητήματα φαγητών ή ποτών ή πως δεν τηρείτε γιορτές, πρωτομηνιά ή Σάββατο. Αυτά ήταν μόνο η σκιά της πραγματικότητας που επρόκειτο να έρθει και η πραγματικότητα αυτή είναι τώρα ο Χριστός. Ας μη σας κατακρίνει κανένας από αυτούς που τους αρέσει μια δήθεν ταπεινόφρονη λατρεία των αγγέλων, που βυθίζονται σε οράματα και χωρίς λόγο υπερηφανεύονται με το υποδουλουμένο στην αμαρτία μυαλό τους. Αυτοί δεν είναι ενωμένοι με τον Χριστό, που είναι η κεφαλή από την οποία τρέφεται, συγκρατείται και αυξάνει όλο το σώμα με τις αρθρώσεις και τους μειώνες του, όπως το θέλει ο Θεός. Εσείς πεθάνατε μαζί με τον Χριστό και λυτρωθήκατε από τα στοιχεία του κόσμου. Γιατί λοιπόν ζείτε σαν να είστε υποταγμένοι σε αυτά? Γιατί δέχεστε να σας επιβάλλουν απαγορεύσεις όπως «μην ακουμπήσεις αυτό», «μην γευτείς το άλλο», «μην αγγίξεις εκείνο»? Αυτές οι απαγορεύσεις αναφέρονται σε πράγματα που είναι προορισμένα να φθαρούν μετά τη χρήση τους και στηρίζονται σε ανθρώπινες διατάξεις και διδασκαλίες. Βέβαια, αυτές οι διατάξεις έχουν μια εξωτερική εμφάνιση σοφίας, που εκδηλώνεται σαν θρησκεία στηριγμένη στο ανθρώπινο θέλημα, σαν ψευτοταπεινοφροσύνη και περιφρόνηση του σώματος. Δεν έχουν όμως καμία αξία και το μόνο που κάνουν είναι να ικανοποιούν το αμαρτωλό φρόνημα.
3: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Ιησούς είναι ό,τι χρειάζεσαι, ό,τι επιθυμείς, ό,τι θέλεις, ό,τι έχεις ανάγκη, η πλήρωση. Αυτός πληρεί τα πάντα και είστε πλήρεις εν αυτό.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο ΞΥΒΙΤΑ. Δια την Σιών δεν θέλω σιωπήσει και δια την Ιερουσαλήμ δεν θέλω ησυχάσει, εωσού η δικαιοσύνη αυτής εξέλθει ως λάμψης και η σωτηρία αυτής ως λαμπάς και ομένη. Και θέλουσιν ειδί τα έθνη την δικαιοσύνην σου και πάντες οι βασιλείς την δόξαν σου. Και θέλεις ονομαστεί με νέον όνομα, το οποίον του Κυρίου το στόμα θέλει ονομάσει. Και θέλεις είστε στέφανος δόξης εν χειρή Κυρίου και διάδημα βασιλικών εν τη παλάμη του Θεού σου. Δεν θέλεις πλέον ονομαστεί εγκαταλελειμμένη, ουδέ η γη σου θέλει πλέον ονομαστεί ηρημωμένη, αλλά θέλεις ονομαστεί η ευδοκία μου εν αυτή. Και η γη σου είναι νυμφευμένη, διότι ο Κύριος ευδόκησε επί σε, και η γη σου θέλει είστε νενυμφευμένη. Διότι καθώς ο νέος νυμφεύεται με παρθένον, ούτως η ιή σου θέλουσι συνοικεί με

0: τα σου. Και καθώς ο νυμφίος εφραίνεται εις την νύμφην, ούτω ο Θεός σου θέλει εμφρανθεί εις σε. Επί των τείχων σου Ιερουσαλήμ, κατέστησα φύλακας, ή τίνες ποτέ δεν θέλους η σιωπά, ούτε ημέραν ούτε νύκτα. Όσοι ανακαλείτε τον Κύριον, μη φυλάτετε σιωπήν. Και μη δίδετε εις αυτόν ανάπαυσιν, έως σου συστήσει και έως σου κάμει την Ιερουσαλήμ ένεσιν επί της γης. Ο Κύριος όμως εν επί την δεξιάν αυτού και επί των βραχίωνα της δυνάμεως αυτού. Δεν θέλω δώσει πλέον των σύτων σου τροφήν εις τους εχθρούς σου και οι ή του αλλογενούς δεν θέλουσι πίνει των ίνων σου, δια των οποίων εμόχθησας. Αληθερίζοντες θέλουσι τρώγει αυτών και ενή των Κύριων. Και οι τριγώντες θέλουσι πίνει αυτών εν τες αυλές της αγιότητός μου. Περάσατε, περάσατε δια των πυλών. Ετοιμάσατε την οδόν του λαού. Επισκευάσατε, επισκευάσατε την οδόν. Εκρύψατε τους λίθους. Υψώσατε σημαίαν προς τους λαούς. Ιδού ο Κύριος διεκήρυξε νέος των άκρων της γης. Είπατε προς την θυγατέρα της Ιών. Ιδού ο σωτήρ σου έρχεται. Ιδού ο μισθός αυτού είναι με ταυτού. Και το έργον αυτού ενώπιον αυτού. Και θέλουσιν ονομάσει αυτούς ο Άγιος λαός. Ο λελιτρωμένος του Κυρίου. Και εσύ θέλεις ονομαστεί επιζητουμένη πόλης ουκ εγκαταλελειμένη. Ισαΐας. Κεφάλαιο ξι γάμα. Τις ούτως ο ερχόμενος εξ Εδόμ, με ημάτια ερυθρά εκ Βοσόρας, ούτως ο ένδοξος εις την στολήν αυτού, ο περιπατών εν τη μεγαλειότητη της δυνάμεως αυτού, εγώ, ο λαλών εν δικαιοσύνη, ο ισχυρός εις το σώζην. Γιατί ερυθρά η στολή σου, και τα ημάτια σου όμοια ανθρώπου πατούντος εν λινό, επάτησα μόνος των λινών και ουδείς εκ των λαών ήτο μετεμού. Και κατεπάτησα αυτούς εν το θυμό μου και κατελάκτησα αυτούς εν τη οργή μου. Και το αίμα αυτών εραντίσθη επί τα ημάτια μου και εμόλυνα όλην μου την στολήν. Διότι η ημέρα της εκδικήσεως ήτο εν τη καρδία μου και έφθασεν ο εν εαυτός των λελιτρωμένων μου. Και περιέβλεψα και δεν υπήρχεν ο βοηθών. Και εθαύμασα ότι δεν υπήρχεν ο υποστηρίζων. Όθεν ο βραχίων μου ενήργησεν σωτηρίαν εις εμέ. Και ο θυμός μου αυτός με υπεστήριξε. Και κατεπάτησα τους λαούς εν τη οργή μου και εμέθησα αυτούς εκ του θυμού μου και κατεβίβασα εις την γην το αίμα αυτών. Θέλω αναφέρει τους εκτιρμούς του Κυρίου, τας ενέσεις του Κυρίου, κατά πάντα όσα ο Κύριος έκαμε εις ημάς και την μεγάλην αγαθότητα προς τον οίκον Ισραήλ, την οποίαν έδειξε προς αυτούς κατά τους εκτιρμούς αυτού και κατά το πλήθος του ελαίους αυτού. Διότι είπε, βεβαίως λαός μου είναι αυτοί, τέκνα τα οποία δεν θέλουσι ψευστεί. Και υπήρξε ο σωτήρ αυτών. Κατά πάσα στα στήληψης αυτών εθλίβετο, και ο άγγελος της παρουσίας αυτού έσωσεν αυτούς. Εν τη αγάπη αυτού και εν τη ευσπλαχνία αυτού, αυτός ελύτρωσεν αυτούς. Και εσήκωσεν αυτούς και εβάστασεν αυτούς πάσα στα ημέρας του αιώνος. Αυτοί όμως υπήθησαν και ελείπησαν το Άγιον Πνεύμα αυτού. Δια τούτου εστράφει ώστε να γίνει εχθρός αυτών, αυτός επολέμησεν αυτούς. Τότε ενεθυμήθη τας αρχαίας ημέρας, τον Μωυσήν, των λαών αυτού, λέγον «Πού είναι ο αναβιβάσας αυτούς από τις θαλάσσεις, μετά του ποιμένος του ποιμνίου αυτού? Πού ο θέσας το Άγιον αυτού πνεύμα εν το μέσο αυτών? Ο οδηγήσας αυτούς δια της δεξιάς του Μωυσέως, με τον ένδοξον βραχίωνα αυτού, ο διασχίσας τα ύδατα έμπροσθεν αυτών, δια να κάμει σε αυτόν όνομα αιώνιον, οδηγήσες αυτούς δια της αβύσου, ως ύπον δια της ερήμου, χωρίς να προσκόψωση, το πνεύμα του Κυρίου ανέπαυσεν αυτούς, ως κτίνος καταβαίνων εις την κοιλάδα. Ούτως οδήγησας τον λαόν σου, δια να κάμει σε αυτόν ένδοξον όνομα. Επίβλεψον εξ ουρανού, και ιδέ εκ της κατοικίας της αγιότητός σου και της δόξης σου. Πού ο ζήλος σου και η δύναμή σου, το πλήθος του ελαίου σου και των νυκτηρμών σου, απεκλείστησαν εις εμέ. Συ βεβαίως είσαι ο πατήρ ημών, αν και ο Αβραάμ δεν εξεύρει ημάς και ο Ισραήλ δεν γνωρίζει ημάς. Συ Κύριε είσαι ο πατήρ ημών, λυτρωτής ημών είναι το όνομά σου απαιώνος. Διατί Κύριε αφήκας ημάς να αποπλανόμεθα από τον οδόν σου και να σκληρύνομεν την καρδίαν ημών, ώστε να μη σε φοβόμεθα? Επίστρεψον ένεκεν των δούλων σου, των φυλών της κληρονομίας σου. Ως πράγμα ελάχιστον κατακυρίευσαν τον Άγιον σου λαόν, οι εναντίοι ημών κατεπάτησαν το αγιαστήριόν σου. Κατεστάθημεν ως εκείνοι επί τους οποίους δεν εδέσποσας ποτέ, ουδέ επεκλήθη το όνομά σου επ' αυτούς. Ισαΐας, κεφάλαιο ξι δέλτα. Ήθε να έσχιζε στους ουρανούς, να κατέβαινες, να διελύοντο τα όρη εν τη παρουσία σου, ως πυρ και ον θάμνους, ως πυρ κάμνον το είδωρ να καχλάζει, δια να γίνει το όνομά σου γνωστόν εις τους εναντίου σου, να λάβει τρόμο στα έθνη εν τη παρουσία σου. Ότε έκαμες τρομερά πράγματα, τα οποία δεν επροσμέναμεν, κατέβεις και τα όρη διελύθησαν εν τη παρουσία σου. Διότι εκ του αιώνος δεν έμαθον οι άνθρωποι, τα ότα αυτών δεν ήκουσαν, οι οφθαλμοί αυτών δεν είδον θεών εκτός σου, ώστις να έκαμε τι αυτά εις τους επικαλουμένους αυτών. Έρχεσαι η συνάντηση του εφρενωμένου και εργαζομένου δικαιοσύνην, των ενθυμουμένων σε εν τεσοδί σου. Ιδούς οι οργίστης, διότι εμείς ημαρτήσαμεν. Εάν διεμένομεν εν αυτές, ή θέλομεν σωθεί, πάντες το όντι εγίναμεν ως ακάθαρτον πράγμα, και πάσα η δικαιοσύνη ημών είναι ως ρυπαρών ημάτιον. Δια τούτου επέσαμεν πάντες ως το φύλλον, και εανομία ημών αφύρπασαν ημάς ως ο άνεμος. Και δεν υπάρχει ο επικαλούμενος το όνομά σου, ο εγυρώμενος δια να πιαστεί από σου. Διότι έκρυψα στο πρόσωπόν σου αφημών και υφάνησα ημάς δια της χειρός των ανομιών ημών. Αλλά τώρα, Κύριε, σύ είσαι ο πατήρ ημών. Εμείς είμεθα ο πυλός και σύ ο πλάστης ημών. Και πάντες είμεθα το έργον της χειρός σου. Μη οργίζους φόδρα, Κύριε, μη δε ενθυμού πάντοτε την ανομίαν. Και τώρα επίβλεψον, δεόμεθα. Λαό σου είμεθα πάντες. Εάγιε πόλη σου έγιναν έρημοι. Η Σιών έγινεν έρημος, η Ιερουσαλήμ ρημωμένη. Ο Άγιος ημών και ο ωραίος ημών οίκος, ενώ οι πατέρες ημών σε εδοξολόγουν, κατεκάει εν πυρή. Και πάντα τα εις ημάς αγαπητά υφανίστησαν. Θέλεις, Κύριε, κρατήσει σε αυτόν εν τούτης? Θέλεις σιωπήσει και θέλεις θλίψει ημάς έως φόδρα?
1: Σαμουήλ Α ή Βασιλιών Α, κεφάλαιον Κάπα. Και έφυγεν ο Δαβίδ εκ να διώχθει σε Ραμά, και ήλθε και είπεν ενώπιον του Διονάθαν, «Τι έπραξα, τι το αδίκημά μου και τι το αμάρτημά μου έμπροσθεν του πατρός σου, δια το οποίον ζητεί την ψυχή?» Ο δε είπε προς αυτόν, «Μη γεννητό, σύ δεν θέλεις αποθάνει, ιδού ο πατήρ μου δεν θέλει κάμει ουδέν, είτε μέγα είτε μικρόν, το οποίο να μη φανερώσει σε μέ. Και γιατί ο πατήρ μου ήθελε κρύψει το πράγμα τούτο απ' μου? Δεν είναι ούτο. Κι όμως εν ο Δαβίδ έτη και είπε, ο πατήρ σου εξεύρει βεβαίως ότι εγώ έβρικα χάριν ενώπιόν σου, όθεν λέγει, ας μη εξεύρει τούτο ο Ιωνάθαν, μη ποτέ λυπηθεί. Αλλά ζει Κύριος και ζει η ψυχή σου, δεν είναι παρά εν βήμα μεταξύ εμού και του θανάτου». Τότε είπεν ο Ιωνάθαν προς τον Δαβίδ, «Ότι επιθυμεί η ψυχή σου θέλω κάμει εισέ». Και είπεν ο Δαβίδ προς τον Ιωνάθαν, «Ιδού αύριον είναι νεομηνία, καθήν εγώ συνηθίζω να κάθομαι μετά του βασιλέως να συντρώω. Άφες με λοιπόν να υπάγω, δια να κρυφθώ εν το αγρό, μέχρι της εσπέρας της τρίτης ημέρας. Εάν ο πατήρ σου περιβλέπων με ζητήσει, τότε είπε, ο Δαβίδ εζήτησε εν θέρμος παρέ μου να τρέξει εις Βηθλεέμ την πόλην αυτού, διότι γίνεται εκεί ετήσιος θυσία η φόλης της συγγενείας αυτού. Εάν είπε ούτω, καλώς, θελήστε ειρήνη εις τον δούλο σου. Εάν όμως οργιστεί πολύ, έξευρε ότι το κακόν είναι αποφασισμένον παρά αυτού. Θέλεις λοιπόν κάμει έλεος προς τον δούλο σου, διότι η συνθήκη Κυρίου εισήγαγε στον δούλον σου μετά σε αυτού. Εάν όμως είναι αδικία εν εμή, θανάτωσον με σύ, και διατί να με φέρεις έως του πατρός σου? Και είπεν ο Ιωνάθαν, μη γέννητο ποτέ τούτο εισέ, διότι εάν το όντι γνωρίσω ότι το κακόν είναι αποφασισμένον παρά του πατρός μου να έλθει επίσε, βεβαίως θέλος η απαγγείλει τούτο. Και είπεν ο Δαβίδ προς τον Ιωνάθαν, τι στέλνει μια απαγγείλη εάν ο πατήρ σου αποκριθεί σε σκληρά? Και είπεν ο Ιωνάθαν προς τον Δαβίδ, έλθε και ας εξέλθομεν εις τον αγρό. Και εξήλθον αμφότεροι εις τον αγρό. Και είπεν ο Ιωνάθαν προς τον Δαβίδ, Κύριε Θεέ του Ισραήλ, όταν ποτέ περί την αύριον ή την μετά την αύριον εξιχνιάσω τον πατέρα μου, και ειδού είναι τι καλόν περί του Δαβίδ, εάν δεν αποστείλω τότε προσέ να το αναγγείλω, ούτω να κάνει ο Κύριος εις τον Ιωνάθαν και ούτω να προσθέσει. Εάν δε ο πατήρ μου απεφάσισε το κακόν εναντίον σου, θέλω σε απαγγείλει τούτο και σε εξαποστείλει και θέλει σε πάγει εν ειρήνη. Και ο Κύριος ας είναι μετά σου, καθώς εστάθη μετά του πατρός μου. Και ουχή μόνον εν όσο ζω, θέλεις δείξει προς εμέ το έλεος του Κυρίου, δια να μη αποθάνω, αλλά και δεν θέλεις αποκόψει το έλεος σου από του οίκου μου εις τον αιώνα. Ουχή, ουδέ όταν ο Κύριος αφανίσει τους εχθρούς του Δαβίδ, έκαστον από προσώπου της γης. Κι έκαμεν ο Ιωνάθαν συνθήκην μετά του οίκου του Δαβίδ, επιλέγον. Και ο Κύριος να εξητήσει λόγον παρά των εχθρών του Δαβίδ. Και έκαμεν έτι ο Ιωνάθαν τον Δαβίδ να ομώσει στην αγάπην αυτού την προς αυτόν. Διότι η γάπα αυτόν, καθώς η γάπα την ιδίαν αυτού ψυχήν. Και είπε προς αυτόν ο Ιωνάθαν, αύριο είναι νεομηνία και θέλεις ζητηθεί, διότι η καθέδρα σου θέλει είστε καινή. Και αφού σταθείς τρεις ημέρας, θέλεις καταβεί μετά σπουδής και ελθεί εις τον τόπον όπου εκρύφθεις την ημέρα της πράξεως και θέλεις καθίσει πλησίον της πέτρας Εζήλ. Και εγώ θέλω το ξεύσει τρία βέλη εις το πλάγιον αυτής ως το ξεύον εις σημείον. Και ειδού θέλω αποστείλει τον υπηρέτην λέγον, είπαγε ευρέ τα βέλη. Εάν ρητός είπω εις τον υπηρέτην, ειδού τα βέλη είναι εδώθεν από σου, λάβε αυτά, τότε ελθέ, διότι είναι ειρήνη είσαι και ουδεμία βλάβη. Ζή Κύριος. Εάν όμως είπω ούτω προς τον αιών, ειδού τα βέλη είναι επέκεινα από σου, είπαγε την οδόν σου, διότι σε εξαπέστειλεν ο Κύριος. Περί δε του λόγου τον οποίον ομιλήσαμεν εγώ και εσύ, ειδού ο Κύριος ας είναι μάρτης μεταξύ εμού και σου εις τον αιώνα. Εκρύφθη λοιπόν ο Δαβίδ εν το αγρό, και ότε ήλθεν η νεομηνία, ο βασιλεύς εκάθισεν εις την τράπεζα δια να φάγει. Και ο βασιλεύς εκάθισεν επί της καθέδρας αυτού, ως άλλοτε επί καθέδρας πλησίων του τείχου. Και ο Ιωνάθαν εσηκώθη και κάθισεν ο αβενήρ πλησίον του Σαούλ, ο δε τόπος του Δαβίδ ήτο κενός. Ο Σαούλ όμως δεν ελάλησεν ουδέν την ημέραν εκείνην, διότι είπε καθε αυτόν, τίποτε συνέβη εις αυτόν, ώστε να μην είναι καθαρός. Βεβαίως δεν είναι καθαρός. Και το πρωί, την Δευτέραν του μηνός, ο τόπος του Δαβίδ ήτο κενός. Και είπεν ο Σαούλ προς Ιωνάθαν τον ιόν αυτού, «Διατί δεν ήλθεν ο γιος του Ιεσέ εις την τράπεζαν ούτε χθες ούτε σήμερον?» Και απεκρίθη ο Ιωνάθαν προς τον Σαούλ, «Ο Δαβίδ εζήτησε εν θέρμος παρέ μου να υπάγει έως Βηθλέμ» και είπεν, «Ας υπάγω παρακαλώ, διότι η συγγένεια ημών κάμνη θυσίαν εν την πόλη, και ο αδελφός μου αυτός παρήγγειλεν εις εμένα παρευρεθώ. Τώρα λοιπόν, εάν έβρικα χάριν εις τους οφθαλμούς σου, άφες με παρακαλώ να υπάγω και να είδω τους αδελφούς μου. Δια τούτο δεν ήλθεν εις την τράπεζα του βασιλέως». Τότε εξήφθη η οργή του Σαούλ κατά του Ιωνάθαν και είπε προς αυτόν, «Ιε διεφθαρμένης και αποστάτηδος, δεν εξεύρω ότι σύ έκλεξα στον ιόν του Ιεσέ διεσχήνη σου και διεσχήνη της γυμνώσεως της μητρός σου. Διότι ενώσο ο γιος του Ιεσέ ζει επί της γης, σύ δεν θέλει στερεωθεί ουδέ η βασιλεία σου. Τώρα λοιπόν πέμψον και φέρε αυτόν προς εμέ, διότι εξάπαντος θέλει αποθάνει». Και απεκρίθη ο Ιωνάθαν προς τον Σαούλ τον πατέρα αυτού και είπε προς αυτόν, «Διατί να θανατωθεί, τι έπραξε?» Και έριψεν ο Σαούλ δωράτιον κατά αυτού, δια να χτυπήσει αυτόν. Τότε εγνώρισε ο Ιωνάθαν ότι το αποφασισμένον παρά του πατρός αυτού να θανατώσει τον Δαβίδ. Και σηκώθη ο Ιωνάθαν από τις τραπέζεις με έξαψη θυμού και δεν έφαγεν άρτον τη δευτέραν ημέραν του μηνός. Διότι το λυπημένος δια τον Δαβίλ, επειδή είχε κατεσχύνει αυτόν ο πατήρ αυτού. Και το πρωί εξήρθεν ο Ιωνάθαν εις τον αγρόν, κατά τον καιρόν των προσδιοριστέντα μετά του Δαβίλ, έχων μεθε αυτού μικρόν παιδάριον. Και είπε προς το παιδάριον αυτού, «Τρέξον ευρέτορα τα βέλη τα οποία εγώ το ξέβω». Και καθώς έτρεχε το παιδάριον, ετόξευσε το βέλος πέραν αυτού. Και όταν το παιδάριον ήλθε εις τον τόπον του βέλους, το οποίον ο Ιωνάθαν είχε τοξεύσει, εφώναξεν ο Ιωνάθαν κατόπιν του παιδαρίου και είπε, «Δεν είναι το βέλος πέραν από σου?» Και εφώναξεν ο Ιωνάθαν κατόπιν του παιδαρίου, «Τάχινον σπεύσον μη σταθείς». Και σύναξε το παιδάριον του Ιωνάθαν τα βέλη και ήλθε προς τον κύριον αυτού. Το παιδάριον όμως δεν ήξευρε ουδέν. Μόνος ο Ιωνάθαν και ο Δαβίδ ήξευρον την υπόθεση. Και έδωκεν ο Ιωνάθαν τα όπλα αυτού εις το παιδάριον το μεθέ αυτού και είπε προς αυτό, «Είπαγε φέρε αυτά εις την πόλη». Καθώς δε ανεχώρησε το παιδάριον, εσηκώθη ο Δαβίδ εκ του μεσημβρίου κατά πρόσωπον αυτού εις την γη και προσεκίνησε τρεις. Και εισπάστησαν αλλήλους και έκλαψαν αμφότεροι. Ο δε Δαβίδ έκαμε κλαφτμόν μέγα. Και είπεν ο Ιωνάθαν προς τον Δαβίδ, «Είπαγε εν ειρήνη».

0: τι είναι πρόχειρον, δώσ' πέντε άρτουσι στην χείρα μου ή ό,τι ευρίσκεται. Και απεκρίθη ο ιερεύς προς τον Δαβίδ και είπε, δεν έχω πρόχειρον ουδένα κοινών άρτων, αλλά είναι άρτοι υγειασμένοι. Οι νέοι εφυλάχθησαν καθαροί τουλάχιστον από γυναικών. Και απεκρίθη ο Δαβίδ προς τον ιερέα και είπε προς αυτόν, μάλιστα, οι γυναίκες είναι μακράν αθυμών εις τας τρεις ταύτας ημέρας αφού εξήρθον και τα σκεύη των νέων είναι καθαρά και ούτως ο άρτος είναι τρόπον την ακοινός, μάλιστα επειδή σήμερον είναι άλλος υγειασμένος εις τα σκεύη. Έδωκε λοιπόν ο ιερεύς εις αυτόν τους άρτους τους Αγίους, διότι δεν είναι το οικεί άρτος παρά τους άρτους της προθέσεως, ή την εσύχον σηκωθεί απέμπροσθεν του Κυρίου δια να θέσω συν άρτους ζεστούς, καθήν ημέραν εσηκώθησαν εκείνοι. Ήτο δε εκεί άνθρωπός της εκ των δούλων του Σαούλ την ημέραν εκείνην κρατούμενος ενώπιον του Κυρίου. Και το όνομα αυτού Δοΐκ ο Ιδουμαίος, ο πρώτιστος των ποιμένων του Σαούλ. Και είπε ο Δαβίδ προς τον Αχιμέλεχ, και δεν έχεις εδώ πρόχειρον κανέν δώρη ή ρομφαία, διότι ούτε τη ρομφαία μου ούτε τα όπλα μου έλαβον εν τη χειρή μου, επειδή του βασιλέως η υπόθεσης ή το κατεπίγουσα. Και είπεν ο ιερεύς, η ρομφαία Γολιάθ του Φιλιστέου, τον οποίον επάταξας εν τη Κοιλάδη ύλα, ιδού είναι περιτετυλιγμένη εις φόρεμα όπισθεν του εφόδ. Εάν θέλεις να λάβεις αυτήν, λάβε, διότι εντάφθα δεν είναι άλλη παρά εκείνη. Και είπεν ο Δαβίδ, δεν είναι ουδεμία ως αυτή, δώσ' μη αυτήν. Και σηκώθη ο Δαβίδ και έφυγε την ημέραν εκείνην από προσώπου του Σαούλ και πήγε προς τον Αγχούς βασιλέα της Γάθ. Και είπον οι δούλοι του Αγχούς προς αυτόν, δεν είναι ούτως ο Δαβίδ ο βασιλεύς του τόπου? Δεν είναι ούτως εις τον οποίον αμοιβαίος έψαλον εν της χωρίς λέγουσε, ο Σαούλ επάταξε τας χιλιάδας αυτού και ο Δαβίδ τας μυριάδας αυτού? Και έβαλεν ο Δαβίδ τους λόγους τούτους εν την καρδία αυτού και εφοβήθη σφόδρα από του Αγχούς βασιλέως της Γάθ. Και ήλαξε τον τρόπον αυτού έμπροσθεν αυτόν και προσεποίηθη τον τρελό μεταξύ των χειρών αυτών και έξιεν επάνω των θυρών της πύλης και άφηνε τον σύελον αυτού να καταπίπτει εις το γένειον αυτού. Τότε είπεν ο Αγχούς προς τους δούλους αυτού, ίδουσις βλέπετε τον άνθρωπον ότι είναι τρελός. Διατί εφέρετε αυτόν προς εμέ? Μήπως εγώ στερούμε τρελόν, ώστε να φέρετε τούτον δια να κάμνει τον τρελόν έμπροσθέ μου? Ούτως ήθελε νησέλθει εις την οικία.
1: Η προς Κολοσσαείς επιστολή. Κεφάλαιο τρίτο. Εάν λοιπόν συνανέστητε μετά του Χριστού, τα άνω ζητείτε, όπου είναι ο Χριστός καθήμενος εν δεξιά του Θεού. Τα άνω φρονείτε, μήτε επί της γης. Διότι απεθάνετε και η ζωή σας είναι και κρυμμένη μετά του Χριστού εν το Θεό. Όταν ο Χριστός, η ζωή ημών, φανερωθεί, τότε κι εσείς μετά αυτού θέλετε φανερωθεί εν δόξη. Νεκρώσατε λοιπόν τα μέλη σας τα επί της γης, πορνείαν, ακαθαρσίαν, πάθος, επιθυμίαν κακήν και την πλεονεξίαν ήτης είναι ειδωλολατρία, δια τα οποία έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας, εις τα οποία κι εσείς περιεπατήσατε ποτέ, ότε εζείτε εν αυτής. Τώρα όμως απορρίψατε κι εσείς ταύτα πάντα, οργήν, θυμών, κακίαν, βλασφημίαν, εσχρολογίαν εκ του στόματός σας. Μη ψεύδεστε εις αλλήλους, αφού απεκδίθητε των παλαιών άνθρωπων μετά των πράξεων αυτού, και ενδύθητε των νέων, των ανακαινιζόμενων εις επίγνωσιν κατά την εικόνα του κτίσαντος αυτών, όπου δεν είναι Έλλην και Ιουδαίος, περιτομή και ακροβιστία, βάρβαρος, σκύθης, δούλος, ελεύθερος, αλλά τα πάντα και εν πάσιν είναι ο Χριστός. Ενδύθητε λοιπόν ως εκλεκτοί του Θεού, άγιοι και αγαπημένοι, σπλάχνα ικτυρμών, χριστότητα, ταπεινοφροσύνην, πραότητα, μακροθυμίαν.

0: Άντρες, αγαπάτε τας γυναίκας σας και μη είστε πικροί προς αυτάς. Τα τέκνα υπακούεται εις τους γονείς κατά πάντα, διότι τούτο είναι ευάρεστον εις τον Κύριον. Οι πατέρες, μη ερεθίζετε τα τέκνα σας, δια να μη μικροψυχώσιν. Οι δούλοι, υπακούεται κατά πάντα εις τους κατασάρκα Κυρίου σας, ουχή με οφθαλμοδουλίας ως ανθρωπάρεσκοι, αλλά με απλότητα καρδίας, φοβούμενοι των Θεών. Και παν ότι, αν πράτητε, εκ ψυχής εργάζεστε ως εις τον Κύριον και ουχή εις ανθρώπους, εξεύροντες ότι από του Κυρίου θέλετε λάβει την ανταπόδοση της κληρονομίας. Διότι εις τον Κύριον Χριστόν δουλεύετε, ώστις όμως αδική θέλει λάβει την αμοιβή της αδικίας αυτού και δεν υπάρχει προσωποληψία. Η προς Κολοσσαείς επιστολή, κεφάλαιο τέταρτο. Οι Κύριοι αποδίδετε εις τους δούλους σας το δίκαιον και το ίσον, εξεύροντες ότι κι εσείς έχετε Κύριον εν ουρανείς. Εμένετε εις την προσευχήν, αγρυπνούντες εις αυτήν μετά ευχαριστίας, προσευχόμενοι εν ταυτό και περί ημών, να ανοίξει εις ημάς ο Θεός θύραν του λόγου, δια να λαλήσομεν το μυστήριον του Χριστού, δια το οποίο και είμαι δεδεμένος, δια να φανερώσω αυτό, καθώς πρέπει να λαλήσω. Περιπατείτε εν φρονήσει προς τους έξω, εξαγοραζόμενοι των καιρών. Ο λόγος σας ας είναι πάντοτε με χάριν, ηρτημένος με άλλας, για να εξεύρετε πώς πρέπει να αποκρίνεστε προς ένα έκαστον. Τα κατεμέ πάντα θέλει σας φανερώσει ο τυχικός, ο αγαπητός αδελφός και πιστός διάκονος και σύνδουλος εν Κυρίω, τον οποίον έπεμψα προς εσάς δι' αυτό τούτο, για να μάθει την κατάστασήν σας και να παρηγορήσει τας καρδίας σας, μετά του Ονησίμου, του πιστού και αγαπητού αδελφού, ώστις είναι από σας. Θέλουσι σας φανερώσει πάντα τα εδώ. Σας ασπάζεται Αρίσταρχος ο συνεχμάλωτός μου και Μάρκος ο ανεψιός του Βαρνάβα, περί του οποίου ελάβετε παραγγελίας. Εάν έλθει προς εσάς, υποδέχθητε αυτόν. Και Ιησούς ο λεγόμενος Ιούστος, ήτινες είναι εκ της περιτομής. Ούτι μόνη είναι συνεργή μου εις την Βασιλείαν του Θεού, ήτινες έγιναν εις εμέ παρηγορία. Σας ασπάζεται ο Επαφράς, ώστις είναι από σας, ο δούλος του Χριστού, πάντοτε αγωνιζόμενος δια σας εν τες προσευχές, δια να σταθείτε τέλειοι και πλήρης εις παν θέλημα του Θεού, διότι μαρτυρώ περί αυτού ότι έχει ζήλον πολλήν δια σας, και τους εν Λαοδικία και τους εν Ιεραπόλη. Σας ασπάζεται Λουκάς ο γιατρός, ο αγαπητός, και ο Δημάς. Ασπάστητε τους εν Λαοδικία αδελφούς και τον Νυμφάν και την κατοίκον αυτού εκκλησίαν. Και αφού αναγνωστεί μεταξύ σας η επιστολή, κάμετε να αναγνωστεί και εν τη εκκλησία των Λαοδικαίων. Και την εκ Λαοδικίας να αναγνώσετε κι εσείς. Και είπατε προς τον Άρχιπον, πρόσεχε εις την διακονίαν την οποίαν παρέλαβες εν Κυρίω, δια να εκπληρείς αυτήν. Ο ασπασμός εγγράφει με την χείρα εμού του Παύλου. Ενθυμίστε τα δεσμά μου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν, Κύριε, μας ευχαριστούμε αυτό το βράδυ. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία Σου, Χριστέ μου, Κύριε. Γιατί εσύ είσαι ανάμεσά μας αυτή την ώρα, Χριστέ μου, και νιώθουμε το πνεύμα Σου, Κύριε. Νιώθουμε την παρουσία Σου, Χριστέ μου, Κύριε, στο όνομά Σου. Και θέλουμε εσύ αυτή την ώρα να έρθεις και να χρήσεις τους λόγους Σου μέσα στις καρδιές μας, Κύριε Θεός μου. Αυτά τα λόγια, Κύριε, που θα ακούσουμε το πνεύμα Σου, θέλουμε εσύ να έρθεις να τα κάνεις μέσα μας ζωή, Χριστέ μου, Κύριε, και δύναμη, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε για το λόγο Σου, Κύριε, γιατί ο λόγος Σου είναι το φως που φέγγει μπροστά στα βήματα της ζωής μας, Χριστέ μου, Κύριε. Και αυτόν ακολουθούμε, Χριστέ μου, Κύριε. Εσένα μέσα από το λόγο Σου, Χριστέ μου, και σε ευχαριστούμε. Χρήσε τα αδέρφια μου, χρήσε και εμένα, Κύριε. Κρύψε μας όλους πίσω από τη σκιά του Σταυρού Σου, Κύριε, και εσύ πάρε όλη τη δόξα. Γιατί σε σένα ανήκει, Κύριε, το μόνο Θεό, Κύριε, το μόνο αληθινό Θεό, Χριστέ μου, Άγιε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, Κύριε μας. Αμήν. Αμήν. Ας καθίσουμε, αδερφοί. Το μήνυμα που μου έδωσε ο Κύριος να μοιραστώ μαζί σας αυτό το βράδυ έχει να κάνει με την προσευχή.

Και ξέρουμε, αδελφοί, ότι ο τρόπος της επικοινωνίας μας σαν παιδιά του Θεού με τον Πατέρα μας ποιος είναι? Προσευχή. Ε? Προσευχή. Και έχουμε δύο είδη προσευχής. Δύο τρόπους να προσευχηθούμε. Ο ένας τρόπος είναι δια του Πνεύματος. Ε? Δια του Πνεύματος του Αγίου που ο Κύριος μας έδωσε. Και ο άλλος τρόπος είναι με το νου. Καθώς προσευχόμαστε στην γλώσσα μας. Και ακούμε και καταλαβαίνουμε αυτά που λέμε. Θέλω να δούμε στους Ρωμαίους το 8, στο 26. Ρωμαίους 8, 26. Παρόμοια όμως και το Πνεύμα, μιλάει για το Πνεύμα το Άγιο, τι κάνει, λέει, συμβοηθάει στις ασθένειές μας, επειδή το τι να προσευχηθούμε καθώς πρέπει δεν ξέρουμε, αλλά το ίδιο Πνεύμα κετεύει για χάρη μας με στεραγμούς αλαλήτους. Προσευχή για Πνεύμα του Αγίου, που είπαμε, έτσι. Και λέει, Α' Κορινθίους, στο 14, θέλω να διαβάσουμε από το 13 μέχρι το 15. Α' Κορινθίους, 14 κεφάλαιο, 13 μέχρι 15, λέει, «Δια τούτο, ο λαλών γλώσσας αγνώριστον, ας προσεύχεται δια να γίνει ικανός να διερμηνεύει». Αυτός δηλαδή, ο οποίος προσεύχεται με γλώσσες, θέλει ο Θεός τι? Να έχει το πνεύμα της ερμηνείας των γλωσσών. Γιατί? Διότι, λέει στο 14, εάν προσευχόμαστε με γλώσσα αγνώριστον, δηλαδή με τις γλώσσες του πνεύματος, το πνεύμα μου προσεύχεται, αλλά ο νους μου, τι είναι, λέει, ακαρποφόρητος. Και στο 15, τι πρέπει λοιπόν? Θέλω προσευχηθεί με το πνεύμα, θέλω, δεν προσευχηθεί και με το νου. Θέλω ψάλλει με το πνεύμα, θέλω ψάλλει και με το νου. Στο 14. Όταν λέει προσεύχομαι με γλώσσες αγνώριστες, τι κάνει ο νους μου? Δεν έχει καρπό. Άρα τι μου λέει αυτό, ότι η προσευχή με το νου, τι πρέπει να έχει? Ένα καρπό. Η προσευχή μας πρέπει να έχει έναν καρπό, αδελφοί. Και ποιος είναι αυτός ο καρπός, ξέρουμε, που λαμβάνουμε με την προσευχή? Να το πούμε από τώρα. Γαλάτας 5:22. Να δούμε ένα καρπό που μπορούμε να πάρουμε μέσα την προσευχή. Λέει, ο δε καρπός του πνεύματος είναι, να ο καρπός, αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, εγκράτεια. Ε? Όλα αυτά, πώς θα τα πάρουμε? Πώς τα λαμβάνουμε? Την προσευχή. Είναι ένας καρπός που τον λαμβάνεις καθώς προσεύχεσαι για αυτά μέσα στη ζωή σου. Με λόγους που καταλαβαίνεις, έτσι. Γιατί το πνεύμα μας όταν προσεύχεται, υπάρχει καρπός μέσα μας. Ναι. Πώς το καταλαβαίνουμε? Βλέπεις ότι καμιά φορά νιώθεις βάρος, νιώθεις πίεση, νιώθεις κάτι μέσα σου και αρχίζεις και προσεύχεσαι με γλώσσα και μετά από λίγο αισθάνεσαι ότι κάτι τακτοποιήθηκε, ότι κάτι φτιάχτηκε μέσα. Άρα υπάρχει ένας καρπός που απλά τον νιώθεις μέσα σου του πνεύματος, αλλά δεν μπορεί ο νους σου να τον συλλάβει. Και θέλω όσον αφορά αυτό, τον καρπό δηλαδή, που πρέπει να έχουμε στην προσευχή, θέλω να δούμε έναν χαρακτήρα μέσα από το Λόγο του Θεού. Σας λέω εξ αρχής, ο χαρακτήρας είναι ο Μωυσής. Και θέλω να δούμε αυτό τον καρπό της προσευχής μέσα από τον Μωυσή. Πάμε στην Έξοδο, στο 3, από το 18 και το 19. Λίγο πριν, ξέρουμε την ιστορία του Μωυσή, έτσι, είναι κάποιος που δεν την ξέρει. Από εδώ, από τους πιο μικρούς. Όχι, ένα χέρι δεν υπάρχει. Όλοι την ξέρουμε. Τι είχε γίνει πριν? Είχε, καθώς είχε τα πρόβατα, είδε τη βάτο η οποία είχε φωτιά και καιγότανε, αλλά δεν καιγότανε, και όταν πλησίασε και άρχισε ο Θεός να του μιλάει, και τι θυμόμαστε, τον κάλεσε, του λέει θέλω να πας, άκουσε την προσευχή του λαού μου και θέλω να πας εσύ να τους ελευθερώσεις. Και ο Μωυσής άρχισε να, θυμόμαστε, να αντιδράει, δεν ήθελε να πάει, θυμόμαστε. Μια του έλεγε ότι εγώ δεν είμαι εύλαλος από χθες, δεν μπορώ να μιλήσω,
την άλλη του έλεγε και να πάω και να τους το πω, δεν θα ακούσουνε, δεν θα με πιστέψουνε, ποιος με στέλνει εν τέλει, τι θα τους πω. Δεν ήθελε να πάει. Και λέει στο 18-19, του λέει τώρα ο Κύριος, προσέξτε, αφού τελικά τον πείθει, του λέει, καταλήγει και λέει, και θέλουσι υπακούσεις τη φωνή σου και θέλεις υπάγει εσύ και οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ προς τον βασιλέα της Αιγύπτου και θέλετε ήπι προς αυτόν. Κύριος Θεός των Εβραίων συνάντησε εμάς, τώρα λοιπόν άφησε μας να πάμε έναν δρόμο τριών ημερών για να προσφέρουμε θυσία στον Κύριο τον Θεό μόνο. Και λέει στο 19, εγώ, του λέει ο Κύριος τώρα,

και να πήγαιναν και να έβγαινε. Να ελευθερωνόταν ο λαός Ισραήλ έτσι. Πέστε μου λίγο μετά. Και θα έλεγε ο Μωυσής στις επόμενες γενιές, σας κάνω μια υπόθεση δική μου. Θα έλεγε μετά ότι ξέρετε κάτι, ο λαός ήταν εκμάλωτος κάτω από την εξουσία του Φαραώ και ο Θεός προσευχηθήκαμε και μας ελευθέρωσε. Τι θα λέγανε? Πού τον το Θεό? Απλά σε άφησε. Φαίνεται κάπου σε αυτό ο Θεός? Σε αυτό που τελικά ο τρόπος με τον οποίο ο Κύριος ενήρισε για να ελευθερώσει τον λαό. Φαίνεται? Ρωτάω. Φαίνεται ο Κύριος σε αυτό το έργο που έκανε? Αμήν. Γιατί το είπε πιο κάτω. Και θα δεις, λέει, τα σημεία και θα δεις τα τεράστια, θα δεις τις δυνάμεις μου. Το έκανε με τέτοιο τρόπο που ακόμα και σήμερα δεν μπορούν να το αμφισβητήσουν ότι έχει γίνει. Ξέρουμε ότι πολλά από αυτά τα έχουν βρει. Βλέπετε ότι αν ζητήσουμε κάτι από το Θεό, προσευχόμαστε και ζητήσουμε κάτι από το Θεό, λέμε, ο Κύριος λέει, μας λέει ότι ό,τι αν ζητήσουμε στο όνομά του θα το κάνει. Το λέει ο λόγος του μέσα. Είναι αλήθεια. Ωραία. Και ζητάμε κάτι και δεν γίνεται. Γιατί ο Κύριος ξέρει για ποιο λόγο. Τι γίνεται με την πίστη μας μετά? Ρωτάω. Πέφτει. Αρχίζουμε να σκεφτόμαστε γιατί ο Θεός δεν το έκανε. Και σας λέω εξ αρχής ότι ο Θεός μέσα στη ζωή του κάθε ενός έχει τη θέση που ο κάθε άνθρωπος το έχει επιτρέψει να έχει. Δηλαδή, εάν έχεις επιτρέψει το Θεό σου να είναι ο βασιλιάς, ψηλά, θα είναι εκεί ψηλά. Εάν τον κατεβάσεις στο επίπεδο των φίλων σου, γιατί λέει ο Κύριος ότι είναι φίλος μας, αλλά με ποια έννοια το λέει? Γιατί με το φίλο μας, με λέμε τα μυστικά μας, λέμε τα προβλήματά μας, αλλά κάνουμε και πλάκα. Τον πειράζουμε, λέμε και κάτι, και ένα ανέκδοτο, λέμε διάφορα. Δεν είναι αυτή η σχέση που θέλει ο Θεός να έχουμε όταν πλησιάζουμε μπροστά Του, για να προσευχηθούμε. Θέλει να είναι η σχέση να γνωρίζουμε ότι εμείς μπροστά Του είμαστε ένα τίποτα και αυτός είναι ο βασιλιάς των βασιλιάδων. Και έρχεται τώρα για την προσευχή ο Κύριος στο Ματθαίο στο 6 από το 7 και μας δίνει έναν τρόπο προσευχής. Ξέρουμε την Κυριακή προσευχή, το Πάτερ ημών, Το ξέρουμε. Πάμε λίγο από το 7. Λέει, όταν δε προσεύχεστε, λέει τώρα στους μαθητές, μην βατολογείτε όπως εθνικοί, διότι νομίζουν ότι με την πολυλογία αυτών θέλουν να σας ακουστεί. Μην μοιάσετε λοιπόν με αυτούς, γιατί, προσέξτε τώρα, ξέρει ο πατέρας σας την ως έχετε χρειά, ξέρει ο πατέρας σας τι θέλετε, πριν εσείς ζητήσετε αυτό. Πριν ακόμα πας να ζητήσεις κάτι, ο Κύριος το ξέρει. Μέχρι εδώ. Ωραία. Γιατί λοιπόν πρέπει να προσευχηθώ, αφού ο Κύριος το ξέρει? Έτσι δεν λέει? Δεν λέει ότι το γνωρίζει αυτό πριν του το πεις? Ωραία, γιατί πρέπει να το προσευχηθώ? Θα το δούμε λίγο παρακάτω. Πάμε στο επόμενο εδάφιο. Έτσι λοιπόν να προσεύχεστε εσείς, τους λέει ο Κύριος. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Το πρώτο πράγμα που τους λέει. Και τους λέει, αγιαστεί το όνομά σου. Τι σημαίνει Άγιος? Ξέρουμε. Ξεχωρισμένος. Άγιος σημαίνει ξεχωρισμένος. Άρα όταν λέμε εδώ, όταν λέει ο Κύριος, το πρώτο πράγμα θα μπει στην προσευχή σου είναι να αγιάσεις τον Κύριο. Τι εννοεί? Να τον ξεχωρίσεις. Από τι να τον ξεχωρίσεις? Από τα πάντα. Ό,τι έχεις μέσα σου και σε προβληματίζει, ό,τι έχεις δίπλα σου, ό,τι έχεις γύρω σου, ό,τι έχεις στο νου σου, ό,τι έχεις στην καρδιά σου, θα βγάλεις τον Κύριο έξω από αυτά. Και θα τον υψώσεις στο θρόνο στον οποίο κάθεται. Σαν βασιλιάς βασιλιάδων. Γιατί? Γιατί έτσι πρέπει να τον δεις εκείνη την ώρα. Είναι αυτός ο οποίος έχει εξουσία να απαντήσει την προσευχή σου. Δεν είναι κάποιος άνθρωπος ίσα με σένα που μπορείς να του ζητήσεις κάτι αλλά δεν μπορεί να το κάνει. Είναι έτσι?

και πώς μπορούμε να αγιάσουμε το Θεό. Τι μας λέει εδώ, Κύριε, τι μας λες. Πάμε λίγο στο να δούμε το πώς αγιάζουμε το Θεό. Έξοδος 34, 5 έως 6. Εδώ, λίγο πριν, είναι στο όρος που έχει πάει να πάρει τις 10 εντολές. Και λέει, και κατέβη ο Κύριος εν Νεφέλη και στάθηκε μετ' αυτού και εκήρυξε το όνομα του Κυρίου. Και παρήλθε Κύριος έμπροσθεν αυτού και κήρυξε. Ποιος κήρυξε? Ποιος κήρυξε? Ποιος κήρυξε, αδερφή? Κύριος. Και τι λέει? Κύριος ο Θεός ικτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Α. Κοιτάξτε, αδερφή, πώς ξεκινάει πριν δώσει τις εντολές. Γιατί το κάνει αυτό ο Θεός? Γιατί το κάνει, λέτε? Θέλει να δείξει στο λαό το ποιος είναι εκεί μπροστά του. Ποιο βλέπουν τελικά? Βλέπουν τον Θεό ο οποίος είναι εκτήρμων. Και θα δούμε τι είναι το καθένα. Ελεήμων. Ε? Αυτά όλα που λέει. Αυτός ο Θεός είναι μπροστά τους. Και λέει εκτήρμων. Ας δούμε το πρώτο. Τι σημαίνει εκτήρμων? Εκτήρμων είναι ο φιλές πλαχνός. Ε? Λέει το λεξικό. Ο ίκτος είναι το αρσενικό. Βγαίνει από τη λέξη ίκτος. Και είναι το συνέστημα της συμπάθειας για κάποιον που βρίσκεται σε πάσχουσα ή δυσάρεστη κατάσταση. Ε, αυτό είναι. Και συνώνυμό του είναι συμπόνια. Και όταν λέμε εκτήρμων, δηλαδή το κάνουμε λίγο πιο έτσι, για να το καταλάβετε. Τι σημαίνει? Λουκάς 6, 31 μέχρι 36. Να το διαβάσουμε όλο και μετά θα σας το εξηγήσω. Λουκάς 6, 31 μέχρι 36 λέει: «Και καθώς θέλετε να πράττωσε εις εσάς οι άνθρωποι, και εσείς πράττετε ομοίως αυτούς. Και αν αγαπάτε τους αγαπώντες σας, αν αγαπάτε αυτούς που σας αγαπάνε, ποια χάρη χρωστείτε εις εσάς? Γιατί, λέει, και οι αμαρτωλοί αγαπούν τους αγαπώντες αυτούς. Ε? Αυτούς που σας αγαπάνε, αυτούς σας αγαπάνε, όχι τους άλλους. Και αν αγαθοποιείτε τους αγαθοποιούντας σας, ποια χάρη χρωστείτε εις εσάς, διότι και η αμαρτωλή το αυτό δεν πράττωσε? Και αν δανείζετε εις εκείνους από τους οποίους ελπίζετε πάλι να λάβετε, ποια χάρη χρωστείτε εις εσάς, γιατί και οι αμαρτωλοί εις σας τους αμαρτωλούς δανείζουνε, δι' αναλάβωση πάλι τα ίσα. Πλην αγαπάτε τους εχθρούς σας και αγαθοποιείτε και δανείζετε, χωρίς να περιμένετε να λάβετε πίσω τίποτα. Και θέλει είστε ο μισθός σας πολλής και θέλετε είστε γη του υψίστου, γιατί αυτός είναι αγαθός προς τους αχαρίστους και κακούς. Προσέξτε τι λέει. Θα τα δούμε μετά. Και πιο κάτω, γίνεστε λοιπόν εκτήρμονες. Α, καθώς και ο πατήρ σας είναι εκτήρμον. Αυτά λοιπόν που διαβάσαμε από το 31 μέχρι το 36, φανερώνουν τι θα πει εκτήρμων. Και αυτό είναι μία από τις ιδιότητες που έχει ο Θεός, αδερφοί. Δηλαδή, τι λέει στο 32, πάμε λίγο πίσω. Να αγαπάτε, εάν αγαπάτε, λέει, αυτούς σας αγαπάνε, ποια χάρη χρωστείτε εις εσάς? Άρα, ο Θεός πότε μας αγάπησε εμάς? Όταν τον αγαπήσαμε, πότε? Πριν καν τον γνωρίσουμε. Πριν καν γνωρίσουμε το Θεό, αυτός μας αγάπησε. Βλέπουμε την αγάπη. Ε? Τι λέει στο επόμενο? Και μάλιστα μας αγάπησε ενώ δεν αξίζαμε, αδερφοί. Ε? Τι λέει? Και αν αγαθοποιείτε τους αγαθοποιούντες σας, ποια χάρη χρωστάτε εις εσάς? Μας αγαθοποίησε ο Κύριος. Μας αγαθοποίησε. Αμήν. Και στο 35 λέει,
αυτό κι αν είναι. Αγαπάτε τους εχθρούς σας. Τι να κάνουμε τους εχθρούς μας. Τους αγαπάμε. Εμείς ήμασταν εχθροί ως προς το Θεό. Πότε μας αγάπησε, αδερφοί, όταν είμαστε φίλοι Του ή όταν ήμασταν εχθροί. Όταν ήμασταν εχθροί. Μας αγάπησε ενώ ήμασταν εχθροί Του. Αυτό είναι ο εκτιρμός. Όταν λέει λοιπόν εκτίρμων, περιλαμβάνει όλα αυτά. Αυτά περιλαμβάνονται μέσα. Και λέει μετά, τι άλλο είπαμε, είναι ελεήμων. Ελεήμων. Είναι λόγιο που σημαίνει ότι σπλαχνίζεται σε κάποιον που πάσχει υποφέρει. Αυτό θα πει. Και στον Ιερεμία, στο 3, στο 12 θέλω να δούμε. Ιερεμίας 3, 12. Λέει, είπαγε και διακήρυξε τους λόγους τούτους προς τον Βοράν και είπε. Μιλάει τώρα στην Ιερουσαλήμ. Ξέρουμε την ιστορία. Επέστρεψον Ισραήλ η αποστάτης, λέγει ο Κύριος. Και ακούστε τώρα τι λέει. Μιλάμε για το ελεήμον. Και δεν θέλω κάμι να πέσει η οργή μου εφημάς, διότι ελεήμον είμαι. Κύριος, δεν θα αφήσω την οργή μου να πέσει πάνω σε Ισραήλ, γιατί είμαι ελεήμον. Δεν θέλω, φυλάτη, την οργή για πάντα. Αυτό ξέρετε τι μου λέει, αρφή. Ότι ακόμα και στην κρίση του ο Θεός, στην οργή του πάνω, νιώθει την αγάπη του για όλους εμάς. Ακόμα και αυτούς για τους οποίους οργίζεται ο Κύριος, έχει αγάπη. Αυτό λέει εδώ. Λέει, δεν θα αφήσω την οργή μου για πάντα. Γιατί? Γιατί ο σκοπός του Κυρίου δεν είναι η τιμωρία να έρθει. Α, έκανες αυτό, θα τιμωρηθείς. Αν ήθελε αυτό, θα το είχε κάνει εξ αρχής με τον Αδάμ. Θα το είχε κάνει. Όταν ο Αδάμ έπεσε, θα του έλεγε, έχασες, αιώνια ζωή, τέλος. Εδώ τελειώσαν όλα. Δεν είσαι άλλη ευκαιρία. Αλλά δεν είναι αυτό η καρδιά του Θεού, αδερφοί. Η καρδιά του Θεού είναι να μετανοήσει ο αμαρτωλός και να επιστρέψει. Και όταν υπάρχει κρίση, όταν υπάρχει ποινή, όπως και εμείς με τα παιδιά μας. Γιατί το βάζεις στο παιδί σου, γιατί σας βάζουν οι γονείς σας, αν σας βάζανε όσους έχετε αυτή την εμπειρία, τιμωρία. Θα σου πάρω το κινητό 2 μέρες. Επειδή δεν άκουσες. Νομίζω όλοι το έχετε περάσει αυτό. Γιατί το κάνει, γιατί βρήκε την ευκαιρία να σου πάρει το κινητό και να μην το ξαναπάρεις ποτέ. Όχι. Θέλει μέσα από αυτό να σου δώσει να καταλάβεις το λάθος, αλλά η καρδιά του είναι να επιστρέψεις πίσω και να καταλάβεις, να γυρίσεις. Αυτό είναι έλεος, λέγεται. Ελεήμων. Άρα ο σκοπός του Πάσχη, αδερφή, για το Θεό δεν είναι η τιμωρία, αλλά η παιδεία. Προσέξτε, έχει διαφορά. Ο σκοπός του Πάσχη κάποιος για το Θεό, όταν δηλαδή επιτρέψει ο Κύριος γιατί δεν ακούς, σε παιδεύει γιατί. Για παιδεία, για να μάθεις. Όχι γιατί θέλει να σε τιμωρήσει. Και μετά λέει, ελεήμων, μετά λέει μακρόθυμος, τι είπαμε, μακρόθυμος είναι και πολυέλεος. Μακροθυμία είναι η υπομονή και η ανεκτικότητα απέναντι σε σφάλματα και λατώματα των άλλων. Θα το ξαναπώ. Λέει, μακροθυμία είναι η υπομονή και η ανεκτικότητα απέναντι σε σφάλματα και λατώματα των άλλων. Και πολυέλεος τι θα πει αυτός που κάνει πολυέλεος. Το λέει η λέξη. Και θέλω να δούμε αριθμούς 14 στο 18. Αριθμούς 14-18. Ο Κύριος είναι μακρόθυμος και πολυέλεος. Συγχωρών ανομία και παράβαση και ως της κατ' ουδένα τρόπο δεν θέλει αθωώσει τον ένοχο. Ανταποδίδω την ανομία των πατέρων από τα τέκνα έως τρίτης και τετάρτης γενιάς. Αλλά τι λέει στην αρχή, σας είπα, έχετε το μυαλό σας ότι δεν είναι η τιμωρία που θέλει να μείνει πάνω μας ο Θεός, είναι η τιμωρία έχει να κάνει με την παιδεία. Αλλά τι λέει, είναι μακρόθυμος ο Κύριος.
Και πολυέλεος είναι ο Κύριος. Και τι είδαμε τελευταία, τη διακήρυξη που έκανε πριν δώσει τις εντολές, αληθινός Θεός. Αληθινός. Ε? Αληθινός σε σχέση με τι? Σε σχέση με τους ψεύτικους θεούς. Που έχει γεμίσει ο κόσμος θεούς, οι οποίοι είναι όλοι ψεύτικοι. Δεν υπάρχει άλλος θεός αληθινός αρφή. Είναι ο μόνος αληθινός θεός. Ισαΐας 45, 5. Λέει, Ισαΐας 45, 5. Εγώ είμαι ο Κύριος και δεν είναι άλλος. Ο Κύριος μαρτυρεί μόνος του τώρα για τον εαυτό του. Δεν υπάρχει εκτός εμού Θεός. Αμήν. Μπορούμε να πούμε αμήν. Λέει, εγώ σε περιέζωσα αν και δε με γνώρισες. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Προσέξτε. Λέει, εγώ είμαι ο αληθινός Θεός και δεν υπάρχει άλλος εκτός από μένα. Και σε περιέζωσα αν και δε με γνώρισες. Δηλαδή, υπάρχει κόσμος έξω που μπορεί να μην γνωρίσει ποτέ τον Κύριο ή μπορεί να μην τον δεχτεί. Αλλά αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι ο Κύριος τι έκανε, λέει. Τους περιέζωσε όλους. Ακόμα και αυτούς που λένε ότι ο Θεός δεν υπάρχει. Γιατί αδερφοί, ο Θεός δεν είναι ότι δεν υπάρχει.

Αγίες. Αλλά δείτε τι λέει, δεν υπάρχει άλλο σωτήρι εκτός εμέ. Οσιέ 13.4, λέει το ίδιο πράγμα. Οσιέ 13.4. Λέει, αλλά εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, εκ γης Αιγύπτου, και άλλο Θεό πλήνε μου δεν θέλεις γνωρίσει. Γιατί δεν θα γνωρίσεις άλλο Θεό? Διότι δεν υπάρχει άλλος σωτήρ εκτός εμού. Στο λέει τόσο απλά ο Κύριος, μην ψάχνεις να βρεις άλλον Θεό. Ψάχνεις να βρεις. Και αυτό ήταν που ο Ηλίας διαπραγματευόταν με τους ιερείς του Βάλ. Έψαχναν άλλους θεούς. Και τους λέει, αν νομίζετε ότι υπάρχουν άλλοι θεοί και δεν είναι ο Θεός σας, αυτός που γνωρίζετε ο αληθινός, κάντε τη θυσία, μη βάλετε φωτιά και ας ζητήσουμε τον αληθινό Θεό να κατέβει. Ποιος κατέβηκε, αδερφοί? Ποιος κατέβηκε? Αυτός ο Θεός, ο ένας. Και απέδειξε την ομολογία του Ηλία. Ότι αυτό που έλεγε ο Ηλίας ήταν αληθινό. Και Α Ιωάννου 5.20. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Α Ιωάννου 5.20 λέει, ξέρουμε όμως ότι ο Υιός του Θεού ήρθε και μας έδωσε νόηση για να γνωρίζουμε τον αληθινό. Ποιος είναι ο αληθινός? Αφού λέει, ο Υιός του Θεού ήρθε και μας έδωσε νόηση για να γνωρίζουμε τον αληθινό. Ποιος είναι ο αληθινός? Για ποιον μιλάει εδώ? Για τον Πατέρα. Ε, αυτός δεν είναι ο Θεός, ο Πατέρας. Μιλάει για τον Πατέρα. Και λέει πιο κάτω, και είμαστε εν το αληθινό. Είμαστε δηλαδή μέσα στον Πατέρα. Ε, θυμάστε όταν μιλούσε στους μαθητές και τους έλεγε, τους μιλούσε για τι θα γίνει, και λένε οι μαθητές, Κύριε, δείξε μας τον Πατέρα και φτάνει σε εμάς. Δεν θέλουμε κάτι άλλο, τον Πατέρα θέλουμε να δούμε. Ποιος είναι ο Πατέρας? Και τους λέει ο Κύριος, εγώ είμαι τόσο καιρό μαζί σας, δεν με γνωρίσετε? Εγώ είμαι. Τι λέει τώρα εδώ? Και είμαστε σε ενότητα με τον αληθινό. Πώς? Με τον Υιό του, τον Ιησού Χριστό. Πώς είμαστε λοιπόν ενωμένοι με τον Πατέρα? Μέσα από τον Υιό. Ωραία. Προσέξτε τώρα λέει. Αυτός, ποιος αυτός? Αυτός ποιος? Ο Ιησούς. Αυτός, ο Ιησούς δηλαδή, είναι ο αληθινός Θεός και η ζωή αιώνια. Αυτό είναι το μυστήριο της ευσεβίας. Ποιος είναι ο αληθινός Θεός? Που ρωτούσαμε χτες. Αυτός είναι ο αληθινός Θεός και η ζωή αιώνια. Ο αληθινός. Όταν λοιπόν μπαίνεις αδερφή στην προσευχή και είπαμε, είδαμε το πρώτο πράγμα που μας λέει, τι είναι να κάνουμε? Πάτερ μόνο ότι σου αντείς, αγιαστείτε το όνομά σου, αγιάσεις το Θεό. Ε? Όταν αρχίσεις λοιπόν και μπεις και αγιάσεις τον Κύριο, πεις όλα αυτά, βάλεις το Θεό στη θέση που είναι, την πρώτη θέση. Βλέπεις μπροστά σου κάποιον ο οποίος έχει δύναμη, έχει ισχύ. Μπορεί να ακούσει και να απαντήσει τις προσευχές σου, όπως είπαμε πριν. Και τι άλλο κάνεις, αναγνωρίζεις την εξουσία του, αφού τον βάζεις στη θέση του βασιλιά. Ε? Και επομένως, μπορείς να λάβεις από εκεί. Τι άλλο μας λέει μετά στην προσευχή να λέμε? Μιλάει για τη βασιλεία. Γεννηθεί το η βασιλεία σου. Να έρθει η βασιλεία σου. Να γίνει η βασιλεία σου στη γη. Τι είναι η βασιλεία του Θεού? Ας δούμε λοιπόν τι είναι η βασιλεία του Θεού. Που λέει ο Κύριος να προσευχόμαστε. Λέει Ρωμαίους 14.17. Ρωμαίους 14.17 λέει, διότι η βασιλεία του Θεού, προσέξτε τι δεν είναι. Λέει, δεν είναι βρώσεις και πόσεις. Δεν είναι δηλαδή η βασιλεία του Θεού, με λίγα λόγια, μια καλή ζωή εδώ που είμαστε. Να είμαστε παρέα, να περνάμε καλά, να πίνουμε, να τρώμε, να χαιρόμαστε. Αυτό λέει βρώσεις και πόσεις. Δεν ξεχωρίζει, αυτό δεν το ξεχωρίζει από τον λαό του ή από τον κόσμο. Άρα μας λέει τι δεν είναι. Δεν είναι αυτό. Τι είναι? Αλλά δικαιοσύνη, αυτό είναι η βασιλεία του Θεού. Είναι δικαιοσύνη, είναι ειρήνη και η χαρά είναι πνεύματι Αγίο. Δικαιοσύνη, ειρήνη και χαρά είναι πνεύματι Αγίο. Άρα όταν λες να προσεύχεσαι για τη βασιλεία, πρέπει να προσεύχεσαι για αυτά, την ειρήνη. Ναι, για τη δικαιοσύνη του. Για τη χαρά.
που πρέπει να έχεις μέσα.

0: μέσα σου, γιατί είναι δώρο του Πνεύματος. Και πολλές φορές δεν έχουμε χαρά μέσα μας, γιατί έχουμε διάφορους παράγοντες που έρχονται και μας πιέζουν. Είναι έτσι. Η καθημερινότητα, η τριβή με τη δουλειά μας, με το σχολείο, εσείς ως υπάτες, με τα σπουδές σας στα πανεπιστήμια. Τι γίνεται? Άγχος. Αυτό ο κόσμος τώρα είναι γεμάτος μαυρίλα, γεμάτος άγχος, γεμάτος πίεση. Δεν ξέρει ο κόσμος πώς να ξεφύγει. Το άγχος, ξέρετε τι είναι? Παρένθεση κάνω. Ποιος ξέρει τι είναι άγχος? Έτσι, κάποια ιδέα? Να σας κάνω μια σκηνή. Να σας δώσω μια σκηνή να καταλάβατε. Πάμε στο Μωυσή. Ήτανε με το λαό Ισραήλ μπροστά στην Ερυθρά Θάλασσα. Πίσω τους ερχότανε ο Φαραώ με τα στρατεύματα. Τι λέτε να νιώθε εκείνη την ώρα ο Μωυσής και ο λαός? Τι θα νιώθε? Βλέπανε μπροστά τη θάλασσα. Θα πέσουν να πνιγούνε και πίσω ερχότανε. Τι ένιωθαν? Ένιωθαν άγχος. Όλο αυτό το συναίσθημα. Ωραία. Αυτό το ότι είμαι μπροστά σε κάτι το οποίο δεν μπορώ να το περάσω, ή να σου το πω διαφορετικά, αν δεις, παράδειγμα, είσαι στον δρόμο και ξαφνικά σου επιτίθεται ένα σκύλος. Θα αγχωθείς, θα τρέξεις. Άγχος είναι ο τρόπος με τον οποίο επιλέγεις να ανταποκρίνεσαι στα εξωτερικά ρεθίσματα. Η θάλασσα που μπορεί να πέσεις και να πνιγείς, στην περίπτωση του λαού Ισραήλ, είναι ένας στρεσογόνος παράγοντας. Όπως και ο Φαραώ πίσω. Αυτός είναι στρεσογόνος παράγοντας. Το πώς θα επιλέξω εγώ να ανταποκριθώ σε αυτό, αυτό είναι το άγχος. Άρα, αν επιλέξεις, γι' αυτό λέει ο Κύριος, θέλει να έχουμε χαρά. Και αυτή το ξέρει. Και η χαρά μας θέλει να μένει. Δεν θέλει η χαρά σου και η χαρά μου να είναι, να εξαρτάται από το πώς θα σηκωθώ, τι θα αντιμετωπίσω. Δεν θέλει να εξαρτάται από αυτό. Θέλει να ξέρεις ότι είσαι στα χέρια του Κυρίου. Ό,τι και να δεις μπροστά σου, έχεις θάρρος και πίστη. Ο Κύριος θα γκρεμίσει το βουνό, θα ανοίξει τη θάλασσα. Αυτό είναι.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.

0: Τι άλλο είναι? Διαβάσαμε Ρωμαίους 14:17. Ναι. Δικαιοσύνη, η Βασιλεία του Θεού είναι. Δικαιοσύνη, λέει. Τι είδαμε? Δικαιοσύνη, χαρά. Δικαιοσύνη, ειρήνη και χαρά στο πνεύμα. Αυτά δεν είναι? Ωραία. Ψαλμός 4:1. Πάμε να δούμε ποιος είναι η δικαιοσύνη, αδελφοί. Ποιος είναι η δικαιοσύνη? Ψαλμός 5:8. Εκεί λέει ότι ο Θεός είναι δικαιοσύνη. Προσωποποιεί, δηλαδή, τη δικαιοσύνη στο πρόσωπο του Πατέρα. Αυτός είναι η δικαιοσύνη. Αυτός είναι. Εδώ τώρα λέει, Κύριε, οδήγησέ με στη δικαιοσύνη σου. Βάλε μέσα σε αυτή τη δικαιοσύνη που εσύ έχεις. Βάλε με μέσα σε αυτή τη δικαιοσύνη που εσύ είσαι, αν πάρουμε το προηγούμενο δάφιο που σας είπα. Ένεκα των εχθρών μου. Κατεύθυνε την οδό μου εμπροσθέν σου. Δικαιοσύνη. Ειρήνη. Πάμε να δούμε. Ρωμαίους 16:20. Λέει, ο δε Θεός της ειρήνης, ο δε Θεός της ειρήνης, ταχαίως θέλει συντρίψει τον σατανά κάτω από τα πόδια σας. Η χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού να είναι μαζί μας. Ποιος είναι ο Θεός της ειρήνης? Ο Θεός της ειρήνης. Ο Θεός είναι ο ίδιος ο Θεός της ειρήνης. Ο ίδιος είναι ο Θεός της ειρήνης. Και Γαλάτες 5:22. Γαλάτες 5:22. Η ειρήνη επίσης τι άλλο είναι? Καρπός του πνεύματος. Είναι έτσι? Λέει, ο δε καρπός του πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης και όλα τα υπόλοιπα. Το είδαμε και στην αρχή αυτού του δάφιου. Η ειρήνη είναι καρπός του πνεύματος, το οποίο, τον καρπό είπαμε, πώς τον αποκτάς? Με την προσευχή. Την προσευχή. Και μιλάει και για τη βασιλεία του. Πού είναι η βασιλεία του? Θέλω να δούμε πού είναι η βασιλεία του Θεού. Η βασιλεία του Θεού. Πού είναι η βασιλεία του? Το θέλημά του είπαμε. Και η βασιλεία του. Λουκάς 17:20-21. Λουκάς 17:20. Λέει, ρωτηθείς δε υπό των Φαρισαίων πότε έρχεται η βασιλεία του Θεού. Αποκρίθηκε προς αυτούς και είπε, δεν έρχεται η βασιλεία του Θεού ούτως ώστε να παρατηρείται. Βλέπετε, η προσευχή είναι κάτι το οποίο, πού το κάνουμε συνήθως, πού γίνεται η προσευχή? Στο σπίτι σου, στο ταμείο, που είσαι μόνος σου και δεν σε βλέπει κανένας. Εκεί γίνονται πράγματα που κανένας δεν τα καταλαβαίνει. Κανένας δεν τα μαθαίνει, γίνονται μέσα σου. Και τι λέει πιο κάτω? Ουδέ θέλουσι ειδή. Ιδού, που λέει τώρα. Εδώ είναι η ιδού εκεί. Γιατί η βασιλεία του Θεού πού είναι? Μέσα μας. Η βασιλεία του Θεού, λέει, είναι μέσα μας, αδερφοί. Και βασιλεία, και τι άλλο τελειώνει μετά στο διάφορο, λέει, χαρά εν πνεύματι Αγίω. Χαρά, να έχουμε χαρά εν πνεύματι Αγίω. Τι θέλει να κάνουμε δηλαδή, να χαιρόμαστε μέσα στο πνεύμα του Θεού. Το θέλει ο Θεός. Και συνεχίζουμε στην προσευχή το τρίτο. Τι λέει? Αφού είπαμε να έρθει η βασιλεία σου, να γίνει το θέλημά σου. Το τρίτο είναι το να γίνει το θέλημά σου. Αυτό θέλουμε να δούμε τώρα. Ψαλμός 1:2. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού? Να δούμε λίγο το θέλημα του Θεού ποιο είναι. Λέει, αλλά εν το νόμο του Κυρίου είναι το θέλημα αυτού. Α, στο νόμο είναι το θέλημά του. Και εν το νόμο αυτού και θέλεις, τι λέει, μελετά ημέρα και νύχτα. Να το θέλημά του. Ποιο είναι το θέλημά του δηλαδή? Ποιο είναι το θέλημά του για το οποίο προσευχόμαστε? Να μελετάμε το Λόγο του Θεού και αυτό να έρχεται να αποκαλύπτεται μέσα μας. Ο λόγος που διαβάζεις ενώνεται μετά με την προσευχή και τι γίνεται? Αποκάλυψη. Και σου οδηγεί ο Κύριος. Ψαλμός 48. Στο 40, στο 8. Χαίρο, Θεέ μου, να εκτελώ το θέλημά σου και ο νόμος σου είναι εν μέσω της καρδίας μου. Αμήν. Το θέλημα του Θεού. Ποιος είναι? Ο νόμος του. Ψαλμός 143:10. Αυτή είναι η προσευχή μας, αδερφοί. Αυτή είναι η προσευχή μας. Τι λέει? Δείτε το σαν να προσεύχεστε. Λέει, δίδαξέ με. Αυτό δεν προσευχόμαστε? Κύριε, Δίδαξέ με να κάνω το θέλημά σου. Είναι στην προσευχή μας αυτό? Είναι. Αμήν. Γιατί εσύ είσαι ο Θεός και το πνεύμα σου το αγαθόν ας με οδηγήσει σωδό ευθείας. Δίδαξέ με να κάνω το θέλημά σου. Να η προσευχή μας. Δίδαξέ με εσύ, Κύριε, να κάνω το θέλημά σου. Και ωραία, ποιο είναι το θέλημα του Θεού που λέει Ιωάννης 6:39-40. Ιωάννης 6:39-40. Τούτο δε είναι το θέλημα του πέψαντός με πατρός. Θέλω να το διαβάσω για να το καταλάβουμε. Και αυτό είναι το θέλημα εκείνου που με απέστειλε, λέει. Να μην χάσω από αυτόν τίποτα από όλο αυτό που με έχει δώσει. Μιλάει για τις ψυχές. Αλλά τι να το κάνω? Να το αναστήσω, λέει ο Κύριος, την ασχάτη μέρα. Αυτό είναι το θέλημα του Πατέρα. Γιατί αυτό είναι το θέλημα του Πατέρα μου. Καθένας που βλέπει τον Υιό και πιστεύει σε Αυτόν, τι να έχει? Ζωή αιώνια. Και εγώ θα τον αναστήσω την έσχατη μέρα. Ποιο είναι το θέλημα λοιπόν του Πατέρα, αδερφοί? Είναι να ακούσουν τα καλά νέα και οι άλλοι άνθρωποι έξω, εκτός από εμάς, όπως και εμείς ακούσαμε. Αυτό είναι το θέλημα του Πατέρα. Να κηρύξουμε αυτό που είπε στο Μάρκο. Τους έστειλε έξω, λέει, κηρύξτε το Ευαγγέλιο σε όλη την εκδύση. Το θέλημα του Πατέρα είναι αυτό. Αυτό είναι το θέλημα του Πατέρα. Και θέλει ο Κύριος να προσευχόμαστε στην προσευχή μας γι' αυτό το θέλημα του Πατέρα. Και ο Κύριος, θυμάστε την προσευχή του, το ίδιο δεν έκανε? Τι είπε? Και όταν προσευχόταν, λέει, Κύριε, αν είναι δυνατόν να φύγει το ποτήρι αυτό από μένα, αλλά όχι το δικό μου θέλημα, το δικό σου να γίνει. Το δικό σου, όχι αυτό που θέλω εγώ. Και εμείς το ίδιο έχουμε, αδερφοί, μες στην καρδιά μας. Όχι το δικό, αυτό που θέλουμε εμείς, αυτό που εσύ, Κύριε, θέλεις. Και είμαστε εδώ να μας χρησιμοποιήσεις για αυτό που εσύ θέλεις, γιατί γι' αυτό μας κάλεσες. Και ένα τελευταίο εδάφιο θα θέλω να διαβάσουμε στην Α Θεσσαλονικής 4:3. 4:3. Πολύ σημαντικό. Να δούμε λίγο κάτι άλλο που είναι στο θέλημα του Πατέρα. Επειδή τούτο είναι το θέλημα του Θεού. Ποιος είναι? Ο αγιασμός σας. Το θέλημα του Θεού στη ζωή μας, για τον κάθε ένα, είναι ο αγιασμός μας και... Τι άλλο λέει? Να απέχετε της πορνείας. Γιατί δεν μπορούν να συμβαδίσουν τα δύο αυτά μαζί. Δεν μπορείς να αγιαστείς όταν είσαι μέσα σε πορνεία. Δεν γίνεται. Εμποδίζει τον αγιασμό σου αυτό. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός μας. Και η προσευχή μέχρι εδώ, όπως τη βλέπουμε, σταματάει, μάλλον μετά η προσευχή συνεχίζει, θυμάστε, λέει, και άφησε, μετά ξεκινάς, λες, και άφησε, μην αφήσουμε τις οφελέδες, όπως εμείς συγχωρούμε, να μας συγχωρεί. Και αρχίζεις μετά και μπαίνεις στην προσευχή με τα αιτήματά σου, με αυτά τα οποία θες να πεις στο Θεό, αφού πρώτα τι έχεις κάνει, αδερφέ? Έχεις ξεκινήσει, έχεις βάλει το Θεό στη θέση που πρέπει να τον δεις σαν βασιλιά, ούτως ώστε η πίστη σου να έρθει σε αυτό το επίπεδο και να ξέρεις ότι μπροστά σου έχεις αυτόν ο οποίος μπορεί να εκπληρώσει αυτά που θες να ζητήσεις. Και ότι δεν είναι κάποιος εκεί ο οποίος δεν μπορεί να το κάνει αυτό που ζητάς. Αμήν. Και φυσικά να προσευχόμαστε και για το έργο του, όλα αυτά που μας λέει. Μετά μπαίνουμε στην προσευχή, αλλά αυτό που με κέντρισε το ενδιαφέρον σε όλο αυτό είναι η αρχή. Αυτό. Κύριε, αγιαστείτε το όνομά σου. Αγιαστείτε το όνομά σου. Μπορείς να προσευχηθείς, να κάνεις προσευχή μέσα στη διάρκεια της μέρας μου με αυτό το θέμα. Αυτό δεν είναι που ο Θεός θέλει να... Τελικά να πάμε στα πόδια του εκεί να πούμε. Αυτό. Οι άγγελοι τι κάνουν κάθε ώρα και στιγμή που βλέπουν τον Κύριο μπροστά τους? Τον βλέπουν, ναι. Τι κάνουν? Αυτό δεν κάνουν? Αγιάζουν τον Κύριο. Δεν τους ενδιαφέρει τίποτα από τα υπόλοιπα. Ναι, λαμβάνουν χώρα στους Αγίους, στο έργο. Είναι πνεύματα, λέει, τα οποία έχουν υποστέλλονται για υπηρεσία, αλλά βλέπουν τον Κύριο και τον αγιάζουν. και μπορείς να προσευχηθείς, να προσεύχεσαι με αυτό μόνο. Και αυτό που θέλω να μας μείνει αυτό το βράδυ είναι ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, εάν θέλεις η προσευχή σου να είναι σωστή και να έχει αποτέλεσμα. Γιατί τι είπαμε στην αρχή, ότι πρέπει να έχει η προσευχή μας έναν καρπό. Το είδαμε. Διαφορετικά, εάν προσευχόμαστε, πώς ξέρουμε ότι όταν προσευχόμαστε μας ακούει ο Θεός. Πώς το ξέρουμε. Προσευχόμαστε. Μας ακούει ο Θεός. Λέμε αμήν. Πώς το ξέρουμε. Πώς ξέρεις ότι η προσευχή σου ακούγεται. Έχει ένα καρπό, τον οποίο το βλέπεις. Έχει ένα αποτέλεσμα στη ζωή σου η προσευχή, την οποία τη βλέπεις. Ότι ναι. Και δεν αναφέρομαι μόνο σε θαύματα και σε θεραπείες και σε το να κατέβει το Πνεύμα του Θεού και να ενεργήσει, πιστεύω και θα τα δούμε, αλλά αναφέρομαι στο ότι αυτό που γίνεται μέσα σου και αυξάνει η πίστη σου, αυξάνει η εμπιστοσύνη σου στον Κύριο, ανοίγει ο λόγος μέσα σου. Έρχεται και υπηρετεί την καρδιά σου και βλέπεις τα αδέρφια σου με άλλο πνεύμα. Βλέπεις ότι αυξάνει την αγάπη μέσα στην καρδιά σου, που είναι η αγάπη του Κυρίου για τα αδέρφια σου. Αυτό είναι καρπός, το πνεύμα. Και επειδή ξεκινήσαμε με τον Μωυσή για να αποκαταστήσω, γιατί δεν ήθελα να ρίξω προς Θεού μομφή στον αδερφό Μωυσή, όχι. Αλλά θα σας διαβάσω δύο εδάφια και μετά θέλω να ψάλουμε ένα ύμνο. Είπαμε ότι ο Μωυσής, ναι, η προσευχή του και η σχέση του με το Θεό είχε έναν καρπό, τον οποίο τον βλέπουμε μέσα στη ζωή του Μωυσή, ο οποίος αυξάνει τον Κύριο. Είναι έτσι, αυξάνει. Κοιτάξτε λοιπόν τώρα από πού ξεκινάει, σας το έχω ξαναπεί αυτό. Έξοδος 3.7, δύο εδάφια θέλω να πούμε. Έξοδος 3.7. Εδώ τώρα είναι στην αρχή, όταν έρχεται ο Κύριος, μιλάει στον Μωυσή και να τον στείλει. Και τι του λέει. Και είπε ο Κύριος, ιδού είδον την ταλαιπωρία του λαού μου. Ποιανού ήταν ο λαός. Θεό. Είδα Μωυσή την ταλαιπωρία του λαού μου στην Αίγυπτο, άκουσα την κραυγή και σε έστειλα. Θέλω να πας. Αυτό από εκεί ξεκινάει. Και κοιτάξτε λίγο στην Έξοδο, στο 32, στο 7 θέλω να πάμε. Κοιτάξτε πώς αλλάζει αυτό. Λέει, και είπε Κύριος προς το Μωυσή, είπαγε, κατάβηθη, διότι ανόμισε ο λαός σου. Αυτή είναι μια αλλαγή που έχει γίνει μέσα στο Μωυσή. Και μάλιστα λέει στο 11, λίγο πιο κάτω, ο Μωυσής τώρα, τι έκανε για το λαό, που ξεκίνησε με μια καρδιά που δεν ήθελε να πάει, φοβότανε, δεν ήθελε να πάει. Αυτός ο άνθρωπος του Θεού, που έφτασε τελικά, λέει στο 11. Και ηκέτευσε ο Μωυσής Κύριο το Θεό αυτού και είπε, γιατί Κύριε, εξάπτεται η οργή σου εναντίον του λαού σου. Προσευχήθηκε ο Μωυσής για το λαό του. Αλλά αυτό που μου κάνει εντύπωση αυτή είναι η αλλαγή. Εκεί που ξεκίνησε να ήταν ο λαός του Θεού, ο Θεός το έβλεπε έτσι. Έβλεπε ότι ήταν λαός δικός του και μετά έβλεπε ότι ο Μωυσής στην προσευχή του, στην υπηρεσία του, καθώς ήταν μαζί με το λαό, έγινε λαός δικός του. Και είχε αποκτήσει τα σπλάχνα μέσα του που ο Θεός είχε για τον λαό Ισραήλ. Το βλέπουμε. Αυτή είναι η αλλαγή και αυτός είναι ένας καρπός που έχει έρθει μέσα από την προσευχή. Και αυτό είναι που ο Θεός θέλει να έχουμε σαν στόχο κάθε φορά καθώς μπαίνουμε στα γόνατα. Πρέπει να έχουμε έναν στόχο και να βλέπουμε έναν καρπό ο οποίος να αυξάνει. Αυτό θέλει ο Θεός. Και ένας άλλος τρόπος που μπορούμε να ξεκινήσουμε, εάν δεν ξέρεις πώς να υψώσεις τον Κύριο, πώς να το βάλεις στη θέση που πρέπει, ένας καλός τρόπος είναι η ψαλμή του Δαβίδ, καθώς διαβάζεις. Βλέπετε, καθώς διαβάζουμε τη γραφή, έρχεται ένα εδάφιο και σου μιλάει. Και αυτό το οποίο έρχεται μέσα σου, να το προσευχηθείς. Και αυτό το θυμάμαι και εγώ κάθε φορά που διάβαζα τη γραφή, μου έκανε εντύπωση, ειδικά στο στρατό, όταν ήμουν που δεν είχα εκκλησία, δεν μπορούσα να πάω κάπου, μου έκανε εντύπωση πολύ ότι καθώς διάβαζα το λόγο, Δεν ήθελα να πάω στην προσευχή, προσέξτε. Ήθελα να πάω να διαβάσω. Διάβαζα το λόγο και ο λόγος με έβγαζε στην προσευχή. Αυτό που διάβαζα, μετά άρχισα, γέμισε η καρδιά μου, άνοιγε το πνεύμα μου και άρχισα να προσεύχομαι αυτό που διάβαζα. Γιατί ο λόγος του Θεού είναι για μας. Μπορεί να διαβάζει μια ιστορία για τον Μωυσή, για τον Δανιήλ, για τον Δαβίδ, για αυτά που έγιναν τώρα, αλλά είναι για μας τώρα. Και περιμένουμε να δούμε το πνεύμα του Ηλία ανάμεσά μας. Άρα, αν περιμένουμε να δούμε το πνεύμα του Ηλία ανάμεσά μας, τι θα κάνουμε από αυτά που έκανε ο Ηλίας? Όχι, σίγουρα δεν θέλουμε να κάνουμε αυτό που έκανε και κρυφτεί στη σπηλιά. Όχι. Θέλουμε. Το προσεύχεσαι αυτό να γίνει και θα το δούμε. Αν λοιπόν δεν ξέρεις, ένας τρόπος είναι αυτός. Μπορείς να διαβάσεις ψαλμούς, να διαβάζεις εδάφια και αυτά να δεις τα λόγια που θα πεις στον Κύριο. Και ένας άλλος τρόπος, πολύ πιο εύκολος, είναι η υμνοδία. Οι περισσότεροι ύμνοι, αν τους δείτε, κάνουν ακριβώς αυτό. Κάνουν ακριβώς αυτό. Αγιάζουν τον Κύριο. Ας σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Αυτός που πέθανε για σένα, αυτός που σε αγόρασε με το αίμα του, αυτός στον οποίον ανήκεις, αυτός που έδωκε την ψυχή του αντίλητρο για σένα, δεν είναι κανένας Άγιος, καμιά Αγία, πουθενά και ποτέ. Είναι μόνο ο Ιησούς Χριστός. Μόνο!

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν κηρύτεται το Ευαγγέλιο και ακούει άνθρωπος ότι ο Θεός έδωκε το μονογενή του Υιό για να μην απολεστεί κάθε ένας που πιστεύει σε Αυτόν αλλά να έχει ζωή αιώνια, κάτι μέσα ξυπνάει στον άνθρωπο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο 62. Δεν θα σιωπήσω για τη Σιών και δεν θα ησυχάσω για την Ιερουσαλήμ μέχρι ότου η δικαιοσύνη της βγει σαν λάμψη και η σωτηρία της σαν λαμπάδα που καίγεται. Και τα έθνη θα δουν τη δικαιοσύνη σου και όλοι οι βασιλιάδες τη δόξα σου. Και θα ονομαστείς με νέο όνομα που θα το ονομάσει το στόμα του Κυρίου. Και θα είσαι στεφάνι δόξας στο χέρι του Κυρίου και βασιλικό διάδημα στην παλάμη του Θεού σου. Δεν θα ονομαστείς πλέον εγκαταλειμμένη, ούτε η γη σου θα ονομαστεί πλέον ερημωμένη, αλλά θα ονομαστείς η ευδοκία μου μέσα σε αυτή και η γη σου η νυφευμένη. Επειδή ο Κύριος ευδόκησε επάνω σε σένα και η γη σου θα είναι νυφευμένη. Επειδή όπως ο νέος νυφεύεται με παρθένα, έτσι και η γη σου θα συνοικούν μαζί σου. Και όπως ο νυφίος εφραίνεται στην ύφη, έτσι και ο Θεός σου θα εφρανθεί σε σένα. Επάνω στα τείχη σου, Ιερουσαλήμ, κατέστησα φύλακες που ποτέ δεν θα σιωπούν, ούτε ημέρα ούτε νύχτα. Όσοι ανακαλείτε τον Κύριο, μη φυλάτετε σιωπή. Και μη δίνετε σε αυτόν ανάπαυση μέχρι ότου συστήσει και μέχρι ότου κάνει την Ιερουσαλήμ ένεση επάνω στη γη. Ο Κύριος ορκίστηκε στο δεξί του χέρι και στο βραχίωνα της δύναμής του. Δεν θα δώσω πλέον το σιτάρι σου τροφή στους εχθρούς σου. Και η γη του αλλογενή δεν θα πίνουν το κρασί σου για το οποίο μόχθησες. Αλλά αυτοί που θερίζουν θα το τρώνε και θα ενούν τον Κύριο. Και αυτοί που τριγούν θα το πίνουν στις αυλές της αγιότητάς μου. Περάστε, περάστε διαμέσου των πυλών. Ετοιμάστε τον δρόμο του λαού. Επισκευάστε, επισκευάστε τον δρόμο. Πετάξτε έξω τις πέτρες. Υψώστε σημαία προς τους λαούς. Δέστε, ο Κύριος διακήρυξε μέχρι τα άκρα της γης. Πείτε στη θυγατέρα Σιών, δες, ο σωτήρας σου έρχεται. Δέστε, ο μισθός του είναι μαζί του και το έργο του μπροστά του. Και θα τους ονομάσουν ο Άγιος Λαός, ο λυτρωμένος λαός του Κυρίου. Και εσύ θα ονομαστείς επιζητούμενη πόλη, όχι εγκαταλειμμένη. Ισαΐας, κεφάλαιο 63. Ποιος είναι αυτός που έρχεται από τον Εδόμ με ημάτια ερυθρά από τη Βοσόρα? Αυτός ο ένδοξος στη στολή του, αυτός που περπατάει στη μεγαλειότητα της δύναμής του? Εγώ που μιλάω με δικαιοσύνη, που είμαι ισχυρός στο να σώζω. Γιατί είναι κόκκινη η στολή σου και τα ημάτια σου όμοια με άνθρωπο που πατάει σε λινό? Μόνος πάτησα το λινό και κανένας από τους λαούς δεν ήταν μαζί μου και τους καταπάτησα μέσα στο θυμό μου και τους ποδοπάτησα μέσα στην οργή μου και το αίμα τους ραντίστηκε πάνω στα αιμάτια μου και μόλυνα ολόκληρη τη στολή μου. Επειδή η ημέρα της εκδίκησης ήταν μέσα στην καρδιά μου και έφτασε η χρονιά το λυτρωμένο μου και κοίταξα ολόγυρα και δεν υπήρχε κάποιος να βοηθάει. Και θαύμασα ότι δεν υπήρχε κάποιος να υποστηρίζει. Γι' αυτό ο βραχίωνάς μου ενέργησε σε μένα σωτηρία. Και ο θυμός μου αυτός με υποστήριξε. Και καταπάτησα τους λαούς μέσα στην οργή μου και τους μέθησα από το θυμό μου και κατέβασα το αίμα τους στη γη. Θα αναφέρω τους ικτυρμούς του Κυρίου, τις ενέσεις του Κυρίου σύμφωνα με όλα όσα έκανε ο Κύριος σε μας και τη μεγάλη αγαθότητα προς τον οίκο Ισραήλ που έδειξε σε αυτούς, σύμφωνα με τους ικτυρμούς του και σύμφωνα με το πλήθος του ελέους του. Επειδή είπε, βέβαια αυτοί είναι λαός μου, παιδιά που δεν θα ψευστούν, και υπήρξε ο σωτήρας τους. Σ' όλες τις θλίψεις τους θλιβόταν και ο άγγελος της παρουσίας του τους έσωσε.

0: στην αγάπη του και στην ευσπλαχνία του, αυτός τους λύτρωσε και τους σήκωσε και τους βάσταξε όλες τις ημέρες του αιώνα. Αυτοί όμως απήθησαν και λύπησαν το Άγιο Πνεύμα του. Γι' αυτό στράφηκε ώστε να γίνει εχθρός τους. Τους πολέμησε ο ίδιος. Τότε θυμήθηκε τις αρχαίες ημέρες, το Μωυσή, το λαό του, λέγοντας «Πού είναι αυτός που τους ανέβασε από τη θάλασσα, μαζί με τον ποιμένα του ποιμνίου του? Πού είναι αυτός που έβαλε το Πνεύμα του το Άγιο ανάμεσά τους? Αυτός που τους οδήγησε με το δεξί χέρι του Μωυσή, με τον ένδοξο βραχίωνά του. Αυτός που μπροστά τους έσχισε στα δύο τα νερά για να κάνει για τον εαυτό του αιώνιο όνομα. Αυτός που τους οδήγησε μέσα από την Άβυσσο, σαν άλογο μέσα από την έρημο, χωρίς να προσκόψουν. Το Πνεύμα του Κυρίου τους ανέπαυσε, σαν κτίνος που κατεβαίνει στην κοιλάδα. Έτσι οδήγησε στο λαό σου, για να κάνεις για τον εαυτό σου ένδοξο όνομα. Επίβλεψε από τον ουρανό και δες από την κατοικία της αγιότητάς σου και της δόξας σου. Πού είναι ο ζήλος σου και η δύναμή σου, το πλήθος του ελαίου σου και τον νυκτυρμό σου? Αποκλείστηκαν σε μένα. Εσύ βέβαια είσαι ο πατέρας μας, αν και ο Αβραάμ δεν μας ξέρει και ο Ισραήλ δεν μας γνωρίζει. Εσύ, Κύριε, είσαι ο πατέρας μας. Λυτρωτής μας είναι το όνομά σου από τον αιώνα. Γιατί, Κύριε, μας άφησες να αποπλανιόμαστε από τους δρόμους σου και να σκληρύνουμε την καρδιά μας, ώστε να μην σε φοβόμαστε? Επίστρεψε χάρη τον δούλο σου, χάρη των φιλών της κληρονομίας σου. Κατακυρίευσαν τον Άγιο λαό σου, σαν ελάχιστο πράγμα. Αυτοί που ήσαν εναντίον μας, καταπάτησαν το αγιαστήριό σου. Γίναμε σαν και εκείνους, επάνω στους οποίους ποτέ δεν δέσποσες, ούτε επικλήθηκε το όνομά σου επάνω τους. Ισαΐας, κεφάλαιο 64. Ήθε να έσχιζε στους ουρανούς, να κατέβαινες, να διαλύονταν τα βουνά στην παρουσία σου, σαν φωτιά που καίει θάμνους, σαν φωτιά που κάνει το νερό να κοχλάζει, για να γίνει το όνομά σου γνωστό στους εναντίου σου, να πιάσει τρόμος τα έθνη στην παρουσία σου. Όταν έκανες πράγματα τρόμερα που δεν προσμέναμε, κατέβηκες και τα βουνά διαλύθηκαν στην παρουσία σου. Επειδή οι άνθρωποι δεν έμαθαν εξ αρχής, τα αυτιά τους δεν άκουσαν, τα μάτια τους δεν είδαν Θεό άλλον εκτός από σένα, που να έκανε τέτοια πράγματα σε αυτούς που τον επικαλούνται. Έρχεσαι σε συνάντηση εκείνου που εφραίνεται και εργάζεται δικαιοσύνη, εκείνων που σε θυμούνται στους δρόμους σου. Δες, οργίστηκες επειδή εμείς αμαρτήσαμε. Αν μέναμε μέσα σε αυτούς, θα σωζόμασταν? Όλοι πραγματικά γίναμε σαν ένα ακάθαρτο πράγμα και όλη η δικαιοσύνη μας είναι σαν ένα ρυπαρό ημάτιο. Γι' αυτό όλοι πέσαμε σαν το φύλλο και οι ανομίες μας μας άρπαξαν όπως ο άνεμος. Και δεν υπάρχει εκείνος που επικαλείται το όνομά σου, αυτός που σηκώνεται για να πιαστεί από σένα, επειδή έκρυψες το πρόσωπό σου από μας και μας αφάνισες διαμέσου των ανομιών μας. Αλλά τώρα, Κύριε, εσύ είσαι ο πατέρας μας, εμείς είμαστε ο πυλός και εσύ ο πλάστης μας και όλοι είμαστε το έργο το χεριό σου. Μην οργίζεσαι υπερβολικά, Κύριε, ούτε να θυμάσαι πάντοτε την ανομία. Και τώρα επίβλεψε, παρακαλούμε, όλοι είμαστε λαό σου. Οι άγιες πόλεις σου έγιναν έρημοι, η Σιών έγινε έρημη, η Ιερουσαλήμ ερημωμένη. Ο Άγιος μας και ο ωραίος μας οίκος, μέσα στον οποίο σε δοξολογούσαν οι πατέρες μας, κατακάηκε με φωτιά και όλα τα αγαπητά σε μας αφανίστηκαν. Θα συγκρατήσεις, Κύριε, τον εαυτό σου σε αυτά? Θα σιωπήσεις και θα μας θλίψεις μέχρι μεγάλου βαθμού?
1: Πρώτη Σαμουήλ, 20ο κεφάλαιο. Και ο Δαβίδ έφυγε από την Ναβιώθ, που είναι στη Ραμά, και ήρθε και είπε μπροστά στον Ιωνάθαν, τι έκανα, ποιο είναι το αδίκημά μου και ποιο το αμάρτημά μου μπροστά στον πατέρα σου για το οποίο ζητάει τη ψυχή μου?» Και εκείνος του είπε: «Μη γέννητο, εσύ δεν θα πεθάνεις. Δες, ο πατέρας μου δεν θα κάνει τίποτε, ούτε μεγάλο ούτε μικρό, που να μην το φανερώσει σε μένα. Και γιατί ο πατέρας μου θα έκρυβε αυτό το πράγμα από μένα? Δεν είναι έτσι?» Και ο Δαβίδ ορκίστηκε ακόμα και είπε: «Ο πατέρας σου βέβαια ξέρει ότι εγώ βρήκα χάρη μπροστά σου. Γι' αυτό λέει, ας μην το ξέρει αυτό ο Ιωνάθαν, μήπως λυπηθεί. Αλλά ζει ο Κύριος και ζει η ψυχή σου, δεν είναι παρά ένα βήμα ανάμεσα σε μένα και το θάνατο.» Τότε ο Ιωνάθαν είπε στο Δαβίδ: «Ό,τι επιθυμεί η ψυχή σου θα το κάνω σε σένα.» Και ο Δαβίδ είπε στον Ιωνάθαν: «Δες, αύριο είναι νεομηνία, κατά την οποία συνηθίζω να κάθομαι να συντρώγω με το βασιλιά. Άφησε με λοιπόν να πάω για να κρυφτώ στο χωράφι μέχρι την εσπέρα της τρίτης ημέρας. Αν ο πατέρας σου, κοιτάζοντας ολόγυρα, με ζητήσει, τότε πες: ο Δαβίδ ζήτησε από μένα ένθερμα να τρέξει στη Βιθλεέμ, την πόλη του, επειδή γίνεται εκεί ετήσια θυσία από όλη τη συγγένειά του. Αν πει έτσι, καλά, θα είναι ειρήνη στο δούλο σου. Αν όμως οργιστεί πολύ, να ξέρεις ότι το κακό είναι αποφασισμένο από αυτόν. Θα κάνεις λοιπόν έλεος στο δούλο σου, επειδή έβαλε το δούλο σου σε συνθήκη Κυρίου μαζί σου. Αν όμως υπάρχει σε μένα αδικία, θανάτωσέ με εσύ. Και γιατί να με φέρεις μέχρι τον πατέρα σου?» Και ο Ιωνάθαν είπε: «Μη γέννητο ποτέ κάτι τέτοιο σε σένα. Επειδή αν πραγματικά γνωρίσω ότι είναι αποφασισμένο από τον πατέρα μου το κακό να έρθει επάνω σου, σίγουρα θα σου το αναγγείλω.» Και ο Δαβίδ είπε στον Ιωνάθαν: «Ποιος θα μου το αναγγείλει, αν ο πατέρας σου απαντήσει σε σένα με σκληρό τρόπο?» Και ο Ιωνάθαν είπε στο Δαβίδ: «Έλα και ας βγούμε στο χωράφι.» Και βγήκαν και οι δύο στο χωράφι. Και ο Ιωνάθαν είπε στο Δαβίδ: «Κύριε Θεέ του Ισραήλ, όταν κάποτε την αυριανή ή τη μεθαυριανή ημέρα εξιχνιάσω τον πατέρα μου, και να είναι κάτι καλό για τον Δαβίδ, αν δεν σου στείλω τότε να το αναγγείλω σε σένα, έτσι να κάνει ο Κύριος τον Ιωνάθαν και έτσι να προσθέσει. Αν όμως ο πατέρας μου αποφάσισε το κακό εναντίον σου, θα σου το αναγγείλω και θα σε εξαποστείλω και θα πας με ειρήνη. Και ο Κύριος ας είναι μαζί σου, καθώς στάθηκε με τον πατέρα μου. Και όχι μονάχα όσο ζω θα δείξεις σε μένα το έλεος του Κυρίου για να μην πεθάνω, αλλά και δεν θα αποκόψεις το έλεος σου από την οικογένειά μου παντοτινά. Όχι, ούτε όταν ο Κύριος αφανίσει τους εχθρούς του Δαβίδ, κάθε ένα από το πρόσωπο της γης.» Και ο Ιωνάθαν έκανε συνθήκη με την οικογένεια του Δαβίδ, λέγοντας τελικά: «Και ο Κύριος να ζητήσει λόγο από τους εχθρούς του Δαβίδ.» Και ο Ιωνάθαν έκανε και το Δαβίδ να ορκιστεί στην αγάπη του σε αυτόν, επειδή τον αγαπούσε όπως αγαπούσε τη δική του ψυχή. Και ο Ιωνάθαν του είπε: «Αύριο είναι νεομηνία και η καθέδρα σου θα είναι αδιανή. Και αφού μείνεις 3 ημέρες, θα κατέβεις με βιασύνη και θα έρθεις στον τόπο όπου κρύφτηκες την ημέρα της πράξης και θα καθίσεις κοντά 3 βέλη στα πλάγια της πέτρας, σαν να το ξέβω σε σημάδι. Και δες, θα αποστείλω τον υπηρέτη λέγοντας: πήγαινε, βρες τα βέλη. Αν πω στον υπηρέτη ρητά: δες, τα βέλη είναι προς τα δω από σένα, πάρτα, τότε έλα, επειδή είναι ειρήνη σε σένα και καμιά βλάβη, ζει ο Κύριος. Αν όμως πω στο νέο: δες, τα βέλη είναι πιο πέρα από σένα, πήγαινε στο δρόμο σου, επειδή σε εξαπέστειλε ο Κύριος. Για το λόγο όμως που μιλήσαμε εγώ και εσύ, δες, ο Κύριος σας είναι μάρτυρας ανάμεσα σε μένα και σε σένα παντοτινά.» Ο Δαβίδ κρύφτηκε λοιπόν στο χωράφι, και όταν ήρθε η νεομηνία, ο βασιλιάς κάθισε στο τραπέζι για να φάει. Και ο βασιλιάς κάθισε πάνω στην καθέδρα του, όπως άλλοτε, επάνω σε καθέδρα κοντά στον τοίχο. Και ο Ιωνάθαν σηκώθηκε και ο Αβενίρ κάθισε κοντά στον Σαούλ. Ο τόπος όμως του Δαβίδ ήταν αδιανός.

Ο Σαούλ όμως δεν μίλησε καθόλου εκείνη την ημέρα, επειδή είπε στον εαυτό του «Κάτι θα του συνέβηκε ώστε να μην είναι καθαρός. Σίγουρα δεν είναι καθαρός». Και το πρωί, τη δεύτερη του μήνα, ο τόπος του Δαβίδ ήταν αδιανός. Και ο Σαούλ είπε στον Ιωνάθαν, τον γιο του, «Γιατί δεν ήρθε ο γιος του Ιεσέ στο τραπέζι, ούτε χθες ούτε σήμερα?» Και ο Ιωνάθαν απάντησε στο Σαούλ, «Ο Δαβίδ μου ζήτησε ένθερμα να πάει μέχρι τη Βηθλεέμ και είπε, ας πάω παρακαλώ, επειδή η συγγένειά μας κάνει θυσία στην πόλη. Και ο αδελφός μου, αυτός μου παρήγγειλε να παρευρεθώ. Τώρα λοιπόν, αν βρήκα χάρη στα μάτια σου, άφησε με παρακαλώ να πάω και να δω τα αδέλφια μου. Γι' αυτό δεν ήρθε στο τραπέζι του βασιλιά». Τότε άναψε η οργή του Σαούλ ενάντια στον Ιωνάθαν και του είπε, «Γέδι εφθαρμένης και αποστάτιδας γυναίκας, δεν ξέρω ότι εσύ διάλεξες το γιο του Ιεσέ προς ντροπή σου και προς ντροπή της γύμνωσης της μητέρας σου. Επειδή ενώσω ο γιος του Ιεσέ ζει πάνω στη γη, εσύ δεν θα στερεωθείς, ούτε η βασιλεία σου. Τώρα λοιπόν, στείλε και φέρτον σε μένα, επειδή εξάπαντος θα πεθάνει». Και ο Ιωνάθαν απάντησε στον πατέρα του, «Γιατί να θανατωθεί, τι έκανε?» Και ο Σαούλ έριξε εναντίον του ένα μικρό δόρυ για να το χτυπήσει. Τότε ο Ιωνάθαν γνώρισε ότι ήταν αποφασισμένο από τον πατέρα του να θανατώσει τον Δαβίδ. Και ο Ιωνάθαν σηκώθηκε από το τραπέζι με έξαψη θυμού και δεν έφαγε τροφή τη δεύτερη μέρα του μήνα. Για το λόγο ότι ήταν λυπημένος για τον Δαβίδ, επειδή τον είχε καταντροπιάσει ο πατέρας του. Και το πρωί ο Ιωνάθαν βγήκε στο χωράφι, τον χρόνο που είχε προσδιοριστεί με τον Δαβίδ, έχοντας μαζί του ένα μικρό παιδάκι. Και είπε στο παιδάκι του, «Τρέξε, βρες τώρα τα βέλη που εγώ το ξέβω». Και καθώς έτρεχε το παιδάκι, τόξευσε το βέλος πέρα από αυτό. Και όταν το παιδάκι ήρθε στο μέρος του βέλους, που ο Ιωνάθαν είχε τοξεύσει, φώναξε ο Ιωνάθαν πίσω από το παιδάκι και είπε, «Δεν είναι το βέλος πέρα από σένα». Και ο Ιωνάθαν φώναξε πίσω από το παιδάκι, «Διάσου, σπεύσε, μη σταθείς». Και το παιδάκι μάζεψε τα βέλη του Ιωνάθαν και ήρθε στον κύριό του. Το παιδάκι όμως δεν ήξερε τίποτε. Μόνος ο Ιωνάθαν και ο Δαβίδ ήξεραν την υπόθεση. Και ο Ιωνάθαν έδωσε τα όπλα στο παιδάκι που ήταν μαζί του και του είπε, «Πήγαινε φέρτα στην πόλη». Και καθώς το παιδάκι αναχώρησε, σηκώθηκε ο Δαβίδ από το μεσημβρινό μέρος και έπεσε μπροστά του στη γη και προσκύνησε τρεις φορές. Και φιλήθηκαν μεταξύ τους και έκλαψαν και οι δύο. Ο Δαβίδ μάλιστα έκανε μεγάλο κλαθμό. Και ο Ιωνάθαν είπε στο Δαβίδ, «Πήγαινε με ειρήνη, καθώς εμείς οι δύο ορκιστήκαμε στο όνομα του Κυρίου, λέγοντας, «Ο Κύριος ας είναι ανάμεσα σε μένα και σε σένα, και ανάμεσα στο σπέρμα μου και στο σπέρμα σου παντοτινά». Και σηκώθηκε και αναχώρησε, ενώ ο Ιωνάθαν μπήκε στην πόλη. Πρώτη Σαμουήλ, 21ο κεφάλαιο. Και ο Δαβίδ ήρθε στην Όδ, στον ιερέα Αχιμέλεχ. Και ο Αχιμέλεχ εξεπλάγει στη συνάντηση του Δαβίδ και του είπε, «Γιατί είσαι μόνος και δεν είναι κανένας μαζί σου?» Και ο Δαβίδ είπε στον Αχιμέλεχ, τον ιερέα, «Ο βασιλιάς πρόσταξε σε μένα κάποια υπόθεση και μου είπε, ας μην ξέρει κανένας τίποτε για την υπόθεση για την οποία σε στέλνω εγώ, ούτε τι σε πρόσταξα. Και τι σου είναι πρόχειρο, δώσε 5 ψωμιά στο χέρι μου ή ό,τι βρίσκεται». Και ο ιερέας απάντησε στο Δαβίδ και είπε, «Δεν έχω πρόχειρο κανένα κοινό ψωμί, αλλά είναι άρτια αγιασμένοι. Φυλάχθηκαν οι νέοι καθαροί τουλάχιστον από γυναίκες?» Και ο Δαβίδ απάντησε στον ιερέα και του είπε, «Μάλιστα, οι γυναίκες είναι μακριά από μας αυτές τις 3 ημέρες, από τότε που βγήκαμε, και τα σκεύη των νέων είναι καθαρά. Και αυτός ο άρτος είναι κοινός κατά κάποιο τρόπο, επειδή μάλιστα σήμερα είναι στα σκεύη άλλος αγιασμένος. Του έδωσε τους άγιους άρτους, επειδή εκεί δεν υπήρχε άρτος παρά η άρτη της πρόθεσης

0: που είχαν σηκωθεί μπροστά από τον Κύριο για να βάλουν αυτούς εκείνοι σηκώθηκαν. Υπήρχε όμως εκεί κάποιος άνθρωπος από τους δούλους του Σαούλ εκείνη την ημέρα που ήταν κρατούμενος μπροστά στον Κύριο και το όνομά του ήταν Δοΐκ, ο Ιδουμαίος, επιστάτης των ποιμένων του Σαούλ. Και ο Δαβίδ είπε στον Αχιμέλεχ «Και δεν έχεις εδώ κανένα πρόχειρο δόρυ ή ρομφαία, επειδή ούτε τη ρομφαία μου ούτε τα όπλα μου πήρα στο χέρι μου, επειδή η υπόθεση του βασιλιά ήταν κατεπίγουσα». Και ο ιερέας είπε «Η ρομφαία του Γολιάθ, του Φιλιστέου, που χτύπησε στην κοιλάδα Ηλά, δες, είναι περιτυλιγμένη σε ύφασμα πίσω από το εφόδ. Αν θέλεις να την πάρεις, πάρ' την, επειδή εδώ δεν υπάρχει άλλη, εκτός από εκείνη». Και ο Δαβίδ είπε «Δεν υπάρχει καμιά σαν και αυτή. Δώσε μου αυτή». Και ο Δαβίδ σηκώθηκε και έφυγε εκείνη την ημέρα μπροστά από τον Σαούλ και πήγε στον Αγχούς, τον βασιλιά της Γάθ. Και οι δούλοι του Αγχούς είπαν σε αυτόν «Δεν είναι αυτός ο Δαβίδ, ο βασιλιάς του τόπου? Δεν είναι αυτός στον οποίο έψαλαν αμοιβαία σε χορούς γυναίκες που έλεγαν «Ο Σαούλ κτύπησε τις χιλιάδες του και ο Δαβίδ τις μυριάδες του»?» Και ο Δαβίδ έβαλε αυτά τα λόγια στην καρδιά του και φοβήθηκε υπερβολικά από τον Αγχούς, το βασιλιά της Γάθ. Και άλλαξε τον τρόπο μπροστά τους και προσποιήθηκε τον τρελό ανάμεσα στα χέρια τους και έξινε πάνω στις πόρτες της πύλης και άφηνε το σάλιο του να πέφτει κάτω στα γένια του. Τότε ο Αγχούς είπε στους δούλους του «Να, εσείς βλέπετε τον άνθρωπο ότι είναι τρελός. Γιατί τον φέρατε σε μένα? Μήπως εγώ στερούμαι από τρελούς ώστε να το φέρετε για να κάνει τον τρελό μπροστά μου? Αυτός θα έμπαινε μέσα στο σπίτι μου».
1: Προς Κολοσσαίς επιστολή κεφάλαιο 3. Αφού λοιπόν αναστηθήκατε μαζί με τον Χριστό, να επιδιώκετε τα αγαθά που βρίσκονται στον ουρανό, εκεί που κάθεται ο Χριστός στα δεξιά του Θεού. Οι σκέψεις σας να είναι στραμμένες προς αυτά και όχι προς τα γήινα πράγματα. Γιατί πεθάνατε μαζί με τον Χριστό και η ζωή σας είναι κρυμμένη μαζί με τον Χριστό στο Θεό. Όταν ο Χριστός, που είναι η αληθινή ζωή σας, φανερωθεί, τότε κι εσείς, στην παρουσία Του, θα φανερωθείτε μαζί Του δοξασμένοι. Απονεκρώστε λοιπόν ό,τι σας συνδέει με το αμαρτωλό παρελθόν. Την πορνεία, την ηθική ακαθαρσία, την σαρκική αμαρτία, την κακή επιθυμία και την πλεονεξία, που είναι η ειδωλολατρία. Για όλα αυτά θα πέσει η οργή του Θεού πάνω σε εκείνους που δεν θέλουν να πιστέψουν. Σε αυτούς ανήκατε άλλοτε κι εσείς, όταν αυτά τα πάθη δυνάστευαν τη ζωή σας. Τώρα όμως, πετάξτε τα όλα αυτά από πάνω σας. Την οργή, το θυμό, την πονηρία, την κακολογία και την αισχρολογία. Μη λέτε ψέματα ο ένας τον άλλο, αφού βγάλετε από πάνω σας τον παλιό αμαρτωλό εαυτό σας με τις συνήθειές του και εντυθήκατε τον καινούριο άνθρωπο, που ανανεώνεται συνεχώς σύμφωνα με την εικόνα του Δημιουργού του, ώστε με τη νέα ζωή του να φτάσει στην τέλεια γνώση του Θεού. Σε αυτή τη νέα κατάσταση δεν υπάρχουν πια εθνικοί και Ιουδαίοι, περιτμημένοι και απερίτμητοι, βάρβαροι, σκύθες, δούλοι, ελεύθεροι. Του Χριστού είναι όλα και ο Χριστός είναι σε όλα. Ως εκλεκτοί λοιπόν του Θεού, αγιασμένοι και αγαπημένοι Του, αποκτήστε φιλοσπλαχνία, καλοσύνη, ταπεινοφροσύνη, πραότητα, μακροθυμία. Να ανέχεστε με υπομονή ο ένας τον άλλο και να συγχωρείτε ο ένας τον άλλο κάθε φορά που δημιουργούνται παράπονα ανάμεσά σας. Όπως ο Κύριος σας συγχώρεσε τα παραπτώματα, έτσι να κάνετε κι εσείς μεταξύ σας. Πάνω απ' όλα να έχετε αγάπη, αυτό τον τέλειο δεσμό που σας κρατάει ενωμένους. Η ειρήνη του Χριστού, στην οποία έχετε κληθεί όλοι σαν ένα σώμα, ας κατευθύνει τις καρδιές σας. Για όλα να ευγνωμονείτε το Θεό. Ο λόγος του Χριστού, με όλο τον πλούτο του, ας μένει μόνιμα ανάμεσά σας. Και έτσι να διδάσκετε και να συμβουλεύετε ο ένας τον άλλο με κάθε σοφία. Να ψάλετε με ευγνωμοσύνη στο Θεό από την καρδιά σας ψαλμούς, ύμνους και άσματα που εμπνέει το Άγιο Πνεύμα. Κάθε τι που λέτε ή κάνετε, ας γίνεται στο όνομα του Κυρίου Ιησού και έτσι να ευχαριστείτε δι' αυτού το Θεό Πατέρα. Οι γυναίκες να υποτάσσεστε στους άντρες σας όπως ταιριάζει σε εκείνες που πιστεύουν στον Κύριο. Οι άντρες να αγαπάτε τις γυναίκες σας και να μην τους φέρεστε σκληρά. Τα παιδιά να υπακούτε τους γονείς σας στο κάθε τι, γιατί αυτό ευχαριστεί τον Κύριο. Οι πατέρες να μην εξοργίζετε τα παιδιά σας για να μην αποθαρρύνονται. Οι δούλοι να υπακούτε τους επίγειους κυρίους σας σε όλα, όχι υποκριτικά, μόνο δηλαδή όταν σας βλέπουν για να τους είστε αρεστοί, αλλά με ειλικρινή καρδιά και από σεβασμό προς τον ουράνιο Κύριο. Όποια εργασία κάνετε, να την κάνετε με την καρδιά σας, σαν να δουλεύετε για τον Κύριο και όχι για ανθρώπους, αφού ξέρετε καλά ότι θα πάρετε από τον Κύριο ως ανταμοιβή σας την κληρονομία της βασιλείας Του. Γιατί στην πραγματικότητα, ο Κύριος τον οποίο υπηρετείτε είναι ο Χριστός. Όποιος όμως διαπράττει το κακό, θα λάβει την αντίστοιχη τιμωρία, γιατί ο Θεός δεν κάνει διακρίσεις ανάμεσα σε πρόσωπα. Προς Κολοσσαείς επιστολή, κεφάλαιο 4, τελευταίο. Οι Κύριοι να δίνετε στους δούλους σας ό,τι είναι δίκαιο και αντάξιο της εργασίας τους. Μην ξεχνάτε ότι και εσείς έχετε Κύριο στον ουρανό. Επιμένετε στην προσευχή. Μην πάβετε να ευγνωμονείτε το Θεό. Προσεύχεστε κοντά στα άλλα και για μας, να δώσει ο Θεός νέες ευκαιρίες για το κήρυγμα, ώστε να διακηρύξουμε το μυστήριο της σωτηρίας που προσφέρει ο Χριστός, για το οποίο και είμαι τώρα φυλακισμένος. Προσεύχεστε για να φανερώσω στους ανθρώπους αυτό το μυστήριο, σύμφωνα με την εντολή που μου δόθηκε. Σε εκείνους που δεν είναι μέλη της Εκκλησίας, να φέρεστε με σύνεση και να επωφελήσετε από κάθε ευκαιρία. Τα λόγια σας να είναι πάντα γεμάτα χάρη και όχι ανούσια. Να ξέρετε πώς πρέπει να αποκρίνεστε στον καθένα. Τα νέα μου θα σας τα πει ο Τυχικός, ο αγαπητός αδερφός και πιστός συνεργάτης, δούλος του Κυρίου όπως και εγώ. Γι' αυτό ακριβώς σας τον έστειλα, για να μάθετε τα νέα μας και να ενισχυθούν οι καρδιές σας, μαζί με τον Ονίσιμο, τον πιστό και αγαπητό αδερφό, το συμπατριώτη σας. Αυτοί θα σας δώσουν πληροφορίες για όσα συμβαίνουν εδώ. Σας στέλνουν χαιρετισμούς ο Αρίσταρχος, που είναι φυλακισμένος μαζί μου, και ο Μάρκος, ο ξάδερφος του Βαρνάβα, για τον οποίο πήρατε οδηγίες όταν έρθει να τον καλοδεχτείτε, και ο Ιησούς, που λέγεται και Ιούστος. Αυτοί είναι οι μόνοι από τους εξ

0: Μην ξεχνάτε στις προσευχές σας, μάμα. Η χάρη του Θεού ας είναι μαζί σας.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σήμερα θα ξεκινήσουμε και κυρίως θα μιλήσουμε μέσα από μια ιστορία στην Παλαιά Διαθήκη. Και ξέρουμε ότι όλες αυτές οι ιστορίες που γράφει ο Κύριος στην Παλαιά Διαθήκη έχουν να κάνουν με το ότι ο Θεός θέλει να μας διδάξει πράγματα. Μέσα στο Λόγο του Θεού τίποτα δεν είναι περισσό. Κάτι να περισσεύει και να πεις ότι άστο δεν. Ή πολλοί άνθρωποι που λένε για την Παλαιά Διαθήκη ότι εμείς διαβάζουμε μόνο την Καινή Διαθήκη. Ο Κύριος έφτιαξε όλα αυτά μέσα στο Λόγο του, μας έδωσε, δηλαδή επέτρεψε να υπάρχουν, γιατί είναι προς διδασκαλία μας, προς νουθεσία μας. Και μας περιγράφει τώρα με όμορφες εικόνες, γεγονότα, επιλογές, καταστάσεις ανθρώπινες, επιλογές ανθρώπων, το τι έκαναν ο καθένας για να πάρουμε τα μαθήματά μας και εμείς σήμερα στην Καινή Διαθήκη. Αυτή η ιστορία εξελίσσεται 800 χρόνια προ Χριστού, πριν έρθει ο Χριστός, και είναι στο Βόρειο Βασίλειο. Είχε χωριστεί ο λαός Ισραήλ στο Βόρειο Βασίλειο και στο Νότιο Βασίλειο. Το Βόρειο Βασίλειο είχε πρωτεύουσα τη Σαμάρια. Το Νότιο Βασίλειο είχε την Ιερουσαλήμ. Και εκεί τώρα βλέπουμε να έρχονται Σύριοι, εχθροί, ενάντια στον Ισραήλ, για να κατατροπώς, να καταστρέψουν ό,τι είναι δυνατόν. Και υπάρχει ένας προφήτης, ο Ελισέ. Θυμάστε τον προφήτη τον Ηλία, ο οποίος ήταν ένας από τους, μπορούμε να πω, κορυφαίος προφήτης στην Παλαιά Διαθήκη, ένας από τους κορυφαίους, τύπος της αρπαγής. Και υπάρχει και ο Ελισέ, μετά τον Ηλία ανάλαβε ο Ελισέ, ο οποίος ήταν και αυτός ένας θαυμάσιος προφήτης που έζησε εκεί γύρω στο 800. Και βλέπουμε τώρα στην ιστορία το εξής, ότι ο βασιλιάς της Συρίας ήταν ο Βεναδά και μάζεψε, λέει, όλο το στράτευμά του να ανέβει να πολιορκήσει τη Σαμάρια, και έγινε πείνα μεγάλη στη Σαμάρια. Κι ιδού επολιόρκουν, λέει, αυτήν έως σου κεφαλή όνου, μια κεφαλή ενός γαϊδάρου, πωλήθηκε για 80 αργύρια και 1/4 ενός κάβου κόπρου περιστερών για 5 αργύρια. Ακόμα και την κοπριά, δηλαδή, που έβγαζαν τα περιστέρια, την πουλούσαν για να μπορέσουν να φάνε. Και πολλοί βέβαια σχολιαστές θεωρούν ότι αυτό δεν αληθεύει και κάτι άλλο ήθελε να πει, αλλά δυστυχώς για αυτούς αυτό ίσχυε. Θα πει κανένας, αυτό τι έχει να κάνει με μας; Αδελφοί, δέστε τον κόσμο έξω, που περιφέρεται ο κόσμος, τι γνώση έχει για το Λόγο του Θεού, γιατί η πείνα, ο άρτος, είναι ο Λόγος του Θεού. Ρωτάς τους ανθρώπους για το Λόγο του Κυρίου και δεν ξέρουνε, δεν γνωρίζουνε. Λεγόμαστε ότι είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι στην Ελλάδα, χριστεπώνυμο πλήθος, πλήρωμα, και δεν ξέρουν τίποτα. Δεν ξέρουν μέσα από το Λόγο του Θεού, και υπάρχει μια πνευματική πείνα που πολλοί άνθρωποι το καταλαβαίνουν και άλλοι περισσότεροι δεν το καταλαβαίνουν, αλλά εξαιτίας της πείνας αυτής υπάρχει θάνατος. Αυτό συμβαίνει. Ο άνθρωπος θα πρέπει να αναγεννηθεί.

για να μπορεί να δει τη βασιλεία των ουρανών. Αυτό είπε ο Ιησούς Χριστός, θυμάστε, στον Νικόδημο. Του λέει αληθινά, αληθινά σου λέω, αληθώς, αληθώς σου λέω. Εάν ο άνθρωπος δεν αναγεννηθεί, δεν μπορεί να δει τη βασιλεία των ουρανών. Όχι μόνο να μπει, αλλά ούτε να τη δει δεν μπορεί. Χρειάζεται η αναγέννηση στον άνθρωπο. Χρειάζεται ο άνθρωπος να ακούσει το λόγο του Θεού, γιατί λέει μέσα ο Πέτρος ότι δεν αναγεννηθήκαμε με φθαρτό σπέρμα, αλλά με άφθαρτο, με το λόγο του Θεού που είναι ζωντανός και μένει στον αιώνα. Δηλαδή ο άνθρωπος ακούει το λόγο του Θεού, μπαίνει αυτός ο σπόρος μέσα στην καρδιά του και δημιουργείται η αναγέννηση στον άνθρωπο. Ξαναγεννιέται. Δηλαδή το πνεύμα του, το οποίο ήταν ανενεργό, νεκρό μέσα, γιατί ο άνθρωπος αποτελείται από σώμα, ψυχή και πνεύμα, το πνεύμα του ανθρώπου παίρνει ζωή. Και αρχινάει ο άνθρωπος μετά να έχει επικοινωνία, άμεση επικοινωνία με το Θεό. Αυτό θέλει ο Θεός να συμβεί στον κάθε έναν άνθρωπο και ευχαριστούμε τον Θεό που έχει συμβεί στη ζωή μας. Όταν ρωτήσεις έξω στον κόσμο και τους πεις είσαι αναγεννημένος, αυτοί οι άνθρωποι τι θα πούνε, τι είναι αυτό, πόσο μάλλον τα υπόλοιπα. Αν δεν ξέρουν τη βάση, πολύ περισσότερο πώς μπορούν να ξέρουν τον Θεό ή πώς μπορούν να δούνε τα πράγματα του Θεού. Πολλοί λένε ότι ξέρουν, αλλά δυστυχώς δεν ξέρουν. Γι' αυτό και λέω τώρα, και αυτό που θέλει να πει ο Λόγος του Θεού είναι το εξής, ότι υπάρχει πνευματική πείνα. Δεν υπάρχει ο Λόγος του Θεού, δεν ακούγεται το Ευαγγέλιο, οι άνθρωποι μέσα τους έχουν μια στέρηση που προσπαθούν οι άνθρωποι με διάφορα μέσα να καλύψουν αυτά τα κενά, είτε με υλικά πράγματα, είτε με σαρκικά, είτε με αμαρτία, είτε οτιδήποτε, να γευτούν, να γεμίσουν αυτό το κενό που έχουν, αλλά αυτό το κενό δεν γεμίζει μόνο με το Λόγο του Θεού, μόνο με το Πνεύμα του Θεού. Άβυσσος λέει προσκαλεί άβυσσο. Το άπειρο που ο Θεός έχει βάλει μέσα μας, μέσα στο πνεύμα μας, δεν μπορεί να γεμίσει με κάτι άλλο. Αλλά μπορεί να γεμίσει μόνο από το άπειρο του Θεού. Τι λείπει λοιπόν στους ανθρώπους? Λείπει ο λόγος. Λείπει ο άρτος. Όπως εδώ βλέπουμε ότι ο βασιλιάς της Συρίας, που συμβολίζει τον διάβολο, πολιορκεί. Αυτό έκανε εδώ στη Σαμάρια, πολιορκεί τους ανθρώπους με διάφορα μέσα, με πλάνες, με επιθυμίες, με αμαρτία, με σαρκικότητα, με χίλια δυο. Για ποιο λόγο? Για να μπορέσει ο άνθρωπος τελικά να πεθάνει. Αυτό, ο διάβολος είναι από την αρχή, λέει, ψεύτης, κλέφτης και ανθρωποκτόνος. Αφαιρεί τον άρτο ώστε τελικά ο άνθρωπος να πεθάνει πνευματικά. Η κεφαλή τώρα του όνου που λέει εδώ, φανταστείτε ότι λέει μια κεφαλή ενός γαϊδάρου για 80 αργύρια έσφαζαν τα γαϊδούρια και τα έτρωγαν στις πολιορκίες. Μέχρι εκεί μπορεί να φτάσει. Ο διάβολος είναι διάβολος. Και βλέπουμε μέσα στο βιβλίο της Αποκάλυψης στο τέλος ότι θα έρθει μεγάλη, μα μεγάλη πείνα. Θα έρθει πόλεμος. Θα έρθει πείνα. Το 1/4 της γης στα πρώτα 3,5 χρόνια θα φύγει από τη γη εξαιτίας του πολέμου, της πείνας, του θανάτου. Δεν είναι αστεία πράγματα. Ο διάβολος δεν αλλάζει. Δεν έχει έλεος. Και όλα αυτά τα πράγματα έρχονται. Τώρα τι συμβολισμός έχει η κεφαλή του όνου? Έχει να κάνει με την εξουσία που είναι ακάθαρτη, δηλαδή συμβολίζει τον ακάθαρτο νου που είναι γεμάτος από ακάθαρτη φιλοσοφία ανθρώπινη, φιλοσοφία και διδασκαλία. Γεμίζουν τον κόσμο με χίλια δυο πλάνες και τελικά τι εξουσιάζει τον άνθρωπο, τον κάθε έναν άνθρωπο, τι τον εξουσιάζει? Όλη αυτή η πλάνη. Βγήκαμε από τον πίθηκο. Φάε, πιέ, εφραίνου.
και όλα καλά. Σήμερα ζούμε, αύριο δεν ζούμε. Είμαστε προϊόντα της τύχης ενός μεγάλου μπαμ. Και οι άνθρωποι τώρα τι κάνουνε? Δεν έχουνε καμία ελπίδα, καμία πίστη. Και αυτό τους εξουσιάζει. Σου λέει, αφού όσα φάμε και όσα πιούμε, άρα θα κάνουμε ό,τι άσο το μπορούμε. Αυτό θυμάμαι και εγώ στη ζωή μου, όταν άκουσα για τον Κύριο ότι ζει, ότι υπάρχει. Πρέπει να κάνεις μια επιλογή. Αν υπάρχει Θεός, υπάρχει και κρίση. Αν δεν υπάρχει Θεός, μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, αλλά να ξέρεις ότι στο τέλος δεν θα υπάρχεις εσύ. Έτσι λοιπόν, ο κάθε ένας άνθρωπος οφείλει να ψάξει, να βρει. Ο Κύριος δεν χώρισε την ιστορία έτσι για πλάκα στα δύο, προ Χριστού και μετά Χριστόν. Θέλει ο άνθρωπος να ακούσει για τον Χριστό, να ρωτήσει ποιος είναι αυτός που άλλαξε την ιστορία. Και τελικά τι να κάνει? Να γνωρίσει την αγάπη του πάνω στο Σταυρό, να μετανοήσει, να ακούσει τον Λόγο του Θεού και να αλλάξει. Και τελικά να γίνει το θέλημα του Θεού στη ζωή του κάθε ενός ανθρώπου. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού? Να γίνουμε όπως αυτός, κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού. Μας κυβερνάει, γι' αυτό και μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι θέλει να ανακαινήσει το μυαλό μας ο Κύριος. Στην προσδρομέως, στο Ιωταβήτα κεφάλαιο, που λέει, σας παρακαλώ δια των εκτιρμών του Θεού να παραστήσετε, λέει, τα σώματα σας θυσία ζώς αγία ευάρεστη στο Θεό και να μην συμμορφώνεστε με τον αιώνα του, αλλά να μεταμορφώνεστε καθώς ανακαινίζουμε το μυαλό μας. Θέλει ο Κύριος να ανακαινίσουμε το μυαλό μας, να μην έχουμε το γάιδαρο κεφαλή, που είναι ένα ζώο το οποίο από τη μια μπορεί να είναι υπάκουο και από την άλλη μπορεί να είναι πολύ πεισματάρικο. Έτσι. Λοιπόν, η φιλοσοφία, η κεφαλή, ο νους του κόσμου είναι ακάθαρτη και συμβολίζει επίσης το πείσμα και την ισχυρογνωμοσύνη, δηλαδή ότι ο άνθρωπος είναι ισχυρογνώμων. Αυτά ξέρω, αυτά δεν, τα έμαθα εγώ. Ακούστε τι λέει στον Ιώβ, στο 11-12, λέει, ο μάταιος άνθρωπος υπερηφανεύεται και γεννάται ο άνθρωπος άγριον ονάριον, δηλαδή σαν ένας άγριος γάιδαρος. Ο μάταιος άνθρωπος. Ποιος είναι ο μάταιος άνθρωπος? Αυτός που πιστεύει στη ματαιότητα, στο χρήμα, στην καλοπέραση, ό,τι φάμε και ό,τι πιούμε. Αυτός είναι ο μάταιος άνθρωπος που δεν βλέπει το μέλλον, που δεν βλέπει ότι ο καιρός περνάει σαν νερό, χάνεται. Πώς αλλάζουν οι εποχές και πώς αλλάζουν οι ηλικίες, θα λέγαμε, στον κάθε έναν άνθρωπο από μια στιγμή στην άλλη. Αλλάζει, περνάει γρήγορα ο καιρός και κάποια στιγμή θα κλείσεις τα μάτια σου και πού θα βρεθείς. Ο μάταιος άνθρωπος δεν το σκέφτεται έτσι. Επιμένει στη ματαιότητα. Και αυτή τώρα η κοπριά της Περιστεράς συμβολίζει, γιατί το Περιστέρι έχει να κάνει με το Πνεύμα το Άγιο, αλλά το Πνεύμα το Άγιο, ξέρετε, απορρίπτει κάποια πράγματα. Υπάρχει το πνεύμα και υπάρχει και η σάρκα. Αυτό που απορρίπτει το πνεύμα, τι είναι? Κοπριά. Ο Παύλος λέει ότι τα πάντα θεώρησα ότι είναι σκύβαλα, σκουπίδια για το έξοχο της γνώσης του Κυρίου. Σκουπίδια, κοπριά. Και φτάνει ο άνθρωπος να τρώει κοπριά, δηλαδή ματαιότητα, σαρκικά πράγματα. Σκουπίδια. Αυτό κάνει η πείνα, η πνευματική πείνα, όταν στερείται ο άρτος, ο λόγος του Θεού μέσα από τις καρδιές των ανθρώπων. Στερείται
Ο λόγος, το μυαλό είναι μάταιο, με ανθρώπινες φιλοσοφίες, και η τροφή είναι σκουπίδια. Η πνευματική τροφή δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο η σαρκική τροφή. Φιλοσοφίες ανθρώπινες, κατασταλαγμούς που οι άνθρωποι έχουν πει σύμφωνα με τη σαρκικότητά τους. Υπάρχει λοιπόν πείνα στον κόσμο. Αυτό το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Φανταστείτε πόσα δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν ακούσει. Κάπου διάβασα ότι περίπου στα 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν ακούσει καν για τον Ιησού Χριστό. Όχι να πιστέψουν, δεν έχουν ακούσει τίποτα, δεν ξέρουν τίποτα. Τους λέει για Χριστό και τους λέει ποιος είναι αυτός. Γύρω στα 2 δισεκατομμύρια κόσμο. Και ο Κύριος τι μας είπε? Να πορευθούμε, να μαθητεύσουμε πάντα τα έθνη. Γιατί? Γιατί ο Θεός θέλει να φύγει ο άνθρωπος από την πείνα. Γιατί ξέρετε, ακόμα και η πνευματική πείνα οδηγεί στη φυσική πείνα. Δέστε ποια κράτη στον κόσμο έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα, οικονομικό, βιωτικό πρόβλημα θα λέγαμε. Δεν έχουν τόσο οι χριστιανικές χώρες, αλλά χώρες οι οποίες δεν έχουν δεχτεί τον Κύριο Ιησού Χριστό ούτε καν να πούνε ότι λεγόμαστε χριστιανοί. Μέσα άνθρωποι που λατρεύουν άλλους θεούς, στην Αφρική λατρεύουν δαίμονες, καθαρά, χωρίς βέβαια οι άνθρωποι να ξέρουν πράγματα. Δέστε τις διαφορές, πάντοτε υπάρχουν αυτές οι διαφορές. Ακόμα και το όνομα του Χριστού μετράει. Πόσο μάλλον τα πραγματικά παιδιά του Θεού που είναι αναγεννημένα. Συνεχίζω στην ιστορία μου και λέει, και ενώ διέβαινε ο βασιλιάς του Ισραήλ επί του τείχους μέσα στην πείνα, βρίσκει τώρα μια γυναίκα, ο βασιλιάς συναντάει μια γυναίκα, ή αυτή η γυναίκα θα λέγαμε καλύτερα, συναντάει τον βασιλιά, ψάχνει τον βασιλιά και του λέει το εξής: σώσε με κύριε βασιλιά. Λέει, πώς να σε σώσω, λέει, από τα μπέλη μου, από το χωράφι μου, αφού δεν υπάρχει τίποτα. Πώς να σε σώσω? Και ακούστε πού είχαν φτάσει οι άνθρωποι, πού μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος. Λέει, τι συμβαίνει? Λέει, με αυτή τη γυναίκα εκεί που βλέπεις, είχαμε συμφωνήσει τη μια μέρα να πιάσουμε το γιο της, το γιο μου, και να το βράσουμε να το φάμε, και την άλλη μέρα, λέει, να πιάσουμε το γιο της, να τον βράσουμε και να το φάμε. Είχαν φτάσει να τρώνε ο ένας τον άλλο. Και αυτά δεν είναι ιστορίες ψεύτικες, είναι αληθινές ιστορίες. Και τι έκανε ο βασιλιάς? Έσκησε, λέει, τα ημάτια του. Που είχαν φτάσει σε αυτό το σημείο οι άνθρωποι, να τρώει η μάνα το παιδί. Φοβερές καταστάσεις. Φοβερά πράγματα. Γιατί υπάρχει τι? Υπάρχει η πείνα. Υπάρχει η πείνα. Μπορεί μια μάνα να σκοτώσει το παιδί της για να ζήσει αυτή? Τι λέτε? Σήμερα μπορεί να συμβεί αυτό? Και όχι μόνο για να ζήσει, αλλά για να περάσει καλύτερα. Πόσες εκτρώσεις υπάρχουν σήμερα και γιατί γίνονται? Πέστε μου, γιατί γίνονται οι εκτρώσεις? Για ποιο λόγο? Γιατί αυτό το παιδί θα είναι εμπόδιο στη ζωή μου. Γιατί αυτό το παιδί δεν μπορώ να το μεγαλώσω και θα ληφθώ κι εγώ τα απαραίτητα. Γιατί έχω άλλους στόχους εγώ, η μάνα. Και τι κάνουνε? Θυσιάζουν το παιδί τους, όχι για να ζήσουνε απλά αυτοί, δηλαδή να είναι σε τέτοιες καταστάσεις πείνας, αλλά για να ζήσουμε καλύτερα. Ο Θεός δεν τα βλέπει αυτά? Τι λέτε? Αλλά ποιο είναι εκείνο το οποίο, το στοιχείο το οποίο
λείπει ώστε ο άνθρωπος να μην φτάσει σε αυτό το σημείο? Ο λόγος, η τροφή, ο λόγος του Θεού, η πείνα, η πνευματική που έχει σκορπίσει ο διάβολος στον κόσμο, γιατί είναι πλάνος. Σώμα μου είναι, όπως λέει ο Μάνος, ό,τι θέλω το κάνω. Δεν είναι έτσι όμως. Δεν είναι έτσι. Ο βασιλιάς μόλις το άκουσε, διέριξε, λέει, τα ημάτια αυτού, και ενώ διέβαινε επί του τείχους, ο λαός είδε και ειδού σάκος έσωθεν επί της αρκός αυτού. Έβαλε σάκο, δηλαδή ήταν σύμβολο πένθους. Πένθησε ο βασιλιάς για αυτά τα γεγονότα τα οποία έβλεπε μπροστά του, μπροστά στη Σαμάρια. Έτσι και ο κόσμος πολιορκείται σήμερα. Αλλά ο βασιλιάς έκανε το σωστό, τουλάχιστον ό,τι μπορούσε. Πένθησε μπροστά στο Θεό. Να σας πω κάτι. Θα πρέπει, αδελφοί, να συνειδητοποιήσουμε την κατάσταση, την πνευματική κατάσταση. Μπορεί να βλέπουμε τους ανθρώπους να, και καλά να περνάνε καλά, να έχουν το αυτοκίνητό τους, να έχουν αυτό, να πηγαίνουν. Αλλά η πνευματική κατάσταση πώς είναι? Αυτό θα πρέπει σαν παιδιά του Θεού να το αναγνωρίσουμε, να το δούμε, να το διακρίνουμε, ώστε και εμείς να πενθήσουμε, ώστε και εμείς να ζητήσουμε τον Κύριο. Και τι κάνει ο βασιλιάς, ξέρετε τι κάνει? Τα ρίχνει στον προφήτη. Αυτός φταίει. Όπως σε λίγο θα δείτε, και ήδη το επεξεργάζονται, ότι θα ρίξουν τις ευθύνες στην πραγματική εκκλησία. Οι χριστιανοί φταίνε. Αλλά δεν φταίνουν οι χριστιανοί, τα πραγματικά παιδιά του Θεού. Τόσο πολύ που ήθελε να το σφάξει τελικά τον προφήτη. Και αρχινάει ο προφήτης και προφητεύει και λέει: «Ακούσατε τον λόγο του Κυρίου. Ούτω λέγει Κύριος, αύριον περί την ώρα ταύτην ένα μέτρο σεμιδάλιος θέλει πολιθεί για ένα σύκλο και δύο μέτρα κριθείς για ένα σύκλο εν την πόλη της Σαμαρίας». Ήταν κάτι απίστευτο δηλαδή, ότι θα βρισκότανε τροφή σχεδόν τσάμπα. Το ακούει αυτό ο άρχοντας του βασιλιά, δηλαδή εκεί λέει που στήριζε το χέρι του ο βασιλιάς, βοηθός του βασιλιά, και λέει το εξής: «Ακόμα, λέει, και αν ανοιγότανε παράθυρα στον ουρανό, να βρέξει ο Θεός από τον ουρανό ευλογία, δεν θα γινόταν αυτό που λέει ο προφήτης». Και του λέει ο προφήτης: «Μα τα μάτια σου θα το δεις, αλλά δεν θα το γευτείς». Όπως και έγινε στο τέλος. Αλλά δεν θέλω να πάρω πολύ χρόνο. Αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο, είναι το εξής. Θέλω λίγο να διαβάσουμε πρώτα, πριν να φτάσουμε σε αυτό, σε μια προφητεία του Ιωήλ. Ξέρετε, ο προφήτης Ιωήλ μιλάει για τις τελευταίες μέρες και μιλάει σε λίγο πριν έρθει ο Αντίχριστος, λίγο πριν να έρθουν αυτά τα άσχημα χρόνια της θλίψης, που τέτοια θλίψη δεν έχει ξαναδεί, λέει, ο κόσμος, ούτε πρόκειται να το ξαναδεί. Και προφητεύει ο Ιωήλ το εξής. Θέλω να το παραλληλήσουμε αυτό, να δούμε τώρα αυτή την ιστορία που διαβάσαμε με τον Ελισέ, να το παραλληλήσουμε και να το δούμε προφητικά στο μέλλον, που δεν είναι πλέον μέλλον, αλλά ήδη έχει γίνει παρόν, γιατί ξεκινάει όλη αυτή η κατάσταση ήδη. Η πνευματική πείνα ήδη υπάρχει, αλλά υπάρχουν όμως και τα αποτελέσματα. Γράφει λοιπόν ο Ιωήλ στο δεύτερο κεφάλαιο, 12 εδάφιο: «Ηρημώθη η παιδιάδα, λέει, πενθεί η γη, διότι αφανίστηκε ο σίτος». Το στάρι, ο λόγος του Θεού, αφανίστηκε. Ξεράθηκε ο νέος σύνος. Εξέλιπε το έλεο.
ακούστε τώρα σύμβολα όμορφα που λέει ο προφήτης. Πενθεί η γη. Θυμάστε αυτό που λέει, η γη συστενάζει και συναγωνιά μέχρι να φανερωθούν οι ιοί του Θεού. Η γη πενθεί. Να υπάρχει πένθος και κατάρα. Γιατί δεν υπάρχει ευλογία του Θεού. Αφανίστηκε ο σύτος, δεν υπάρχει στάρι. Το στάρι έχει να κάνει με το λόγο του Θεού. Εξηράνθη ο νέος ίνος. Γιατί ο νέος ίνος, θυμάστε όταν πήραν το Πνεύμα το Άγιο, οι μαθητές την ημέρα της Πεντηκοστής, νόμιζαν ότι ήταν μεθυσμένοι από νέο ίνο, από νέο κρασί. Εξέλιπε το έλαιο. Και αυτό σύμβολο που έχει να κάνει με το λόγο και το Πνεύμα του Θεού. Ντροπιαστείτε, λέει η Γεωργία, εσχύνθητε, λέει η Γεωργία, ολολήξατε αμπελουργή για το σύτο και για την Κριθή, διότι ο θερισμός του αγρού απολέστη. Ποιοι είναι αυτοί οι Γεωργοί? Όλοι εμείς. Φωνάξτε αμπελουργή, όλοι εμείς, για το στάρι, για το κριθάρι, ο θερισμός του αγρού χάθηκε. Τι μας είπε ο Κύριος, θυμάστε? Έβλεπαν, ήταν εκεί στη Σαμάρια, πάλι στη Σαμάρια ο Κύριος με τη Σαμαρίτισσα, και του έφεραν οι μαθητές φαΐ να φάνε. Και αυτός μίλαγε με αυτή τη γυναίκα που ήταν Σαμαρίτισσα, την ευαγγέλιζε, και έρχονται οι μαθητές και βλέπουν με θαυμασμό ότι ο Ιησούς μιλάει με αυτή τη γυναίκα. Γιατί από τη μια ήταν η γυναίκα και από την άλλη ήταν και η Σαμαρίτισσα, που δεν μιλάγανε με τους Σαμαρίτες αυτοί. Και τι τους λέει? Σηκώσατε, λέει, τα κεφαλά σας, λέει. Δέστε τα χωράφια ότι είναι έτοιμα προς θερισμό, τους λέει. Το δικό μου φαγητό δεν είναι αυτό το φαγητό που τρώτε εσείς. Το δικό μου φαγητό είναι να κάνω το θέλημα του αυτινού που με απέστειλε. Έτσι λοιπόν αυτός ο θερισμός, λέει, χάθηκε. Δεν υπάρχει θερισμός. Η Άμπελος εξηράνθη, η Σικία εξέλπαινε, η Ροδία, ο Φίνιξ, η Μιλέα, πάντα τα δέντρα του αγρού εξηράνθησαν, διότι εξέλιπε η χαρά των ιών των ανθρώπων. Ώστε εξέλιπεν. Δεν υπάρχει χαρά. Και πράγματι, όταν δεν υπάρχει θερισμός και δεν υπάρχει αυτή η σωτηρία που γι' αυτό ο Κύριος μας κάλεσε, δεν έχουμε χαρά. Όταν έρθει μια ψυχή μέσα στην εκκλησία, αμέσως αλλάζουν τα πρόσωπά μας. Γιατί χαιρόμαστε ότι ο Κύριος σώζει. Συνεχίζει ο Ιωήλ παρακάτω, ήμι για την ημέρα εκείνη, λέει, δηλαδή αλίμονο. Διότι η μέρα του Κυρίου επλησίασε, έρχεται κοντά. Θα έρθει σαν όρεθρος από παντοδυνάμου. Και τώρα δια τούτο λέει ο Κύριος, επιστρέψατε προς εμέ εξ όλης της καρδίας ημών, με νηστεία, με κλαθμό και με πένθος. Ποιος το έκανε αυτό στην ιστορία μας που διαβάσαμε? Ο βασιλιάς. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς όταν βλέπουμε ότι υπάρχει αυτή η πνευματική πείνα και όταν βλέπουμε ότι δεν υπάρχει θερισμός, δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί ο Κύριος τελικά να σώσει ψυχές ανθρώπων, γιατί υπάρχει πείνα. Πένθος. Επιστρέψετε. Και αυτό πρέπει να κάνουμε εμείς σαν παιδιά του Θεού. Και αυτό είναι το πρώτο στοιχείο που θα πρέπει να ξέρουμε. Με νηστεία, με κλάμα, με πένθος. Διαρρήξατε την καρδιά σας και όχι τα ημάτια σας. Τι έκανε ο βασιλιάς? Έσκησε τα ημάτια του. Αλλά αυτό που πραγματικά πρέπει να κάνουμε είναι να διαρρήξουμε την καρδιά μας και να πούμε, Κύριε, συγχώρεσέ μας και σώσε. Αυτή είναι η δουλειά μας σαν παιδιά του Θεού. Δεν ερχόμαστε εδώ απλά για να ακούσουμε, να γεμίσουμε τα κεφάλια μας από θεολογία. Ερχόμαστε εδώ γιατί ο Θεός μας κάλεσε για ένα έργο σωτηρίας. Αμήν. Ναι, να μεταμορφωθούμε, να γίνουμε όπως εκείνος, αλλά όταν γίνουμε σαν εκείνος, τι έκανε?
αν θέλουμε να γίνουμε όπως εκείνος. Και δεν λέμε τώρα να πηγαίνουμε τα πόδια, γιατί με τα πόδια πήγαινε ο Ιησούς από βορρά στον νότο στον Ισραήλ. Δεν έκανε τίποτα άλλο σε αυτά τα 3,5 χρόνια. Αλλά πρέπει σιγά σιγά, καθώς γινόμαστε κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού, να κάνουμε και εμείς σε ένα μέτρο τα έργα του Χριστού. Αλλιώς δεν γινόμαστε κατ' εικόνα και ομοίωση. Κακά τα ψέματα. Διαρρήξατε την καρδιά σας και όχι τα ημάτια σας. Επιστρέψατε στον Κύριο το Θεό σας, διότι είναι ελεήμων και εκτίμων, μακρόθυμος, πολυέλεος και μεταμελούμενος, λέει, του κακού. Για να καταλήξει στο τέλος. Στο 21. Όταν το κάνουμε αυτό, μας λέει μη φοβάστε μετά. Κάντε το αυτό. Ζητήστε τον Κύριο. Κλάψετε. Ενθύσετε. Αλλά όπως και αυτοί, καθώς ο Ελισέ προφήτευσε ότι σε μια μέρα θα αλλάξουν

0: γνωρίσουμε την κατάσταση, να συνειδητοποιήσουμε την κατάσταση που υπάρχει στον κόσμο και μετά να πάρουμε μέρος.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Μετά από όλη αυτή την κατάσταση που περιγράφει ο Ιωήλ, μετά προφητεύει και λέει ότι μην τρομάζετε, διότι βοσκέ τη ερήμου βλαστάνωση. Ο Κύριος θα κάνει μεγαλεία και θα το δούμε αυτό στο τέλος. Σε λίγο καιρό θα το δούμε αυτό. Αλλά εδώ μας περιγράφει αυτό το μήνυμα που μιλάμε σήμερα, το τι πρέπει να κάνουμε μέχρι εκεί. Το τι περιμένει δηλαδή ο Θεός από μας. Τα τέκνα της Σιών χαίρετε, φρένδεστε εν Κυρίω το Θεό σας, διότι θα σας δώσει βροχή πρώιμη και όψιμη. Και τα αλόνια θα γεμιστούν από στάρι και η λινή τέλος υπερχιλής από ίνο και έλαιο. Τα αλόνια είναι οι εκκλησίες σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα γεμιστούν από στάρι. Από τροφή άφθονη. Όχι ότι δεν υπάρχει τροφή, αλλά δεν

0: υπάρχουν οι ψυχές για να φάνε αυτή την τροφή. Έτσι. Δηλαδή θα απλωθεί ο λόγος, με λίγα λόγια, πλούσια θα απλωθεί μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Οι λινοί που πατάνε το κρασί θα γεμίσει από ίνο που έχει να κάνει με το Πνεύμα το Άγιο και με έλεον, με Πνεύμα Άγιο. Πρώτη λοιπόν, το πρώτο μήνυμα, το πρώτο στοιχείο που θέλω σήμερα να δούμε είναι ότι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε την κατάσταση, την πνευματική κατάσταση στον κόσμο. Τι συμβαίνει στον κόσμο σήμερα και ποια είναι τα αποτελέσματα. Τρέχουν οι άνθρωποι στις διασκεδάσεις, ειδικά η νεολαία, απόκριες, ντύνονται σατανάδες, οι δαίμονες χορεύουν, αλλά οι δαίμονες όταν τους καλείς, όταν καλείς τους δαίμονες, δεν έρχονται και φεύγουν έτσι, θα φέρουν καταστροφή. Στην Τουρκία σκοτώνε τους χριστιανούς. Άνθρωποι φανατισμένοι. Δίνουν τόπο στο διάβολο. Στην Αφρική βουντού. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και άνθρωποι πεθαίνουν της πείνας. Το θέμα δεν είναι το τι κάνουν οι άνθρωποι που δεν ξέρουν. Το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε που ξέρουμε. Εκεί είναι το ζητούμενο. Και πώς θα πρέπει εμείς τελικά να δώσουμε αυτό το στάρι ώστε να τραφεί ο κόσμος και αυτό το νήνο, το Πνεύμα το Άγιο. Το πρώτο στοιχείο είναι η συνειδητοποίηση της κατάστασης λοιπόν, η πείνα, και αυτό θα δημιουργήσει μέσα μας πένθος, κλάμα, εξήτηση και επιστροφή στον Κύριο. Και το δεύτερο στοιχείο που είναι πρακτικό είναι η συνειδητοποίηση της ευθύνης μας σαν παιδιά του Θεού. Okay. Ο προφήτης προφήτευσε ότι την επαύριο πραγματικά θα ανοίξουν τα παράθυρα του ουρανού. Αλλά πώς θα γίνει η σωτηρία. Και καθώς μας περιγράφει την ιστορία εδώ, στη Β' Βασιλέων, μας λέει ότι υπήρχαν, λέει, τέσσερις άνδρες λεπροί εκεί έξω στην πύλη, γιατί απαγορευόταν οι λεπροί να είναι μέσα με τους υπόλοιπους. Και αυτοί οι τέσσερις λεπροί συμβολίζουν ποιους. Το τέσσερα είναι παγκοσμιότητα. Οι λεπροί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ανάγκη από θεραπεία, είναι... Η λέπρα έχει να κάνει με την αμαρτία. Άνθρωποι αμαρτωλοί, απλοί άνθρωποι, αμαρτωλοί άνθρωποι. Πού είμαστε όλοι μας. Ο Παύλος λέει, ο πρώτος των αμαρτωλών είμαι εγώ. Έκανε ένας από εδώ υπεράγιος με φωτοστέφανο. Αλλά αυτοί οι τέσσερις λεπροί που είδαν την κατάσταση, τι κάνουνε, λέει ο ένας προς τον άλλον, γιατί εμείς καθόμαστε εδώ μέχρι να πεθάνουμε. Να βλέπουμε αυτή την κατάσταση μέχρι να πεθάνουμε. Αν μπούμε μέσα στην πόλη, η πείνα είναι μέσα στην πόλη. Αν πάμε στο στρατόπεδο εκεί πέρα, ίσως μπορεί και να ζήσουμε. Να βγούμε δηλαδή από τα όρια της πόλης και να πάμε εκεί. Αν μας αφήσουν τους ζωντανούς, λέει, θα ζήσουμε. Αν μας θανατώσουν, θα αποθάνουμε. Έτσι κι αλλιώς. Είναι προδιαγραμμένο, θα λέγαμε, το μέλλον μας. Αλλά υπάρχει μια ελπίδα να πάμε εκεί. Καθώς λοιπόν σηκώθησαν όταν σκοτίνιαζε να μπουν μέσα στο στρατόπεδο των Συρίων, μας περιγράφει εδώ, υπήρχε ούτε ένας άνθρωπος εκεί πέρα. Διότι ο Κύριος είχε κάνει να ακουστεί στο στρατόπεδο των Συρίων κρότος αμαξών. Είπον, όλο αυτό το στρατόπεδο που πολιορκούσε τη Σαμάρια από τους Σύριους ξαφνικά εξαφανίστηκε. Φοβήθηκαν, γιατί νόμιζαν ότι έρχονται Αιγύπτιοι, έρχονται άλλοι λαοί που είχαν καλέσει Ισραηλίτες, άφησαν τα πάντα και έφυγαν. Γιατί το λέει αυτό? Θα δούμε γιατί το λέει και ποιος είναι ο συμβολισμός του. Όταν οι λεπροί λοιπόν ήρθαν στο άκρος του στρατοπέδου, μπήκαν, έφαγαν, επιτέλους φαΐ, ήπιαν και λαβώντας εκεί θεναργύριο και χρυσίου και μάτια, πήγαν και έκρυψαν αυτά. Επιστρέψαντες δε, εισήλθαν σε άλλη σκηνή και έκαναν το ίδιο. Έφαγαν, ήπιαν, πήραν ελάφυρα και τα έκρυψαν και αυτά. Τι συμβολίζουν, είπαμε, οι λεπροί? Όλους εμάς. Όλους εμάς. Που και εμείς ήμασταν έξω στον κόσμο και εμείς ήμασταν μέσα στην πνευματική πείνα και μας όθησε ο Θεός και μας οδήγησε και βρήκαμε τροφή και λάφυρα, βρήκανε, λέει, αργύριο. Τι συμβολίζει το αργύριο? Το ασήμι. Λύτρωση. Τι συμβολίζει το χρυσάφι? Θεότητα. Τι συμβολίζουν τα ημάτια, τα ρούχα? Το ημάτιο της σωτηρίας, της δικαιοσύνης. Αυτά βρήκαμε. Ήμασταν λεπροί και όμως ο Θεός μας όθησε και βρήκαμε τροφή. Βρήκαμε πνευματική τροφή εδώ, που είναι η Εκκλησία. Βρήκαμε ημάτια, ντυθήκαμε, λέει, όποιος το Χριστό ντυθεί, όποιος βαπτιστεί στο Χριστό, Χριστό ντύνεται. Έτσι. Θεότητα, διδασκαλία, σωστή διδασκαλία. Και τι κάνανε τώρα αυτοί, οι λεπροί? Πήρανε αυτά και τα έκρυψαν. Γιατί τα έκρυψαν? Για να μην τους τα πάρει κανένας άλλος. Πάνε στην άλλη σκηνή, τα παίρνουν και τα κρύβουν. Και αυτή η φράση που μου έκανε εντύπωση, γιατί γι' αυτό θέλω να μιλήσουμε σήμερα, είναι ένα εδάφιο. Εμείς, τότε λέει, είπαν προς αλλήλους, στο 9 εδάφιο, δεν κάνουμε καλά. Δηλαδή δεν μπορείς να βρεις εσύ τροφή, να βρεις σωτηρία, να βρεις λύτρωση και να το κρύψεις αυτό μέσα στην καρδιά σου και να πεις, Κύριε, σε ευχαριστώ που σώθηκα, σε ευχαριστώ που μου έδωσε και μου δίνεις τροφή άρτο κάθε μέρα, το Λόγο του Θεού, μου δίνεις θεότητα, μου δίνεις σωτηρία, αλλά μόνο για μένα. Τελικά κατάλαβαν και συνειδητοποίησαν την ευθύνη τους, ότι αυτό δεν είναι μόνο για αυτούς. Έξω υπάρχει πείνα. Λεπροί ήμασταν κι εμείς. Και σε ένα μέρος είμαστε ακόμα. Και βρήκαμε το στάρι, βρήκαμε την ευλογία, τα λάφυρα. Και λένε ο ένας τον άλλον, εμείς δεν κάνουμε καλά. Η μέρα αυτή είναι η μέρα αγαθών αγγελιών. Δεν είναι μόνο για σένα να τρώνεις, να τρως και να πίνεις. Πνευματικά λέμε. Είναι η μέρα αγαθών αγγελιών. Και αν εμείς σιωπόμεν και περιμένουμε μέχρι του φωτός της αυγής, συμφορά της θέλει επέλθει εφ' ημάς. Ήταν σκοτάδι ακόμα και σου λέει, ακόμα κι αν περιμένουμε στο φως της αυγής, θα έρθει συμφορά. Έλθετε λοιπόν και ας υπάγουμε και αναγγείλουμε ταύτα εις τον οίκο του βασιλέως. Θέλω να πάρουμε αυτό το εδάφιο, αδελφοί, πάρα πολύ βαθιά, να το βάλουμε μέσα στην καρδιά μας. Δεν κάνουμε εμείς καλά. Ο κόσμος πεθαίνει, πεθαίνει και πνευματικά και φυσικά της πείνας. Αυτή η μέρα είναι η μέρα σωτηρίας. Τώρα είναι καιρός, λέει, ευπρόσδεκτος, τώρα είναι η μέρα σωτηρίας. Είναι η μέρα αγαθών αγγελιών. είναι η μέρα του Ευαγγελίου. Αμήν. Είναι η μέρα του Ευαγγελίου, των αγαθών αγγελιών. Και αν εμείς σιωπόμεν και περιμένουμε μέχρι του φωτός της αυγής, ποιο είναι το φως της αυγής? Όταν θα έρθει ο Κύριος, να το δούμε λίγο, σαν μέσα από το Λόγο του Θεού. Λέει, έχουμε βεβαιότερο τον προφητικό λόγο που πρέπει πολύ καλά να κάνουμε και να προσέχουμε σε αυτόν, σαν λιχνάρι που φέγγει στο σκοτεινό τόπο. Έχουμε το Λόγο του Θεού σαν λιχνάρι. Εωσού έλθει η αυγή της ημέρας, μέχρι να έρθει ο Κύριος με την παρουσία Του να μας αρπάξει, να πάρει την εκκλησία Του, ο Λόγος του Θεού θα μας οδηγεί σαν λιχνάρι και ο φωσφόρος ανατύλει μέσα στις καρδιές μας. Και λένε τώρα εδώ οι λεπροί, αν περιμένουμε μέχρι να έρθει το ξημέρωμα, τότε, αδερφοί, θα έρθει συμφορά σε μας. Δέστε, κάθε φράση, κάθε λέξη. Είναι η μέρα αγαθών αγγελιών και αν εμείς σιωπόμεν και περιμένουμε μέχρι του φωτός της αυγής, συμφορά της θέλει επέλθει εφ' εμάς. Θα έρθει συμφορά σε μας. Έλθετε λοιπόν και ας υπάγομεν να αναγγείλουμε ταύτα εις τον οίκο του βασιλέως. Αδελφοί, τι λέτε? Είχανε δίκιο αυτοί οι λεπροί? Μήπως το Ευαγγέλιο και η σωτηρία και ο Λόγος του Θεού και η θεότητα είναι μόνο για μας? Όχι. Είναι για όλο τον κόσμο. Και αν εμείς είμαστε χορτασμένοι, αυτό έρχεται σε εμάς σαν κατάκριση περισσότερη. Γιατί όποιος ξέρει πολλά, λέει, και δεν πράττει, θα δαρθεί πολύ. Δεν κάνουμε καλά που σιωπούμε. Δεν κάνουμε καλά, γιατί είναι η μέρα αγαθών αγγελιών, είναι η μέρα σωτηρίας. Δεν θα πρέπει να κοιτάζουμε μόνο τον εαυτούλη μας και να περιστρεφόμαστε γύρω από τα προβληματάκια μας, τις καταστάσεις μας. Ναι, όλοι μας έχουν προβλήματα. Να σας πω κάτι, ο διάβολος πάντα θα βάζει προβλήματα. Για ποιο λόγο? Για να μην αναγγείλουμε αυτές τις αγαθές αγγελίες στους ανθρώπους να σωθούν. Και αυτό θα πρέπει, αδερφοί, να το ξέρουμε και να προσευχόμαστε γι' αυτό, ο Κύριος να μας ελευθερώνει να κάνουμε το θέλημα του Θεού, να αναγγείλουμε ότι υπάρχει στάρι σε αυτή την πείνα που υπάρχει στον κόσμο. Υπάρχει μια αποθήκη σε κάθε τόπο, σε όλο τον κόσμο, 4 ήτανε. Σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου υπάρχουν άνθρωποι λεπροί, οι οποίοι τι κάνανε? Έχουν γνωρίσει τον Κύριο, έχουν βρει στάρι και ευλογία. Αλλά δεν είναι μόνο για μας. Και τελειώνοντας, θέλω να διαβάσω εκεί στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, που λέει εκεί μια παραβολή που την ξέρουμε σχεδόν όλοι, με τα τάλαντα. Ότι υπήρχε κάποιος άνθρωπος που ήθελε να φύγει από τον τόπο του και είχε κάποια χρήματα, είχε κάποιους δούλους, και σε κάποιον από τους δούλους του τους έδωσε κάποια τάλαντα, τέλος πάντων, και τους λέει πραγματευτείτε μέχρι να έρθω, δηλαδή να τα χρησιμοποιήσετε ώστε να υπάρχει κάποιο κέρδος. Σε άλλον έδωσε 5 τάλαντα, σε άλλον έδωσε 2 τάλαντα, στον άλλον έδωσε 1 τάλαντο, σύμφωνα με την ικανότητα του καθενός. Αυτή τώρα τι έπρεπε να κάνει με αυτά που τους έδωσε? Δηλαδή, είναι σαν να έχει κάποιος μια περιουσία, να έχει ένα μαγαζί, ένα εστιατόριο, ξέρω εγώ, παράδειγμα, και σου λέει πάρτο και δούλεψε. Και τι κάνεις εσύ? Ευχαριστώ που μου το έδωσες. Και δεν κάνεις τίποτα. Είναι ένα άλλο μαγαζί. πάρ'το. Αλλά γιατί στο δίνει? Για να δουλέψεις με αυτό. Τα τάλαντα είναι όλα αυτά που ο Θεός μας έχει δώσει, το λόγο του, τη γνώση του, τα χαρίσματά του, το πνεύμα του το Άγιο. Αυτά είναι τα τάλαντα. Και εσύ πρέπει να πραγματευτείς, δηλαδή να τα πάρεις, να τα χρησιμοποιήσεις σωστά, ώστε να αυξηθούν. Ο ένας με τα πέντε κέρδισε άλλα πέντε. Και όταν ήρθε ο Κύριος του, του λέει, άλλα πέντε κέρδισε. Και τι του λέει? Έβγε, δούλε αγαθέ και πιστέ, στα λίγα στάθηκες πιστός, σε πολλά θα σε καταστήσω. Έρχεται ο άλλος με τα δύο, λέει, Κύριε, με τα δύο, άλλα δύο. Σου δώσε, ξέρω εγώ, ένα μαγαζί, περάσανε χρόνια, δούλεψες και απόκτησες κι άλλο ένα. Έβγε, δούλε αγαθέ. Ο άλλος όμως, με το ένα τάλαντο, το έκρυψε, λέει, στη γη. Το έκρυψε. Και είναι σαν αυτούς τους λεπρούς οι οποίοι έκρυψαν στην αρχή αυτό που βρήκαν. Το πολύτιμο αυτό που βρήκαν. Αλλά μου κάνει εντύπωση όταν έρθει ο Κύριος, λέει, Κύριε, σε γνώριζα ότι είσαι σκληρός άνθρωπος που θερίζεις όπου δεν έσπερες και συνάγωνο που δεν διεσκόρπισες. Και φοβηθείς έκρυψα το ταλαντό μου στη γη. Να, πάρτο. Α, πάρτο. Και ακούστε τι λέει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με μισθό. Δηλαδή, ναι, απλά άκουσα και δεν έκανα τίποτα, αλλά δεν πειράζει και έχω κερδίσει τη σωτηρία και ο Θεός θα με πάρει μαζί του. Έτσι κι αλλιώς. Ακούστε τι γίνεται σε αυτό το δούλο που τελικά έκρυψε όλα εκείνα τα οποία του είχε δώσει ο Κύριός του. Πονηρέ δούλε και οκνηρέ. Ήξευρες ότι θερίζω που δεν έσπηρε και συνάγω όθεν δεν διεσκόρπισα. Έπρεπε λοιπόν να βάλεις το αργύριο αυτό στους τραπεζίτες, τουλάχιστον να πάρεις ένα τόκο. Κάτι. Λάβετε λοιπόν από αυτό το τάλαντο. Πάρτε το τάλαντο του και δώστε σε αυτόν που έχει τα 10 τάλαντα. Διότι σπάντα τον έχοντα θέλει δοθεί και περισσευθεί. Από δε του μη έχοντος και εκείνο το οποίο έχει θέλει αφαιρεθεί από αυτού. Δηλαδή άμα έρθει και βρει ο Κύριος ότι δούλεψες, θα σου δώσει, θα σε ευλογήσει ακόμα περισσότερο. Όταν δεν έχεις και αυτό το τάλαντο που σου έδωσε, που έχει να κάνει με τη σωτηρία, θα σου το αφαιρέσει. Και τον αχρίο δούλο ρίψατε εις το σκότο στο εξώτερο, εκεί θέλει το κλαθμός και ο τριγμός των οδών του. Γιατί αναφέρεται εδώ? Θέλω να δούμε την ευθύνη μας, αδερφοί. Σήμερα δεν είναι απλά και μόνο ότι καλά περνάμε, ακούμε το λόγο του Θεού, ωραία είναι. Είναι η μέρα αγαθών αγγελιών. Είναι η μέρα που πρέπει να ανοίξουμε το στόμα μας, να πάμε πίσω στον κόσμο και να πούμε, παιδιά, υπάρχει σωτηρία. Υπάρχει λύτρωση. Υπάρχει σύτος. Υπάρχει ίνος. Υπάρχει έλεον. Ελάτε να ακούσετε. Ελάτε να πιστέψετε. Ελάτε να φύγετε μέσα από αυτή την πνευματική πείνα που σας σκοτώνει. Άνθρωποι χωρισμένοι, άνθρωποι, παιδιά από εδώ, από εκεί, μέσα στην ταλαιπωρία οι άνθρωποι. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν έχουν γνωρίσει το σωτήρα και το λυτρωτή τους. Μέσα στην καρδιά τους δεν γνώρισαν. Δεν γνώρισαν. Και συμπεριφέρονται έτσι όπως συμπεριφέρονται οι άνθρωποι. Και δυστυχώς το αποτέλεσμα το ξέρουμε πάρα πολύ. Ο Κύριος λοιπόν μας καλεί, αδερφοί, να μην κοιτάζουμε μόνο τον εαυτούλη μας. Να μην κοιτάζουμε μόνο ότι εντάξει εμείς σωθήκαμε. Αλλά να δούμε και έξω. Να συνειδητοποιήσουμε την κατάσταση έξω και να συνειδητοποιήσουμε τη δικιά μας ευθύνη. Μην περιμένουμε να έρθει η αυγή για να δουλέψουμε. Γιατί θα έρθει συμφορά, λέει, σε εμάς. Έτσι είπαν αυτοί οι άνθρωποι. Λοιπόν, ο νοόν νοήτο. Ας σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Θεός φόρτωσε όλη την αμαρτία όλου του κόσμου, όλα τα κακά, τις κατάρες, τις αρρώστιες, τις ανομίες μας, τις ασθένειές μας, τα φόρτωσε όλα επάνω στον Χριστό και ικανοποιήθηκε η κρίση του Θεού μια για πάντα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο Ξ. Σηκώθητη, φωτίζου, διότι το φως σου ήλθε και η δόξα του Κυρίου ανέτειλεν επί σέ. Διότι ιδού σκότος θέλει σκεπάσει την γην και ζώφος τα έθνη. Επί σέ όμως θέλει ανατείλει ο Κύριος και η δόξα αυτού θέλει φανερωθεί επί σέ. Και τα έθνη θέλουν συνελθεί εις το φως σου και οι βασιλείς εις την λάμψη της ανατολής σου. Ύψωσον κύκλο τους οφθαλμού σου και ιδέ. Πάντες ούτι συναθρίζονται, έρχονται προς σέ. Οι ιοί σου θέλουν συνελθεί μακρόθεν και οι θυγατέρες σου θέλουν συτραφεί εις τα πλευρά σου. Τότε θέλεις ιδί και χαρή και η καρδία σου θέλει εκπλαγεί και πλατινθεί. Διότι η αυθονία της θαλάσσης θέλει στραφεί προς σέ. Εδυνάμεις των εθνών θέλουν συνελθεί προς σέ. Πλήθος καμήλων θέλει σε σκεπάσει, εδρομάδες του Μαδιάμ και του Γεφά. Πάντες οι αποσεβά θέλουν συνελθεί. Χρυσίων και Λίβανων θέλουν συφέρει. Και θέλουν συνευαγγελίζεστε τους επένους του Κυρίου. Πάντα τα πρόβατα του Κιδάρ θέλουν συναχθεί προς σέ. Οι κρυοί του Νεβαϊώθ θέλουσιν είστε εις χρήσιν σου. Θέλουσι προσφερθεί επί το θυσιαστήριόν μου ευπρόσδεκτη και εγώ θέλω δοξάσει τον οίκον της δόξης μου. Τίνες είναι οι πετώμενοι ως νέφοι και ως περιστερέ εις τα στηρίδας αυτών. Εν ίση βεβαίως θέλουσι προσμήνει εμέ και εν πρώτης τα πλοία της Θαρσής διαναφέρωση μακρόθεν του ιού σου το αργύριον αυτών και το χρυσίον αυτών μετ' αυτών δια το όνομα Κυρίου του Θεού σου και δια τον Άγιον του Ισραήλ, διότι σε εδόξασε. Και οι ιοί των αλλογενών θέλουσιν ανοικοδομήσει τα τείχη σου και οι βασιλείς αυτών θέλουσι σε υπηρετήσει, διότι εν τη οργή μου σε επάταξα, πλην δια την εύνοιάν μου σε ηλέησα. Και επίλε σου θέλουσιν είστε πάντοτε ανοικτέ. Δεν θέλουσι κλειστεί ημέραν και νύκτα, δια να εισάγωσιν εισέ τας δυνάμεις των εθνών και να εισφέρονται οι βασιλείς αυτών. Διότι το έθνος και η βασιλεία, τα οποία δεν ήθελον σε δουλεύσει, θέλουν συναφανιστεί. Ναι, τα έθνη εκείνα θέλουν συνολοκλήρως ερημωθεί. Η δόξα του Λιβάνου θέλει ελθεί εισέ, η έλατος, η πεύκη και ο πήξος ομού, δια να στολίσωση των τόπων του αγιαστηρίου μου. Και θέλω δοξάσει των τόπων των ποδών μου. Και τα τέκνα των λυπησάντων σε θέλουν συνελθεί υποκλίνοντα προς σε. Και πάντες οι καταφρονήσαντές σε θέλουσι προσκυνήσει τα ίχνη των ποδών σου. Και θέλουσι σε ονομάζει η πόλης του Κυρίου, η Σιών του Αγίου του Ισραήλ. Αντί του ότι εγκατελήφθης και εμισήθης, ως θεουδής διέβαινε διαμέσου σου, θέλω σε καταστήσει αιώνιον αγαλίαμα, εφροσύνην εις γενεάς γενεών. Και θέλει θυλάσει το γάλα των εθνών και θέλει θυλάσει τους μαστούς των βασιλέων. Και θέλεις γνωρίσει ότι εγώ ο Κύριος είμαι ο σωτήρ σου και ο λυτρωτή σου, ο ισχυρός του Ιακώβ. Αντί χαλκού θέλω φέρει χρυσίων, και αντί σιδήρου θέλω φέρει αργύριον, και αντί ξύλου χαλκών, και αντί λίθων σίδηρων. Και θέλω καταστήσει τους αρχηγούς σου ειρήνην και τους επιστάτα σου δικαιοσύνην. Δεν θέλει πλέον ακούεστε βία εν τη γη σου, ερήμωσης και καταστροφή εν τη ορίη σου. Αλλά θέλεις ονομάζει τα τείχη σου σωτηρίαν και τα σπήλα σου ένεσιν. Δεν θέλει είστε πλέον εν σύ ο ήλιος φως της ημέρας, ουδέ η σελήνη δια της λάμψεως αυτής θέλει σε φωτίζει. Αλλά ο Κύριος θέλει είστε εισέ φως αιώνιον και ο Θεός σου η δόξα σου. Ο ήλιος σου δεν θέλει δύη πλέον, ουδέ θέλει λείψει η σελήνη σου. Διότι ο Κύριος θέλει είστε το αιώνιον σου φως και ημέρα του πένθου σου θέλουσι τελειωθεί. Και ο λαός σου θέλουσιν είστε πάντες δίκαιοι. Θέλουσι κληρονομήσει την γην διαπαντός, ο κλάδος του φυτεύματός μου, το έργον των χειρών μου δια να δοξάζομαι. Το ελάχιστον θέλει γίνει χίλια, και το ολιγοστόν ισχυρόν έθνος. Εγώ ο Κύριος θέλω επιταχύνει τούτο κατά των καιρών αυτού. Ισαΐας, κεφάλαιο Ξ.

0: Πνεύμα Κυρίου του Θεού είναι επεμέ, διότι ο Κύριος με έχρισε για να ευαγγελίζομαι εις τους πτωχούς. Με απέστειλε για να ιατρεύσω τους συντετριμένους την καρδίαν, να κηρύξω ελευθερίαν εις τους εχμαλώτους και άνοιξη δεσμοτηρίου εις τους δεσμίους, για να κηρύξω εν εαυτόν ευπρόσδεκτον του Κυρίου και ημέραν εκδικήσεως του Θεού ημών, για να παρηγορήσω πάντα στους πενθούντας, για να θέσω εις τους πενθούντας εν σιών, να δώσω εις αυτούς ωραιότητα αντί της τάκτης, έλεο νεφροσύνης αντί του πένθους, στολή ενέσεως αντί του πνεύματος της ακιδείας, δια να ονομάζονται δέντρα δικαιοσύνης, φύτευμα του Κυρίου εις δόξαν αυτού. Και θέλουσιν ανοικοδομήσει τας παλαιάς ερημώσεις, θέλουσιν ανεγείρει τα αρχαία ερήπια και θέλουσιν ανακαινήσει τας ερήμους πόλης, τας ερημωμένας από γενεάς γενεών. Και αλλογενείς θέλουσιν είσταστε και βός και τα ποίμνιά σας, και οι ιοί των αλλογενών θέλουσιν είστε οι γεωργοί σας και οι αμπελουργοί σας. Σεις δε, ιερείς του Κυρίου θέλετε ονομάζεστε, λειτουργούς του Θεού ημών θέλουσι σας λέγει, θέλετε τρώγει τα αγαθά των εθνών και εις την δόξαν αυτών θέλετε καυχάστε. Αντί της εσχήνης σας θέλετε έχει διπλάσια, και αντί της εντροπής θέλουσιν έχει αγαλία σύνεν τη κληρονομία αυτών. Όθεν εν τη γη αυτών θέλουσι κληρονομήσει το διπλούν, αιώνιος εφροσύνη θέλει είστε εις αυτούς. Διότι εγώ είμαι ο Κύριος, ο αγαπών δικαιοσύνην, ο μισόν αρπαγήν και αδικίαν, και θέλω ανταποδώσει το έργον αυτών πιστά, και θέλω κάμει προς αυτούς διαθήκην αιώνιον. Και το σπέρμα αυτών θέλει φημιστεί μεταξύ των εθνών, και η έκγονη αυτών μεταξύ των λαών. Πάσο βλέπων αυτούς θέλει γνωρίζει αυτούς, ότι είναι το σπέρμα το οποίον ο Κύριος ευλόγησε. Θέλω εφρανθεί τα μέγιστα επί των Κύριων. Η ψυχή μου θέλει αγαλιαστεί εις τον Θεόν μου, διότι με ενέδισεν ημάτιον σωτηρίας, με εφόρεσεν επένδυμα δικαιοσύνης, ως νυμφίων ευπρεπισμένων με μήτραν και ως νύμφιν και κοσμημένην με τα πολύτιμα αυτής καλοπίσματα. Διότι καθώς η γη αναδίδει το βλάστημα αυτής και καθώς ο κήπος εκφύει τα σπυρώμενα εν αυτό, ούτω ο Κύριος ο Θεός θέλει κάμει την δικαιοσύνην και την ένεσιν να βλαστήσω συνενώπιον πάντων των εθνών.
1: Σαμουήλ Α ή Βασιλιών Α, κεφάλαιον Ιώτα Ήτα. Κι όσε τελείωσε λαλών προς τον Σαούλ, η ψυχή του Ιωνάθαν συνεδέθη μετά της ψυχής του Δαβίδ και ηγάπησεν αυτόν ο Ιωνάθαν ως την ιδίαν αυτού ψυχήν. Και παρέλαβεν αυτόν ο Σαούλ εκείνην την ημέρα και δεν αφήκεν αυτόν να επιστρέψει πλέον εις τον οίκον του πατρός αυτού. Τότε ο Ιωνάθαν έκαμε συνθήκην μετά του Δαβίδ, διότι ηγάπα αυτόν ως την ιδίαν αυτού ψυχήν. Και εκριθείς ο Ιωνάθαν το επένδυμα το εφεαυτόν, έδωκεν αυτό εις τον Δαβίδ και την στολήν αυτού έως και αυτό το ξύφος αυτού και το τόξον αυτού και την ζώνην αυτού. Και εξήρχεται ο Δαβίδ πανταχού όπου έπεμπεν αυτόν ο Σαούλ και εφέρετο μετά συνέσεως. Και κατέστησεν αυτόν ο Σαούλ επί τους άνδρας του πολέμου και ήτο αρεστός εις τους οφθαλμούς παντός του λαού. Έτι δε και εις τους οφθαλμούς των δούλων του Σαούλ. Καθώς δε ήρχοντο, ενώ επέστρεφεν ο Δαβίδ εκ της φαγής του Φιλιστέου, εξήρχοντο εγυναίκες εκ πασών των πόλεων του Ισραήλ, ψάλουσε και χορεύουσε η συνάντηση του βασιλέως Σαούλ με τα τυμπάνων, με τα χαράς και με τα κυμβάλων. Και απεκρίνοντο εγυναίκες επέζουσε προς αλλήλας και έλεγον, «Ο Σαούλ επάταξε τα σχιλιάδας αυτού και ο Δαβίδ τα σμυριάδας αυτού». Παροξήθη δε σφόδρα ο Σαούλ και εφάνει δυσάρεστος στους οφθαλμούς αυτού ο λόγος ούτος και είπεν, «Απέδωκαν εις τον Δαβίδ τα σμυριάδας». Εις εμέ δε απέδωκαν τας χιλιάδας. Και τι λείπεται πλέον εις αυτόν παρά η βασιλεία? Και υπέβλεπεν ο Σαούλ τον Δαβίδ απ' εκείνης της ημέρας και εις το εξής. Και την επαύριον επήλθε πνεύμα πονηρών παρά Θεού επί τον Σαούλ και επροεφύτευεν εν μέσω του οίκου. Και ο Δαβίδ έπαιζε δια της χειρός αυτού ως καθεκάστην ημέρα. Ήτο δε το δωράτιον εν τη χειρή του Σαούλ. Και έριψεν ο Σαούλ το δωράτιον λέγον, «Θέλω κτυπήσει τον Δαβίδ έως και εις τον τείχον». Αλλά ο Δαβίδ εξέκλινεν απέμπροσθεν αυτού δις. Εφοβήθη δε ο Σαούλ από προσώπου Δαβίδ, επειδή ο Κύριος ήτο μεταυτού, από δε του Σαούλ είχεν απομακρυνθεί. Όθεν απεμάκρυνεν αυτόν ο Σαούλ από πλησίον εαυτού και κατέστησεν αυτόν χιλίαρχον και εξήρχετο και εισήρχετο έμπροσθεν του λαού. Και εφέρετο ο Δαβίδ μετά συνέσεως εν πάσεστες οδείς αυτού και ο Κύριος ήτο μετά αυτού. Δια τούτο ο Σαούλ βλέπον ότι εφέρετο μετά μεγάλη συνέσεως εφοβήτο από προσώπου αυτού. Πας δε ο Ισραήλ και ο Ιούδας ηγάπα τον Δαβίδ επειδή εξήρχετο και εισήρχετο έμπροσθεν αυτόν. Και είπεν ο Σαούλ προς τον Δαβίδ, «Ιδού η μεγαλυτέρα θυγάτηρ μου Μεράβ, ταύτην θέλω σι δώσει εις γυναίκα, μόνον έσω ανδρείος εις εμέ και μάχου τας μάχας του Κυρίου». Διότι είπεν ο Σαούλ, «Ας μη είναι η χείρ μου επ' αυτόν, αλλά η χείρ των Φιλιστέων ας είναι επ' αυτόν». Και είπεν ο Δαβίδ προς τον Σαούλ, «Ποιος εγώ και ποια η ζωή μου και η οικογένεια του πατρός μου μεταξύ του Ισραήλ, ώστε να γίνω γαμβρός του βασιλέως?» Αλλά καθόν καιρόν η Μεράβ, η θυγάτηρ του Σαούλ, έπρεπε να δοθεί εις τον Δαβίδ, αυτή εδόθη εις τον Αδριήλ, τον μεολαθήτην εις γυναίκα. Ηγάπα δε τον Δαβίδ, Μιχάλ, η θυγάτηρ του Σαούλ, και ανήγγυλαν τούτο προς τον Σαούλ, και το πράγμα ήρεσεν εις αυτόν. Και είπεν ο Σαούλ, «Θέλω δώσει αυτήν εις αυτόν, δια να γίνει παγής εις αυτόν, και δια να είναι επ' αυτόν η χείρ των Φιλιστέων». Όθεν είπεν ο Σαούλ προς τον Δαβίδ, «Σήμερον θελησίστε γαμβρός μου με την Δευτέρα». Και προσέταξεν ο Σαούλ τους δούλους αυτού λέγον, «Λαλήσατε προς τον Δαβίδ κρυφίως και είπατε, «Ιδού ο βασιλεύς ευαρεστείτε εισέ και πάντες η δούλη αυτού σε αγαπώσει. Τώρα λοιπόν γεννού γαμβρός του βασιλέως». Και λάλησαν οι δούλοι του Σαούλ τους λόγους τούτους εις τα ότα του Δαβίδ. Και είπεν ο Δαβίδ, «Σας φαίνεται ποταπών να γίνει τις γαμβρός βασιλέως? Αλλά εγώ είμαι άνθρωπος πτωχός και ποταπός». Και ανήγγυλαν οι δούλοι του Σαούλ προς αυτόν λέγοντες, «Κατά τους λόγους τούτους ελάλησεν ο Δαβίδ». Και είπεν ο Σαούλ, «Ούτω θέλετε υπή προς τον Δαβίδ. Ο βασιλεύς δεν θέλει δώρα νυμφικά, αλλά 100 ακροβιστίας Φιλιστέων, δια να εκδικηθεί ο βασιλεύς εναντίον των εχθρών αυτού. Ο Σαούλ όμως εστοχάζε τον ακάμι τον Δαβίδ να πέσει διαχειρός των Φιλιστέων». Και ότε ανήγγυλαν οι δούλοι αυτού προς τον Δαβίδ τους λόγους τούτους, ήρεσεν εις τον Δαβίδ να γίνει γαμβρός του βασιλέως. Όθεν και πριν ημέρε πληρωθώσιν, εσηκώθη ο Δαβίδ και υπήγεν, αυτός και οι άνδρες αυτού, και θανάτωσεν εκ των Φιλιστέων 200 άνδρας. Και έφερεν ο Δαβίδ τας ακροβιστίας αυτών, και απέδωκαν αυτάς πλήρης εις τον βασιλέα, δια να γίνει γαμβρός του βασιλέως. Και έδωκεν εις αυτόν ο Σαούλ Μιχάλ την θυγατέρα αυτού εις γυναίκα. Και είδεν ο Σαούλ και εγνώρισεν ότι ο Κύριος ήτο μετά του Δαβίδ. Και Μιχάλ η θυγάτηρ του Σαούλ ηγάπα αυτόν. Και έτι μάλλον εφοβήτω ο Σαούλ από προσώπου του Δαβίδ. Και έγινεν ο Σαούλ παντοτινός εχθρός του Δαβίδ. Εξήλθον δε άρχοντες των Φιλιστέων εις πόλεμο. Και αφής ημέρας εξήλθον, ο Δαβίδ εφέρετο μετά συνέσεως μεγαλυτέρας παρά πάντας τους δούλους του Σαούλ. Όθεν το όνομα αυτού ετιμήθη εις φόδρα.
2: Σαμουήλ Α ή Βασιλιών Α.
1: Κεφάλαιον Ιώτα Θ. Και είπεν ο Σαούλ προς Ιωνάθαν τον Ιών αυτού και προς πάντας τους δούλους αυτού να θανατώσωσι τον Δαβίδ. Ο Ιωνάθαν όμως, ο γιος του Σαούλ, ηγάπα καθ' υπερβολήν τον Δαβίδ. Και απήγγειλεν ο Ιωνάθαν προς τον Δαβίδ λέγον, «Σαούλ ο πατήρ μου ζητεί να σε θανατώσει. Τώρα λοιπόν φυλάχθη τη παρακαλώ έως πρωί και μένε ένα αποκρύφο τόπο και κρύπτου. Εγώ δεν θέλω εξέλθει και σταθεί πλησίον του πατρός μου εν το αγρό όπου θέλει είστε και θέλω ομιλήσει περισσού προς τον πατέρα μου. Και θέλω ειδή τι είναι και θέλω σι απαγγείλει». Και λάλησεν ο Ιωνάθαν καλά περί του Δαβίδ προς τον Σαούλ τον πατέρα αυτού και είπε προς αυτόν, «Ας μη αμαρτήσει ο βασιλεύς εναντίον του δούλου αυτού, εναντίον του Δαβίδ, επειδή δεν ημάρτησεν εναντίον σου και επειδή τα έργα αυτού εστάθησαν εις σε πολύ καλά. διότι ερυψοκινδύνευσε την ζωή αυτού και θανάτωσε των Φιλιστέων και ο Κύριος έκαμε σωτηρίαν μεγάλην εις πάντα τον Ισραήλ. Είδες και χάρις. Γιατί λοιπόν θέλεις να αμαρτήσεις εναντίον αθώου αίματος θανατώνων τον Δαβίδ χωρίς αιτίας? Και υπήκουσεν ο Σαούλ εις την φωνή του Ιωνάθαν. Και όμως εν ο Σαούλ λέγον, ζει Κύριος, δεν θέλει θανατωθεί. Και έκραξεν ο Ιωνάθαν τον Δαβίδ και απήγγειλε προς αυτόν ο Ιωνάθαν πάντα στους λόγους τούτους. Και έφερεν ο Ιωνάθαν τον Δαβίδ προς τον Σαούλ και ήτο ενώπιον αυτού ως το πρώτερο. Έγινε δε πάλιν πόλεμος. Και εξήλθεν ο Δαβίδ και επολέμησε μετά των Φιλιστέων και επάταξεν αυτούς εν σφαγή μεγάλη και έφυγον από προσώπου αυτού. Και το πονηρόν πνεύμα παρακυρίου εστάθη επί τον Σαούλ ενώ εκάθητο εν το οίκο αυτού μετά του δωρατίου εν τη χειρή αυτού. Ο δε Δαβίδ έπαιζε το όργανο δια της χειρός αυτού. Και ζήτησεν ο Σαούλ να χτυπήσει με το δωράτιον τον Δαβίδ και έως εις τον τοίχον. Εξέκλεινε όμως από προσώπου του Σαούλ και εκτύπησε τον τοίχον με το δωράτιον. Ο δε Δαβίδ έφυγε και διεσώθη εκείνην τη νύχτα. Και απέστειλεν ο Σαούλ μηνυτάς προς τον οίκον του Δαβίδ δια να παραφυλάξω συν αυτόν και να θανατώσω συν αυτόν το πρωί. Απήγγειλε δε προς τον Δαβίδ η Μιχάλ, η γυνή αυτού λέγουσα. Εάν δεν σώσεις την ζωή σου τη νύχτα ταύτην, αύριον θέλεις θανατωθεί. Και κατεβίβασεν η Μιχάλ τον Δαβίδ δια της Θηρίδος. Και ανεχώρησε και έφυγε και διεσώθη. Τότε λαβούσα η Μιχάλ ομοίωμα, έθεσεν επί της κλίνης και έβαλεν εις την κεφαλήν αυτού προς κεφάλαιον εκ τριχών εγών και σκέπασεν αυτόν με φόρεμα. Και ότε απέστειλεν ο Σαούλ μηνυτάς δια να συλλάβωσι τον Δαβίδ, εκείνη είπεν, άρρωστος είναι. Πάλι να απέστειλεν ο Δαβίδ τους μηνυτάς δια να είδωσι τον Δαβίδ λέγον, φέρετε μη αυτόν επί της κλίνης δια να θανατώσω αυτόν. Και ότε εισήλθον οι μηνυτέ, ιδού ήτο το ομοίωμα επί της κλίνης και προς κεφάλαιον εις την κεφαλήν αυτού εκ τριχών εγών. Και είπεν ο Σαούλ προς την Μιχάλ, διατί με υπάτησας ούτω και απέπεμψας τον εχθρόν μου και διεσώθη? Και απεκρίθη η Μιχάλ προς τον Σαούλ. Αυτός είπε προς εμέ, άφες με να φύγω, διατί να σε θανατώσω? Και έφυγε ο Δαβίδ και διεσώθη και ήρθε προς τον Σαμουήλ εις Ραμά και απήγγειλε προς αυτόν πάντα όσα είχε κάνει εις αυτόν ο Σαούλ. Και υπήγαν αυτός και ο Σαμουήλ και κατόκισαν εις Ναβιώθ. Απήγγειλαν δε προς τον Σαούλ και είπον, ιδού ο Δαβίδ είναι εν Ναβιώθ εν Ραμά. Και απέστειλεν ο Σαούλ μηνυτάς να συλλάβωσι τον Δαβίδ. Και ότε είδον την σύναξη των προφητών, προφητευόντων, και τον Σαμουήλ προϊστάμενον επ' αυτούς, επήλθε πνεύμα Θεού επί τους μηνυτάς του Σαούλ και προεφύτευον και αυτοί. Και ότε απηγγέλθη προς τον Σαούλ, απέστειλεν άλλους μηνυτάς. Και αυτοί ομοίως προεφύτευον. Και απέστειλε πάλιν ο Σαούλ τρίτην φοράν μηνυτάς, και αυτοί έτη προεφύτευον. Τότε υπήγε και αυτός εις Ραμά και ήλθεν έως του μεγάλου φρέατος του Ενσοκχώ και ρώτησε λέγον, πού είναι ο Σαμουήλ και ο Δαβίδ? Και είπον, ιδού εν Ναβιώθ εν Ραμά. Και υπήγεν εκεί εις Ναβιώθ την εν Ραμά και πνεύμα Θεού επήλθε επ' αυτόν και εξικολούθη την οδόν αυτού προφητεύων έως σου ήλθεν εις Ναβιώθ εν Ραμά και εκριθεί στα ημάτια αυτού. Και αυτός προεφύτευεν ενώπιον του Σαμουήλ κατά τον αυτόν τρόπον και κατέκειτο γυμνός όλην εκείνην την ημέραν και όλην την νύχτα. Δια τούτο λέγουσι και Σαούλ εν προφήτες.
0: Παύλου του Αποστόλου η προς Κολοσσαείς επιστολή. Κεφάλαιο πρώτο. Παύλος, Απόστολος Ιησού Χριστού, διαθελήματος Θεού και Τιμόθεος ο αδελφός, προς τους Αγίους και πιστούς εν Χριστώ αδελφούς, τους εν Κολοσσές, χάρις η ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμεν τον Θεόν και Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, προσευχόμενοι πάντοτε υπέρ ημών, ακούσαντες την εις τον Ιησούν Χριστόν πίστην σας και την εις πάντα στους Αγίους αγάπην, δια την ελπίδα την αποτεταμιευμένην δια σας εν της ουρανής, την οποίαν προοικούσατε εν το λόγο της αληθείας του Ευαγγελίου, το οποίον ήλθεν εις εσάς καθώς και εις όλων των κόσμων, και καρποφορεί καθώς και εις εσάς αφής ημέρας οικούσατε και γνωρίσατε την χάριν του Θεού εν αληθεία, καθώς και εμάθετε από επαφρά του αγαπητού συνδούλου ημών, ώστις είναι δια σας πιστός διάκονος του Χριστού, ώστις και εφανέρωσεν εις ημάς την εν πνεύματι αγάπην σας. Δια τούτο και εμείς, αφής ημέρας οικούσαμεν, δεν πάβομεν προσευχόμενοι δια σας και δεόμενοι να εμπληστείτε από τις επιγνώσεως του θελήματος αυτού με τα πάση σοφίας και πνευματική συνέσεως, δια να περιπατήσετε αξίως του Κυρίου, ευαρεστούντες κατά πάντα, καρποφορούντες εις πάν έργων αγαθών και αυξανόμενοι εις την επίγνωση του Θεού, ενδυναμούμενοι εν πάση δυνάμει κατά το κράτος της δόξης αυτού, εις πάσαν υπομονήν και μακροθυμίαν με τα χαράς, ευχαριστούντες τον Πατέρα, ώστις έκαμεν ημάς αξίους της μερίδος του κλήρου των Αγίων εν το φωτί, ώστις ηλευθέρωσεν ημάς εκ της εξουσίας του σκότους και μετέφερεν εις την βασιλείαν του αγαπητού αυτού Υιού, εις τον οποίον έχομεν την απολύτρωσιν δια του αίματος αυτού, την άφεσιν των αμαρτιών, ώστις είναι εικόν του Θεού του αοράτου, πρωτότοκος πάσης κτίσεως, επειδή δι' αυτού εκτίστησαν τα πάντα, τα εν της ουρανής και τα επί της γης, τα ορατά και τα αόρατα, είτε θρόνοι, είτε κυριότητες, είτε αρχέ, είτε εξουσίε, τα πάντα δι' αυτού και δι' αυτόν εκτίστησαν. Και αυτός είναι προπάντων και τα πάντα συντηρούνται δι' αυτού. Και αυτός είναι η κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας, ώστις είναι αρχή, πρωτότοκος εκ των νεκρών, δια να γίνει αυτός πρωτεύων εις τα πάντα. Διότι εν αυτό ευδόκησεν ο Πατήρ να κατοικήσει παν το πλήρωμα, και δι' αυτού να συνδιαλλάξει τα πάντα προς εαυτόν, ειρηνοποιήσας δια του αίματος του Σταυρού αυτού, δι' αυτού, είτε τα επί της γης, είτε τα εν της ουρανής. Και σας, ήτινες είστε ποτέ απειλωτριωμένοι και εχθροί κατά την διάνοιαν, με τα έργα τα πονηρά, τώρα όμως διήλαξε προς εαυτόν, δια του σώματος της αρκός αυτού, δια του θανάτου, δια να σας παραστήσει ενώπιον αυτού αγίους και αμόμους και ανεγκλήτους, εάν επιμένετε εις την πίστην τε θεμελιωμένη και στερεή, και μη μετακινούμενοι από τις ελπίδες του Ευαγγελίου το οποίο νικούσατε, του κηρυχθέντος εις πάσαν την κτήσιν την υπό των ουρανών, του οποίου εγώ ο Παύλος έγινα υπηρέτης. Τώρα χαίρω εις τα παθήματά μου δια σας και ανταπληρώ τα υστερήματα των θλίψεων του Χριστού εν τη σαρκή μου υπέρ του σώματος αυτού, το οποίο είναι η Εκκλησία, της οποίας εγώ έγινα υπηρέτης κατά την οικονομία του Θεού την εις εμέ δοθήσαν δια σας, δια να εκπληρώσω το κήρυγμα του Λόγου του Θεού, το μυστήριον το οποίον ήτο αποκεκριμένον από τον αιώνων και από τον γενεών, τώρα δε εφανερώθη εις τους Αγίους αυτού, εις τους οποίους ηθέλησεν ο Θεός να φανερώσει, τις ο πλούτος της δόξης του μυστηρίου τούτου εις τα έθνη, ώστις είναι ο Χριστός εις εσάς, η ελπής της δόξης, τον οποίον ημείς κηρύττομεν, νουθετούντες πάντα άνθρωπον και διδάσκοντες πάντα άνθρωπον εν πάση σοφία, δια να παραστήσομεν πάντα άνθρωπον τέλειον εν Χριστώ Ιησού, εις το οποίον και κοπιάζω, αγωνιζόμενος κατά την ενέργειαν αυτού, την ενεργουμένην εν εμή μεταδυνάμεως. Η προς Κολοσσαείς επιστολή, κεφάλαιο δεύτερο. Διότι θέλω να εξεύρετε, οποίον μέγαν αγώνα έχω δια σας και τους εν Λαοδικία, και τους όσοι δεν είδον το πρόσωπόν μου σωματικός, δια να απαρηγορηθώ συνε καρδία αυτών, ενωθέντων ομού εν αγάπη και εις πάντα πλούτων της πληροφορίας της συνέσεως, ώστε να γνωρίσωση το μυστήριον του Θεού και Πατρός και του Χριστού, εν το οποίο είναι και κρυμμένοι πάντες οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσεως. Λέγω δε τούτο, δια να μην σας εξαπατά της με πιθανολογίαν, διότι αν και κατά το σώμα είμαι απών, με το πνεύμα όμως είμαι με θυμών, χαίρον και βλέπων την τάξην σας και την σταθερότητα της εις Χριστών πίστεώς σας. Καθώς λοιπόν παρελάβετε τον Χριστόν Ιησούν τον Κύριον, εν αυτό περιπατείτε, εριζωμένοι και επικοδομούμενοι εν αυτό και στερεούμενοι εν τη πίστη, καθώς εδιδάχθητε, περισσεύοντες εν αυτή μετά ευχαριστίας. Βλέπετε, μη σας εξαπατήσει της, δια της φιλοσοφίας και της ματέας απάτης, κατά την παράδοση των ανθρώπων, κατά τα στοιχεία του κόσμου και ουχή κατά Χριστών, διότι εν αυτό κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. και είστε πλήρης εν αυτό, ώστις είναι η κεφαλή πάσης αρχής και εξουσίας, εις το οποίον και περιετμήθητε με περιτομήν αχειροποίητον, απεκδιθέντες το σώμα των αμαρτιών της αρκός δια της περιτομής του Χριστού, συνταφέντες με ταυτού εν το βαπτίσματι, δια του οποίου και συνανέστητε δια της πίστεως της ενεργίας του Θεού, ώστις ανέστησεν αυτόν εκ των νεκρών. Και εσάς, όντας νεκρούς εις τα αμαρτήματα και την ακροβιστία της αρκός σας, συνεζοποίησε με ταυτού, συγχωρήσας εις εσάς πάντα τα πτέσματα. Εξαλείψας το καθημόν χειρόγραφον, συνιστάμενον εις διατάγματα, το οποίον ήτο εναντίον εις ημάς, και αφήρεσεν αυτό εκ του μέσου, προσιλώσας αυτό επί του Σταυρού. Και απογυμνώσας τας αρχάς και τας εξουσίας, παρεδειγμάτισε παρησία, θριαμβεύσας κατ' αυτόν επ' αυτού. Ας μη σας κρίνει λοιπόν μηδής δια φαγητών ή δια ποτών, ή δια λόγων εορτής ή νεομηνίας ή Σαββάτων, τα οποία είναι σκιά των μελώντων, το σώμα όμως είναι του Χριστού. Ας μη σας στερήσει μηδής του βραβείου με προσποίησιν ταπεινοφροσύνης και με θρησκείαν των αγγέλων, εμβατεύων εις πράγματα τα οποία δεν είδε, ματέως φυσιούμενος υπό του νοός της αρκός αυτού, και μη κρατών την κεφαλήν των Χριστών, εκ του οποίου όλον το σώμα, δια των αρμών και συνδέσμων, διατηρούμενων και συνδεόμενων, αυξάνει κατά την αύξηση του Θεού. Εάν λοιπόν απεθάνετε μετά του Χριστού από των στοιχείων του κόσμου, γιατί ως ζώντες εν το κόσμο υπόκειστε εις διατάγματα μη πιάσεις, μη γευθείς, μη εγγύσεις, τα οποία πάντα φθήρονται δια της χρήσεως, κατά τα εντάλματα και τας διδασκαλίας των ανθρώπων, τα οποία έχουσι φαινόμενον μόνον σοφίας, εις εθελοθρησκείαν και ταπεινοφροσύνην και σκληραγωγίαν του σώματος, εις ουδεμίαν τιμήν έχοντα την ευχαρίστησιν της αρκός.
3: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
4: Ο ίδιος ο Θεός όρισε ότι δεν μπορείς να τον γνωρίσεις παρά μόνο διαμέσω του Υιού. Γι' αυτό λέει, είστε ως εις και μεσίτης μεταξύ του και ανθρώπων άνθρωπος Χριστός Ιησού.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριος να μας ευλογεί. Όταν ο άνθρωπος, αδερφοί, γνωρίσει τον Κύριο και γνωρίσει αυτό που ο Θεός είναι, που τι είναι ο Θεός? Αγάπη. Ο Θεός είναι αγάπη. Όταν γνωρίσεις αυτό που εκείνος είναι, τότε είναι που μπορείς και να ζήσεις γι' αυτόν αποτελεσματικά και να ό,τι κάνεις μέσα στη ζωή σου για τον Κύριο να το κάνεις αποτελεσματικά, γιατί υπάρχει επίγνωση. Ο καλύτερος τρόπος, μάλλον ο τέλειος τρόπος να τον λατρεύσεις είναι αν καταλάβεις, αν γνωρίσεις αυτό που ο Θεός είναι. Και μαθαίνεις να ζεις μετά και να τον, να τον δοξάζεις, να τον μεγαλύνεις, όχι για αυτά που ο Θεός σου δίνει, που τον ευχαριστούμε και για αυτά.
2: Αμήν.
1: Αλλά εάν δεν σου δώσει κάτι το οποίο περιμένεις, ξέρετε ότι υπάρχουν αυτή την ώρα που μιλάμε, πάνω στο πρόσωπο της ζωής υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, χριστιανοί, οι οποίοι ζουν κάτω από διωγμό, ζουν κάτω από δυσκολία. Άλλοι που έχουν μαρτυρήσει για τον Κύριο, έχουν χάσει οικογένειές τους, έχουν χάσει συζύγους, έχουν χάσει παιδιά. Εκεί τι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος? Άκουγα ένα ύμνο σήμερα το πρωί, ο οποίος λέει, ο τίτλος του είναι αγγλικός ύμνος και λέει «Καλοσύνη του Θεού». Ότι από το πρωί που ξυπνάω μέχρι το βράδυ που θα ξαπλώσω το κεφάλι μου στο κρεβάτι, βλέπω την καλοσύνη του, η οποία η καλοσύνη του λέει με κυνηγάει από πίσω. Και είχε από κάτω κάποια σχόλια και πάτησα ένα να διαβάσω, να δω τι γράφαν τα άτομα τα οποία σχολιάζανε, και λέει μια γυναίκα, λέει το Μάιο, τον περασμένο Μάιο του 22, έχασα το παιδί μου 19 χρονών σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Και καθώς ξεκίνησε η κηδεία, το πρώτο πράγμα που έψαλα ήταν αυτός ο ύμνος. Ότι η καλοσύνη του Θεού μένει για πάντα.
2: Αμήν.
1: Και δεν έχει τέλος η καλοσύνη του, αδελφοί. Γιατί αυτός είναι ο Θεός μας. Είναι ένας Θεός που είναι καλός ο Κύριος. Δεν αλλάζει αυτό. Και μόνο όταν ο άνθρωπος γνωρίσει αυτή την καλοσύνη είναι που είτε τα πράγματα είναι εύκολα, είτε τα πράγματα είναι δύσκολα, είτε οι καταστάσεις είναι αντίξωες, τι θα κάνεις? Ό,τι έκανε και ο Ιώβ. Ο Ιώβ δόξαζε τον Κύριο, ευλογούσε τον Κύριο, μα έφυγε όλη του η περιουσία. Χάθηκε. Από εκεί που ήταν ζάμπλουτος έμεινε πάμφτωχος. Και δεν έφτανε αυτό, έχασε και τα παιδιά του όλα. Δεν έμεινε κανένα. Και δεν έφτανε αυτό, έχασε και όλη του την υγεία. Την έχασε. Και τι στάθηκε να κάνει ο Ιώβ? Τι έκανε? Να ευλογήσει τον Κύριο. Του λέει η γυναίκα του, τι κρατάς την ακαιρεότητά σου? Γιατί κρατάς την ακαιρεότητά σου? Κοίταξε τι μας βρήκε. Ο Ιώβ τι είπε στη γυναίκα του? Δηλαδή, μέσα σε όλες τις αντίξωες καταστάσεις που μπορεί να έχει έρθει θάνατος, που μπορεί να έχει έρθει θλίψη, που μπορεί να συμβεί μια ασθένεια, όπως συνέβη στον Ιώβ, ο άνθρωπος όταν κάνει οτιδήποτε άλλο αντί το να στραφεί στον Κύριο, να τον λατρεύσει, να τον αγαπήσει, να τον δοξάσει, τι λέει ο λόγος Θεού, τι είπε ο Ιώβ? Λέει, ελάλησες ως μία των αφρόνων γυναικών. Γιατί μας έπλασε ο Κύριος, αδερφοί, μόνο από αγάπη. Κοιτάξτε, διαβάσουμε εδάφιο στην Κολοσσαή, στο πρώτο, στο 16. Λέει, επειδή δι' αυτού εκτίστησαν τα πάντα, τα εν της ουρανής και τα επί της γης, τα ορατά και τα αόρατα, είτε θρόνοι, είτε κυριότητες, είτε αρχαίοι, είτε εξουσίες, τα πάντα δι' αυτού και εις αυτόν εκτίστησαν. Να δούμε λίγο το αρχαίο, κοιτάξτε τι λέει. Λέει, ότι εν αυτό εκτίστη τα πάντα. Λέει το 15, ως Ο Ιησούς δηλαδή εστίν εικόν του Θεού του αοράτου πρωτότοκος πάσης κτίσεως. Ο Ιησούς Χριστός είναι η εικόνα του Θεού του αοράτου, πρωτότοκος πάσης κτίσεως. Και λέει ότι εν αυτό εκτίσθη τα πάντα. Μέσα σε ποιον? Μέσα στον Ιησού ο Θεός έκτισε τα πάντα. Δηλαδή είδε τον Ιησού σαν την αρχή της δημιουργίας, το πρώτο το οποίο ο Θεός είδε στη βουλή του μέσα για να κάνει ό,τι έκανε, είναι ο Ιησούς και η θυσία του. Και αυτό τι μας λέει, αδερφοί? Την αγάπη του. Ξέρεις πόσο πολύ ο Θεός αγαπάει? Σε αγαπάει τόσο πολύ που το πρώτο πράγμα είδε τον Υιό του πάνω στο σταυρό, τη θυσία αυτή, και μέσα από αυτή τη θυσία είδε ο Θεός εσένα και εμένα, γιατί τόσο πολύ μας αγαπάει. Και αυτή η αγάπη δεν χωράει τόπος αμφιβολίας, εάν έχεις γνωρίσει αυτή την αγάπη. Λέει στην Αποκάλυψη το 4:11, βάλουμε το αρχαίο κείμενο, λέει: άξιος ή ο Κύριος και ο Θεός ημών, άξιος είναι ο Κύριος και ο Θεός ημών, να λάβει τη δόξα και την τιμή και τη δύναμη, ότι σύ έκτισας τα πάντα και για το θέλημά σου ήσαν και εκτίστησαν. Προσέξτε, δεν εκτίστησαν και ήταν, πρώτα ήταν και μετά εκτίστησαν. Αυτό που λέει ο Παύλος που διαβάσαμε στην Κολοσσαΐς, ότι μέσα σε αυτόν ο Θεός έκτισε τα πάντα, εδώ λέει για το θέλημά σου ήταν και εκτίστησαν. Και αυτό τι μου δείχνει? Μου δείχνει ότι ο Θεός πριν κάνει οτιδήποτε τα είδε και μετά τα έφτιαξε. Αμήν. Και μέσα σε αυτά που ο Θεός είδε, τι λες ότι ήταν? Τι ήταν? Εσύ και εγώ. Είδε σένα, είδε εμένα, μας είδε με τις ανοησίες μας, με τα καλά μας, με τα κακά μας, ενώ ήμασταν μέσα στη λάσπη, στο βούρκο, μας είδε ο Κύριος, μας είδε, αδερφοί, και έφτιαξε τα πάντα βάσει πρόγνωσης, και τώρα σε έχει δει, σε έχει καλέσει, σε έχει φέρει μέσα στη βασιλεία του και σε κρατάει στην αγκαλιά του και λέει κανείς δεν μπορεί να σε αρπάξει από το χέρι του. Κανείς δεν μπορεί να σε αρπάξει από το χέρι του. Κανένας δεν μπορεί να σε αρπάξει από το χέρι του. Και θέλω να καταλάβουμε αυτό το μέγεθος της αγάπης. Ο Παύλος λέει ποιος μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού. Και λέει, να το βάλουμε λίγο το εδάφιο, είναι στην Ρωμαίους στο κεφάλαιο 8 στο τέλος, το 38. Ρωμαίους 8:38 λέει: επειδή είμαι πεπισμένος ότι ούτε θάνατος ούτε ζωή, τι λέει? Ούτε θάνατος, ούτε η ζωή, ούτε ο θάνατος, ούτε οι άγγελοι, ούτε οι αρχές, ούτε οι δυνάμεις, ούτε τα παρόντα, ούτε τα μέλλοντα, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, ούτε άλλη της κτίση θέλει δυνηθεί να χωρίσει μας από τις αγάπης του Θεού της εν Χριστώ Ιησού το Κύριο ημών. Αμήν. Βλέπετε? Αμήν. Ούτε ο θάνατος, ούτε η ζωή, ούτε τίποτα. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει γνωρίσει αυτή την αγάπη και προσκολάται σε αυτή την αγάπη, δεν μπορεί να τον χωρίσει τίποτα από αυτή την αγάπη. Ας είναι ζωή, ας είναι θάνατος, ας είναι παρόντα, ας είναι μέλλοντα, ας είναι αρχές, ας είναι εξουσίες, ό,τι και να έρθει εναντίον σου, ό,τι και να έρθει εναντίον μου, όταν έχεις γνωρίσει αυτή την αγάπη, δεν σε κουνάει τίποτα. Μπορεί να σε απειλήσουν άνθρωποι, μπορεί να σε κοροϊδέψουν άνθρωποι, μπορεί να συμβούν πράγματα τα οποία δεν τα σκεφτόμαστε. Αλλά ο Παύλος λέει κανένας δεν μπορεί να μας χωρίσει από αυτή την αγάπη, αδερφή. Κανένας. Και μέσα σε αυτή την αγάπη ο Θεός μας έδωσε μια πρόσκληση, η οποία έχει πολλές καρδούλες απ' έξω. Δεν σε κάλεσε ο Θεός ενώ ήσουν στα καλύτερα. Ποιος είναι αυτός που ο Θεός τον κάλεσε ενώ ήταν στα καλύτερά του? Εμένα όταν ο Θεός με κάλεσε ήμουνα black is the night on the mountains. Μετάφραση: μαύρη νύχτα στα βουνά. Όντως μαύρη ήταν. Όντως μαύρη. Και μέσα εκεί, στη Μαυρίλα, ο Κύριος ήρθε και μου έδωσε την πρόσκληση. Με τα φιλιά, να πούξουμε, τις καρδούλες.
2: Γιατί είσαι ένα καλό σταθμό.
1: Και... σε αυτή την πρόσκληση που ο Θεός μας έδωσε, έχει ένα και τίμημα, αλλά και ένα είδος βαδίσματος, τα λέγαμε. Ξεκινήσαμε να μιλάμε πριν 2 εβδομάδες γι' αυτό. Έχει ένα... Μας καλεί ο Κύριος και λέει να βαδίσουμε αξίως της προσκλήσεως. Διαβάσαμε στην Εφεσίου στο 4ο κεφάλαιο, στο 1ο εδάφιο. Το δούμε πάλι. Λέει, σας παρακαλώ λοιπόν εγώ δέσμιος εν Κυρίω να περιπατήσετε αξίως της προσκλήσεως με την οποία προσκληθήκατε. Άξια της κλήσης. Που σημαίνει ότι μπορεί να σε καλεί ο Κύριος, αλλά το βάδισμά σου να μην είναι αντάξιο της κλήσης. Και λέει στο 14, είδαμε λίγο, είπαμε ότι αρχίσαμε να βλέπουμε στην προσεφεσίου στο 4ο κεφάλαιο πώς είναι αυτό το βάδισμα αξίως της κλήσεως. Είδαμε να μας λέει ο Λόγος του Θεού, μας λέει ο Κύριος μέσα από τον Παύλο, ότι να αγαπήσουμε ο ένας τον άλλο. Και φτάνει στο 14, μας είδαμε ότι μας είπε ότι για να φτιαχτούμε σε αυτή την κλήση ο Θεός έδωσε αποστόλους, προφήτες, ευαγγελιστές, ποιμένες, δασκάλους για την οικοδομή του σώματος. Και όλο αυτό είναι προκειμένου τελικά ο άνθρωπος του Θεού να βαδίσει αξίως της κλήσεως. Και το βάδισμα αξίως της κλήσεως, καθώς μετέχουμε από το ίδιο πνεύμα, το ίδιο βάπτισμα, από την ίδια πίστη, και μας φτιάχνει το ίδιο πνεύμα ώστε να σε χρησιμοποιήσει ο Κύριος, να δώσεις αυτή την κλίση, αυτό το κάλεσμα και σε άλλους ανθρώπους. Γι' αυτό δουλεύουν τα χαρίσματα. Και λέει στο 14, για να μην είμαστε πλέον νήπιοι, κυματιζόμενοι και περιφερόμενοι με πάντα άνεμο της διδασκαλίας, δια της δολιότητος των ανθρώπων, δια της πανουργίας στο μεθοδεύεστε την πλάνη. Δηλαδή, το πνευματικό βάδισμα μέσα σε, θα λέγαμε, πνευματική ωριμότητα, με να πάρεις το Λόγο του Θεού, να δεις πόσο ο Θεός σε θέλει να ζήσεις και να περπατήσεις, θα σε ελευθερώσουν από κάθε πλάνη, από κάθε ψευδοδασκαλία, από κάθε σύγχυση και από οτιδήποτε μπορεί να σε τραβήξει προς τα εκεί. Τι λέει ότι, λέει ο Παύλος, ότι η κλίση αυτή του Θεού, καθώς την παίρνεις και μαθαίνεις να ζεις αντάξια, θα σε βοηθήσει ώστε να μην είσαι πλέον ήπιος και κυματιζόμενος. Βγαίνουν σήμερα και λένε, δεν ξέρω αν έχετε παρακολουθήσει τον τελευταίο καιρό, πόσο έχει αυξηθεί η ενημέρωση σχετικά με τα UFO. Σε μια στιγμή μέσα γέμισε ο κόσμος φωτογραφίες, γέμισε, και εγώ δεν ξέρω τι, έχουμε γεμίσει UFO. Και αναρωτιέμαι και λέω, καθώς τα διαβάζω όλα αυτά, γιατί θέλουν να τραβήξουν τους ανθρώπους μακριά από αυτό που ο Λόγος Θεού λέει, επιρρέπεια στην πλάνη, ο άνθρωπος ο οποίος είναι νήπιος και δεν έχει μάθει να στέκεται πάνω στο Λόγο, δεν έχει μάθει να στέκει σε αυτό που ο Λόγος του Θεού λέει, οτιδήποτε σου προσφέρουν, τι το κάνει, οτιδήποτε του προσφέρουν, το πίνει αμάστητο. Το πίνει αμάστητο. Και γίνεται, λέει, κυματιζόμενος και περιφερόμενος με κάθε άνεμο διδασκαλίας. Και αυτός ο άνεμος διδασκαλίας δεν πηγάζει από το πουθενά. Από πού πηγάζει, κοιτάξτε τι λέει, δια της δολιότητος των ανθρώπων, δια της πανουργίας στο να μεθοδεύονται την πλάνη. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι η δουλειά τους ποια είναι. Μεθοδεύονται την πλάνη. Με απόλυτη μεθοδία. Μιλούσα με κάποιον και λέει, τον ρώτησα και λέει, α, αυτός είναι αιρετικός. Γιατί είναι αιρετικός, εγώ άκουσα αυτά που λέει και δεν λέει κάτι αιρετικό. Είναι αιρετικός. Ωραία, μια δικαιολογία θα μου πεις, μια αιτιολογία, για ποιο λόγο είναι αιρετικός. Είναι αιρετικός. Άνθρωποι οι οποίοι μεθοδεύονται την πλάνη με πανουργία και κοιτάνε πως θα πλανήσουν τους ανθρώπους. Αλλά ο άνθρωπος ο οποίος παραδίδει τον εαυτό του στον Κύριο, αδερφή, και οριμάζει μέσα στο Λόγο του Θεού για να μάθει να ζει όπως ο Θεός τον θέλει να ζει, και αυτή είναι το καθημερινό κάλεσμα της ζωής μας. Το καθημερινό κάλεσμα της ζωής μας είναι το να, και αυτό δεν γίνεται, προσέξτε, δεν γίνεται εδώ το Σάββατο. Καταλαβαίνουμε, δεν μπορείς να οριμάσεις πνευματικά γιατί είσαι εδώ το Σάββατο και ακούσε ένα κήρυγμα. Αυτό έχει να κάνει με το καθημερινό βάδισμα της ζωής μας. Πώς ζεις κάθε μέρα? Πώς ζεις κάθε μέρα? Είναι σαν νομίζουμε ότι μπορεί να είναι ορισμένοι γονείς οι οποίοι νομίζουν ότι τα παιδιά τους μπορεί να γίνουν χριστιανοί με μία ώρα Κυριακό τη βδομάδα. Όσοι ξέρουμε τι είναι το Κυριακό. Έτσι. Από αυτό μόνο. Γίνεται. Εάν δεν διδαχτεί το παιδί, εάν δεν ζήσει ο γονιός όπως ο Λόγος του Θεού λέει, τι λέει, δίδαξε το παιδί σου από την αρχή της οδού του. Λέει, το Λόγο του Θεού θα μελετάς, σε αυτόν θα μένεις, με αυτόν θα ξυπνάς, αυτόν θα μιλάς, αυτόν θα έχεις όταν κάθεσαι, αυτόν θα έχεις όταν σηκώνεσαι, αυτόν θα έχεις συνέχεια. Και τι κάνει ο άνθρωπος? Οριμάζει. Οριμάζει. Και λέει στο 15, αλλά αληθεύοντες στην αγάπη να αυξήσουμε εις αυτόν κατά πάντα, ώστις είναι η κεφαλή ο Χριστός. Κάθε λόγος, αδερφοί, κάθε τι που έχει γράψει το Πνεύμα του Θεού μέσα, είναι, αν το πάρεις και μπεις μέσα σε αυτό, είναι σαν να σου δίνει ο Θεός μια βόμβα μεταμόρφωσης. Μια βόμβα ώστε να διαλύσει οτιδήποτε άλλο ψέμα και να μεταμορφώνεσαι. Κοιτάξτε τι λέει, ποιο είναι το θεμέλιο για να έρθει η αύξηση σε όλα? Ποιο είναι το θεμέλιο για να έρθει η αύξηση σε όλα? Η αγάπη, λέει, αλλά αληθεύοντες στην αγάπη να αυξήσουμε εις αυτόν κατά πάντα. Βλέπετε, το θεμέλιο για την αύξησή μας είναι το να έχουμε μέσα μας αληθινή αγάπη και με αυτή να εργαζόμαστε τα πάντα. Με αυτήν. Και λέει ο Παύλος ότι έτσι θα αυξηθούμε σε όλους τους τομείς της πνευματικής φυσικής μας ζωής. Αμήν. Πολλές φορές αναρωτούνται οι άνθρωποι γιατί δεν αυξάνουμε, γιατί. Ο Παύλος λέει να αληθεύσουμε στην αγάπη. Μιλήσαμε λίγο την Τρίτη για την αγάπη αυτή που ο Κύριος μας ζητάει να έχουμε. Μπορείς να αγαπήσεις αυτόν που ο Θεός έβαλε δίπλα σου όπως αγαπάς τον εαυτό σου? Μπορείς. Ανεξάρτητα του κάθε τι. Σας έχω ξαναπεί ότι η ζωή μας κυλάει και παίρνει ανάλογη τροπή και ανάλογα με τις καταστάσεις. Αυτό δεν είναι κακό. Γιατί το δεν είναι κακό με την έννοια αυτό κάνει όλος ο κόσμος. Έτσι ζει ο κόσμος. Ανάλογα με τις καταστάσεις. Αλλά ο Κύριος εμάς δεν μας καλεί να ζήσουμε ανάλογα με τις καταστάσεις. Τι είπαμε πριν, το παράδειγμα του Ιώβ. Φύγανε τα υπερουσία, έφυγαν τα παιδιά του, η οικογένειά του, έφυγε η υγεία του, άλλαξε ο Ιώβ. Άλλαξε. Εκεί ήτανε. Γιατί δεν ζούσε από τις καταστάσεις. Είχε μάθει να αγαπάει τον Κύριο έξω από τις καταστάσεις. Και σας ρωτάω, εάν συμβεί κάτι στη ζωή του ανθρώπου και δεν έρθουν τα πράγματα όπως τα θέλουμε, τι πρέπει να κάνουμε? Τι θα κάνουμε? Θα αφήσουμε τον Κύριο, θα στραφούμε γιατί Θεέ μου συνέβη αυτό, γιατί εκείνο το άλλο, ή θα μείνεις αυτόν γιατί είναι αγαθός, γιατί το έλεος του μένει στον αιώνα? Όπως λέει ο Δαβίδ. Και του Δαβίδ του πήγαν καλά τα πράγματα. Βέβαια, έκανε λίγο. Ήταν καλός. Ο Λόγος του Θεού λέει, κατά την καρδία του Θεού ήταν. Αμήν. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιος, εάν δεν προσέξει, δεν μπορεί να συμβεί κάτι. Και αυτό πρέπει να είναι παράδειγμα για μας. Γιατί ο γλυκής ψαλμοδός του Ισραήλ γλίστρησε. Αμήν. Και έχω δει ανθρώπους να γλιστράνε. Και να ξέρετε, το γλίστρημα δεν έχει να κάνει με ηλικία. Έχω δει και μικρούς, έχω δει και μεγάλους, έχω δει και πολύ μεγάλους. Γι' αυτό ο Κύριος θέλει να είναι τα μάτια μας συνεχώς σε αυτόν και με την αμαρτία να μην παίζουμε. Δεν μπορείς να παίξεις με την αμαρτία, δεν μπορείς να παίξεις με το διάβολο. Σε έχω ξαναπεί, δεν μπορείς να βάλεις ένα πίθωνα 10 μέτρα στο σπίτι σου για παιχνίδι. Δεν μπορείς να το βάλεις, ούτε μπορείς να πάρεις ένα λιοντάρι για κατοικίδιο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ακριβώς το ίδιο πράγμα είναι αυτός ο οποίος παίζει με την αμαρτία. Ο Κύριος πώς θέλει να συμπεριφερθεί στην αμαρτία? Την κόψεις. Να την κόψεις. Όχι όπως ο Σαμψόν, ο οποίος, αν δούμε το παράδειγμα της ζωής του Σαμψόν, αδερφή, είναι σαν να βλέπεις το παράδειγμα του ανθρώπου της αμαρτίας, ο οποίος είναι ανόητος. Και ο Σαμψόν είναι στην παρουσία του Θεού, πιστεύω τώρα, γιατί στο τέλος αποκαταστάθηκε, αλλά όμως κοιτάξτε τι έκανε. Σαμψόν, τι θα γίνει, πώς θα χάσει τη δύναμή σου, από πού είναι όλη σου η δύναμη. Εάν γίνει αυτό, θα χάσω τη δύναμή μου. Την επόμενη στιγμή, ξαφνικά γίνεται αυτό. Και ο Σαμψόν τι λέει, σαν να, αν ήταν έξυπνος άνθρωπος, τι θα έλεγε. Κάτσε βρε παιδί, ήρθε αυτή η νέκα η Δαλιδά και με ρώτησε και αυτό που της είπα την επόμενη στιγμή έγινε. Άρα δεν πρέπει να της ξαναδώσω απόκριση. Γιατί με κοροϊδεύσε Σαμψόν, πες μου, άντε να σου πω. Της ξαναλέει και ό του θαύματος πάλι ξανασυμβαίνει αυτό. Μέχρι που τελικά, τι έπαθε ο Σαμψόν, πάνε τα ματάκια του, πάνε και τα μαλάκια του, πάνε και πάει και η δύναμή του και έγινε περίγελος των Φιλιστέων, τους οποίους μέχρι πριν λίγο, πριν να χάσει την αφιέρωσή του στον Κύριο, ήταν σε αυτόν μπροστά οι Φιλιστέοι τίποτα. Τίποτα. Και αυτό κάνει αμαρτία. Και έλεγα ότι ζούμε πολλές φορές από τις καταστάσεις, ανάλογα τις καταστάσεις. Ο Κύριος θέλει να βγούμε έξω από τις καταστάσεις, αδερφοί. Δεν ξέρω αν, προσέξτε, δεν είναι ότι ο άνθρωπος γίνεται αναίσθητος, για να το δούμε. Δεν γίνεται αναίσθητος ο άνθρωπος. Αλλά όμως δεν αφήνουμε τις καταστάσεις να ορίσουν τη ζωή μας. Τη ζωή μας την ορίζει ο Κύριος και ο Λόγος Του. Και κατά πόσο μένουμε πιστοί. Και ο Κύριος θέλει να ζήσουμε σαν παιδιά του Θεού πάνω από τις καταστάσεις με εξουσία. Με εξουσία. Και σας λέω ότι γίνεται. Γίνεται. Να σταθείς και να πιστέψεις εκείνον και να δεις ότι ο Κύριος είναι πάνω απ' όλα, τα κρατάει όλα με το χέρι του και μπορεί να κάνει τα πάντα. Και μαζί με εκείνον μπορείς και εσύ και εγώ. Αμήν. Αληθεύονται στην αγάπη, να αυξήσουμε εις αυτόν κατά πάντα. Δηλαδή, σαν να σου λέει ο Παύλος, κοίτα, χωρίς την αγάπη μπορείς να αυξηθείς. Δεν μπορείς. Χωρίς την αγάπη δεν μπορείς να αυξηθείς. Και δεν μιλάει για την αγάπη αυτή, είπαμε, τη φαρισαϊκή. Μα αγαπάει ο αδερφός μου, τον αγαπάω κι εγώ. Και αν δεν σε αγαπάει ο αδερφός σου, εάν ο αδερφός σου έχει πρόβλημα, τι πρέπει να κάνεις εσύ. Τι πρέπει να κάνεις. Αυτή η αγάπη, η οποία αυξάνει τον άνθρωπο, είναι αγάπη διαθήκης, αδερφοί. Ξέρετε τι σημαίνει αγάπη διαθήκης. Η αγάπη του Χριστού είναι αυτή, η οποία συσφίγγει μας. Σημαίνει ότι έχω κάνει διαθήκη να σε αγαπάω άσχετα με το τι θα κάνεις, τι θα μου κάνεις, άσχετα με αυτό. Η αγάπη μου απέναντί σου δεν εξαρτάται από τη συμπεριφορά σου προς εμένα. Εγώ θα σε αγαπάω. Αν θέλουμε να δούμε, αυτή είναι η αγάπη των γονιών προς τα παιδιά. Σου κάνει το παιδί σου, ιδιαίτερα όταν είναι μικρό, καθώς μεγαλώνει, σου κάνει τα καλύτερα και το αγαπάς. Δεν ξέρω αν έχετε δει, αν έχετε ακούσει, εγώ σας το λέω εκ πείρας. Έχω δει ανθρώπους πώς βλέπουν τα παιδιά μου και πώς τα βλέπω εγώ. Και μου λέγανε, τι κάνει, δεν το βλέπεις, μίλα του. Και εγώ έλεγα, μα τι κάνει, δεν κάνει τίποτα. Μια χαρά είναι, φυσιολογικότατος. Και ο άλλος είχαν σηκωθεί τα μαλλιά του για αυτό που έκανε το παιδί. Αλλά για σένα το παιδί τι είναι. Μια χαρά όλα, μέλι γάλα, αγγελούδι μου. Ο άλλος το βλέπει και εσύ το βλέπεις με φτερά. Αγγελούδι. Έτσι σε βλέπει ο Κύριος, έτσι μας βλέπει, αδερφή. Και έτσι θέλει να βλέπουμε ο ένας τον άλλο. Αμήν. Τι λες, μπορείς να βρεις λόγους να αγαπήσεις τον αδερφό σου. Μπορεί να μην υπάρχει κανένας λόγος. Πάντα θα υπάρχει ένας. Ποιος είναι αυτός? Ότι ο άνθρωπος, αυτός ο οποίος είναι δίπλα σου, έχει δεχτεί το αίμα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Και αυτός ο λόγος είναι υπεραρκετός για να αγαπάς τον άλλο. Αμήν. Να τον αγαπάς. Και λέει στο 16, κεφαλή ο Χριστός, εξού πάντου σώμα, συναρμολογούμενο και συνδεδεμένο διαπάσης συναφίας των συνεργούντων μελών, κατά την ανάλογο ενέργεια ενός εκάστου μέρους, κάνει την αύξηση του σώματος προς οικοδομή εαυτού εν αγάπη. Κοιτάξτε πόσα συν, λέει ο Παύλος. Κοιτάξτε πόσα συν, λέει, πάντο σώμα συναρμολογούμενο. Δηλαδή, συνδέεται το σώμα και διατηρείται σαν ένα. Γίνεται ενιαίο, σταθεροποιημένο, ένα. Και λέει και συνδεδεμένο δια πάσης συναυίας των συνεργούν των μελών κατά την ανάλογο ενέργεια ενός εκάστου μέρους. Δηλαδή κάθε σύνδεσμος, κάθε μέλος του σώματος έχει δική του δύναμη. Αλλά όλη αυτή η δύναμη πού διοχετεύεται, πού πάει? Στο σώμα. Όλη αυτή τη δύναμη που ο Κύριος σου δίνει είναι για να πάει στο σώμα, να μπει μέσα στη δύναμη του σώματος, ώστε το σώμα να αυξηθεί ολόκληρο. Το καταλαβαίνουμε? Κανείς από εμάς, αδελφοί, δεν είναι εδώ για να είναι μόνος του. Κανένας. Ο Κύριος μας έφερε και έχουμε δύναμη, έχουμε εξουσία, έχουμε ισχύ, καθώς είμαστε μέσα στο σώμα. Όταν φύγεις μέσα από το σώμα, στην ουσία αποκόβεις τον εαυτό σου από το να μετέχεις από την ευλογία του σώματος και από την ευλογία της κεφαλής η οποία έρχεται μέσα στο σώμα. Γιατί ο Θεός έθεσε την ευλογία μέσα στο σώμα. Ακούμε πολλές φορές ανθρώπους οι οποίοι εγώ καλά είμαι και μόνος μου. Καλά είμαι και μόνος μου. Είμαι ήσυχος, προσεύχομαι, διαβάζω. Εγώ τον Κύριο τον αγαπάω. Ωραία. Αλλά εδώ πέρα ο Λόγος Θεού λέει ότι κάθε έκαστο μέρος κάνει την αύξηση του σώματος. Δηλαδή εσύ όταν είσαι μόνος και αποκόβεις τον εαυτό σου, το σώμα που πάει? Που πάει? Και λέει συνδεδεμένο. Αυτό το συνδεδεμένο που λέει έχει να κάνει με τις σχέσεις και την κοινωνία αγάπης ανάμεσα στα μέλη του σώματος. Ανάμεσα στα μέλη του σώματος. Και όλη αυτή η σύνδεση είναι, λέει, προς οικοδομή εαυτού εν αγάπη. Βλέπετε, η αγάπη είναι, υπάρχει παντού μέσα εκεί. Ό,τι μας λέει ο Λόγος Θεού αναφέρει συνέχεια την αγάπη, την αγάπη, την αγάπη, την αγάπη. Και σε όλο αυτό το κεφάλαιο ο Παύλος μιλάει για αυτό που διαβάσαμε στο πρώτο εδάφιο. Το πώς θα περπατήσεις άξια της προσκλήσεως. Άξια της προσκλήσεως. Μα εγώ δεν μπορώ. Είναι πάνω από τις δυνάμεις μου. Όταν ανοίξεις τον εαυτό σου στον Κύριο θα μπορείς. Θα μπορείς. Εν αγάπη.
0: Αμήν. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Το 17 λέει: «Τούτο λοιπόν λέγω και μαρτύρομαι δια του Κυρίου, να μην περιπατείτε πλέον καθώς και τα λοιπά έθνη περιπατούσι εν τη ματαιότητα του ναός αυτών, σκοτισμένη τη διάνοια, απειλοτριωμένοι όντες από τη ζωή του Θεού, δια την άγνοια την ούσαν εν αυτής, δια την πόρωση της καρδίας αυτών». Μιλάει ο Παύλος για το βάδισμα αυτό της ζωής μας μέσα στην καθημερινότητα και λέει ότι ο κόσμος περπατάει, λέει, μέσα στη ματαιότητα του νου. Δηλαδή όλα αυτά που σκέφτονται οι άνθρωποι. Γιατί προσέξτε, αυτό το οποίο έχουμε μέσα μας, αυτό είναι το οποίο πράττουμε και αυτό ορίζει και το τι θα κάνεις στη ζωή σου. Αυτό είναι. Και λέει εδώ πέρα ότι αυτά που σκέφτονται οι άνθρωποι τι είναι. Προσέξτε, υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι καλά. Δεν είναι κακό το να θες να σπουδάσεις, δεν είναι κακό το να θες να κάνεις οικογένεια, το να θες να κάνεις παιδιά. Αυτά δεν είναι κακά. Καλά πράγματα. Ωραία. Αυτά όλα, όταν ο άνθρωπος επικεντρωθεί σε αυτά, ενώ ο λόγος του που λέει να είμαστε επικεντρωμένοι, που λέει να είμαστε, λέει, το ρήμα λέει αφορώντες, που σημαίνει ότι βάζω παροπίδες και στρέφομαι σε ένα σημείο και αυτό βλέπω μόνο. Που λέει να είμαστε? Στον Ιησού. Αφορώντες τον Ιησού, τον αρχηγό και τελειωτή της πίστεως. Οπότε όταν φύγεις, όταν φύγει ο άνθρωπος από το να βλέπει τον Ιησού και στρέφεται σε όλα αυτά τα οποία μπορεί να μην είναι κακά, αλλά όμως επικεντρώνεται σε αυτά χωρίς να υπάρχει ο Ιησούς μέσα, όλα αυτά τα πράγματα τι γίνονται? Πώς τα λέει? Ματαιότητα. Ματαιότητα. Μάταια. Τυποτένια. Και το μόνο που κάνουν αυτά είναι φθορά. Ξέρετε τι σημαίνει στο λεξικό, τι σημαίνει ματαιότητα? Λέει το να είναι κάτι ανώφελο, άσκοπο, να μην έχει περιεχόμενο ή νόημα. Και πείτε μου αδερφοί, όταν δεν υπάρχει ο Χριστός μέσα σε κάποιο από τους στόχους σου, από αυτά που θες να κάνεις, έχει νόημα? Έχει νόημα? Από τότε που γνώρισα τον Χριστό μέσα στη ζωή μου, εάν σε ό,τι ήθελα να κάνω δεν ήταν ο Κύριος μέσα, δεν είχε νόημα. Ήταν άσκοπο. Όταν αποφάσισα να κάνω αυτή τη δουλειά που κάνω τώρα, όλο ξεκίνησε με τον Κύριο. Προσευχή. Ο Κύριος μου το έδειξε με προσευχή και ξεκίνησε και μέσα σε όλο αυτό το οποίο έκανα, πιστέψτε με, από την πρώτη στιγμή έβλεπα τον Κύριο. Τον Κύριο έβλεπα. Και τώρα μέσα σε ό,τι κάνω βλέπω τον Κύριο, αλλιώς είναι ανώφελο. Γι' αυτό φτάνει ο άνθρωπος στο σημείο, μπορεί να είναι καθηγητής πανεπιστημίου, μπορεί να είναι μορφωμένος, τέρας μορφώσεως, να είναι και εγώ δεν ξέρω τι, και χωρίς τον Κύριο τι γίνεται? Ματαιότητα. Άσκοπο. Δεν υπάρχει περιεχόμενο. Γι' αυτό και όπου δεν υπάρχει ο Κύριος είναι έτσι. Θα σας πω κάτι απλό, αδελφοί, που το βλέπουμε κάθε μέρα. Εάν πάρουμε την πλειονότητα των ανθρώπων στον κόσμο, των ζευγαριών, γιατί λέτε ότι τα ζευγάρια έξω στον κόσμο χάνουν όσο περνάνε τα χρόνια, συνήθως, έτσι, μπορεί να υπάρχουν και εξαιρέσεις, χάνουν το ενδιαφέρον τους ο ένας για τον άλλο? Δεν υπάρχει ο Κύριος μέσα. Δεν υπάρχει ο Κύριος. Θέλετε να σας πω το μυστικό της επιτυχίας? Να είναι ο Ιησούς Χριστός στη μέση.

0: αυτό είναι η αρχή και το τέλος για κάθε τομέα της ζωής σου. Για τη δουλειά σου, εάν λέει ο Παύλος, όταν δουλεύουμε, να δουλεύουμε όσοι τον Κύριο. Στη σχέση σου, τι είναι αυτό το οποίο κοιτάς πρώτα? Κοιτάς το άτομο ή κοιτάς τον Κύριο? Εάν είσαι στον Κύριο και κοιτάς πώς να ευαρεστήσεις τον Κύριο, πώς να αρέσεις τον Κύριο, αυτόματα αυτό που θα πάρεις από τον Κύριο θα είναι να αγαπήσεις αυτό που είναι δίπλα σου, γιατί έτσι λέει ο Λόγος Θεού, και να τον υπηρετήσεις αυτόν που είναι δίπλα σου. Και όταν αγαπάς και υπηρετείς αυτόν που είναι δίπλα σου, θα είναι η ζωή όμορφη, χωρίς προβλήματα. Αν φύγει ο Κύριος από τη μέση, βγάζουμε τον Κύριο από τη μέση, τι μένει? Γιατί έκανες έτσι? Γιατί έκανες αυτό? Που εγώ... Οι άνθρωποι που λειτουργούν έτσι είναι σαν να βλέπεις δύο παιδάκια να μαλώνουν. Δύο παιδάκια να μαλώνουν. Σε έχω ξαναπεί, όταν ήμουν μικρός άκουγα τους μεγάλους και μαλώναν και έλεγα, πρέπει να είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Πάρα πολύ σοβαρά τα πράγματα. Για να μαλώνουν έτσι πρέπει να έχει συμβεί κάτι τρομερό. Και καθώς μεγάλωνα και άκουγα τις αιτίες, γιατί δεν μου έφερε το ποτήρι στο τραπέζι, που εγώ είμαι έτσι και είμαι αλλιώς και δεν καταλαβαίνεις. Έχετε ακούσει τα ζευγάρια μεταξύ τους πολλές φορές? Και ανοίγει μετά η γλώσσα, γιατί δεν έχεις μάθει να αγαπάς και να παραδίδεις τον εαυτό σου και να σέβεσαι και να ευλογείς τον άλλο, και αρχίζει από το στόμα και βγαίνουν λόγια. Εμένα θα μου πεις αυτό που δεν σέβεσαι, που δεν καταλαβαίνεις, και αρχίζει ο ένας, αρχίζει ο άλλος και μετά γίνεται κοπετός, θρήνος δηλαδή, άσκοπο, μάταιο, ανώφελο, το να μην υπάρχει περιεχόμενο ή νόημα. Και αυτό τελικά, κοιτάξτε τι λέει ο Παύλος, λέει, απειλωτριωμένοι όντες από τη ζωή του Θεού, δια την άγνοια την νούσαν εν αυτής, δια την πόρωση της καρδίας αυτών, λέει λίγο πριν στο 18, λέει σκοτισμένη τη διάνοια. Δηλαδή ο άνθρωπος σε ποιο σημείο φτάνει? Τελικά ο νους του ανθρώπου σκοτίζεται. Σκοτίζεται. Και ζει ο άνθρωπος μέσα στο σκοτάδι. Μέσα στο σκοτάδι και έρχεται τύφλωση εξαιτίας της άγνοιας. Λέει, δια την πόρωση της καρδίας αυτών. Η πόρωση της καρδίας είναι ότι τελικά ο άνθρωπος φτάνει στο σημείο να είναι απρόθυμος να ακούσει την αλήθεια, την πράξη. Δεν έχει προθυμία να πράξει την αλήθεια. Είδατε, ο άνθρωπος αυτός ο οποίος αγαπάει τον Χριστό και έχει βάλει στόχο της ζωής του να τον ευαρεστήσει, ζει μέσα στο φως, και η επιθυμία του ποια είναι? Η επιθυμία του είναι να κάνει αυτό που ο Λόγος του Θεού λέει. Αμήν. Σε ενδιαφέρει? Σε ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει? Αμήν. Ό,τι λέει ο Λόγος του Θεού μας ενδιαφέρει. Ο Λόγος του Θεού δεν είναι μας. Εντάξει τώρα. Σε ενδιαφέρει. Σε ενδιαφέρει να είσαι καθαρός. Σε ενδιαφέρει να ζήσεις και η ζωή σου να είναι άγια και για τον εαυτό σου και για τους άλλους που είναι γύρω σου. Σε ενδιαφέρει. Ενώ αυτός ο οποίος ζει μέσα στην πόρωση της καρδιάς του, σκοτίζεται ο νους και ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει. Και να σας πω, είναι και τελείως φυσιολογικό. Μα γιατί να συμβαίνει αυτό? Έλεγε κάποιος, μα γιατί να μην έχουμε σχέση πριν το γάμο? Είναι τόσο φυσιολογικό. Τόσο φυσιολογικό, ναι. Για τον κόσμο είναι φυσιολογικό, για τα παιδιά του Θεού τι είναι? Παράλογο. Γιατί ο Θεός έφτιαξε και ευλόγησε, έφτιαξε τον Αδάμ και την Εύα και τους ευλόγησε μέσα στη σχέση. Δεν τους ευλόγησε να είναι έξω από τη σχέση. Η άγνοια η οποία έρχεται εξαιτίας της τύφλωσης. Και ο άνθρωπος δεν του φαίνονται όλα φυσιολογικά. Όλα φυσιολογικά. Λέει στη Ρωμαίους, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 21. Διότι γνωρίσαντες το Θεό, δεν δόξασαν ως Θεό, ούτε ευχαρίστησαν, αλλά ματαιώθηκαν στους διαλογισμούς τους. Βλέπετε? Ματαιώθηκαν στους διαλογισμούς τους και σκοτίστηκε η ασύνετος αυτών καρδία. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό, αδερφοί, ο νους μας πώς να είναι? Να ζεις με τον νου του Χριστού. Να ζεις με τον νου του Χριστού. Ο νου του Χριστού είναι ο λόγος του. Να μάθεις να ζεις με τον νου του Χριστού και να μην ματαιώνεσαι μέσα στο νου σου. Πολλές φορές έρχονται βέλη του εχθρού και Και αρχίζει ο άνθρωπος και σκέφτεται, και μία σκέψη σε πάει στην άλλη, και η άλλη σκέψη στην άλλη, και η άλλη σε άλλη, και χτίζεται ένας γύρω σου, ένας ολόκληρος οχυρό, ακριβώς έτσι ο λόγος του το λέει, ένα οχυρό, και είναι ο άνθρωπος παγιδευμένος μέσα, ενώ όλο αυτό μπορεί να σπάσει με ένα εδάφιο. Στην αρχή, με ένα εδάφιο. Είπα για πίσω μου Σατανά, διότι είναι γεγραμμένο. Είναι γεγραμμένο. Και μπαίνει μέσα σε αυτό ο άνθρωπος και από αυτή την πόρτα, αδερφοί, έρχονται όλα τα πράγματα. Από πού νομίζετε ότι μπαίνει ο φόβος? Ο φόβος από πού μπαίνει? Ακούει ο άνθρωπος, λέτε, και μετά, όταν αρχίσει και σκέφτεται αρνητικά, παίρνει τόπο και μπαίνει ο φόβος και αρχίζει και χτίζει ένα οχύρωμα και ο άνθρωπος είναι μετά δέσμιος μέσα σε αυτό το οχυρό του φόβου. Ακούς παράδειγμα. Επισιτιστική κρίση. Δεν έχουμε τρόφιμα. Βγάζουν και μια φωτογραφία ένα σούπερ μάρκετ με άδεια ράφια. Ή λένε τώρα καταραίουν οι τράπεζες. Καταραίουν οι τράπεζες. Τι θα γίνει? Θα τα χάσουμε τα λεφτά? Α, ναι, όσοι έχουν. Αυτός είναι ο πρώτος παράγοντας για να πάμε στον επόμενο. Άμα δεν έχεις, δεν σε απασχολεί. Θα τα χάσουμε τα λεφτά. Και αν καταρρεύσει η τράπεζα και βλέπεις εκεί πέρα που ο άνθρωπος δεν ήξερε τίποτα, διαβάζει κάθε μέρα. Κατέρευσε η μετοχή της Deutsche Bank. Κατέρευσε η μετοχή της, πώς τις λένε, της άλλης. Και κάθεται ο άνθρωπος στο κρεβάτι το βράδυ και σκέφτεται ότι κατέρευσε η μετοχή της Deutsche Bank. Και αυτό το πράγμα τον γεμίζει με φόβο, τον γεμίζει με φόβο, και αρχίζει ο άνθρωπος και χάνεται. Μπορείς να ξαπλώνεις το βράδυ και να μπαίνεις μέσα στην αγκαλιά του Ιησού Χριστού και να αναπαύεσαι? Ναι, λέει, πλούσιοι πείνασαν και πτώχευσαν, αυτοί όμως που εξητούν τον Κύριο δεν θα τους λείψει κανένα αγαθό. Κανένα. Ο Ισραήλ, όλοι, η περιοχή, όλος ο τόπος εκείνος, 3,5 χρόνια ανομβρίας. Δεν είχαν να φάνε, δεν είχαν να πιούν, δεν είχαν να ποτίσουν τα ζώα τους. Τι έκανε ο Ηλίας? Ήταν στο χύμαρο και ο Κύριος κάθε μέρα του έστελνε άρτο και κρέας. Κάθε μέρα. Και έτρωγε άρτο, έτρωγε κρέας, δεν είχε χοληστερή και έπινε και το νεράκι του. Και έπινε και το νεράκι του. Και όταν στέρεψε ο χύμαρος, του λέει ο Κύριος, σήκω και πήγαινε στη Σιδώνα. Εκεί έχω διατάξει, είναι μια χείρα, αυτή θα σε ταΐζει. Και πήγε και κάθε μέρα είχε ζεστό ψωμί. Ζεστό ψωμί. Το βασίλειο τι έκανε? Ο Αχάβ τι έκανε? Πείνα. Μαύρη πείνα. Στείλτε να βρείτε τον Ηλία να μου τον φέρετε εδώ. Να μου τον φέρετε εδώ. Και όταν στάθηκε μπροστά, όταν πήγε ο Ηλίας μπροστά στον Αχάβ και του είπε ο Αχάβ, εσύ είσαι που διαταράτησες τον Ισραήλ. Τι είπε ο Ηλίας? Εσύ διαταράτησες τον Ισραήλ εξαιτίας της αμαρτίας. Εξαιτίας της αμαρτίας. Ποιος έχει την εξουσία, αδερφή, τελικά? Ναι. Ο Ηλίας του Θεού έχει την εξουσία. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή η αντίληψη μέσα μας. Ο Θεός έχει δώσει στον Ηλία την εξουσία. Αμήν. Έχουμε Ηλίες ανάμεσά μας. Ξέρεις ότι είσαι ο Ηλίας του Θεού. Αμήν. Ο Ηλίας του Θεού. Και ο Κύριος έχει δώσει την εξουσία ενάντια σε κάθε σύστημα, οι οποίοι, αν καμιά φορά ανοίγει ένα παραθυράκι και βγαίνουν και λένε. Και βγήκε κάποιος και λέει ότι όλη αυτή η τραπεζική κρίση είναι στημένη προκειμένου να φέρουν αυτό το οποίο θέλουν. Σας το είχα πει πριν λίγο καιρό. Βγήκε κάποιος και είπε, προκειμένου να φέρουμε την παγκόσμια κυβέρνηση που θέλουμε, πρέπει πάλι να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό σοκ. Το λένε. Μόνοι τους. Ωραία. Εσύ όταν θα δημιουργηθεί το ισχυρό σοκ, τι θα κάνεις? Ξέρεις ότι έχεις τον Κύριο, ο οποίος είναι ο Θεός που σε προμηθεύει.
1: Αμήν.
0: Σε προμηθεύει. Και όταν αναφέρομαι ότι ο Θεός είναι αυτός που σε προμηθεύει, μη σκέφτεσαι ότι ο Θεός θα σου προμηθεύσει για να έχεις σπίτι σου να φας και να πιεις. Δεν είναι αυτό. Ο Θεός θα σου προμηθεύσει ώστε να προμηθεύσεις στη βασιλεία Του, να προμηθεύσεις έξω στους ανθρώπους που ο Κύριος θέλει να τους ευλογήσεις, και με λόγο και με έργο θα σου προμηθεύσει. Και δεν στερείται αγαθόν ο Κύριος. Δεν στερείται αγαθόν. Ξέρετε.

0: Οι άνθρωποι έχουν άμαξες σιδηρές. Έχουν τάγκς, έχουν κανόνια, έχουν ίντερνετ. Ο κύριος έχει σφίγγες. Σφίγγες. Έχει χαλάζι. Απλά πράγματα. Μπορεί να αντισταθεί κανείς. Ποιος μπορεί να τα βάλει μαζί του. Και αυτός είναι ο κύριος τον οποίο υπηρετούμε. Να στείλει σφίγγες, σκέψου να είναι ένας στρατιώτης πάνοπλος, με τελευταίας λέξης τεχνολογία όπλα και να του επιτεθούν σφίγγες. Γι' αυτό λέει ότι ο Κύριος θα γελάσει σε αυτούς. Επ' αυτούς λέει, θα γελάσει. Γιατί πλάθουνε και κάνουνε και ο Κύριος με απλά πράγματα μπορεί να διαλύσει τα πάντα. Τα πάντα. Και τον ευχαριστούμε. Ρωμαίος κεφάλαιο 1, εδάφιο 28 λέει και καθώς απεδοκίμασαν το να έχουν επίγνωση του Θεού, παρέδωκε αυτούς ο Θεός σε αδόκιμο νου, ώστε να πράττουν τα μη πρέποντα. Απεδοκίμασαν το να έχουν επίγνωση του Θεού. Αυτό μου λέει, αδερφοί, ότι ο Θεός θέλει εμείς να έρθουμε να τον γνωρίσουμε, να τον αγαπήσουμε, ώστε να πράττουμε τα πρέποντα. Και λέει στο 19, ήτινες αναισθητούντες παρέδωκαν εαυτοίς εις την ασέλγεια για να εργάζονται πάσα ανακαθαρσίαν ακορέστως. Λέει αναισθητούντες, το κείμενο λέει απειλγικότες, δηλαδή σημαίνει το να σταματήσει κάποιος να νιώθει. Σταματάει να νιώθει, γίνεται, νεκρώνεται και δεν έχει καμία αίσθηση ούτε του πόνου, είναι τελείως αναίσθητος. Πορώνεται ο άνθρωπος. Και αυτό που κάνει είναι να πράττει, λέει, την ακαθαρσία ακόρεστα. Γι' αυτό βλέπετε όλο αυτό το οποίο υπάρχει έξω και δεν σταματάει. Βλέπεις, όταν ακούς ανθρώπους και λέει αυτό μόνο θα κάνω και μετά δεν θα κάνω τίποτα άλλο. Μην νομίζουμε ότι εκεί σταματάει. Το κακό δεν έχει στόπα, αδερφοί. Η αμαρτία δεν έχει όριο. Λέει, εργάζονται πάσα ανακαθαρσία ανακορέστως και κάνουν οι άνθρωποι την αμαρτία και δεν γεμίζουν από αυτή. Δεν γεμίζουν. Γίνονται ανέστητοι στη συνείδησή τους. Γίνεται η συνείδηση του ανθρώπου, λέει ο Λόγος Θεού, καυτηριάζεται. Καυτηριάζεται. Και λέει στο 20, εσείς όμως δεν εμάθετε ούτε το Χριστό, επειδή είναι αυτόν ακούσατε και σε αυτόν εδιδάχτετε, καθώς είναι η αλήθεια εν το Ιησού. Αμήν. Μέσα σε αυτόν είναι η αλήθεια. Αυτό είναι ο οδός, αυτό είναι η αλήθεια, αυτό είναι η ζωή. Ό,τι θες να το βρεις μέσα σε αυτόν, μην ψάχνεις αλλού. Μην ψάχνεις αλλού. Στο 22, να απεκδηθείτε τον παλαιόν άνθρωπο, τον κατά την προτέρα διαγωγή, το φθυρόμενο κατά τα απατηλάς επιθυμίας. Λέει την πρώτερη αναστροφή. Δηλαδή, ο Κύριος θέλει να απεκδηθείς ό,τι έχει να κάνει με την παλιά σου ζωή. Τον τρόπο ζωής, τον τρόπο συμπεριφοράς, όλο αυτό το οποίο είχες πριν να γνωρίσεις τον Χριστό. Αδερφοί, όταν γνωρίσαμε τον Κύριο, όταν άλλαξε τη ζωή μας και κάναμε το βήμα και βαφτιστήκαμε στο νερό και συνταφήκαμε μαζί με τον Ιησού, ο παλιός άνθρωπος τι έγινε? Τελείωσε. Οπότε, να σταματήσουμε να ζούμε έχοντας μέσα μας έχω αυτά τα πράγματα μέσα στο χαρακτήρα μου και τότε είχα κάνει εκείνο. Πότε ήταν αυτό? Το ήτανε πρόχριστου. Πρόχριστου. Τώρα λέει ο Παύλος, εφόσον πήρες το κάλεσμα του Θεού, σου ζητάει όλο αυτό το οποίο έκανες στην πρώτερη διαγωγή σου, τι να το κάνει? Να το απεκδηθείς. Γιατί λέει αυτός ο άνθρωπος φθήρεται, πώς το λέει, κοιτάξτε τι λέει στο κείμενο. Λέει, το φθυρόμενο κατά τας επιθυμίας της απάτης, κατά τις επιθυμίες της απάτης, δηλαδή όλα αυτά μέσα στα οποία ζει ο κόσμος που ήμασταν εμείς και εμείς, πώς τα ονομάζει, τι κάνουν, λέει, επιθυμίες απάτης, απάτης. Και όλος αυτός ο παλιός άνθρωπος, ο Κύριος, τον έβγαλε για να φύγει μέσα από την απάτη. Ακούω ανθρώπους και λένε, μα έχω πληγές μέσα μου. Ωραία. Ο Χριστός τι ήρθε να κάνει? Για ποιο λόγο πληγώθηκε? Μπορεί να είχες πληγές προ-Χριστού, αλλά από τη στιγμή που γεννήθηκες, όταν βλέπεις ένα μωρό που γεννιέται, Έχει πληγές μέσα του. Ε? Έχει πληγές το μωρό. Έτσι γεννιέσαι. Εν Χριστώ πλέον. Και κάθε μέρα τη ζωή σου ζεις με τον Κύριο, αφήνεις τον Κύριο να σε μορφώσει, χωρίς να έχει πληγές. Και τις πληγές όλες τις πήρε ο Κύριος πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Έχω πολύ θλίψη μέσα μου. Αδικαιολόγητο. Αδικαιολόγητο γιατί? Γιατί αυτός επιφορτίστηκε τις θλίψεις μας. Προσέξτε αδερφοί. Ο Κύριος όταν πήγε στον... όταν πήγε στον Λάζαρο, τον φώναξαν, που ο Λάζαρος ήταν φίλος του. Εκεί βλέπουμε το πιο σύντομο εδάφιο. Τι έκανε ο Ιησούς, λέει. Δάκρυσε ο Ιησούς. Δάκρυσε. Που πάει να πει ότι επειδή αγαπούσε τον Λάζαρο και είδε όλη αυτή την κατάσταση, στεναχωρήθηκε. Δάκρυσε. Ωραία. Μετά που δάκρυσε, τι έκανε. Τι έκανε. Έκατσε μαζί με τους... Με τις μυρολογίστρες, ξέρετε ότι υπήρχαν στον Ισραήλ επαγγελματίες μυρολογίστρες. Δηλαδή τις πλήρωναν και ερχότανε και κάνανε μυρολόι. Και εδώ είχαμε παλιά. Και βγάζανε στίχους. Δηλαδή έχω τύχει και έχω ακούσει και λέω πού βρίσκουν οι άνθρωποι, δηλαδή ούτε ο Καβάφης, ούτε ο Παλαμάς, ούτε τίποτα. Ε. Μαεστρία. Στο κλάμα ειδικότητα. Και εκεί υπήρχαν τέτοια. Την εποχή εκείνη. Και λέει δάκρυσε ο Ιησούς, αλλά μετά τι έκανε. Πήγε μπροστά στον τάφο και διέταξε Ανάσταση. Και ο Κύριος δεν θέλει να μας καταβάλει λύπη, γιατί όταν σε καταβάλει το συναίσθημα της λύπης, φεύγεις από τη θέση που ο Θεός σε θέλει να είσαι, ώστε από αυτή τη θέση να μπορείς να ενεργήσεις με εξουσία ενάντια στις καταστάσεις αυτές, τις οποίες φέρνει ο διάβολος εναντίον σου και εναντίον των ανθρώπων που μπορεί να είναι γύρω σου. Αν περνάει μια δυσκολία το παιδί μου, λέμε, ομιγέννητο, ή κάποιο παιδί, τι πρέπει να κάνω εγώ. Να κάθομαι δίπλα και να μυρολογούμε ή να σταθώ σαν παιδί του Θεού με εξουσία ενάντια σε οτιδήποτε είναι αυτό το οποίο έρχεται εναντίον. Το οποίο όταν αφήσεις τη στεναχώρηση, τη θλίψη να σε καθυποβάλλει, δεν μπορείς να το ενεργήσεις αυτό. Δεν μπορείς να το ενεργήσεις. Και λέει στο 23... και να ανανεώνεστε στο πνεύμα του νοός σας. Να ανανεώνεστε στο πνεύμα του νοός σας. Αυτό το οποίο λέει ο Παύλος, προσέξτε, ό,τι λέμε αδερφοί, είναι για το βάδισμα αξίως της προσκλήσεως. Τι σου ζητάει ο Κύριος να κάνεις, λέει. Κάθε μέρα το πνεύμα του νοός πρέπει να αλλάζει. Να αλλάζει. Μπορείς να πεις ότι να σκεφτείς λίγο και να πεις ότι σήμερα έχει κάτι αλλάξει μέσα στο νου σου σχετικά με τον τρόπο που σκέφτεσαι. Μπορείς να το πεις. Ή κάθε μέρα ζεις και είναι το ίδιο πράγμα. Μόλις έρθει μια δυσκολία, μόλις έρθει ένα πρόβλημα, Ο Κύριος τι θέλει να κάνεις. Να βάζεις το λόγο μέσα σε κάθε τι. Να βάζεις το λόγο μέσα σε οτιδήποτε. Να ανοίγεις το στόμα σου και να λες θετικά. Όλα τα υπερνικόμεν δια του Ιησού Χριστού. Λέει ταύτα πάντα υπερνικόμεν. Και διαβάστε να δείτε τι περνούσε ο Παύλος. Λέει είναι κάποιος ανάμεσά σας που δεν σκαδαλίζεται και εγώ να μην φλέγομαι. Όταν σκαδαλιζόταν οι άλλοι, ο Παύλος τι πάθαινε. Φλεγότανε λέει. Λέει έξωθεν φόβη, έσωθεν μάχε. Σε κινδύνους ληστών, σε κινδύνους σε ψευδαδέλφους, ανάμεσα από τους αδερφούς διωγμούς, ανάμεσα από τους Ιουδαίζοντες διωγμούς, όπου και να πήγαινε, τι γινότανε. Σηκωνόταν η κόλαση. Όπου και να πήγαινε. Κινδύνευε η ζωή του. Τον ηθοβολούσαν, τον μαστίγωναν. Αγαπούσε τους αδερφούς και έβλεπε άτομα να ταλαιπωρούνται και θλιβότανε, προσευχότανε για ένα-ένα τους Αγίους, έφερε τα προβλήματα μπροστά, τα διεκδικούσε. Αμήν. Και μέσα σε όλα αυτά τι λέει. Ταύτα πάντα υπερνικόμεν δια του αγαπήσαντος ημάς. Μπορείς να τα υπερνικήσεις με τον Κύριο μαζί και να νικήσεις. Αμήν. Ρωμαίους 12 κεφάλαιο δεύτερο εδάφιο λέει μην συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτο. Και στο κείμενο λέει μην συσχηματίζεστε, αλλά μεταμορφώνεστε δια της ανακαινήσεως του νεού σας, ώστε να δοκιμάσετε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθό και ευάριστο και τέλειο. Ο μόνος τρόπος που μας δείχνει ο Λόγος Θεού, αδερφοί, ότι μπορεί να έρθει μεταμόρφωση μέσα στη ζωή μας, είναι με την ανακαίνιση του νου μας. Με το να αλλάξεις τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεσαι. Ένα παράδειγμα. Τι είναι η πρώτη σκέψη που κάνεις όταν, ξέρω εγώ, απορριθμιστεί κάτι στο σώμα σου ή νιώσεις ένα πόνο. Παράδειγμα. Η πρώτη σκέψη ποια είναι? Να πάω στο γιατρό. Ή να πιω φάρμακο. Ή να πάω να κάνω εξέταση. Η πρώτη σκέψη ποια θα πρέπει να είναι? Να βάλεις το χέρι σου επάνω. Στο όνομα του Ιησού Χριστού Κύριε, εσύ είσαι η θεραπεία. Μιλάμε για το ποια θα είναι η πρώτη σκέψη. Έτσι. Πού στρέφεσαι για το πρώτο πράγμα, για οτιδήποτε έρθει στη ζωή σου. Ακούς κάτι το οποίο δεν είναι καλό. Ποια είναι η πρώτη σου σκέψη? Προσευχή. Στον Κύριο μπροστά. Αυτός είναι ο οποίος μπορεί να αναλάβει τα πάντα. Λέει, δια της ανακαινήσεως του νεού σας. Να μην συσχηματιζόμαστε. Ο κόσμος αυτό κάνει. Ο κόσμος αυτό κάνει. Μόλις ακούσει οτιδήποτε πάει στον παντογνώστη. Τον ξέρετε τον παντογνώστη? Google. Google. Πατάς μέσα και ξέρεις τα πάντα. Ξέρεις τα πάντα. Εδώ ο Κύριος θέλει να μπούμε μέσα στον λόγο του να μάθουμε τα πάντα. Αμήν. Αμήν. Και να ενδυθείτε στο 24 το νέο άνθρωπο, τον κτιστέντα κατά Θεό εν δικαιοσύνη και οσιότητα της αληθείας. Βλέπετε, δεν είναι μόνο το γδύσιμο του παλιού ανθρώπου. Σου λέει και να ντυθείς τον νέο άνθρωπο, ο οποίος είναι κτιστής κατά Θεό εν δικαιοσύνη και οσιότητα της αληθείας. Και είναι και τα δύο αναγκαία. Δεν μπορείς να κάνεις μόνο το ένα. Γιατί το κάνουν πολύ αυτό. Όχι, πρέπει να κάνεις και το άλλο. Γιατί λέει, όσοι βαπτιστήκαμε στο Χριστό, τι κάναμε? Ντυθήκαμε το Χριστό. Ντυθήκαμε το Χριστό. Δηλαδή, όταν σε βλέπει κάποιος και περπατάς μέσα στη ζωή σου κάθε μέρα, τι πρέπει να βλέπει? Το Χριστό πρέπει να βλέπει. Το Χριστό πρέπει να βλέπει. Μα εγώ που είμαι έτσι, που είμαι αλλιώς, αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Ο Κύριος σου λέει, μα εγώ δεν μπορώ, είμαι αδύναμος, τόσο το καλύτερο. Τόσο το καλύτερο, λέει ο Παύλος, εγώ είμαι αδύναμος για να φανερωθεί η δύναμη του Θεού μέσα από μένα. Όσο πιο αδύναμος είσαι, όσο πιο ανήμπορος είσαι, τόσο το καλύτερο. Γιατί ο άνθρωπος ο οποίος είναι ισχυρός και δυνατός, μπορεί να κάνει τα πάντα, τον Κύριο δεν το χρειάζεται. Δεν το χρειάζεται. Όσοι βαπτιστήκαμε στο Χριστό, ντυθήκαμε εκείνον. Λέει ο Παύλος στην προς Ρωμαίους 13 κεφάλαιο 14 εδάφιο. Λέει, ενδύθητε τον Κύριο Ιησού Χριστό και μη φροντίζετε περί της σαρκός εις το να εκτελείτε τας επιθυμίας αυτής. Ξέρετε ποιο είναι το τέλος της σάρκας, αδερφοί? Λέει, διότι πρέπει το φθαρτό τούτο να ενδυθεί αυθαρσία και το θνητό τούτο να ενδυθεί αθανασία. Οπότε ο Κύριος πού θέλει να ρίξει όλο το βάρος? Σου λέει, το σώμα αυτό ο Κύριος το αγαπάει. Το αγαπάει. Το ονομάζει ναό. Ναό του Αγίου Πνεύματος. Γιατί μέσα στο σώμα αυτό κατοικεί εκείνος. Αλλά ποιος άλλος κατοικεί μέσα σε αυτό το σώμα? Και συνήθως ο άνθρωπος στρέφεται στο σώμα για να εξυπηρετήσει τα του σώματος και αυτό το οποίο είναι μέσα. Γιατί αυτό είναι. Αυτό είναι. Η ψυχή και το πνεύμα αυτό που είναι μέσα στο σώμα. Και να σας πω και κάτι. Όταν αφήνεις τον Κύριο να οικοδομήσει τον εαυτό του μέσα στο πνεύμα σου και στην ψυχή σου, και αυτό το σώμα το οποίο έχεις θα υπακούσεις αυτά που το πνεύμα και η ψυχή λένε. Σήμερα οι άνθρωποι το κάνουν ανάποδα. Η ψυχή και το πνεύμα υπακούν σε αυτό που το σώμα λέει. Γι' αυτό λέει για τις επιθυμίες του σώματος. Να μην εκπληρούμε τις επιθυμίες της σάρκας. Μάθε να ζεις δια του πνεύματος και να αφήνεις το πνεύμα να κυριαρχεί και στην ψυχή σου και στο σώμα σου. Αμήν. Να ντυθούμε τον νέο άνθρωπο, τον κτιστέντα κατά Θεό εν δικαιοσύνη και οσιότητα της αλήθειας. Λέει στην προσεφεσή στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 10 εδάφιο, διότι αυτού ποίημα είμαστε κτιστέντες εν Χριστώ Ιησού. Είδατε τι είπαμε πριν, διαβάσαμε το εδάφιο στους Κολοσσαΐσας, πρώτο 16. Μέσα σε αυτόν έκτισε ο Θεός τα πάντα. Και εδώ λέει, αυτού ποίημα είμαστε κτιστέντες εν Χριστώ Ιησού, προς έργα καλά τα οποία προετοίμασε ο Θεός να περιπατήσουμε μέσα σε αυτά. Λέει, αν τις είναι εν Χριστώ, είναι νέο κτίσμα. Νέο κτίσμα. Μπορείς να ζήσεις σαν νέο κτίσμα. Το παλιό κτίσμα δεν υπάρχει. Ναι, αλλά άσε το αλλά. Το τι λες εσύ είναι ή το τι λέει ο Λόγος του Θεού. Ξέρετε, πολλές φορές το πιο δύσκολο πράγμα στον κόσμο δεν είναι ο Θεός να συγχωρήσει τον άνθρωπο. Το πιο δύσκολο είναι να συγχωρήσει ο άνθρωπος τον εαυτό του. Ναι, αλλά είχα κάνει εκείνο και... Ναι, αλλά ο Θεός σου λέει το έσβησε. Ναι, αλλά είχα κάνει και το άλλο. Και αυτό το έσβησε. Και όσο απέχει η Ανατολή από τη Δύση, τόσο απομάκρυνε τις αμαρτίες μας από εμάς. Ναι, αλλά και... Ξέρεις πόσο ο Θεός συγχωρεί? Η δύναμη της συγχώρησης. Μόλις έρθεις μπροστά του για αυτό που έχεις κάνει ειλικρινά και πεις, Κύριε, έκανα αυτό το λάθος, μετανοώ ενώπιον σου και θέλω να με σκεπάσεις και να με συγχωρήσεις. Ο Κύριος το σβήσε. Δεν το θυμάται πλέον. Εμείς τι κάνουμε? Κύριε, συγχώρεσέ με. Μετά από μισή ώρα πάλι, Κύριε, αυτό που είχα κάνει, σε παρακαλώ, συγχώρεσέ με. Περνάει άλλη μια ώρα, Κύριε, συγχώρεσέ με αυτό που είχα κάνει. Καλά, δεν σε συγχώρεσε? Το αίμα του Ιησού Χριστού κάνει τέλειο σκέπασμα, τέλεια κάλυψη. Γι' αυτό ο Δαβίδ λέει, μακάριος εκείνος του οποίου σκεπάστηκε η αμαρτία, στον οποίο ο Θεός δεν λογαριάζει την ανομία σου. Εφόσον μετανοείς, σου λέει, τελείωσε αυτή, την ξέχασα. Την ξέχασα. Αμήν. Και η φράση αυτή εδώ πέρα που λέει, να εντυθούμε τον νέο άνθρωπο, τον κτιστέντα κατά Θεό εν δικαιοσύνη και οσιότητα της αλήθειας, έρχεται σε αντίθεση με τη φράση που είπε πριν για τις απατηλές επιθυμίες. Γιατί δεν μιλάει ο Κύριος για μια επιφανειακή κατάσταση, αλλά θέλει να γεμίσουμε, να πληρωθούμε με την αλήθεια. Γιατί ο νέος άνθρωπος, αδερφοί, είναι ένα νέο κτίσμα, αγνό, άγιο, το οποίο ζει ταπεινά και δεν ζει με αυτοδικαίωση. Μας έχει ξεχωρίσει ο Θεός θησαυρούς δικούς του. Σε κάλεσε και σε έκανε θησαυρό δικό του. Έτσι σε βλέπει. Έτσι σε βλέπει. Και όλη η προσοχή του Θεού είναι πάνω σου για να σε φτιάξει. Να σε φτιάξει, καθώς παραδίδεις τον εαυτό σου σε εκείνον κάθε μέρα της ζωής σου και υποτάσσεις τον εαυτό σου σε εκείνον, ο Κύριος σε φτιάχνει θησαυρό του.
1: Αμήν.
0: Και σε έχει προορίσει να είσαι μέσα στο θρόνο του. Μην σκέφτεσαι και λες, μα εγώ είμαι έτσι, μα εγώ είμαι αλλιώς. Αξίζει για τον Κύριο? Αξίζεις? Το βάντισμα, το πνευματικό του χριστιανού, δεν γίνεται, δεν μπορεί να το κάνει ο άνθρωπος βαδίζοντας με τις δικές του αντιλήψεις. Το βάδισμα το πνευματικό γίνεται καθώς βαδίζεις με το λόγο. Προσέξτε, αδερφοί, μέσα από καταστάσεις και δυσκολίες και χίλια δύο πράγματα, όλοι οι άνθρωποι περνάνε. Αν νομίζετε ότι είναι κάποιοι οι οποίοι εξαιρούνται, κάνετε λάθος. Δεν υπάρχει κανένας που να εξαιρείται. Και να σας πω και κάτι, όσο πιο πολύ ανεβαίνεις με τον Κύριο, τόσο οι επιθέσεις είναι μεγαλύτερες. Τον Κύριο Ιησού Χριστό, ποιος τον πείραξε?
1: Ο
0: ίδιος ο διάβολος, και μαζί και όλη η κόλαση. Και όλη η κόλαση. Στάθηκε ο Κύριος?
1: Αμήν.
0: Στάθηκε. Στάθηκε. Και ο Κύριος τώρα μας καλεί και εμάς να σταθούμε. Λέει, και αφού καταπολεμήσετε τα πάντα, τι να κάνετε?
1: Σταθούμε.
0: Να σταθούμε. Προσέξτε, αφού καταπολεμήσουμε τα πάντα, βάλτε μερικά πάντα από δίπλα. Βάλε ό,τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να έχει έρθει εναντίον σου στη ζωή σου τώρα που μιλάμε. Τι είναι αυτό το οτιδήποτε? Βάλε ό,τι είναι αυτό το οποίο έχει έρθει εναντίον σου τώρα στη ζωή σου και σκέψου τι ο Κύριος θέλει να κάνεις. Τι θέλει να κάνεις? Να καταπολεμήσεις και να νικήσεις και να σταθείς.
1: Αμήν.
0: Αυτό ο Κύριος θέλει να κάνεις. Χωρίς να κάνεις ένα βήμα πίσω, χωρίς να οπισθοχωρήσεις, να τα παρατήσεις, τίποτα. Ο Κύριος θέλει να καταπολεμήσεις και να νικήσεις. Μέχρι τέλος.
1: Αμήν.
0: Ας σηκωθούμε. Σε ευλογήσω.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: χριστιανών Ελλάδος.
1: Ποιος είναι πραγματικά παιδί του Θεού? Αυτός που γεννιέται από σπέρμα άφθαρτο, που είναι ο λόγος του Θεού που ζει και μένει στον αιώνα. Αυτός που δέχεται τον Χριστό μέσα στην καρδιά του, σαν σωτήρα του, σαν λυτρωτή του. Αυτός που υποτάσσεται στον Κύριο και ο Θεός μαρτυρεί μες στη ζωή του, δίνοντάς του το πνεύμα της επαγγελίας.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας κεφάλαιο 60. Σήκω, φωτίζου, επειδή το φως σου ήρθε και η δόξα του Κυρίου ανέτειλε επάνω σου. Επειδή δες, σκοτάδι θα σκεπάσει τη γη και παχύ σκοτάδι τα έθνη. Επάνω όμως σε σένα θα ανατείλει ο Κύριος και η δόξα του θα φανερωθεί επάνω σου. Και τα έθνη θα έρθουν στο φως σου και οι βασιλιάδες στη λάμψη της ανατολής σου. Ύψωσε τα μάτια σου ολόγυρα και δες. Όλοι αυτοί συγκεντρώνονται, έρχονται σε σένα. Οι γη σου θα έρθουν από μακριά και οι θυγατέρες σου θα τραφούν στα πλευρά σου. Τότε θα δεις και θα χαρείς και η καρδιά σου θα εκπλαγεί και θα πλαντινθεί, επειδή η αυθονία της θάλασσας θα στραφεί σε σένα. Οι δυνάμεις των εθνών θα έρθουν σε σένα. Πλήθος από καμήλες θα σε σκεπάσει. Οι δρομάδες καμήλες του Μαδιάμ και του Γεφά. Όλοι εκείνοι από τη Σεβά θα έρθουν. Χρυσάφι και λιβάνι θα φέρουν και θα ευαγγελίζονται τους επένους του Κυρίου.

εδόξασε. Και οι γη των αλλογενών θα ανοικοδομήσουν τα τείχη σου και οι βασιλιάδες τους θα σε υπηρετήσουν. Επειδή σε πάταξα μέσα στην οργή μου, όμως χάρη της εύνοιας μου σε ελέησα. Και οι πύλες σου θα είναι πάντοτε ανοιχτές. Δεν θα κλειστούν ημέρα και νύχτα για να οδηγούν μέσα σε σένα τις δυνάμεις των εθνών και να φέρνονται μέσα οι βασιλιάδες τους. Επειδή το έθνος και η βασιλεία που δεν θα σε δούλευαν θα αφανιστούν. Ναι, τα έθνη εκείνα θα ερημωθούν ολοκληρωτικά. Η δόξα του Λιβάνου θα έρθει σε σένα, το έλατο, το πεύκο και ο πήξος μαζί, για να στολίσουν τον τόπο του αγιαστηρίου μου. Και θα δοξάσω τον τόπο των ποδιών μου. Και τα παιδιά εκείνων που σε λύπησαν θα έρθουν σε σένα με υπόκληση. Και όλοι όσοι σε καταφρόνησαν θα προσκυνήσουν τα πέλματα των ποδιών σου και θα σε ονομάζουν η πόλη του Κυρίου, η Σιών του Αγίου του Ισραήλ. Αντί το ότι εγκαταλείφθηκες και μισήθηκες, ώστε κανένας δεν διάβαινε από μέσα σου, θα σε κάνω αιώνιο αγαλίαμα, εφροσύνη σε γενναίες γενναιών. Και θα θυλάσεις το γάλα των εθνών και θα θυλάσεις τους μαστούς των βασιλιάδων και θα γνωρίσεις ότι εγώ ο Κύριος είμαι ο σωτήρας σου και ο λυτρωτής σου, ο ισχυρός του Ιακώβ. Αντί για χαλκό θα φέρω χρυσάφι και αντί για σίδερο θα φέρω ασίμι και αντί για ξύλο χαλκό και αντί για πέτρες σίδερο και θα καταστήσω τους αρχηγούς σου ειρήνη και τους επιστάτες σου δικαιοσύνη. Δεν θα ακούγεται πλέον βία μέσα στη γη σου, ερήμωση και καταστροφή στα όρια σου, αλλά θα ονομάζεις τα τείχη σου σωτηρία και τις πύλες σου ένεση. Δεν θα υπάρχει πλέον σε σένα ο ήλιος ως φως της ημέρας, ούτε το φεγγάρι θα σε φωτίζει με τη λάμψη του, αλλά ο Κύριος θα είναι σε σένα αιώνιο φως και ο Θεός σου η δόξα σου. Ο ήλιος σου δεν θα δει πλέον, ούτε το φεγγάρι σου θα λείψει, επειδή ο Κύριος θα είναι το αιώνιο φως σου και οι ημέρες του πένθουν σου θα τελειώσουν. Και ο λαός σου θα είναι όλοι δίκαιοι. Θα κληρονομήσουν τη γη για πάντα. Ο κλάδος του φυτέματός μου, το έργο των χεριών μου για να δοξάζομαι. Το ελάχιστο θα γίνει χίλια και το λιγοστό ισχυρό έθνος. Εγώ ο Κύριος θα το επιταχύνω στον καιρό του. Ισαΐας κεφάλαιο 61. Πνεύμα Κυρίου του Θεού είναι επάνω μου, επειδή ο Κύριος με έχρισε για να ευαγγελίζομαι στους φτωχούς. Με απέστειλε για να γιατρέψω τους συντριμμένους στην καρδιά, να κηρύξω ελευθερία στους εχμαλώτους και άνοιγμα δεσμοτηρίου στους δεσμίους. Για να κηρύξω χρόνον ευπρόσδεκτο στον Κύριο και ημέρα εκδίκησης του Θεού μας. Για να παρηγορήσω όλους αυτούς που πενθούν. Για να καθορίσω σε αυτούς που πενθούν στη Σιών. Να τους δώσω ωραιότητα αντί για στάχτη. Λάδι εφροσύνης αντί για πένθος. Στολή ένεσης αντί του πνεύματος της αποθάρρυνσης. Για να ονομάζονται δένδρα δικαιοσύνης, φύτεμα του Κυρίου για δική του δόξα. Και θα ανοικοδομήσουν τις παλιές ερημώσεις, θα ανεγείρουν τα αρχαία ερείπια και θα ανακαινήσουν τις έρημες πόλεις, αυτές που ήσαν ερημωμένες από γενναίες γενεών. Και οι αλλογενείς θα στέκονται και θα βόσκουν τα κοπάδια σας, και η γη των αλλογενών θα είναι η γεωργή σας και η αμπελουργή σας. Εσείς όμως θα ονομάζεστε ιερείς του Κυρίου. Θα σας λένε λειτουργούς του Θεού μας. Θα τρώτε τα αγαθά των εθνών και θα καυχάστε στη δόξα τους. Αντί της εσχήνης σας θα έχετε διπλάσια και αντί της ντροπής θα έχουν αγαλίαση μέσα στην κληρονομιά τους. Γι' αυτό μέσα στη γη τους θα κληρονομήσουν το διπλό. Σε αυτούς θα είναι αιώνια εφροσύνη.

επειδή εγώ είμαι ο Κύριος που αγαπάω δικαιοσύνη. Μισώ αρπαγή και αδικία. Και θα ανταποδώσω πιστά το έργο τους και θα κάνω σε αυτούς αιώνια διαθήκη. Και το σπέρμα τους θα αποκτήσει φήμη ανάμεσα στα έθνη και οι απόγονοί τους ανάμεσα στους λαούς. Καθένας που τους βλέπει θα τους γνωρίζει ότι είναι σπέρμα που ο Κύριος ευλόγησε. Θα εφρανθώ τα μέγιστα στον Κύριο. Η ψυχή μου θα αγαλιαστεί στο Θεό μου, επειδή με έντισε με ημάτιο σωτηρίας. Μου φόρεσε επένδυμα δικαιοσύνης, σαν νυμφίο ευπρεπισμένο με μήτρα και σαν νύμφη στολισμένη με τα πολύτιμα καλοπίσματά της. Επειδή, όπως η γη αναδίνει το βλάστημά της και όπως ο κήπος εκφύει όσα ασπέρνονται σε αυτόν, έτσι και ο Κύριος ο Θεός θα κάνει τη δικαιοσύνη και την ένεση να βλαστήσουν μπροστά σε όλα τα έθνη. Πρώτη Σαμουήλ, 18ο κεφάλαιο. Και καθώς τελείωσε να μιλάει στο Σαούλ, η ψυχή του Ιωνάθαν συνδέθηκε με τη ψυχή του Δαβίδ και ο Ιωνάθαν τον αγάπησε σαν τη δική του ψυχή. Και ο Σαούλ τον παρέλαβε εκείνη τη μέρα και δεν τον άφησε πλέον να επιστρέψει στο σπίτι του πατέρα του. Τότε ο Ιωνάθαν έκανε συνθήκη με τον Δαβίδ, επειδή τον αγαπούσε σαν τη δική του ψυχή. Και ο Ιωνάθαν, αφού ξεντήθηκε το επανοφόρι που είχε πάνω του, το έδωσε στο Δαβίδ και τη στολή του, μέχρι και το ξύφος του και το τόξο του και τη ζώνη του. Και ο Δαβίδ έβγαινε παντού όπου τον έστελνε ο Σαούλ και φερόταν με σύνεση. Και ο Σαούλ τον έβαλε αρχηγό πάνω σε όλους τους άνδρες του πολέμου. Κι ήταν αρεστός στα μάτια ολόκληρου του λαού και ακόμα και στα μάτια των δούλων του Σαούλ. Και καθώς έρχονταν, ενώ ο Δαβίδ επέστρεφε από τη σφαγή του Φιλιστέου, έβγαιναν γυναίκες από όλες τις πόλεις του Ισραήλ, ψάροντας και χορεύοντας σε συνάντηση του βασιλιά Σαούλ με τύμπανα, με χαρά και με κύμβαλα. Και αποκρίνονταν η μία στην άλλη οι γυναίκες που έπαιζαν και έλεγαν «Ο Σαούλ πάταξε τις χιλιάδες του και ο Δαβίδ τις μυριάδες του». Και ο Σαούλ παροξύνθηκε σε υπερβολικό βαθμό και φάνηκε δυσάρεστος στα μάτια του αυτός ο λόγος και είπε «Απέδωσαν στο Δαβίδ τις μυριάδες και σε μένα απέδωσαν τις χιλιάδες». Και τι απολείπεται πλέον σε αυτόν παρά η βασιλεία? Και ο Σαούλ υπέβλεπε τον Δαβίδ από εκείνη την ημέρα και στο εξής. Και την επόμενη μέρα ήρθε επάνω στο Σαούλ ένα πονηρό πνεύμα από το Θεό και προφήτευε μέσα και ο Δαβίδ έπαιζε του κιθάρα όπως κάθε ημέρα. Και υπήρχε ένα μικρό δόρυ στο χέρι του Σαούλ. Και ο Σαούλ έριξε το μικρό δόρυ λέγοντας «Θα χτυπήσω το Δαβίδ μέχρι και στον τοίχο». Αλλά ο Δαβίδ παρεξέκλεινε δύο φορές από μπροστά του. Και ο Σαούλ φοβήθηκε από μπροστά από τον Δαβίδ, επειδή ο Κύριος ήταν μαζί του, ενώ από τον Σαούλ είχε απομακρυνθεί. Γι' αυτό ο Σαούλ τον απομάκρυνε από κοντά του και τον έκανε χιλίαρχο. Και έβγαινε και έμπαινε μπροστά στο λαό. Και ο Δαβίδ φερόταν με σύνεση σε όλους τους δρόμους του. Και ο Κύριος ήταν μαζί του. Γι' αυτό ο Σαούλ, βλέποντας ότι φέρεται με μεγάλη σύνεση, φοβόταν από μπροστά του. Και ολόκληρος ο Ισραήλ και ο Ιούδας αγαπούσε τον Δαβίδ, επειδή έβγαινε και έμπαινε μπροστά τους. Και ο Σαούλ είπε στο Δαβίδ «Δες, η μεγαλύτερη θυγατέρα μου, η Μεράβ, αυτή θα σου δώσω για γυναίκα, μόνο να είσαι σε μένα ανδρείος και να μάχεσαι τις μάχες του Κυρίου». Επειδή ο Σαούλ είπε «Ας μην είναι το χέρι μου επάνω του, αλλά το χέρι των Φιλιστέων ας είναι επάνω του». Και ο Δαβίδ είπε στο Σαούλ «Ποιος είμαι εγώ και ποια είναι η ζωή μου και η οικογένεια του πατέρα

0: μου ανάμεσα στον Ισραήλ, ώστε να γίνω γαμπρός του βασιλιά? Αλλά την εποχή που η Μεράβ, η θυγατέρα του Σαούλ, επρόκειτο να δοθεί στο Δαβίδ, αυτή δόθηκε για γυναίκα στον Αδριήλ, τον Μεολαθήτη. Τον Δαβίδ όμως αγαπούσε η Μιχάλ, η θυγατέρα του Σαούλ, και το ανήκειλαν στο Σαούλ, και του άρεσε αυτό το πράγμα. Και ο Σαούλ είπε, «Θα του τη δώσω για να του γίνει παγίδα και για να είναι πάνω του το χέρι των Φιλιστέων». Γι' αυτό ο Σαούλ είπε στο Δαβίδ, «Σήμερα θα είσαι γαμπρός μου με τη δεύτερη θυγατέρα μου». Και ο Σαούλ πρόσταξε τους δούλους του λέγοντας, «Μιλήστε κρυφά στο Δαβίδ και πείτε του, «Δες, ο βασιλιάς αρέσκεται σε σένα και σε αγαπούν όλοι οι δούλοι του. Τώρα λοιπόν, γίνε γαμπρός του βασιλιά». Και οι δούλοι του Σαούλ μίλησαν αυτά τα λόγια στα αυτιά του Δαβίδ. Και ο Δαβίδ είπε, «Σας φέρετε τυποτένιο πράγμα να γίνει κανείς γαμπρός του βασιλιά? Αλλά εγώ είμαι φτωχός άνθρωπος και τυποτένιος». Και οι δούλοι του Σαούλ ανήγγυλαν σε αυτόν λέγοντας, «Σύμφωνα με αυτά τα λόγια μίλησε ο Δαβίδ». Και ο Σαούλ είπε, «Έτσι θα πείτε στο Δαβίδ. Ο βασιλιάς δεν θέλει νυφικά δώρα, αλλά 100 ακροβιστίες Φιλιστέων για να εκδικηθεί ο βασιλιάς ενάντια στους εχθρούς του». Ο Σαούλ όμως στοχαζόταν να κάνει τον Δαβίδ να πέσει με το χέρι των Φιλιστέων. Και όταν οι δούλοι του ανήγγυλαν στο Δαβίδ αυτά τα λόγια, άρεσε στο Δαβίδ να γίνει γαμπρός του βασιλιά, ώστε και πριν συμπληρωθούν οι ημέρες, ο Δαβίδ σηκώθηκε και πήγε αυτός και οι άνδρες του και θανάτωσε 200 από τους άνδρες των Φιλιστέων. Και ο Δαβίδ έφερε τις ακροβιστίες τους και τις απέδωσε ολόκληρες στο βασιλιά για να γίνει γαμπρός του βασιλιά. Και ο Σαούλ του έδωσε τη Μιχάλ, τη θυγατέρα του, για γυναίκα. Και ο Σαούλ είδε και γνώρισε ότι ο Κύριος ήταν μαζί με τον Δαβίδ. Και η Μιχάλ, η θυγατέρα του Σαούλ, τον αγαπούσε. Και ο Σαούλ φοβόταν ακόμα περισσότερο μπροστά από τον Δαβίδ. Και ο Σαούλ έγινε παντοτινός εχθρός του Δαβίδ. Και οι άρχοντες των Φιλιστέων βγήκαν σε πόλεμο. Και από την ημέρα που βγήκαν, ο Δαβίδ φερόταν με μεγαλύτερη σύνεση από όλους τους δούλους του Σαούλ, ώστε το όνομά του τιμήθηκε υπερβολικά. Πρώτη Σαμουήλ, 19ο κεφάλαιο. Και ο Σαούλ είπε στον Ιωνάθαν, τον γιο του, και σε όλους τους δούλους του, να θανατώσουν τον Δαβίδ. Ο Ιωνάθαν όμως, ο γιος του Σαούλ, αγαπούσε τον Δαβίδ υπερβολικά. Και ο Ιωνάθαν ανήγγειλε στον Δαβίδ λέγοντας, «Ο Σαούλ, ο πατέρας μου, ζητάει να σε θανατώσει. Τώρα λοιπόν, φυλάξου παρακαλώ μέχρι το πρωί και μένε σε ένα κρυφό μέρος και κρύψου. Και εγώ θα βγω και θα σταθώ κοντά στον πατέρα μου στο χωράφι, όπου θα βρίσκεσαι, και θα μιλήσω στον πατέρα μου για σένα. Και θα δω τι είναι και θα σου το αναγγείλω». Και ο Ιωνάθαν μίλησε στο Σαούλ τον πατέρα του ευνοϊκά για τον Δαβίδ και του είπε, «Ας μη αμαρτήσει ο βασιλιάς ενάντια στο δούλο του, ενάντια στο Δαβίδ, επειδή δεν αμάρτησε εναντίον σου και επειδή τα έργα του στάθηκαν πολύ καλά σε σένα, δεδομένου ότι ρυψοκινδύνεψε τη ζωή του και θανάτωσε το Φιλιστέο και ο Κύριος έκανε μεγάλη σωτηρία σε ολόκληρο τον Ισραήλ. Είδες και χάρηκες. Γιατί λοιπόν θέλεις να αμαρτήσεις ενάντια σε αθώο αίμα, θανατώνοντας τον Δαβίδ χωρίς αιτία?» Και ο Σαούλ έδωσε προσοχή στη φωνή του Ιωνάθαν. Και ορχίστηκε ο Σαούλ λέγοντας, «Ζει ο Κύριος, δεν θα θανατωθεί». Και ο Ιωνάθαν φώναξε τον Δαβίδ και του ανήγγειλε όλα αυτά τα λόγια. Και ο Ιωνάθαν έφερε τον Δαβίδ στο Σαούλ και ήταν μπροστά του, όπως και άλλοτε. Έγινε και πάλι πόλεμος. Και ο Δαβίδ βγήκε και πολέμησε με τους Φιλιστέους και επάταξε τους Φιλιστέους με μεγάλη σφαγή και έφυγαν από μπροστά του. και το πονηρό πνεύμα από τον Κύριο στάθηκε επάνω στο Σαούλ, ενώ καθόταν στο σπίτι του με το μικρό δόρυ στο χέρι του. Και ο Δαβίδ έπαιζε με το χέρι του το όργανο. Και ο Σαούλ ζήτησε να χτυπήσει τον Δαβίδ με το μικρό δόρυ και μέχρι τον τοίχο. Ξέκλεινε όμως από μπροστά από τον Σαούλ και εκτύπησε με το μικρό δόρυ τον τοίχο. Και ο Δαβίδ έφυγε και διασώθηκε εκείνη τη νύχτα. Και ο Σαούλ έστειλε μηνυτές στο σπίτι του Δαβίδ για να τον παραφυλάξουν και να τον θανατώσουν το πρωί. Η Μιχάλ, όμως, η γυναίκα του, ανήγγειλε στο Δαβίδ λέγοντας «Αν δεν σώσεις τη ζωή σου αυτή τη νύχτα, αύριο θα θανατωθείς». Και η Μιχάλ κατέβασε το Δαβίδ από το παράθυρο και αναχώρησε και έφυγε και διασώθηκε. Τότε η Μιχάλ, παίρνοντας ένα ομοίωμα, το έβαλε πάνω στο κρεβάτι και στο κεφάλι του έβαλε ένα προσκέφαλο από τρίχες κατσικιών και το σκέπασε με ένα φόρεμα. Και όταν ο Σαούλ έστειλε μηνυτές για να πιάσουν τον Δαβίδ, εκείνη είπε «Είναι άρρωστος». Ο Σαούλ έστειλε ξανά μηνυτές για να δουν τον Δαβίδ, λέγοντας «Φέρτε τον μου επάνω στο κρεβάτι για να το θανατώσω». Και όταν οι μηνυτές μπήκαν μέσα, να, επάνω στο κρεβάτι ήταν το ομοίωμα και ένα προσκέφαλο στο κεφάλι του από τρίχες κατσικιών. Και ο Σαούλ είπε στη Μιχάλ «Γιατί με εξαπάτησες έτσι και έδιωξες τον εχθρό μου και διασώθηκε?» Και η Μιχάλ απάντησε στο Σαούλ «Αυτός μου είπε, άφησε με να φύγω, γιατί να σε θανατώσω?» Και ο Δαβίδ έφυγε και διασώθηκε και ήρθε στον Σαμουήλ στη Ραμά και του ανήγγειλε όλα όσα του είχε κάνει ο Σαούλ. Και πήγαν αυτός και ο Σαμουήλ και κατοίκησαν στην Ναβιώθ. Και ανήγγειλαν στον Σαούλ και είπαν «Δες, ο Δαβίδ είναι στην Ναβιώθ, στη Ραμά». Και ο Σαούλ έστειλε μηνυτές για να πιάσουν τον Δαβίδ. Και όταν είδαν τη συγκέντρωση των προφητών να προφητεύουν και τον Σαμουήλ να προείσταται σε αυτούς, ήρθε το πνεύμα του Κυρίου επάνω στους μηνυτές του Σαούλ και προφήτευαν κι αυτοί. Και όταν αυτό αναγγέλθηκε στο Σαούλ, έστειλε κι άλλους μηνυτές. Και αυτοί παρόμοια προφήτευαν. Και ο Σαούλ ξανά στείλε μηνυτές για τρίτη φορά και αυτοί επίσης προφήτευαν. Τότε πήγε και αυτός στη Ραμά και ήρθε μέχρι το μεγάλο πηγάδι που είναι στη Σοκό και ρώτησε λέγοντας «Πού είναι ο Σαμουήλ και ο Δαβίδ?» Και είπαν «Δες στη Ναβιώθ, στη Ραμά». Και πήγε εκεί στη Ναβιώθ που ήταν στη Ραμά. Και το πνεύμα του Θεού ήρθε επάνω του και εξακολουθούσε το δρόμο του προφητεύοντας μέχρι ότου ήρθε στην Ναβιώθ, στη Ραμά. Και αφού ξεντήθηκε και αυτό στα αιμάτια του, προφήτευε μπροστά στο Σαμουήλ με τον ίδιο τρόπο και ήταν κατά γης γυμνός όλη εκείνη την ημέρα και όλη τη νύχτα. Γι' αυτό λένε και ο Σαούλ ανάμεσα σε προφήτες.
1: Επιστολή προς Κολοσσαείς, κεφάλαιο 1. Ο Παύλος, Απόστολος του Ιησού Χριστού σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και ο Τιμόθεος ο αδερφός. Προς τους Άγιους και πιστούς χριστιανούς αδερφούς των Κολοσσών. Ευχόμαστε ο Θεός Πατέρας μας και ο Κύριος Ιησούς Χριστός να σας δίνει τη χάρη και την ειρήνη. Πάντοτε στις προσευχές μας ευχαριστούμε για σας το Θεό, τον Πατέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, γιατί πληροφορηθήκαμε την πίστη σας στον Ιησού Χριστό και την αγάπη σας για όλο το λαό του Θεού. Τον ευχαριστούμε επίσης για την ελπίδα σας σε όλα όσα είναι αποθησαυρισμένα για σας στον ουρανό, για τα οποία ακούσατε ήδη από το κήρυγμα του Ευαγγελίου, που περιέχει την αλήθεια και που έφτασε σε εσάς. Όπως σε όλο τον κόσμο, έτσι και στη δική σας Εκκλησία, το Ευαγγέλιο καρποφορεί και αυξάνει από την ημέρα που ακούσατε και γνωρίσατε πραγματικά τη χάρη του Θεού. Και το χαρμόσυνο αυτό μήνυμα σας το έφερε ο αγαπητός Επαφράς, δούλος του Θεού και αυτός όπως και εμείς, πιστός υπηρέτης του Χριστού για χάρη σας. Αυτός μας μίλησε για την αγάπη σας που την εμπνέει το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό και εμείς, αφού του μάθαμε τα νέα σας, δεν πάβουμε να προσευχόμαστε για σας και να παρακαλούμε το Θεό να λάβετε όλη τη σοφία και τη σύνεση που χαρίζει το Άγιο Πνεύμα, ώστε να γνωρίσετε στην εντέλεια το θέλημά Του. Για να ζείτε με τρόπο αντάξιο του Κυρίου και κατά πάντα ευάρεστος Αυτόν, να έχετε σαν καρπό κάθε λογής καλά έργα και να προοδεύετε στη βαθιά γνώση του Θεού, παίρνοντας δύναμη από τον ισχυρό και δοξασμένο Θεό. Έτσι θα έχετε σε κάθε περίσταση υπομονή και μακροθυμία και χαρούμενοι θα ευχαριστείτε τον Πατέρα που σας αξίωσε να έχετε μερίδιο στην κληρονομία των Αγίων Του που ζουν μέσα στο φως. Ο Θεός Πατέρας μας λύτρωσε από τη σκοτεινή εξουσία του σατανά και μας πολιτογράφησε στη βασιλεία του αγαπητού Υιού Του, ο οποίος μας έδωσε την απολύτρωση, μας συγχώρεσε τις αμαρτίες. Αυτός είναι η εικόνα του αόρατου Θεού, πριν από κάθε πλάσμα γεννημένος. Γιατί τα πάντα δι' αυτού ήρθαν στην ύπαρξη, όσα στον ουρανό και όσα στη γη, ορατά και αόρατα, θρόνοι και κυριότητες, αρχές και εξουσίες. Ό,τι υπάρχει είναι πλασμένο δι' αυτού και αυτόν έχει σκοπό του. Υπάρχει αυτός πριν από κάθε τι και αυτός τα πάντα συγκρατεί για να μπορούν να υπάρχουν. Αυτός η κεφαλή του σώματος που είναι η Εκκλησία, αυτός αρχή της νέας ανθρωπότητας από τους νεκρούς ο πρωταναστημένος, ώστε να γίνει όλα εκείνος πρώτος. Γιατί μέσα σε εκείνον η θεότητα έστερξε ολάκερη να κατοικήσει και όσα στη γη και όσα στον ουρανό μαζί τους να συμφιλιώσει μέσον αυτού, που την ειρήνη έφερε με του σταυρού του το αίμα. Έτσι έγινε και με εσάς. Άλλοτε ήσασταν αποξενωμένοι από το Θεό και είχατε απέναντί του εχθρικές διαθέσεις, όπως έδειχναν τα πονηρά σας έργα. Αλλά τώρα ο Χριστός, πεθαίνοντας ως άνθρωπος, σας συμφιλίωσε με το Θεό, για να σας παρουσιάσει μπροστά του την ώρα της κρίσης Άγιους, αψεγάδιαστους και ακατηγόρητους. Αυτό βέβαια με την προϋπόθεση ότι θα μείνετε σταθεροί στην πίστη σας, θεμελιωμένοι και ακλόνητοι, και δεν θα απομακρυνθείτε από την ελπίδα του Ευαγγελίου που ακούσατε και που έχει κηρυχτεί σε ολόκληρη την οικουμένη. Αυτό το Ευαγγέλιο υπηρετώ και εγώ ο Παύλος. Χαίρομαι τώρα που υποφέρω για χάρη σας και συντελώ έτσι με τα σωματικά μου παθήματα, ώστε να ολοκληρωθούν οι θλίψεις που πρέπει να υπομείνει το σώμα του Χριστού, δηλαδή η Εκκλησία. Αυτήν υπηρετώ κι εγώ, σύμφωνα με την αποστολή που με εμπιστεύτηκε ο Θεός, μέσα στο λυτρωτικό του σχέδιο για σας, ώστε να ολοκληρώσω το έργο του κηρύγματος. Αυτό το λυτρωτικό σχέδιο είναι το μυστήριο που, κρυμμένο για αιώνες και γενιές ολόκληρες, φανερώθηκε τώρα στους πιστούς. Σε αυτούς θέλησε ο Θεός να κάνει γνωστό πόσο πλούσιο και ένδοξο είναι το μυστήριο αυτό που εκτείνεται και στους ειδωλολάτρες. Και το μυστήριο αυτό δεν είναι άλλο παρά ο Χριστός που βρίσκεται ανάμεσά σας και αποτελεί την ελπίδα της συμμετοχής σας στην μελλοντική δόξα. Αυτόν τον Χριστό και εμείς κηρύττουμε, συμβουλεύοντας και διδάσκοντας κάθε άνθρωπο με όλη τη σοφία που μας δίνει ο Θεός για να βοηθήσουμε να γίνει ο κάθε άνθρωπος τέλειος σύμφωνα με το πρότυπο του Χριστού. Για να πραγματοποιηθεί αυτό το έργο, μοχθώ και αγωνίζομαι με τη δύναμη του Χριστού που ενεργεί μέσα μου πανίσχυρη. Προς Κολοσσαείς Επιστολή, κεφάλαιο 2. Θέλω να γνωρίζετε τι δύσκολο αγώνα έχω αναλάβει για σας και για τους χριστιανούς της Λαοδίκειας και για όσους δεν με γνώρισαν προσωπικά, ώστε να ενισχυθούν οι καρδιές τους, να είναι όλοι ενωμένοι με αγάπη και πλουτισμένοι με τη βεβαιότητα που δίνει η αληθινή γνώση. Έτσι θα γνωρίσουν καλά το μυστήριο του Θεού, το Χριστό, στον οποίο βρίσκονται κρυμμένοι όλοι οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσης. Τα λέω αυτά για να μην σας ξεγελάσει κανένας με συλλογισμούς που φαίνονται λογικοί, είναι όμως απατηλοί. Γιατί, αν και είμαι σωματικά μακριά σας, με το πνεύμα βρίσκομαι μαζί σας και με χαρά διαπιστώνω την τάξη και τη σταθερότητα της πίστης σας στο Χριστό. Δεχτήκατε ως Κύριό σας τον Ιησού Χριστό. Να ζείτε λοιπόν ενωμένοι μαζί Του. Να είστε ριζωμένοι σε Αυτόν και να οικοδομείτε την ζωή σας πάνω Του. Να γίνεστε όλο και πιο σταθεροί στην πίστη σας όπως τη διδαχτήκατε, ευχαριστώντας περίσσια το Θεό. Προσέχετε καλά μη σας εξαπατήσει κανείς με τους απατηλούς και κούφιους συλλογισμούς της ανθρώπινης σοφίας, που στηρίζονται σε ανθρώπινες παραδόσεις και σε μια αλαθεμένη πίστη προς τα στοιχεία του κόσμου και όχι στη διδασκαλία του Χριστού. Γιατί μόνο στο Χριστό κατοικεί σωματικά όλη η θεότητα. Μόνο Αυτός μπορεί να μας δώσει την πληρότητα της ζωής, Αυτός που είναι Κύριος κάθε αρχής και εξουσίας. Πιστεύοντας Αυτόν, λάβατε την πραγματική περιτομή, που δεν γίνεται με ανθρώπινα χέρια, αλλά είναι η απαλλαγή από την εξουσία της αμαρτίας. Αυτή είναι για τους χριστιανούς η περιτομή. Γιατί όταν βαφτιστήκατε, θαυτήκατε μαζί με τον Χριστό, αλλά και αναστηθήκατε μαζί Του, γιατί πιστέψατε στη δύναμη του Θεού, ο οποίος Τον ανέστησε από τους νεκρούς. Και εσάς, που ήσασταν νεκροί εξαιτίας των αμαρτιών και της ειδωλολατρίας σας, ο Θεός σας ζωοποίησε μαζί με τον Χριστό. Μας συγχώρεσε όλα τα παραπτώματα. Κατάργησε το χρεόγραφο με τις διατάξεις Του, που ήταν εναντίον μας, και το ακύρωσε καρφώνοντάς το στο σταυρό. Αφαίρεσε τη δύναμη που είχαν οι δαιμονικές αρχές και εξουσίες και τις διαπόμπεψε, σέρνοντάς τις νικημένες στον θρίαμβο του Σταυρού του Χριστού. Μην αφήνετε λοιπόν κανένα να σας κρίνει για ζητήματα φαγητών ή ποτών ή πως δεν τηρείτε γιορτές, πρωτομηνιά ή Σάββατο. Αυτά ήταν μόνο η σκιά της πραγματικότητας που επρόκειτο να έρθει και η πραγματικότητα αυτή είναι τώρα ο Χριστός. Ας μη σας κατακρίνει κανένας από αυτούς που τους αρέσει μια δήθεν ταπεινόφρονη λατρεία των αγγέλων, που βυθίζονται σε οράματα και χωρίς λόγο υπερηφανεύονται με το υποδουλουμένο στην αμαρτία μυαλό τους. Αυτοί δεν είναι ενωμένοι με τον Χριστό, που είναι η κεφαλή από την οποία τρέφεται, συγκρατείται και αυξάνει όλο το σώμα με τις αρθρώσεις και τους μειώνες του, όπως το θέλει ο Θεός. Εσείς πεθάνατε μαζί με τον Χριστό και λυτρωθήκατε από τα στοιχεία του κόσμου. Γιατί λοιπόν ζείτε σαν να είστε υποταγμένοι σε αυτά? Γιατί δέχεστε να σας επιβάλλουν απαγορεύσεις, όπως μην ακουμπήσεις αυτό, μην γευτείς το άλλο, μην αγγίξεις εκείνο? Αυτές οι απαγορεύσεις αναφέρονται σε πράγματα που είναι προορισμένα να φθαρούν μετά τη χρήση τους και στηρίζονται σε ανθρώπινες διατάξεις και διδασκαλίες. Βέβαια, αυτές οι διατάξεις έχουν μια εξωτερική εμφάνιση σοφίας που εκδηλώνεται σαν θρησκεία στηριγμένη στο ανθρώπινο θέλημα, σαν ψευτοταπεινοφροσύνη και περιφρόνηση του σώματος. Δεν έχουν όμως καμία αξία και το μόνο που κάνουν είναι να ικανοποιούν το αμαρτωλό φρόνημα.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Άκουσε παρακαλώ λίγο, πώς ο Κύριος σε βλέπει. Είσαι γένος εκλεκτό, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιο, λαός τον οποίον απέκτησεν ο Θεός.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο ΞΥΒΙΤΑ. Δια την Σιών δεν θέλω σιωπήσει και δια την Ιερουσαλήμ δεν θέλω ησυχάσει, εωσού η δικαιοσύνη αυτής εξέλθει ως λάμψης και η σωτηρία αυτής ως λαμπάς καιωμένη. Και θέλουσιν ειδεί τα έθνη την δικαιοσύνην σου και πάντες οι βασιλείς την δόξαν σου. Και θέλεις ονομαστεί με νέον όνομα, το οποίον του Κυρίου το στόμα θέλει ονομάσει. Και θέλεις είστε στέφανος δόξης εν χειρή Κυρίου και διάδημα βασιλικών εν τη παλάμη του Θεού σου. Δεν θέλεις πλέον ονομαστεί εγκαταλελειμμένη, ουδέ η γη σου θέλει πλέον ονομαστεί ηρημωμένη, αλλά θέλεις ονομαστεί η ευδοκία μου εν αυτή. Και η γη σου είναι νυμφευμένη, διότι ο Κύριος ευδόκησεν επί σε, και η γη σου θέλει είστε νενυμφευμένη. Διότι καθώς ο νέος νυμφεύεται με παρθένον, ούτως η υιή σου θέλουσι συνοικεί μετά σου. Και καθώς ο νυμφίος εφραίνεται εις την νύμφην, ούτω ο Θεός σου θέλει εμφρανθεί εις σε. Επί των τείχων σου Ιερουσαλήμ, κατέστησα φύλακας, ή την εσποτέ δεν θέλουσι σιωπά, ούτε ημέραν ούτε νύκτα. Όσοι ανακαλείτε τον Κύριον, μη φυλάτετε σιωπήν. Και μη δίδετε εις αυτόν ανάπαυσιν, εωσού συστήσει και εωσού κάμει την Ιερουσαλήμ ένεσιν επί της γης. Ο Κύριος όμως εν επί την δεξιάν αυτού και επί των βραχίωνα της δυνάμεως αυτού. Δεν θέλω δώσει πλέον των σύτων σου τροφήν εις τους εχθρούς σου και οι ή του αλλογενούς δεν θέλουσι πίνει των ίνων σου, δια των οποίων εμόχθησας. Αληθερίζοντες θέλουσι τρώγει αυτών και ενή των Κύριων. Και οι τριγώντες θέλουσι πίνει αυτών εν τες αυλές της αγιότητός μου. Περάσατε, περάσατε δια των πυλών. Ετοιμάσατε την οδόν του λαού. Επισκευάσατε, επισκευάσατε την οδόν. Εκρύψατε τους

μάτια ερυθρά εκβοσόρας, ούτως ο ένδοξος στην στολήν αυτού, ο περιπατών εν τη μεγαλειότητη της δυνάμεως αυτού, εγώ, ο λαλών εν δικαιοσύνη, ο ισχυρός εις το σώζην. Διατί ερυθρά η στολή σου, και τα ημάτια σου όμοια ανθρώπου πατούντος εν λινό, επάτησα μόνος των λινών και ουδείς εκ των λαών ήτο μετεμού, και κατεπάτησα αυτούς εν το θυμό μου και κατελάκτησα αυτούς εν τη οργή μου, και το αίμα αυτών εραντίσθη επί τα ημάτια μου και εμόλυνα όλην μου την στολήν, διότι η ημέρα της εκδικήσεως ήτο εν τη καρδία μου και έφθασεν ο εν εαυτός των λελιτρωμένων μου, και περιέβλεψα και δεν υπήρχεν ο βοηθών, και εθαύμασα ότι δεν υπήρχεν ο υποστηρίζων, όθεν ο βραχίων μου ενήργησεν σωτηρίαν εις εμέ, και ο θυμός μου αυτός με υπεστήριξε, και κατεπάτησα τους λαούς εν τη οργή μου, και εμέθησα αυτούς εκ του θυμού μου, και κατεβίβασα εις την γην το αίμα αυτών. Θέλω αναφέρει τους εκτιρμούς του Κυρίου, τας ενέσεις του Κυρίου, κατά πάντα όσα ο Κύριος έκαμεν εις ημάς, και την μεγάλην αγαθότητα προς τον οίκον Ισραήλ, την οποίαν έδειξε προς αυτούς κατά τους εκτιρμούς αυτού και κατά το πλήθος του ελαίους αυτού. Διότι είπε, «Βεβαίως λαός μου είναι αυτοί, τέκνα τα οποία δεν θέλουσι ψευστεί». Και υπήρξε νοσοτήρ αυτών. Κατά πάσα στα στήληψης αυτών εθλίβετο, και ο άγγελος της παρουσίας αυτού έσωσεν αυτούς. Εν τη αγάπη αυτού και εν τη ευσπλαχνία αυτού, αυτός ελύτρωσεν αυτούς. Και εσήκωσεν αυτούς και εβάστασεν αυτούς πάσα στα σημέρας του αιώνος. Αυτοί όμως υπήθησαν και ελείπησαν το Άγιον Πνεύμα αυτού. Δια τούτου εστράφει ώστε να γίνει εχθρός αυτών, αυτός επολέμησεν αυτούς. Τότε ενεθυμήθη τας αρχαίας ημέρας, τον Μωυσήν, των λαών αυτού λέγον, «Πού είναι ο αναβιβάσας αυτούς από τις θαλάσσεις μετά του ποιμένος του ποιμνίου αυτού? Πού ο θέσας το Άγιον αυτού Πνεύμα εν το μέσο αυτών? Ο οδηγήσας αυτούς δια της δεξιάς του Μωυσέως, με τον ένδοξον βραχίωνα αυτού, ο διασχίσας τα ύδατα έμπροσθεν αυτών, δια να κάμει σε αυτόν όνομα αιώνιον, ο οδηγήσας αυτούς δια της αβύσου, ως ύπον δια της ερήμου, χωρίς να προσκόψωσι, το πνεύμα του Κυρίου ανέπαυσεν αυτούς, ως κτίνος καταβαίνων εις την κοιλάδα, ούτως οδήγησας τον λαόν σου, δια να κάμισι σε αυτόν ένδοξον όνομα. Επίβλεψον εξ ουρανού, και η δέ εκ της κατοικίας της αγιότητός σου και της δόξης σου. Πού ο ζήλος σου και η δύναμή σου, το πλήθος του ελαίου σου και των νυκτηρμών σου, απεκλείστησαν εις εμέ. Συ βεβαίως είσαι ο πατήρ ημών, αν και ο Αβραάμ δεν εξεύρει ημάς, και ο Ισραήλ δεν γνωρίζει ημάς. Συ Κύριε είσαι ο πατήρ ημών, λυτρωτής ημών είναι το όνομά σου απαιώνος. Γιατί Κύριε αφήκας ημάς να αποπλανόμεθα από τον οδόν σου, και να σκληρύνομεν την καρδίαν ημών, ώστε να μη σε φοβόμεθα? Επίστρεψον ένεκεν των δούλων σου, των φιλών της κληρονομίας σου. Ως πράγμα ελάχιστον κατακυρίευσαν τον Άγιον σου λαόν, οι εναντίοι ημών κατεπάτησαν το αγιαστήριόν σου. Κατεστάθημεν ως εκείνοι επί τους οποίους δεν εδέσποσας ποτέ, ουδέ επεκλήθη το όνομά σου επ' αυτούς. Ισαΐας, κεφάλαιο Ξ Δέλτα. Ήθε να έσχιζες τους ουρανούς, να κατέβαινες, να διελύοντο τα όρη εν τη παρουσία σου, ως πυρ και ον θάμνους, ως πυρ κάμνον το είδωρ να καχλάζει, δια να γίνει το όνομά σου γνωστόν εις τους εναντίου σου, να λάβει τρόμος τα έθνη εν τη παρουσία σου. Ότε έκαμες τρομερά πράγματα, τα οποία δεν επροσμέναμεν, κατέβεις και τα όρη διελύθησαν εν τη παρουσία σου. Διότι εκ του αιώνος δεν έμαθον οι άνθρωποι, τα ότα αυτών δεν ήκουσαν, οι οφθαλμοί αυτών δεν είδων θεών εκτός σου, ώστις να έκαμε τι αυτά εις τους επικαλουμένους αυτών. Έρχεσαι η συνάντηση του εφρενωμένου και εργαζομένου δικαιοσύνην, των ενθυμουμένων σε εν τεσοδί σου. Ιδούς η οργίστης, διότι εμείς ημαρτήσαμεν. Εάν διεμένομεν εν αυτές, ή θέλομεν σωθεί, πάντες το όντι εγίναμεν ως ακάθαρτον πράγμα, και πάσα η δικαιοσύνη ημών είναι ως ρυπαρών ημάτιον. Δια τούτου επέσαμεν πάντες ως το φύλλον και εανομία ημών αφύρπασαν ημάς ως ο άνεμος. Και δεν υπάρχει ο επικαλούμενος το όνομά σου, ο εγυρώμενος δια να πιαστεί από σου. Διότι έκρυψα στο πρόσωπόν σου αφημών και υφάνησας ημάς δια της χειρός των ανομιών ημών. Αλλά τώρα Κύριε, σύ είσαι ο πατήρ ημών
Η μία

0: σήμεθα ο πυλός και εσύ ο πλάστης ημών, και πάντε σήμεθα το έργον της χειρός σου. Μη οργίζους φόδρα, Κύριε, μη δε ενθυμού πάντοτε την ανομίαν, και τώρα επίβλεψον, δεόμεθα, λαός σου ήμεθα πάντες. Εάγιε πόλη σου έγιναν έρημοι, η Σιών έγινεν έρημος, η Ιερουσαλήμη ρημωμένη. Ο Άγιος ημών και ο ωραίος ημών οίκος, ενώ οι πατέρες ημών σε εδοξολόγουν, κατεκάει εν πυρή, και πάντα τα εις ημάς αγαπητά υφανίσθησαν. Θέλεις, Κύριε, κρατήσει σε αυτόν εν τούτης? Θέλεις σιωπήσει και θέλεις θλίψει ημάς έως φόδρα?
1: Σαμουήλ Α ή Βασιλιών Α. Κεφάλαιον Κ. Και έφυγεν ο Δαβίδ εκ να διώχθη σε Αραμά, και ήλθε και είπεν ενώπιον του Διονάθαν. Τι έπραξα, τι το αδίκημά μου και τι το αμάρτημά μου έμπροσθεν του πατρός σου, δια το οποίον ζητεί την ψυχήν? Ο δε είπε προς αυτόν, μη γέννητο, σύ δεν θέλεις αποθάνει. Ιδού ο πατήρ μου δεν θέλει κάμι ουδέν, είτε μέγα είτε μικρόν, το οποίο να μη φανερώσει σε μέ. Και γιατί ο πατήρ μου ήθελε κρύψει το πράγμα τούτο απ' εμού? Δεν είναι ούτο. Κι όμως εν ο Δαβίδ έτη και είπε, ο πατήρ σου εξεύρει βεβαίως ότι εγώ έβρικα χάριν ενώπιόν σου, όθεν λέγει, ας μη εξεύρει τούτο ο Ιωνάθαν, μήποτε λυπηθεί. Αλλά ζει Κύριος και ζει η ψυχή σου, δεν είναι παρά εν βήμα μεταξύ εμού και του θανάτου. Τότε είπεν ο Ιωνάθαν προς τον Δαβίδ, ό,τι επιθυμεί η ψυχή σου θέλω κάμι εισέ. Και είπεν ο Δαβίδ προς τον Ιωνάθαν, ιδού αύριον είναι νεομηνία, καθήν εγώ συνηθίζω να κάθομαι μετά του βασιλέως να συντρώγω. Άφες με λοιπόν να υπάγω, δια να κρυφθώ εν το αγρό, μέχρι της εσπέρας της τρίτης ημέρας. Εάν ο πατήρ σου περιβλέπων με ζητήσει, τότε είπε, ο Δαβίδ εζήτησε εν θέρμος παρέ μου να τρέξει εις Βηθλεέμ την πόλην αυτού, διότι γίνεται εκεί ετήσιος θυσία η φόλης της συγγενείας αυτού. Εάν είπε ούτω, καλώς, θελήστε ειρήνη εις τον δούλο σου. Εάν όμως οργιστεί πολύ, έξευρε ότι το κακόν είναι αποφασισμένον παρά αυτού. Θέλεις λοιπόν κάμι έλεος προς τον δούλο σου, διότι η συνθήκη Κυρίου εισήγαγε στον δούλον σου μετά σε αυτού. Εάν όμως είναι αδικία εν εμή, θανάτωσον με σύ, και διατί να με φέρεις έως του πατρός σου. Και είπεν ο Ιωνάθαν, μη γέννητο ποτέ τούτο εισέ, διότι εάν το όντι γνωρίσω ότι το κακόν είναι αποφασισμένον παρά του πατρός μου να έλθει επί σε, βεβαίως θέλω σι απαγγείλει τούτο. Και είπεν ο Δαβίδ προς τον Ιωνάθαν, τι στέλνει μια απαγγείλει εάν ο πατήρ σου αποκριθεί σε σκληρά? Και είπεν ο Ιωνάθαν προς τον Δαβίδ, έλθε και ας εξέρθομεν εις τον αγρόν. Και εξήρθον αμφότεροι εις τον αγρόν. Και είπεν ο Ιωνάθαν προς τον Δαβίδ, Κύριε Θεέ του Ισραήλ, όταν ποτέ περί την αύριον ή την μετά την αύριον εξιχνιάσω τον πατέρα μου, και ειδού είναι τι καλόν περί του Δαβίδ, εάν δεν αποστείλω τότε προσέ να το αναγγείλω, ούτω να κάνει ο Κύριος εις τον Ιωνάθαν και ούτω να προσθέσει. Εάν δε ο πατήρ μου απεφάσισε το κακόν εναντίον σου, θέλω σε απαγγείλει τούτο και σε εξαποστείλει και θέλει σε υπάγει εν ειρήνη. Και ο Κύριος ας είναι μετά σου, καθώς εστάθη μετά του πατρός μου. Και ουχή μόνον εν όσο ζω, θέλεις δείξει προς εμέ το έλεος του Κυρίου, δια να μη αποθάνω, αλλά και δεν θέλεις αποκόψει το έλεος σου από του οίκου μου εις τον αιώνα. Ουχή, ουδέ όταν ο Κύριος αφανίσει τους εχθρούς του Δαβίδ, έκαστον από προσώπου της γης. Κι έκαμεν ο Ιωνάθαν συνθήκην μετά του οίκου του Δαβίδ, επιλέγον, και ο Κύριος να εξητήσει λόγον παρά των εχθρών του Δαβίδ. Και έκαμεν έτι ο Ιωνάθαν τον Δαβίδ να ομώσει εις την αγάπην αυτού την προς αυτόν, διότι η γάπα αυτόν καθώς η γάπα την ιδίαν αυτού ψυχήν. Και είπε προς αυτόν ο Ιωνάθαν, αύριο είναι νεομηνία και θέλεις ζητηθεί, διότι η καθέδρα σου θελείστε καινή. και αφού σταθείς 3 ημέρες, θέλεις καταβεί μετασπουδείς και ελθείς στον τόπον όπου εκρύφθεις την ημέρα της πράξεως και θέλεις καθίσει πλησίον της πέτρας Εζήλ. Και εγώ θέλω το ξεύσει 3 βέλη εις το πλάγιον αυτής, ως το ξεύον εις σημείον. Και ειδού θέλω αποστείλει τον υπηρέτην λέγον, είπαγε ευρέ τα βέλη. Εάν ρητός είπω εις τον υπηρέτην, ειδού τα βέλη είναι εδώθεν από σου, λάβε αυτά, τότε ελθέ, διότι είναι ειρήνη είσαι και ουδεμία βλάβη, ζει Κύριος. Εάν όμως είπω ούτω προς τον αιών, ειδού τα βέλη είναι επέκεινα από σου, είπαγε την οδόν σου, διότι σε εξαπέστειλεν ο Κύριος. Περί δε του λόγου τον οποίον ομιλήσαμεν εγώ και εσύ, ειδού ο Κύριος ας είναι μάρτης μεταξύ εμού και σου εις τον αιώνα. Εκρύφθη λοιπόν ο Δαβίδ εν το αγρό, και ότε ήλθεν η νεομηνία, ο βασιλεύς εκάθισεν εις την τράπεζαν δια να φάγει. Και ο βασιλεύς εκάθισεν επί της καθέδρας αυτού, ως άλλοτε επί καθέδρας πλησίων του τείχου. Και ο Ιωνάθαν εσηκώθη και κάθισεν ο Αβενίρ πλησίων του Σαούλ, ο δε τόπος του Δαβίδ ήτο κενός. Ο Σαούλ όμως δεν ελάλησεν ουδέν την ημέραν εκείνην, διότι είπε καθε αυτόν, τίποτε συνέβη εις αυτόν, ώστε να μην είναι καθαρός. Βεβαίως δεν είναι καθαρός. Και το πρωί, τη Δευτέραν του μηνός, ο τόπος του Δαβίδ ήτο κενός. Και είπεν ο Σαούλ προς Ιωνάθαν τον Ιών αυτού, «Διατί δεν ήλθεν ο Υιός του Ιεσέη στην τράπεζαν ούτε χθες ούτε σήμερον?» Και απεκρίθη ο Ιωνάθαν προς τον Σαούλ, «Ο Δαβίδ εζήτησε εν θέρμος παρεμού να υπάγει έως Βηθλέμ, και είπεν, «Ας υπάγω παρακαλώ, διότι η συγγένεια ημών κάμνη θυσίαν εν την πόλη. Και ο αδελφός μου, αυτός παρήγγειλεν εις εμένα παρευρεθμού σου, άφες με παρακαλώ να υπάγω και να είδω τους αδελφούς μου. Δια τούτο δεν ήλθεν εις την τράπεζαν του βασιλέως». Τότε εξήφθη η οργή του Σαούλ κατά του Ιωνάθαν και είπε προς αυτόν, «Ιε διεφθαρμένης και αποστάτηδος, δεν εξεύρω ότι εσύ έκλεξας τον Υιόν του Ιεσέ διεσχήνη σου και διεσχήνη της γυμνώσεως της μητρός σου. Διότι ενώσο ο Υιός του Ιεσέ ζει επί της γης, σύ δεν θέλει στερεωθεί ουδέ η βασιλεία σου. Τώρα λοιπόν πέμψον και φέρε αυτόν προς εμέ, διότι εξάπαντος θέλει αποθάνει». Και απεκρίθη ο Ιωνάθαν προς τον Σαούλ τον πατέρα αυτού και είπε προς αυτόν, «Διατί να θανατωθεί, τι έπραξε?» Και έριψεν ο Σαούλ δωράτιον κατά αυτού, δια να κτυπήσει αυτόν. Τότε εγνώρισεν ο Ιωνάθαν ότι το αποφασισμένον παρά του πατρός αυτού να θανατώσει τον Δαβίδ. Και σηκώθη ο Ιωνάθαν από τις τραπέζεις με έξαψη θυμού και δεν έφαγεν άρτον τη δευτέραν ημέραν του μηνός, διότι το λυπημένος δια τον Δαβίδ, επειδή είχε κατεσχύνει αυτόν ο πατήρα του. Και το πρωί εξήρθεν ο Ιωνάθαν εις τον αγρόν, κατά τον καιρόν των προσδιοριστέντα μετά του Δαβίδ, έχων μεθε αυτού μικρόν παιδάριον. Και είπε προς το παιδάριον αυτού, «Τρέξον ευρέ τώρα τα βέλη τα οποία εγώ το ξεύω». Και καθώς έτρεχε το παιδάριον, ετόξευσε το βέλος πέραν αυτού. Και όταν το παιδάριον ήλθε εις τον τόπον του βέλους, το οποίον ο Ιωνάθαν είχε το ξεύσει, εφώναξεν ο Ιωνάθαν κατόπιν του παιδαρίου και είπε, «Δεν είναι το βέλος πέραν από σου?» Και φώναξεν ο Ιωνάθαν κατόπιν του παιδαρίου, «Τάχινον σπεύσον μη σταθείς». Και σύναξε το παιδάριον του Ιωνάθαν τα βέλη και ήλθε προς τον Κύριον αυτού. Το παιδάριον όμως δεν ήξευρεν ουδέν. Μόνος ο Ιωνάθαν και ο Δαβίδ ήξευρον την υπόθεση. Και έδωκεν ο Ιωνάθαν τα όπλα αυτού εις το παιδάριον το μεθεαυτού και είπε προς αυτό, «Είπαγε φέρε αυτά εις την πόλη». Καθώς δεν εχώρησε το παιδάριον, εσηκώθη ο Δαβίδ εκ του μεσημβρινού μέρους και έπεσε κατά πρόσωπον αυτού εις την γη και προσεκίνησε 3. Και εισπάστησαν αλλήλους και έκλαψαν αμφότεροι. Ο δε Δαβίδ έκαμε κλαφθμόν μέγα. Και είπεν ο Ιωνάθαν προς τον Δαβίδ, «Είπαγε εν ειρήνη, καθώς ομώσαμεν η

0: εμείς αμφότεροι στο όνομα του Κυρίου λέγοντες: «Ο Κύριος ας είναι μεταξύ εμού και σου και μεταξύ του σπέρματός μου και του σπέρματός σου εις τον αιώνα». Και σηκώθηκε ανεχώρησεν, ο δε Ιωνάθαν εισήλθεν εις την πόλη. Σαμουήλ Α ή Βασιλιών Α. Κεφάλαιον ΚΑ. Και ήρθεν ο Δαβίδ εις Νόβ προς Αχιμέλεχ τον ιερέα. Εξεπλάγει δε ο Αχιμέλεχ εις την συνάντηση του Δαβίδ και είπε προς αυτόν: «Διατίσι μόνος και δεν είναι ουδής μετά σου?» Και είπε ο Δαβίδ προς τον Αχιμέλεχ τον ιερέα: «Ο βασιλεύς προσέταξεν εις εμέ υπόθεσήν δεινά και μη είπεν: ας μη εξεύρει μη δεις μηδέν περί της υποθέσεως δια την οποίαν εγώ σε αποστέλω, μη δε τι προσέταξα εις σε. Και διόρισα εις τους δούλους τον δίνα και δίνα τόπον. Τώρα λοιπόν τι είναι πρόχειρον, δώσ' πέντε άρτους εις την χείρα μου ή ό,τι ευρίσκεται». Και απεκρίθη ο ιερεύς προς τον Δαβίδ και είπε: «Δεν έχω πρόχειρον ουδέν ακοινών άρτων, αλλά είναι άρτοι υγειασμένοι. Οι νέοι εφυλάχθησαν καθαροί τουλάχιστον από γυναικών». Και απεκρίθη ο Δαβίδ προς τον ιερέα και είπε προς αυτόν: «Μάλιστα, οι γυναίκες είναι μακράν αφημών εις τας τρεις ταύτας ημέρας αφού εξήρθον, και τα σκεύη των νέων είναι καθαρά. Και ούτως ο άρτος είναι τρόπον την ακοινός, μάλιστα επειδή σήμερον είναι άλλος υγειασμένος εις τα σκεύη». Έδωκε λοιπόν ο ιερεύς εις αυτόν τους άρτους τους Αγίους, διότι δεν είναι το οικεί άρτος παρά τους άρτους της προθέσεως, ή την εσύχον σηκωθεί απέμπροσθεν του Κυρίου δια να θέσωσιν άρτους ζεστούς, καθήν ημέραν εσηκώθησαν εκείνοι. Ήτο δε εκεί άνθρωπός της εκ των δούλων του Σαούλ την ημέραν εκείνην κρατούμενος ενώπιον του Κυρίου. Και το όνομα αυτού Δοΐκ ο Ιδουμαίος, ο πρώτιστος των ποιμένων του Σαούλ. Και είπε ο Δαβίδ προς τον Αχιμέλεχ: «Και δεν έχεις εδώ πρόχειρον κανέν δώρη ή ρομφαία, διότι ούτε τη ρομφαία μου ούτε τα όπλα μου έλαβον εν τη χειρή μου, επειδή του βασιλέως η υπόθεσης ή το κατεπήγουσα». Και είπε ο ιερεύς: «Η ρομφαία Γολιάθ του Φιλιστέου, τον οποίον επάταξας εν τη κοιλάδη ύλα, ιδού είναι περιτετυλιγμένη εις φόρεμα όπισθεν του εφόδ. Εάν θέλεις να λάβεις αυτήν, λάβε, διότι εντάφθα δεν είναι άλλη παρά εκείνη». Και είπε ο Δαβίδ: «Δεν είναι ουδεμία ως αυτή, δώσ' μη αυτήν». Και σηκώθη ο Δαβίδ και έφυγε την ημέραν εκείνην από προσώπου του Σαούλ και πήγε προς τον Αγχούς βασιλέα της Γάθ. Και είπον οι δούλοι του Αγχούς προς αυτόν: «Δεν είναι ούτως ο Δαβίδ ο βασιλεύς του τόπου? Δεν είναι ούτως εις τον οποίον αμοιβαίος έψαλον εν της χωρίς λέγουσε: ο Σαούλ επάταξε τας χιλιάδας αυτού και ο Δαβίδ τας μυριάδας αυτού?» Και έβαλεν ο Δαβίδ τους λόγους τούτους εν την καρδία αυτού και εφοβήθη σφόδρα από του Αγχούς βασιλέως της Γάθ. Και ήλαξε τον τρόπον αυτού έμπροσθεν αυτόν και προσεποιήθη τον τρελό μεταξύ των χειρών αυτών και έξιεν επάνω των θυρών της πύλης και άφηνε τον σύελον αυτού να καταπίπτει εις το γένιον αυτού. Τότε είπε ο Αγχούς προς τους δούλους αυτού: «Είδους εις βλέπετε τον άνθρωπον ότι είναι τρελός. Διατί εφέρετε αυτόν προς εμέ? Μήπως εγώ στερούμε τρελόν ώστε να φέρετε τούτον δια να κάμνει τον τρελόν έμπροσθεν μου? Ούτως ήθελε εισέλθει εις την οικίαν».
1: Η προς Κολοσσαείς επιστολή. Κεφάλαιο τρίτο. Εάν λοιπόν συνανέστητε μετά του Χριστού, τα άνω ζητείτε, όπου είναι ο Χριστός καθήμενος εν δεξιά του Θεού. Τα άνω φρονείτε, μήτε επί της γης. Διότι απεθάνετε και η ζωή σας είναι και κρυμμένη μετά του Χριστού εν το Θεό. Όταν ο Χριστός, η ζωή ημών, φανερωθεί, τότε κι εσείς μετά αυτού θέλετε φανερωθεί εν δόξη. Νεκρώσατε λοιπόν τα μέλη σας τα επί της γης, πορνείαν, ακαθαρσίαν, πάθος, επιθυμίαν κακήν και την πλειονεξίαν ήτης είναι ειδωλολατρία, δια τα οποία έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας, εις τα οποία κι εσείς περιεπατήσατε ποτέ, ότε εζείτε εν αυτής. Τώρα όμως απορρίψατε κι εσείς ταύτα πάντα, οργήν, θυμών, κακίαν, βλασφημίαν, εσχρολογίαν εκ του στόματός σας. Μη ψεύδεστε εις αλλήλους, αφού απεκδίθητε των παλαιών άνθρωπων μετά των πράξεων αυτού, και ενδύθητε των νέων, των ανακοινιζόμενων εις επίγνωσιν κατά την εικόνα του κτίσαντος αυτών, όπου δεν είναι Έλλην και Ιουδαίος, περιτομή και ακροβιστία, βάρβαρος, σκύθης, δούλος, ελεύθερος, αλλά τα πάντα και εν πάσιν είναι ο Χριστός. Ενδύθητε λοιπόν ως εκλεκτοί του Θεού, Άγιοι και αγαπημένοι, σπλάχνα ικτυρμών, Χριστότητα, ταπεινοφροσύνην, πραότητα, μακροθυμίαν, υποφέροντες αλλήλους και συγχωρούντες εις αλλήλους, εάν της έχει παράπονον κατάτινος. Καθώς και ο Χριστός συνεχώρησεν εις εσάς, ούτω κι εσείς. Και εν πάση τούτης, ενδύθητε την αγάπην, η της είναι σύνδεσμος της τελειότητος. Και η ειρήνη του Θεού ας βασιλεύει εν τες καρδίες ημών, εις την οποίαν και προσεκλήθητε εις εν σώμα και γίνεστε ευγνώμονες. Ο λόγος του Χριστού ας κατοικεί εν ημίν πλουσίως με τα πάση σοφίας, διδάσκοντες και νουθετούντες αλλήλους με ψαλμούς και ύμνους και οδάς πνευματικάς, εν χάριτι ψάλλοντες εκ της καρδίας ημών προς τον Κύριον. Και πάν ό,τι αν πράτητε εν λόγω ή εν έργο, πάντα εν το ονόματι του Κυρίου Ιησού πράτετε, ευχαριστούντες δι' αυτού τον Θεόν και Πατέρα. Ε, γυναίκες, υποτάσσεστε εις τους άνδρας σας, καθώς πρέπει εν Κυρίω. Οι άνδρες, αγαπάτε τας γυναίκας σας και μη είστε πικροί προς αυτάς. Τα τέκνα υπακούεται εις τους γονείς κατά πάντα, διότι τούτο είναι ευάρεστον εις τον Κύριον. Οι πατέρες, μη ερεθίζετε τα τέκνα σας, δια να μη μικροψυχώσιν. Οι δούλοι, υπακούεται κατά πάντα εις τους κατά σάρκα Κυρίου σας, ουχή με οφθαλμοδουλίας, ως ανθρωπάρεσκοι, αλλά με απλότητα καρδίας, φοβούμενοι των Θεών. Και παν ότι, αν πράτητε, εκ ψυχής εργάζεστε ως εις τον Κύριον και ουχή εις ανθρώπους, εξεύροντες ότι από του Κυρίου θέλετε λάβει την ανταπόδοση της κληρονομίας. Διότι εις τον Κύριον Χριστόν δουλεύετε. Ως της όμως αδική, θέλει λάβει την αμοιβήν της αδικίας αυτού και δεν υπάρχει προσωποληψία. Η προς Κολοσσαείς επιστολή. Κεφάλαιο τέταρτο. Οι Κύριοι αποδίδετε εις τους δούλους σας το δίκαιον και το ίσον, εξεύροντες ότι κι εσείς έχετε Κύριον εν ουρανής. Εμένετε εις την προσευχήν, αγρυπνούντες εις αυτήν μετά ευχαριστίας, προσευχόμενοι εν ταυτό και περί ημών, να ανοίξει εις ημάς ο Θεός θύραν του λόγου, δια να λαλήσομεν το μυστήριο του Χριστού, δια το οποίο και είμαι δεδεμένος, δια να φανερώσω αυτό, καθώς πρέπει να λαλήσω. Περιπατείτε εν φρονήσει προς τους έξω, εξαγοραζόμενοι των καιρών. Ο λόγος σας ας είναι πάντοτε με χάριν, ηρτημένος με άλλας, δια να εξεύρετε πώς πρέπει να αποκρίνεστε προς ένα έκαστον. Τα κατεμέ πάντα θέλει σας φανερώσει ο τυχικός, ο αγαπητός αδελφός και πιστός διάκονος και σύνδουλος εν Κυρίω, τον οποίον έπεμψα προς εσάς δι' αυτό τούτο, δια να μάθει την κατάστασή σας και να παρηγορήσει τα σκαρδία σας, μετά του Ονησίμου, του πιστού και αγαπητού αδελφού, ώστις είναι από σας. Θέλουσι σας φανερώσει πάντα τα εδώ. Σας ασπάζεται Αρίσταρχος ο συνεχμάλωτός μου και Μάρκος ο ανεψιός του Βαρνάβα, περί του οποίου ελάβετε παραγγελίας. Εάν έλθει προς εσάς, υποδέχθητε αυτόν. Και Ιησούς ο λεγόμενος Ιούστος, ήτινες είναι εκ της περιτομής. Ούτι μόνη είναι συνεργή μου εις την βασιλείαν του Θεού, ήτινες έγιναν εις εμέ παρηγορία. Σας ασπάζεται ο Επαφράς, ώστις είναι από σας, ο δούλος του Χριστού, πάντοτε αγωνιζόμενος δια σας εν τες προσευχές, δια να σταθείτε τέλειοι και πλήρης εις παν θέλημα του Θεού, διότι μαρτυρώ περί αυτού ότι έχει ζήλον πολλήν δια σας, και τους εν Λαοδικία και τους εν Ιεραπόλη. Σας ασπάζεται Λουκάς ο ιατρός, ο αγαπητός, και ο Δημάς. Ασπάστητε τους εν Λαοδικία αδελφούς και τον Νυμφάν και την κατοίκον αυτού εκκλησίαν. Και αφού αναγνωστεί μεταξύ σας η επιστολή, κάμετε να αναγνωστεί και εν τη εκκλησία των Λαοδικαίων. Και την εκ Λαοδικίας να αναγνώσετε κι εσείς. Και είπατε προς τον Άρχιπον, πρόσεχε εις την διακονίαν την οποίαν παρέλαβες εν Κυρίω, δια να εκπληρείς αυτήν. Ο ασπασμός εγγράφει με την χείρα εμού του Παύλου. Ενθυμίστε τα δεσμά μου. Η χάρη σε Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν, Κύριε, μας ευχαριστούμε αυτό το βράδυ. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία Σου, Χριστέ μου, Κύριε. Γιατί εσύ είσαι ανάμεσά μας αυτή την ώρα, Χριστέ μου, και νιώθουμε το πνεύμα Σου, Κύριε. Νιώθουμε την παρουσία Σου, Χριστέ μου, Κύριε, στο όνομά Σου. Και θέλουμε εσύ αυτή την ώρα να έρθεις και να χρήσεις τους λόγους Σου μέσα στις καρδιές μας, Κύριε ο Θεός μου. Αυτά τα λόγια, Κύριε, που θα ακούσουμε το πνεύμα Σου, θέλουμε εσύ να έρθεις να τα κάνεις μέσα μας ζωή, Χριστέ μου, Κύριε, και δύναμη, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε για το λόγο Σου, Κύριε, γιατί ο λόγος Σου είναι το φως που φέγγει μπροστά στα βήματα της ζωής μας, Χριστέ μου, Κύριε. Και αυτόν ακολουθούμε, Χριστέ μου, Κύριε. Εσένα μέσα από το λόγο Σου, Χριστέ μου, και σε ευχαριστούμε. Χρήσε τα αδέρφια μου, χρήσε και εμένα, Κύριε. Κρύψε μας όλους πίσω από τη σκιά του Σταυρού Σου, Κύριε. Και εσύ πάρε όλη τη δόξα. Γιατί σε σένα ανήκει, Κύριε, το μόνο Θεό, Κύριε, το μόνο αληθινό Θεό, Χριστέ μου, Άγιε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, Κύριε μας. Αμήν. Αμήν. Ας καθίσουμε, αδερφοί. Το μήνυμα που μου έδωσε ο Κύριος να μοιραστώ μαζί σας αυτό το βράδυ έχει να κάνει με την προσευχή. Και ξέρουμε, αδερφοί, ότι ο τρόπος της επικοινωνίας μας σαν παιδιά του Θεού με τον Πατέρα μας, ποιος είναι? Προσευχή. Προσευχή. Και έχουμε δύο είδη προσευχής. Δύο τρόπους να προσευχηθούμε. Ο ένας τρόπος είναι δια του Πνεύματος. Δια του Πνεύματος του Αγίου που ο Κύριος μας έδωσε. Και ο άλλος τρόπος είναι με το νου. Καθώς προσευχόμαστε στην γλώσσα μας. Και ακούμε και καταλαβαίνουμε αυτά που λέμε. Θέλω να δούμε στους Ρωμαίους το 8, στο 26. Ρωμαίους 8, 26. Παρόμοια όμως και το Πνεύμα, μιλάει για το Πνεύμα το Άγιο, τι κάνει, λέει, συμβοηθάει στις ασθένειές μας, επειδή το τι να προσευχηθούμε καθώς πρέπει δεν ξέρουμε, αλλά το ίδιο Πνεύμα κετεύει για χάρη μας με στεραγμούς αναλύτους. Προσευχή για Πνεύματος Αγίου, που είπαμε, έτσι. Και λέει, Α' Κορινθίους, στο 14, θέλω να διαβάσουμε από το 13 μέχρι το 15. Α' Κορινθίους, 14 κεφάλαιο, 13 μέχρι 15, λέει, «Δια τούτο, ο λαλών γλώσσας αγνώριστον, ας προσεύχεται δια να γίνει ικανός να διερμηνεύει». Αυτός, δηλαδή, ο οποίος προσεύχεται με γλώσσες, θέλει ο Θεός τι? Να έχει το πνεύμα της ερμηνείας των γλωσσών. Γιατί? Διότι, λέει στο 14, εάν προσευχόμαστε με γλώσσα αγνώριστον, δηλαδή με τις γλώσσες του Πνεύματος, το πνεύμα μου προσεύχεται, αλλά ο νους μου, τι είναι, λέει, ακαρποφόρητος. Και στο 15, τι πρέπει λοιπόν? Θέλω προσευχηθεί με το πνεύμα, θέλω, δεν προσευχηθεί και με το νου. Θέλω ψάλι με το πνεύμα, θέλω ψάλι και με το νου. Στο 14. Όταν, λέει, προσεύχομαι με γλώσσες αγνώριστες, τι κάνει ο νους μου? Δεν έχει καρπό. Άρα τι μου λέει αυτό, ότι η προσευχή με το νου, τι πρέπει να έχει? Ένα καρπό. Η προσευχή μας πρέπει να έχει έναν καρπό, αδερφοί. Και ποιος είναι αυτός ο καρπός, ξέρουμε, που λαμβάνουμε με την προσευχή? Να το πούμε από τώρα. Γαλάτας 5:22. Να δούμε ένα καρπό που μπορούμε να πάρουμε μέσα την προσευχή. Λέει, ο δε καρπός του Πνεύματος είναι, να ο καρπός, αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, εγκράτεια. Όλα αυτά, πώς θα τα πάρουμε? Πώς τα λαμβάνουμε? Την προσευχή. Είναι ένας καρπός που τον λαμβάνεις καθώς προσεύχεσαι για αυτά μέσα στη ζωή σου. Με Λόγους που καταλαβαίνεις, έτσι. Γιατί το πνεύμα μας όταν προσεύχεται υπάρχει καρπός μέσα μας. Ναι. Πώς το καταλαβαίνουμε. Βλέπεις ότι καμιά φορά νιώθεις βάρος, νιώθεις πίεση, νιώθεις κάτι μέσα σου και αρχίζεις και προσεύχεσαι με γλώσσα και μετά από λίγο αισθάνεσαι ότι κάτι τακτοποιήθηκε, ότι κάτι φτιάχτηκε μέσα. Άρα υπάρχει ένας καρπός που απλά τον νιώθεις μέσα σου του πνεύματος, αλλά δεν μπορεί ο νους σου να τον συλλάβει. Και θέλω όσον αφορά αυτό, τον καρπό δηλαδή που πρέπει να έχουμε στην προσευχή, θέλω να δούμε έναν χαρακτήρα μέσα από το Λόγο του Θεού. Σας λέω εξ αρχής, ο χαρακτήρας είναι ο Μωυσής. Και θέλω να δούμε αυτό τον καρπό της προσευχής μέσα από τον Μωυσή. Πάμε στην Έξοδο, στο 3, από το 18 και το 19. Λίγο πριν, ξέρουμε την ιστορία του Μωυσή, έτσι, είναι κάποιος που δεν την ξέρει. Από εδώ, από τους πιο μικρούς. Όχι, ένα χέρι δεν υπάρχει. Όλοι την ξέρουμε. Τι είχε γίνει πριν, είχε τα πρόβατα, είδε τη βάτα η οποία είχε φωτιά και καιγότανε, αλλά δεν καιγότανε. Και όταν πλησίασε και άρχισε ο Θεός να του μιλάει, και τι θυμόμαστε, τον κάλεσε, του λέει: θέλω να πας, άκουσε την προσευχή του λαού μου και θέλω να πας εσύ να τους ελευθερώσεις. Και ο Μωυσής άρχισε να αντιδράει. Δεν ήθελε να πάει, θυμόμαστε. Μια του έλεγε ότι εγώ δεν είμαι εύλαλος από χθες, δεν μπορώ να μιλήσω. Την άλλη του έλεγε και να πάω και να τους το πω, δεν θα ακούσουνε, δεν θα με πιστέψουνε. Ποιος με στέλνει εν τέλει, τι θα τους πω. Δεν ήθελε να πάει. Και λέει στο 18-19, του λέει τώρα ο Κύριος, προσέξτε, αφού τελικά τον πείθει, του λέει, καταλήγει και λέει, και θέλουσι υπακούσεις τη φωνή σου και θέλεις υπάγει εσύ και οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ προς τον βασιλέα της Αιγύπτου και θέλετε ήπι προς αυτόν. Κύριος Θεός των Εβραίων συνάντησε εμάς. Τώρα λοιπόν άφησε μας να πάμε έναν δρόμο τριών ημερών για να προσφέρουμε θυσία στον Κύριο το Θεό μόνο. Και λέει στο 19, εγώ, του λέει ο Κύριος τώρα, ξέρω ότι δεν θέλει σας αφήσει ο βασιλιάς της Αιγύπτου να υπάγεται, η μη διαχειρός κρατεάς. Και λέει πιο κάτω, και εγώ θα εκτείνω το χέρι μου, θα πατάξω την Αίγυπτο και θα κάνω όλα αυτά τα θαυμάσια που έχει κάνει ο Κύριος και τα διαβάζουμε στο λόγο του κοινού θαυμάσια. Και στο 5, στο κεφάλαιο 5 από το 1, πάει τελικά, αφού του είπε ο Κύριος να πάει, πάει. Λέει, μετά δε ταύτα, εισελθώνω ο Μωυσής και ο Αρών, είπα προς τον Φαραώ. Αυτό λέει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Εξαπόστειλε το λαό μου να γιορτάσουν σε με εν τη ερήμο. Ο δε Φαραώ είπε, ακούστε τώρα, ποιος είναι ο Κύριος στο οποίο τη φωνή θέλω ακούσει, ώστε να σας αποστείλω. Δεν γνωρίζω τον Κύριο και ουδέ τον Ισραήλ θέλω εξαποστείλει. Τι έπαθε εδώ πέρα ο Μωυσής, αρφή. Θα δούμε. Έξοδος στο 22, λίγο πιο κάτω. Θυμάστε τι έκανε. Όχι μόνο αυτό, λέει ο Φαραώ, αλλά τι άλλο. Λέει, επειδή φαίνεται ότι εσείς έχετε χρόνο και ασχολείστε με πράγματα που δεν πρέπει, έτσι το λέω στην δική μας γλώσσα, αφού λοιπόν έχετε τόσο χρόνο, πηγαίνετε να βρίσκετε το άχυρο μόνοι σας τώρα. Γιατί έχετε χρόνο και ασχολείστε πράγματα που δεν πρέπει. Και τι έκανε, έβαλε βάρος πάνω στο λαό Ισραήλ. Θυμάστε τους, τι έγινε. Και φτάνει τώρα στο 22, ακούστε λίγο. Μέχρι εδώ, αν ήσασταν εσείς στη θέση του Μωυσή, και σας έλεγε ο Κύριος πηγαίνετε, θα κάνετε αυτό. Και πηγαίνατε και το λέγατε στον βασιλιά της Αιγύπτου και σας έλεγε ναι, αυτή την απάντηση. Μετά τι θα κάνατε. Μπορείτε να μπείτε λίγο στα παπούτσια του Μωυσή να το ζήσετε λίγο αυτό. Γιατί εγώ το έζησα. Εγώ νομίζω ότι θα φύγα. Εγώ. Θα έλεγα, μάλλον δεν κατάλαβα καλά. Αφού μου λέει ο Κύριος να πάω, να πω αυτό το πράγμα και το έκανα, αλλά δεν έγινε τίποτα. Άρα, τζίφος. Τουλάχιστον ο Μωυσής είχε το θάρρος να πάει στον Κύριο μπροστά και να ζητήσει το λόγο, μέσα σε παρένθεση. Και τι του λέει εδώ. Και επέστρεψε, λέει ο Μωυσής, προς τον Κύριο και είπε, Κύριε, γιατί κατέθλιψες τον λαό τούτο και γιατί με απέστειλας. Διότι αφού ήρθα προς τον Φαραώ να ομιλήσω εν το ονόματί σου, κατέθλιψες τον λαό τούτο και εσύ, προσέξτε, και εσύ, Κύριε, εσύ που με έστειλες δηλαδή, ποσός δεν ελευθερώσες τον λαό σου. Δεν τον ελευθέρωσες. τον ενθαίρεσες. Κοιτάξτε, ρε φίλε, πώς καταρχήν ο Μωυσής, όταν το διάβασε αυτό, μιλάει στον Κύριο. Και είπα μέσα μου, άραγε, ξέρει σε ποιον μιλάει. Όταν μιλάς στο Θεό σου, πραγματικά γνωρίζεις ποιον έχεις μπροστά σου εκείνη την ώρα που προσεύχεσαι και μιλάς. Αυτό είναι το θέμα. Ποιος είναι εκεί τελικά. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί θα έλεγε κανείς, Μωυσή, γιατί του κάνεις αυτή την ερώτηση του Κυρίου. Γιατί ο Κύριος το είπε, το είδαμε πριν. Του είπε ότι θα πας, αλλά ο Φαραώ δεν θα σε αφήσει να φύγεις. Δεν θα ακούσει, του το είπε. Το άκουσε ο Μωυσής. Όχι. Πέρασε εξιστά. Γιατί. Γιατί, αδερφοί, όλη αυτή η συνομιλία που είχε ο Μωυσής με τον Θεό, που ήταν μέσα στην προσευχή του, έχει να κάνει με το τι ο Μωυσής ήθελε. Και το θέλημα του Μωυσή δεν ήταν τελικά να πάει να ελευθερώσει τον λαό, αλλά είχε άλλο στόχο αυτός. Ήθελε ο Κύριος να τον αφήσει ελεύθερο. Άκουγε αυτά που ήθελε. Δεν το κατάλαβε αυτό το πράγμα και έρχεται να του ζητήσει το λόγο. Και εμείς, αδερφοί, στην προσευχή μας, πολλές φορές κάνουμε αυτό το λάθος. Αυτό το λάθος που έκανε ο Μωυσής, το κάνουμε και εμείς. Να ρωτήσω κάτι. Τι θα γινότανε, ξέρουμε την ιστορία του λαού Ισραήλ, ας πάρουμε ένα σενάριο διαφορετικό. Έτσι, τι θα γινότανε εάν πήγαινε ο Μωυσής και έλεγε στον Φαραώ, ελευθέρωσε το λαό μου, και ο Φαραώ του έλεγε, εντάξει, αφού το λες εσύ, πάρε το λαό σου, πάρε και ό,τι μου ζητήσεις και φύγετε. Το έχουμε σκεφτεί, μπορεί να γίνει, θα μπορούσε ο Θεός το κάνει, δεν μπορούσε. Και να πήγαιναν και να έβγαινε, να ελευθερωνόταν ο λαός Ισραήλ έτσι. Πέστε μου λίγο μετά. Και θα έλεγε ο Μωυσής στις επόμενες γενιές, σας κάνω μια υπόθεση δική μου, θα έλεγε μετά ότι ξέρετε κάτι, ο λαός ήταν εκμάλωτος κάτω από την εξουσία του Φαραώ και ο Θεός προσευχηθήκαμε και μας ελευθέρωσε. Τι θα λέγανε. Πού τον το Θεό. Απλά σε άφησε. Φαίνεται κάπου σε αυτό ο Θεός. Σε αυτό που τελικά ο τρόπος με τον οποίο ο Κύριος ενήρησε για να ελευθερώσει τον λαό. Φαίνεται. Ρωτάω. Φαίνεται ο Κύριος σε αυτό το έργο που έκανε. Αμήν. Γιατί το είπε πιο κάτω. Και θα δεις, λέει, τα σημεία και τα τεράστια. Θα δεις τις δυνάμεις μου. Το έκανε με τέτοιο τρόπο που ακόμα και σήμερα δεν μπορούν να το αμφισβητήσουν ότι έχει γίνει. Ξέρουμε ότι πολλά από αυτά τα έχουν βρει. Βλέπετε ότι αν ζητήσουμε κάτι από το Θεό, προσευχόμαστε και ζητήσουμε κάτι από το Θεό, λέμε, ο Κύριος λέει, μας λέει ότι ό,τι αν ζητήσουμε στο όνομά του θα το κάνει. Το λέει ο λόγος του μέσα. Είναι αλήθεια. Ωραία. Και ζητάμε κάτι και δεν γίνεται. Γιατί ο Κύριος ξέρει για ποιο λόγο. Τι γίνεται με την πίστη μας μετά. Ρωτάω. Πέφτει. Αρχίζουμε να σκεφτόμαστε γιατί ο Θεός δεν το έκανε. Και σας λέω εξ αρχής ότι ο Θεός μέσα στη ζωή του κάθε ενός έχει τη θέση που ο κάθε άνθρωπος το έχει επιτρέψει να έχει. Δηλαδή, εάν έχεις επιτρέψει το Θεό σου να είναι ο βασιλιάς, ψηλά, θα είναι εκεί ψηλά. Εάν τον κατεβάσεις στο επίπεδο των φίλων σου, γιατί λέει ο Κύριος ότι είναι φίλος μας, αλλά με ποια έννοια το λέει, γιατί με το φίλο μας, με λέμε τα μυστικά μας, λέμε τα προβλήματά μας, αλλά κάνουμε και πλάκα. Τον πειράζουμε, λέμε και κάτι, και ένα ανέκδοτο, λέμε διάφορα. Δεν είναι αυτή η σχέση που θέλει ο Θεός να έχουμε όταν πλησιάζουμε μπροστά Του, για να προσευχηθούμε. Θέλει να είναι η σχέση να γνωρίζουμε ότι εμείς μπροστά Του είμαστε ένα τίποτα και αυτός είναι ο βασιλιάς των βασιλιάδων. Και έρχεται τώρα για την προσευχή ο Κύριος στο Ματθαίο στο 6 από το 7 και μας δίνει ένα τρόπο προσευχής. Ξέρουμε την Κυριακή προσευχή. Το Πάτερ ημών, Το ξέρουμε. Πάμε λίγο από το 7. Λέει, όταν δε προσεύχεστε, λέει τώρα στους μαθητές, μην βατολογείτε όπως εθνικοί, διότι νομίζουν ότι με την πολυλογία αυτών θέλουν να σας ακουστεί. Μην μοιάσετε λοιπόν με αυτούς, γιατί, προσέξτε τώρα, ξέρει ο πατέρας σας Τινός έχετε χρειά, ξέρει ο πατέρας σας τι θέλετε, πριν εσείς ζητήσετε αυτό. Πριν ακόμα πας να ζητήσεις κάτι, ο Κύριος το ξέρει. Μέχρι εδώ, ωραία. Γιατί λοιπόν πρέπει να προσευχηθώ, αφού ο Κύριος το ξέρει. Έτσι δεν λέει. Δεν λέει ότι το γνωρίζει αυτό πριν του το πεις. Ωραία, γιατί πρέπει να το προσευχηθώ. Θα το δούμε λίγο παρακάτω. Πάμε στο επόμενο εδάφιο. Έτσι λοιπόν να προσεύχεστε εσείς, τους λέει ο Κύριος. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Το πρώτο πράγμα που τους λέει. Και τους λέει, αγιαστεί το όνομά σου. Τι σημαίνει Άγιος. Ξέρουμε. Ξεχωρισμένος. Άγιος σημαίνει ξεχωρισμένος. Άρα όταν λέμε εδώ, όταν λέει ο Κύριος, το πρώτο πράγμα θα μπει στην προσευχή σου είναι να αγιάσεις τον Κύριο, τι εννοεί. Να τον ξεχωρίσεις. Από τι να τον ξεχωρίσεις. Από τα πάντα. Ό,τι έχεις μέσα σου και σε προβληματίζει, ό,τι έχεις δίπλα σου, ό,τι έχεις γύρω σου, ό,τι έχεις στο νου σου, ό,τι έχεις στην καρδιά σου, θα βγάλεις τον Κύριο έξω από αυτά. Και θα τον υψώσεις στο θρόνο στον οποίο κάθεται. Σαν βασιλιάς βασιλιάδων. Γιατί. Γιατί έτσι πρέπει να τον δεις εκείνη την ώρα. Είναι αυτός ο οποίος έχει εξουσία να απαντήσει την προσευχή σου. Δεν είναι κάποιος άνθρωπος ίσα με σένα που μπορείς να του ζητήσεις κάτι αλλά δεν μπορεί να το κάνει. Είναι έτσι. Και πώς μπορούμε να αγιάσουμε το Θεό. Τι μας λέει εδώ Κύριε, τι μας λες. Πάμε λίγο στο να δούμε το πώς αγιάζουμε το Θεό. Έξοδος 34, 5 έως 6. Εδώ, λίγο πριν, είναι στο όρος που έχει πάει να πάρει τις 10 εντολές. Και λέει, και κατέβει ο Κύριος εν νεφέλη και στάθηκε μετ' αυτού και κήρυξε το όνομα του Κυρίου. Και παρήλθε Κύριος έμπροσθεν αυτού και κήρυξε. Ποιος κήρυξε? Ποιος κήρυξε? Ποιος κήρυξε, αδερφή? Κύριος. Και τι λέει? Κύριος ο Θεός ικτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Α. Κοιτάξτε, αδερφοί, πώς ξεκινάει πριν δώσει τις εντολές. Γιατί το κάνει αυτό ο Θεός? Γιατί το κάνει, λέτε? Θέλει να δείξει στο λαό το ποιος είναι εκεί μπροστά του. Ποιον βλέπουν τελικά? Βλέπουν τον Θεό ο οποίος είναι εκτήρμων. Και θα δούμε τι είναι το καθένα. Ελεήμων. Ε? Αυτά όλα που λέει. Αυτός ο Θεός είναι μπροστά τους. Και λέει εκτήρμων. Ας δούμε το πρώτο. Τι σημαίνει εκτήρμων? Εκτήρμων είναι ο φιλές πλαχνός. Ε? Λέει το λεξικό. Ο ίκτος είναι το αρσενικό. Βγαίνει από τη λέξη ίκτος. Και είναι το συνέστημα της συμπάθειας για κάποιον που βρίσκεται σε πάσχουσα ή δυσάρεστη κατάσταση. Ε, αυτό είναι. Και συνώνυμό του είναι συμπόνια. Και όταν λέμε εκτήρμων, δηλαδή το κάνουμε λίγο πιο έτσι, για να το καταλάβετε. Τι σημαίνει? Λουκάς 6, 31 μέχρι 36. Να το διαβάσουμε όλο και μετά θα σας το εξηγήσω. Λουκάς 6, 31 μέχρι 36 λέει, «Και καθώς θέλετε να πράττουσε εις εσάς οι άνθρωποι, και εσείς πράττετε ομοίως αυτούς. Και αν αγαπάτε τους αγαπώντες σας, αν αγαπάτε αυτούς που σας αγαπάνε, ποια χάρη χρωστείτε εις εσάς? Γιατί, λέει, και οι αμαρτωλοί αγαπούνε τους αγαπώντες αυτούς. Ε? Αυτούς που σας αγαπάνε, αυτούς σας αγαπάνε, όχι τους άλλους. Και αν αγαθοποιείτε τους αγαθοποιούντας σας, ποια χάρη χρωστείτε εις εσάς, διότι και η αμαρτωλή το αυτό δεν πράττουσι. Και αν δανείζετε εις εκείνους από τους οποίους ελπίζετε πάλι να λάβετε, ποια χάρη χρωστείτε εις εσάς, γιατί και οι αμαρτωλοί, εις σας τους αμαρτωλούς δανείζουνε, δι' αναλάβωση πάλι τα ίσα. Πλην αγαπάτε τους εχθρούς σας και αγαθοποιείτε και δανείζετε χωρίς να περιμένετε να λάβετε πίσω τίποτα. Και θέλει είστε ο μισθός σας πολλής και θέλετε είστε γη του υψίστου, γιατί αυτός είναι αγαθός προς τους αχαρίστους και κακούς. Προσέξτε τι λέει. Θα τα δούμε μετά. Και πιο κάτω, γίνεστε λοιπόν οι κτήρμονες. Α, καθώς και ο πατήρ σας είναι κτήρμον. Αυτά λοιπόν που διαβάσαμε από το 31 μέχρι το 36, φανερώνουν τι θα πει κτήρμον. Και αυτό είναι μία από τις ιδιότητες που έχει ο Θεός, αδερφοί. Δηλαδή, τι λέει στο 32, πάμε λίγο πίσω. Να αγαπάτε, εάν αγαπάτε, λέει, αυτούς που σας αγαπάνε, ποια χάρη χρωστείτε εις εσάς. Άρα, ο Θεός πότε μας αγάπησε εμάς? Όταν τον αγαπήσαμε? Πότε? Πριν καν τον γνωρίσουμε. Πριν καν γνωρίσουμε το Θεό, αυτός μας αγάπησε. Βλέπουμε την αγάπη. Ε? Τι λέει στο επόμενο? Και μάλιστα μας αγάπησε ενώ δεν αξίζαμε, αδερφοί. Ε? Τι λέει? Και αν αγαθοποιείτε τους αγαθοποιούντος σας, ποια χάρη χρωστάτε εις εσάς? Μας αγαθοποίησε ο Κύριος. Μας αγαθοποίησε. Αμήν. Και στο 35 λέει, αυτό κι αν είναι. Ε. Αγαπάτε τους εχθρούς σας. Τι να κάνουμε τους εχθρούς μας? Τους αγαπάμε. Εμείς ήμασταν εχθροί ως προς το Θεό. Πότε μας αγάπησε, αδερφοί, όταν ήμασταν φίλοι Του ή όταν ήμασταν εχθροί? Όταν ήμασταν εχθροί. Μας αγάπησε ενώ ήμασταν εχθροί Του. Αυτό είναι ο εκτιρμός. Όταν λέει λοιπόν εκτίρμον, περιλαμβάνει όλα αυτά. Αυτά περιλαμβάνονται μέσα. Και λέει μετά, τι άλλο είπαμε, είναι ελεήμων. Ελεήμων. Είναι λόγιο που σημαίνει ότι σπλαχνίζεται σε κάποιον που πάσχει ή υποφέρει. Αυτό θα πει. Και στον Ιερεμία στο 3, στο 12 θέλω να δούμε. Ιερεμίας 3, 12. Λέει, είπαγε και διακήρυξε τους λόγους τούτους προς τον Βοράν και είπε. Μιλάει τώρα στην Ιερουσαλήμ. Ξέρουμε την ιστορία. Επέστρεψον Ισραήλ οι αποστάτης, λέγει ο Κύριος. Και ακούστε τώρα τι λέει. Μιλάμε για το ελεήμον. Και δεν θέλω κάμι να πέσει η οργή μου εφημάς, διότι ελεήμον είμαι. Ο Κύριος, δεν θα αφήσω την οργή μου να πέσει πάνω σε Ισραήλ, γιατί είμαι ελεήμον. Δεν θέλω φυλάτη την οργή για πάντα. Αυτό ξέρετε τι μου λέει αρφή. Ότι ακόμα και στην κρίση του Θεός, στην οργή του πάνω, νιώθει την αγάπη του για όλους εμάς. Ακόμα και αυτούς για τους οποίους οργίζεται ο Κύριος, έχει αγάπη. Αυτό λέει εδώ. Λέει, δεν θα αφήσω την οργή μου για πάντα. Γιατί? Γιατί ο σκοπός του Κυρίου δεν είναι η τιμωρία να έρθει. Α, έκανες αυτό, θα τιμωρηθείς. Αν ήθελε αυτό, θα το είχε κάνει εξ αρχής με τον Αδάμ. Θα το είχε κάνει. Όταν ο Αδάμ έπεσε, θα του έλεγε, έχασες, αιώνια ζωή, τέλος. Εδώ τελειώσαν όλα. Δεν είσαι άλλη ευκαιρία. Αλλά δεν είναι αυτό η καρδιά του Θεού, αδερφοί. Η καρδιά του Θεού είναι να μετανοήσει ο αμαρτωλός και να επιστρέψει. Και όταν υπάρχει κρίση, όταν υπάρχει ποινή, όπως και εμείς με τα παιδιά μας, γιατί το βάζεις στο παιδί σου? Γιατί σας βάζουν οι γονείς σας? Αν σας βάζανε όσους έχετε αυτή την εμπειρία, τιμωρία. Θα σου πάρω το κινητό 2 μέρες. Επειδή δεν άκουσες. Ε, νομίζω όλοι το έχετε περάσει αυτό. Γιατί το κάνει? Γιατί βρήκε την ευκαιρία να σου πάρει το κινητό και να μην το ξαναπάρεις ποτέ. Όχι. Θέλει μέσα από αυτό να σου δώσει να καταλάβεις το λάθος, αλλά η καρδιά του είναι να επιστρέψεις πίσω και να καταλάβεις, να γυρίσεις. Αυτό είναι έλεος, λέγεται. Ελεήμων. Άρα ο σκοπός του Πάσχη, αδερφοί, για τον Θεό δεν είναι η τιμωρία, αλλά η παιδεία. Προσέξτε, έχει διαφορά. Ο σκοπός του Πάσχη κάποιος για τον Θεό, όταν δηλαδή επιτρέψει ο Κύριος γιατί δεν ακούς, σε παιδεύει γιατί. Για παιδεία, για να μάθεις. Όχι γιατί θέλει να σε τιμωρήσει. Και μετά λέει, ελεήμων, μετά λέει μακρόθυμος, τι είπαμε, μακρόθυμος είναι και πολυέλεος. Μακροθυμία είναι η υπομονή και η ανεκτικότητα απέναντι σε σφάλματα και λατώματα των άλλων. Να το ξαναπώ. Λέει, μακροθυμία είναι η υπομονή και η ανεκτικότητα απέναντι σε σφάλματα και λατώματα των άλλων. Και πολυέλεος τι θα πει αυτός που κάνει πολυέλεος. Το λέει η λέξη. Και θέλω να δούμε αριθμούς 14 στο 18. Αριθμούς 14-18. Ο Κύριος είναι μακρόθυμος και πολυέλεος. Συγχωρών ανομία και παράβαση και ως της κατ' ουδένα τρόπο δεν θέλει αθωώσει τον ένοχο. Ανταποδίδω την ανομία των πατέρων τα τέκνα έως τρίτης και τετάρτης της γενιάς. Αλλά τι λέει στην αρχή, σας είπα, έχετε το μυαλό σας ότι δεν είναι η τιμωρία που θέλει να μείνει πάνω μας ο Θεός, είναι η τιμωρία έχει να κάνει με την παιδεία. Αλλά τι λέει, είναι μακρόθυμος ο Κύριος και πολυέλεος είναι ο Κύριος. Και τι είδαμε τελευταία, τη διακήρυξη που έκανε πριν δώσει τις εντολές, αληθινός Θεός. Αληθινός. Ε? Αληθινός σε σχέση με τι? Σε σχέση με τους ψεύτικους θεούς. Που έχει γεμίσει ο κόσμος θεούς, οι οποίοι είναι όλοι ψεύτικοι. Δεν υπάρχει άλλος Θεός αληθινός, αρφή. Είναι ο μόνος αληθινός Θεός. Ισαΐας 45:5. Λέει, Ισαΐας 45:5. Εγώ είμαι ο Κύριος και δεν είναι άλλος. Ο Κύριος μαρτυρεί μόνος του τώρα για τον εαυτό του. Δεν υπάρχει εκτός εμού Θεός. Αμήν. Μπορούμε να πούμε αμήν. Λέει, εγώ σε περιέζωσα αν και δεν με γνώρισες. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Προσέξτε. Λέει, εγώ είμαι ο αληθινός Θεός και δεν υπάρχει άλλος εκτός από μένα. Και σε περιέζωσα αν και δεν με γνώρισες. Δηλαδή, υπάρχει κόσμος έξω που μπορεί να μην γνωρίσει ποτέ τον Κύριο ή μπορεί να μην τον δεχτεί. Αλλά αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι ο Κύριος τι έκανε, λέει. Τους περιέζωσε όλους. Ακόμα και αυτούς που λένε ότι ο Θεός δεν υπάρχει. Γιατί αδερφοί, ο Θεός δεν είναι ότι δεν υπάρχει επειδή το λέει κάποιος. Ε? Ο Θεός υπάρχει. Ε? Και τον έχουμε δει μες στη ζωή μας. Ισαΐας 43:11 λέει. Ισαΐας 43:11. Εγώ είμαι ο Κύριος και εκτός εμού σωτήρ δεν υπάρχει. Έχουμε ανάγκη τη σωτηρία. Όλος ο κόσμος έχει ανάγκη τη σωτηρία αυτή τη στιγμή. Και είναι μπερδεμένοι μέσα στις θρησκείες που έχουν τα είδωλα, έχουν αγίους, αγίες. Αλλά εδώ τι λέει, δεν υπάρχει άλλο σωτήρ εκτός εμέ. Οσιέ 13:4 λέει το ίδιο πράγμα. Οσιέ 13:4 λέει, αλλά εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, εκ γης Αιγύπτου και άλλο Θεό πλήνε μου δεν θέλεις γνωρίσει. Γιατί δεν θα γνωρίσεις άλλο Θεό? Διότι δεν υπάρχει άλλος σωτήρ εκτός εμού. Στο λέει τόσο απλά ο Κύριος. Μην ψάχνεις να βρεις άλλον Θεό. Ψάχνεις να βρεις. Και αυτό ήτανε που ο Ηλίας διαπραγματευότανε με τους ιερείς του Βάλ. Δεν ψάχνουν άλλους θεούς. Και τους λέει, αν νομίζετε ότι υπάρχουν άλλοι θεοί και δεν είναι ο Θεός σας, αυτός που γνωρίζετε ο αληθινός, κάντε τη θυσία, μη βάλετε φωτιά και ας ζητήσουμε τον αληθινό Θεό να κατέβει. Ποιος κατέβηκε, αδερφή? Ποιος κατέβηκε? Αυτός ο Θεός, ο ένας. Και απέδειξε την ομολογία του Ηλία. Ότι αυτό που έλεγε ο Ηλίας ήταν αληθινό. Και Α Ιωάννου 5:20.

Και λέει πιο κάτω, και είμαστε εν το αληθινό. Είμαστε δηλαδή μέσα στον Πατέρα. Θυμάστε όταν μιλούσε στους μαθητές και τους έλεγε, τους μιλούσε έτσι, λέει, τι θα γίνει, και του λένε οι μαθητές, Κύριε, δείξε μας τον Πατέρα και φτάνει σε εμάς. Δεν θέλουμε κάτι άλλο, τον Πατέρα θέλουμε να δούμε. Ποιος είναι ο Πατέρας? Και τους λέει ο Κύριος, εγώ είμαι τόσο καιρό μαζί σας, δεν με γνωρίσετε? Εγώ είμαι. Τι λέει τώρα εδώ? Και είμαστε σε ενότητα με τον αληθινό. Πώς? Με τον Υιό του, τον Ιησού Χριστό. Πώς είμαστε λοιπόν ενωμένοι με τον Πατέρα? Μέσα από τον Υιό. Ωραία. Προσέξτε τώρα λέει. Αυτός, ποιος αυτός? Αυτός ποιος? Ο Ιησούς. Αυτός, ο Ιησούς δηλαδή, είναι ο αληθινός Θεός και η ζωή αιώνια. Αυτό είναι το μυστήριο της ευσεβίας. Ποιος είναι ο αληθινός Θεός που ρωτούσαμε χτες? Αυτός είναι ο αληθινός Θεός και η ζωή αιώνια. Ο αληθινός. Όταν λοιπόν μπαίνει η αδερφή στην προσευχή και είπαμε, είδαμε το πρώτο πράγμα που μας λέει, τι είναι να κάνουμε? Πάτερ ημών ότι σου αντείς, αγιαστείτε το όνομά σου, αγιάσει το Θεό. Όταν αρχίσεις λοιπόν και μπεις και αγιάσεις τον Κύριο, πεις όλα αυτά, βάλεις το Θεό στη θέση που είναι, την πρώτη θέση, βλέπεις μπροστά σου κάποιον ο οποίος έχει δύναμη, έχει ισχύ. Μπορεί να ακούσει και να απαντήσει τις προσευχές σου, όπως είπαμε πριν. Και τι άλλο κάνεις, αναγνωρίζεις την εξουσία του, αφού τον βάζεις στη θέση του βασιλιά. Και επομένως, μπορείς να λάβεις από εκεί. Τι άλλο μας λέει μετά στην προσευχή να λέμε? Μιλάει για τη βασιλεία. Γεννηθεί το η βασιλεία σου. Να έρθει η βασιλεία σου, να γίνει η βασιλεία σου στη γη. Τι είναι η βασιλεία του Θεού? Ας δούμε λοιπόν τι είναι η βασιλεία του Θεού που λέει ο Κύριος να προσευχόμαστε. Λέει Ρωμαίους 14:17. Ρωμαίους 14:17 λέει, διότι η βασιλεία του Θεού, προσέξτε τι δεν είναι, λέει, δεν είναι βρώσεις και πόσεις. Δεν είναι δηλαδή η βασιλεία του Θεού, με λίγα λόγια, μια καλή ζωή εδώ που είμαστε. Να είμαστε παρέα, να περνάμε καλά, να πίνουμε, να τρώμε, να χαιρόμαστε. Αυτό λέει βρώσεις και πόσεις. Δεν ξεχωρίζει, αυτό δεν το ξεχωρίζει από τον λαό του ή από τον κόσμο. Αλλά μας λέει τι δεν είναι. Δεν είναι αυτό. Τι είναι? Αλλά δικαιοσύνη. Α, αυτό είναι η βασιλεία του Θεού. Είναι δικαιοσύνη, είναι ειρήνη και η χαρά είναι πνεύματι Αγίο. Δικαιοσύνη, ειρήνη και χαρά είναι πνεύματι Αγίο. Άρα όταν λες να προσεύχεσαι για τη βασιλεία, πρέπει να προσεύχεσαι για αυτά, την ειρήνη. Ναι, για τη δικαιοσύνη του. Για τη χαρά που πρέπει να έχεις μέσα σου, γιατί είναι δώρο του Πνεύματος. Και πολλές φορές δεν έχουμε χαρά μέσα μας, γιατί έχουμε διάφορους παράγοντες που έρχονται και μας πιέζουν. Είναι έτσι. Η καθημερινότητα, η τριβή με τη δουλειά μας, με το σχολείο, εσείς ως υπάτες, με τα σπουδές σας είστε στα πανεπιστήμια. Τι γίνεται? Άγχος. Αυτό ο κόσμος τώρα είναι γεμάτος μαυρίλα, γεμάτος άγχος, γεμάτος πίεση. Δεν ξέρει ο κόσμος πώς να ξεφύγει. Το άγχος ξέρετε τι είναι? Παρένθεση κάνω. Ποιος ξέρει τι είναι άγχος? Έτσι, κάποια ιδέα? Ας σας κάνω μια σκηνή. Να σας δώσω μια σκηνή να καταλάβατε. Πάμε στο Μωυσή. Ήταν με το λαό Ισραήλ μπροστά στην Ερυθρά Θάλασσα. Πίσω τους ερχόταν ο Φαραώ με τα στρατεύματα. Τι λέτε να νιώθε εκείνη την ώρα ο Μωυσής και ο λαός? Τι θα νιώθε? Βλέπανε μπροστά τη θάλασσα, θα πέσουν να πνιγούνε και πίσω ερχότανε. Τι ένιωθαν? Ένιωθαν άγχος. Όλο αυτό το συναίσθημα. Ωραία. Αυτό το ότι είμαι μπροστά σε κάτι το οποίο δεν μπορώ να το περάσω, ή να σου το πω διαφορετικά, αν δεις, παράδειγμα, είσαι στον δρόμο και ξαφνικά σου επιτίθεται ένα σκύλος. Θα αγχωθείς, θα τρέξεις. Άγχος είναι ο τρόπος με τον οποίο επιλέγεις να ανταποκρίνεσαι στα εξωτερικά ρεθίσματα. Η θάλασσα που μπορεί να πέσεις και να πνιγείς

0: στην περίπτωση του λαού Ισραήλ, είναι ένας στρεσογόνος παράγοντας. Όπως και ο Φαραώ πίσω. Αυτός είναι στρεσογόνος παράγοντας. Το πώς θα επιλέξω εγώ να ανταποκριθώ σε αυτό, αυτό είναι το άγχος. Άρα, αν επιλέξεις, γι' αυτό λέει ο Κύριος, θέλει να έχουμε χαρά. Και αυτή το ξέρει. Και η χαρά μας θέλει να μένει. Δεν θέλει η χαρά σου και η χαρά μου να είναι, να εξαρτάται από το πώς θα σηκωθώ, τι θα αντιμετωπίσω. Δεν θέλει να εξαρτάται από αυτό. Θέλει να ξέρεις ότι είσαι στα χέρια του Κυρίου. Ό,τι και να δεις μπροστά σου, έχεις θάρρος και πίστη. Ο Κύριος θα γκρεμίσει το βουνό, θα ανοίξει τη θάλασσα. Αυτό είναι.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.

0: Τι άλλο είναι? Διαβάσαμε Ρωμαίους 14:17. Ναι. Δικαιοσύνη, η Βασιλεία του Θεού είναι δικαιοσύνη, λέει. Τι είδαμε? Δικαιοσύνη, χαρά, δικαιοσύνη, ειρήνη και χαρά στο πνεύμα. Αυτά δεν είναι? Ωραία. Ψαλμός 4:1. Πάμε να δούμε ποιος είναι η δικαιοσύνη, αδελφοί. Ποιος είναι η δικαιοσύνη? Ψαλμός 5:8. Εκεί λέει ότι ο Θεός είναι δικαιοσύνη. Προσωποποιεί, δηλαδή, τη δικαιοσύνη στο πρόσωπο του Πατέρα. Αυτός είναι η δικαιοσύνη. Αυτός είναι. Εδώ τώρα λέει, Κύριε, οδήγησέ με στη δικαιοσύνη σου. Βάλε μέσα σε αυτή τη δικαιοσύνη που εσύ έχεις. Βάλε με μέσα σε αυτή τη δικαιοσύνη που εσύ είσαι, αν πάρουμε το προηγούμενο δάφιο εδώ που σας είπα. Ένεκα των εχθρών μου. Κατεύθυνε την οδό μου εμπροστά σου. Δικαιοσύνη. Ειρήνη. Πάμε να δούμε. Ρωμαίους 16:20. Λέει, ο δε Θεός της ειρήνης, ο δε Θεός της ειρήνης, ταχαίως θέλει συντρίψει το σατανά κάτω από τα πόδια σας. Η χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού να είναι μαζί μας. Ποιος είναι ο Θεός της ειρήνης? Ο Θεός της ειρήνης. Ο Θεός είναι ο ίδιος ο Θεός της ειρήνης. Ο ίδιος είναι ο Θεός της ειρήνης. Και Γαλάτες 5:22. Γαλάτες 5:22. Η ειρήνη επίσης τι άλλο είναι? Καρπός του πνεύματος. Είναι έτσι? Λέει, ο δε καρπός του πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, πιστότητα, αγαθοσύνη, πίστη και όλα τα υπόλοιπα. Το είδαμε και στην αρχή αυτού του εδάφιου. Η ειρήνη είναι καρπός του πνεύματος, το οποίο τον καρπό είπαμε πώς τον αποκτάς? Με την προσευχή. Την προσευχή. Και μιλάει και για τη βασιλεία του. Πού είναι η βασιλεία του? Θέλω να δούμε πού είναι η βασιλεία του Θεού. Η βασιλεία του Θεού. Πού είναι η βασιλεία του? Το θέλημά του είπαμε. Και η βασιλεία του. Λουκάς 17:20-21. Λουκάς 17:20. Λέει, ρωτηθείς δε υπό των Φαρισαίων πότε έρχεται η βασιλεία του Θεού. Αποκρίθηκε προς αυτούς και είπε, δεν έρχεται η βασιλεία του Θεού ούτως ώστε να παρατηρείται. Βλέπετε, η προσευχή είναι κάτι το οποίο, πού το κάνουμε συνήθως, πού γίνεται η προσευχή? Στο σπίτι σου, στο ταμείο, που είσαι μόνος σου και δεν σε βλέπει κανένας. Εκεί γίνονται πράγματα που κανένας δεν τα καταλαβαίνει. Κανένας δεν τα μαθαίνει, γίνονται μέσα σου. Και τι λέει πιο κάτω? Ουδέ θέλουσι ειδού. Ειδού, του λέει τώρα. Εδώ είναι η ειδού εκεί. Γιατί η βασιλεία του Θεού πού είναι? Μέσα μας. Η βασιλεία του Θεού, λέει, είναι μέσα μας, αδερφοί. Και βασιλεία, και τι άλλο τελειώνει μετά στο διάφορο, λέει, χαρά εν πνεύματι Αγίω. Χαρά, να έχουμε χαρά εν πνεύματι Αγίω. Τι θέλει να κάνουμε δηλαδή, να χαιρόμαστε μέσα στο πνεύμα του Θεού. Το θέλει ο Θεός. Και συνεχίζουμε στην προσευχή το τρίτο. Τι λέει? Αφού είπαμε να έρθει η βασιλεία σου, να γίνει το θέλημά σου. Το τρίτο είναι το να γίνει το θέλημά σου. Αυτό θέλουμε να δούμε τώρα. Ψαλμός 1:2. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού? Να δούμε λίγο το θέλημα του Θεού ποιο είναι. Λέει, αλλά εν το νόμο του Κυρίου είναι το θέλημα αυτού. Α, στο νόμο είναι το θέλημά του. Και εν το νόμο αυτού και θέλεις, λέει, μελετά ημέρα και νύχτα. Να το θέλημά του. Ποιο είναι το θέλημά του δηλαδή? Ποιο είναι το θέλημά του για το οποίο προσευχόμαστε? Να μελετάμε το Λόγο του Θεού και αυτό να έρχεται να αποκαλύπτεται μέσα μας. Ο Λόγος που διαβάζεις ενώνεται μετά με την προσευχή και τι γίνεται? Αποκάλυψη. Και σου οδηγεί ο Κύριος. Ψαλμός 48. Στο 40, στο 8. Χαίρο, Θεέ μου, να εκτελώ το θέλημά σου και ο νόμος σου είναι εν μέσω της καρδίας μου. Αμήν. Το θέλημα του Θεού. Ποιος είναι? Ο νόμος του. Ψαλμός 143:10. Αυτή είναι η προσευχή μας, αδερφοί. Αυτή είναι η προσευχή μας. Τι λέει? Δείτε το σαν να προσεύχεστε. Λέει, δίδαξέ με. Αυτό δεν προσευχόμαστε? Κύριε, Δίδαξέ με να κάνω το θέλημά σου. Είναι στην προσευχή μας αυτό? Είναι. Αμήν. Γιατί εσύ είσαι ο Θεός και το πνεύμα σου το αγαθόν ας με οδηγήσει σωδό ευθείας. Δίδαξέ με να κάνω το θέλημά σου. Να η προσευχή μας. Δίδαξέ με εσύ, Κύριε, να κάνω το θέλημά σου. Και ωραία, ποιο είναι το θέλημα του Θεού που λέει Ιωάννης 6:39-40. Ιωάννης 6:39-40. Τούτο δε είναι το θέλημα του πέψαντός με πατρός. Θέλω να το διαβάσω για να το καταλάβουμε. Και αυτό είναι το θέλημα εκείνου που με απέστειλε, λέει. Να μην χάσω από αυτόν τίποτα από όλο αυτό που μου έχει δώσει. Μιλάει για τις ψυχές. Αλλά τι να το κάνω? Να το αναστήσω, λέει ο Κύριος, στην ασχάτη μέρα. Αυτό είναι το θέλημα του Πατέρα. Γιατί αυτό είναι το θέλημα του Πατέρα μου. Καθένας που βλέπει τον Υιό και πιστεύει σε Αυτόν, τι να έχει? Ζωή αιώνια. Και εγώ θα τον αναστήσω την έσχατη μέρα. Ποιο είναι το θέλημα λοιπόν του Πατέρα, αδερφοί? Είναι να ακούσουν τα καλά νέα και οι άλλοι άνθρωποι έξω, εκτός από εμάς, όπως και εμείς ακούσαμε. Αυτό είναι το θέλημα του Πατέρα. Να κηρύξουμε αυτό που είπε στο Μάρκο. Τους έστειλε έξω, λέει, κηρύξτε το Ευαγγέλιο σε όλη την εκδήση. Το θέλημα του Πατέρα είναι αυτό. Αυτό είναι το θέλημα του Πατέρα. Και θέλει ο Κύριος να προσευχόμαστε στην προσευχή μας γι' αυτό το θέλημα του Πατέρα. Και ο Κύριος, θυμάστε την προσευχή του, το ίδιο δεν έκανε? Τι είπε? Και όταν προσευχόταν, λέει, Κύριε, αν είναι δυνατόν να φύγει το ποτήρι αυτό από μένα, αλλά όχι το δικό μου θέλημα, το δικό σου να γίνει. Το δικό σου, όχι αυτό που θέλω εγώ. Και εμείς το ίδιο έχουμε, αδερφοί, μέσα στην καρδιά μας. Όχι το δικό, αυτό που θέλουμε εμείς, αυτό που εσύ, Κύριε, θέλεις. Και είμαστε εδώ να μας χρησιμοποιήσεις για αυτό που εσύ θέλεις, γιατί γι' αυτό μας κάλεσες. Και ένα τελευταίο εδάφιο θα θέλω να διαβάσουμε στην Α' Θεσσαλονικής 4:3. 4:3. Πολύ σημαντικό. Να δούμε λίγο κάτι άλλο που είναι στο θέλημα του Πατέρα. Επειδή τούτο είναι το θέλημα του Θεού. Ποιος είναι? Ο αγιασμός σας. Το θέλημα του Θεού στη ζωή μας, για τον κάθε ένα, είναι ο αγιασμός μας και, τι άλλο λέει, να απέχετε της πορνείας. Γιατί δεν μπορούν να συμβαδίσουν τα δύο αυτά μαζί. Δεν μπορείς να αγιαστείς όταν είσαι μέσα σε πορνεία. Δεν γίνεται. Εμποδίζει τον αγιασμό σου αυτό. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός μας. Και η προσευχή μέχρι εδώ, όπως τη βλέπουμε, σταματάει, μάλλον μετά η προσευχή συνεχίζει, θυμάστε, λέει, και άφησε, μετά ξεκινάς, λες, και άφησε, μην αφήσουμε τις οφελέδες, όπως εμείς συγχωρούμε, να μας συγχωρεί. Και αρχίζεις μετά και μπαίνεις στην προσευχή με τα αιτήματά σου, με αυτά τα οποία θες να πεις στο Θεό, αφού πρώτα τι έχεις κάνει, αδερφέ? Έχεις ξεκινήσει, έχεις βάλει το Θεό στη θέση που πρέπει να τον δεις σαν βασιλιά, ούτως ώστε η πίστη σου να έρθει σε αυτό το επίπεδο και να ξέρεις ότι μπροστά σου έχεις Αυτόν ο οποίος μπορεί να εκπληρώσει αυτά που θες να ζητήσεις. Και ότι δεν είναι κάποιος εκεί ο οποίος δεν μπορεί να το κάνει αυτό που ζητάς. Αμήν. Και φυσικά να προσευχόμαστε και για το έργο του, όλα αυτά που μας λέει. Μετά μπαίνουμε στην προσευχή, αλλά αυτό που με κέντρισε το ενδιαφέρον σε όλο αυτό είναι η αρχή. Αυτό. Κύριε, αγιαστείτε το όνομά σου. Αγιαστείτε το όνομά σου. Μπορείς να προσευχηθείς, να κάνεις προσευχή μέσα στη διάρκεια της μέρας μου με αυτό το θέμα. Αυτό δεν είναι που ο Θεός θέλει να τελικά να πάμε στα πόδια του εκεί να πούμε? Αυτό. Οι άγγελοι τι κάνουν κάθε ώρα και στιγμή που βλέπουν τον Κύριο μπροστά τους? Τον βλέπουνε. Τι κάνουνε? Αυτό δεν κάνουνε. Αγιάζουν τον Κύριο. Δεν τους ενδιαφέρει τίποτα από τα υπόλοιπα. Ναι, λαμβάνουν χώρα στους Αγίους, στο έργο. Είναι πνεύματα, λέει, τα οποία έχουν υποστέλλονται για υπηρεσία, αλλά βλέπουνε τον Κύριο και τον αγιάζουνε. και μπορείς να προσευχηθείς, να προσεύχεσαι με αυτό μόνο. Και αυτό που θέλω να μας μείνει αυτό το βράδυ είναι ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, εάν θέλεις η προσευχή σου να είναι σωστή και να έχει αποτέλεσμα. Γιατί τι είπαμε στην αρχή, ότι πρέπει να έχει η προσευχή μας έναν καρπό. Το είδαμε. Διαφορετικά, εάν προσευχόμαστε, πώς ξέρουμε, να ρωτήσω, πώς ξέρουμε ότι όταν προσευχόμαστε μας ακούει ο Θεός. Πώς το ξέρουμε. Προσευχόμαστε. Μας ακούει ο Θεός. Λέμε αμήν. Πώς το ξέρουμε. Πώς ξέρεις ότι η προσευχή σου ακούγεται. Έχει ένα καρπό, τον οποίο το βλέπεις. Έχει ένα αποτέλεσμα στη ζωή σου η προσευχή, την οποία τη βλέπεις. Ότι ναι. Και δεν αναφέρομαι μόνο σε θαύματα και σε θεραπείες και σε το να κατέβει το Πνεύμα του Θεού και να ενεργήσει, πιστεύω και θα τα δούμε, αλλά αναφέρομαι στο ότι αυτό που γίνεται μέσα σου και αυξάνει η πίστη σου, αυξάνει η εμπιστοσύνη σου στον Κύριο, ανοίγει ο λόγος μέσα σου, έρχεται και υπηρετεί την καρδιά σου και βλέπεις τα αδέρφια σου με άλλο πνεύμα. Βλέπεις ότι αυξάνει την αγάπη μέσα στην καρδιά σου, που είναι η αγάπη του Κυρίου για τα αδέρφια σου. Αυτό είναι καρπός το πνεύμα. Και επειδή ξεκινήσαμε με τον Μωυσή για να αποκαταστήσω, γιατί δεν ήθελα να ρίξω προς Θεού μομφή στον αδερφό Μωυσή, όχι, αλλά θα σας διαβάσω δύο εδάφια και μετά θέλω να ψάλουμε ένα ύμνο. Είπαμε ότι ο Μωυσής, ναι, η προσευχή του και η σχέση του με το Θεό είχε έναν καρπό, τον οποίο τον βλέπουμε μέσα στη ζωή του Μωυσή, ο οποίος αυξάνει τον Κύριο. Είναι έτσι, αυξάνει. Κοιτάξτε λοιπόν τώρα από πού ξεκινάει, σας το έχω ξαναπεί αυτό. Έξοδος 3.7. Δύο εδάφια θέλω να πούμε. Έξοδος 3.7. Εδώ τώρα είναι στην αρχή, όταν έρχεται ο Κύριος, μιλάει στον Μωυσή και να τον στείλει. Και τι του λέει. Και είπε ο Κύριος, ιδού είδον την ταλαιπωρία του λαού μου. Ποιανού ήταν ο λαός. Θεό. Είδα, Μωυσή, την ταλαιπωρία του λαού μου στην Αίγυπτο, άκουσα την κραυγή και σε έστειλα. Θέλω να πας. Αυτό από εκεί ξεκινάει. Και κοιτάξτε λίγο στην Έξοδο, στο 32, στο 7 θέλω να πάμε. Κοιτάξτε πώς αλλάζει αυτό. Λέει, και είπε Κύριος προς το Μωυσή, είπαγε, κατάβηθη, διότι ανόμισε ο λαός σου. Αυτή είναι μια αλλαγή που έχει γίνει μέσα στο Μωυσή. Και μάλιστα λέει στο 11, λίγο πιο κάτω, ο Μωυσής τώρα, τι έκανε για το λαό, που ξεκίνησε με μια καρδιά που δεν ήθελε να πάει, φοβότανε, δεν ήθελε να πάει. Αυτός ο άνθρωπος του Θεού, που έφτασε τελικά, λέει στο 11. Και εικέτευσε ο Μωυσής Κύριο το Θεό αυτού και είπε, γιατί Κύριε, εξάπτεται η οργή σου εναντίον του λαού σου. Προσευχήθηκε ο Μωυσής για το λαό του. Αλλά αυτό που μου κάνει εντύπωση αυτή είναι η αλλαγή. Εκεί που ξεκίνησε να ήταν ο λαός του Θεού, ο Θεός το έβλεπε έτσι. Έβλεπε ότι ήταν λαός δικός του και μετά έβλεπε ότι ο Μωυσής στην προσευχή του, στην υπηρεσία του, καθώς ήταν μαζί με το λαό, έγινε λαός δικός του. Και είχε αποκτήσει τα σπλάχνα μέσα του που ο Θεός είχε για τον λαό Ισραήλ. Το βλέπουμε. Αυτή είναι η αλλαγή και αυτός είναι ένας καρπός που έχει έρθει μέσα από την προσευχή. Και αυτό είναι που ο Θεός θέλει να έχουμε σαν στόχο κάθε φορά καθώς μπαίνουμε στα γόνατα. Πρέπει να έχουμε έναν στόχο και να βλέπουμε έναν καρπό ο οποίος να αυξάνει. Αυτό θέλει ο Θεός. Και ένας άλλος τρόπος που μπορούμε να ξεκινήσουμε, εάν δεν ξέρεις πώς να υψώσεις τον Κύριο, πώς να το βάλεις στη θέση που πρέπει, ένας καλός τρόπος είναι η ψαλμή του Δαβίδ, καθώς διαβάζεις. Βλέπετε, καθώς διαβάζουμε τη γραφή, έχετε ένα εδάφιο και σου μιλάει, και αυτό το οποίο έρχεται μέσα σου, να το προσευχηθείς. Και αυτό το θυμάμαι και εγώ κάθε φορά που διάβαζα τη γραφή, μου έκανε εντύπωση, ειδικά στο στρατό, όταν ήμουν που δεν είχα εκκλησία, δεν μπορούσα να πάω κάπου, μου έκανε εντύπωση πολύ ότι καθώς διάβαζα το λόγο, Δεν ήθελα να πάω στην προσευχή, προσέξτε. Θέλω να πάω να διαβάσω. Διάβαζα το λόγο και ο λόγος μου έβαζε στην προσευχή. Αυτό που διάβαζα, μετά άρχισα, γέμισε η καρδιά μου, άνοιγε το πνεύμα μου και άρχισα να προσεύχομαι αυτό που διάβαζα. Γιατί ο λόγος του Θεού είναι για μας. Μπορεί να διαβάζει μια ιστορία για τον Μωυσή, για τον Δανιήλ, για τον Δαβίδ, για αυτά που έγιναν τώρα, αλλά είναι για μας τώρα. Και περιμένουμε να δούμε το πνεύμα του Ηλία ανάμεσά μας. Άρα, αν περιμένουμε να δούμε το πνεύμα του Ηλία ανάμεσά μας, τι θα κάνουμε από αυτά που έκανε ο Ηλίας? Όχι, σίγουρα δεν θέλουμε να κάνουμε αυτό που έκανε και κρύφτηκε στη σπηλιά. Όχι. Θέλουμε. Το προσεύχεσαι αυτό να γίνει και θα το δούμε. Αν λοιπόν δεν ξέρεις, ένας τρόπος είναι αυτός. Μπορείς να διαβάσεις ψαλμούς, να διαβάζεις εδάφια και αυτά να δεις τα λόγια που θα πεις στον Κύριο. Και ένας άλλος τρόπος, πολύ πιο εύκολος, είναι η υμνοδία. Οι περισσότεροι ύμνοι, αν τους δείτε, κάνουν ακριβώς αυτό. Κάνουν ακριβώς αυτό. Αγιάζουν τον Κύριο. Ας σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο 62. Δεν θα σιωπήσω για τη Σιών και δεν θα ησυχάσω για την Ιερουσαλήμ μέχρι ότου η δικαιοσύνη της βγει σαν λάμψη και η σωτηρία της σαν λαμπάδα που καίγεται. Και τα έθνη θα δουν τη δικαιοσύνη σου και όλοι οι βασιλιάδες τη δόξα σου. Και θα ονομαστείς με νέο όνομα που θα το ονομάσει το στόμα του Κυρίου. Και θα είσαι στεφάνι δόξας στο χέρι του Κυρίου και βασιλικό διάδημα στην παλάμη του Θεού σου. Δεν θα ονομαστείς πλέον εγκαταλειμμένη, ούτε η γη σου θα ονομαστεί πλέον ερημωμένη, αλλά θα ονομαστείς η ευδοκία μου μέσα σε αυτή και η γη σου είναι νυφευμένη. Επειδή ο Κύριος ευδόκησε επάνω σε σένα και η γη σου θα είναι νυφευμένη. Επειδή όπως ο νέος νυμφεύεται με παρθένα, έτσι και οι γη σου θα συνοικούν μαζί σου. Και όπως ο νυφίος εφραίνεται στην ύφη, έτσι και ο Θεός σου θα εφρανθεί σε σένα. Επάνω στα τείχη σου, Ιερουσαλήμ, κατέστησα φύλακες, που ποτέ δεν θα σιωπούν, ούτε ημέρα ούτε νύχτα. Όσοι ανακαλείτε τον Κύριο, μη φυλάτετε σιωπή. Και μη δίνετε σε αυτόν ανάπαυση, μέχρι ότου συστήσει και μέχρι ότου κάνει την Ιερουσαλήμ ένεση επάνω στη γη. Ο Κύριος ορκίστηκε στο δεξί του χέρι και στο βραχίωνα της δύναμής του. Δεν θα δώσω πλέον το σιτάρι σου τροφή στους εχθρούς σου. Και οι γη του αλλογενή δεν θα πίνουν το κρασί σου για το οποίο μόχθησες. Αλλά αυτοί που θερίζουν θα το τρώνε και θα ενούν τον Κύριο. Και αυτοί που τριγούν θα το πίνουν στις αυλές της αγιότητάς μου. Περάστε, περάστε διαμέσου των πυλών. Ετοιμάστε τον δρόμο του λαού. Επισκευάστε, επισκευάστε τον δρόμο. Πετάξτε έξω τις πέτρες. Υψώστε σημαία προς τους λαούς. Δέστε, ο Κύριος διακήρυξε μέχρι τα άκρα της γης. Πείτε στη θυγατέρα Σιών

αυτός ο ένδοξος στη στολή του, αυτός που περπατάει στη μεγαλειότητα της δύναμής του. Εγώ που μιλάω με δικαιοσύνη, που είμαι ισχυρός στο να σώζω. Γιατί είναι κόκκινη η στολή σου και τα αιμάτια σου όμοια με άνθρωπο που πατάει σε λινό? Μόνος πάτησα το λινό και κανένας από τους λαούς δεν ήταν μαζί μου. Και τους καταπάτησα μέσα στο θυμό μου και τους ποδοπάτησα μέσα στην οργή μου. Και το αίμα τους ραντίστηκε πάνω στα αιμάτια μου και μόλυνα ολόκληρη τη στολή μου. Επειδή η ημέρα της εκδίκησης ήταν μέσα στην καρδιά μου και έφτασε η χρονιά το λυτρωμένο μου. Και κοίταξα ολόγυρα και δεν υπήρχε κάποιος να βοηθάει. Και θαύμασα ότι δεν υπήρχε κάποιος να υποστηρίζει. Γι' αυτό ο βραχίωνάς μου ενέργησε σε μένα σωτηρία. Και ο θυμός μου αυτός με υποστήριξε. Και καταπάτησα τους λαούς μέσα στην οργή μου και τους μέθησα από το θυμό μου και κατέβασα το αίμα τους στη γη. Θα αναφέρω τους ικτυρμούς του Κυρίου, τις ενέσεις του Κυρίου σύμφωνα με όλα όσα έκανε ο Κύριος εμάς και τη μεγάλη αγαθότητα προς τον οίκο Ισραήλ που έδειξε σε αυτούς, σύμφωνα με τους ικτυρμούς του και σύμφωνα με το πλήθος του ελέους του. Επειδή είπε, βέβαια αυτοί είναι λαός μου, παιδιά που δεν θα ψευστούν, και υπήρξε ο σωτήρας τους. Σ' όλες τις θλίψεις τους θλιβόταν και ο άγγελος της παρουσίας του τους έσωσε. Στην αγάπη του και στην ευσπλαχνία του αυτός τους λύτρωσε και τους σήκωσε και τους βάσταξε όλες τις ημέρες του αιώνα. Αυτοί όμως απήθησαν και λύπησαν το Άγιο Πνεύμα του. Γι' αυτό στράφηκε ώστε να γίνει εχθρός τους. Τους πολέμησε ο ίδιος. Τότε θυμήθηκε τις αρχαίες ημέρες, το Μωυσή, το λαό του, λέγοντας «Πού είναι αυτός που τους ανέβασε από τη θάλασσα, μαζί με τον ποιμένα του ποιμνίου του? Πού είναι αυτός που έβαλε το Πνεύμα του το Άγιο ανάμεσά τους? Αυτός που τους οδήγησε με το δεξί χέρι του Μωυσή, με τον ένδοξο βραχίωνά του. Αυτός που μπροστά τους έσχισε στα δύο τα νερά για να κάνει για τον εαυτό του αιώνιο όνομα. Αυτός που τους οδήγησε μέσα από την Άβυσσο, σαν άλογο μέσα από την έρημο, χωρίς να προσκόψουν. Το Πνεύμα του Κυρίου τους ανέπαυσε, σαν κτίνος που κατεβαίνει στην κοιλάδα. Έτσι οδήγησε στο λαό σου, για να κάνεις για τον εαυτό σου ένδοξο όνομα. Επίβλεψε από τον ουρανό και δες από την κατοικία της αγιότητάς σου και της δόξας σου. Πού είναι ο ζήλος σου και η δύναμή σου, το πλήθος του ελαίου σου και τον ικτυρμό σου? Αποκλείστηκαν σε μένα. Εσύ βέβαια είσαι ο πατέρας μας, αν και ο Αβραάμ δεν μας ξέρει και ο Ισραήλ δεν μας γνωρίζει. Εσύ, Κύριε, είσαι ο πατέρας μας. Λυτρωτής μας είναι το όνομά σου από τον αιώνα. Γιατί, Κύριε, μας άφησες να αποπλανιόμαστε από τους δρόμους σου και να σκληρύνουμε την καρδιά μας ώστε να μην σε φοβόμαστε? Επίστρεψε χάρη τον δούλο σου, χάρη των φιλών της κληρονομίας σου. Κατακυρίευσαν τον Άγιο λαό σου σαν ελάχιστο πράγμα. Αυτοί που ήσαν εναντίον μας καταπάτησαν το αγιαστήριό σου. Γίναμε σαν και εκείνους, επάνω στους οποίους ποτέ δεν δέσποσες, ούτε επικλήθηκε το όνομά σου επάνω τους. Ισαΐας, κεφάλαιο 64. Ήθε να έσχιζες στους ουρανούς, να κατέβαινες, να διαλύονταν τα βουνά στην παρουσία σου, σαν φωτιά που καίει θάμνους, σαν φωτιά που κάνει το νερό να κοχλάζει, για να γίνει το όνομά σου γνωστό στους εναντίου σου, να πιάσει τρόμος τα έθνη στην παρουσία σου. Όταν έκανες πράγματα τρόμερα που δεν προσμέναμε, κατέβηκες και τα βουνά διαλύθηκαν στην παρουσία σου. Επειδή οι άνθρωποι δεν έμαθαν εξ αρχής, τα αυτιά τους δεν άκουσαν, τα μάτια τους δεν είδαν Θεό άλλον εκτός από σένα, που να έκανε τέτοια πράγματα σε αυτούς που τον επικαλούνται. Έρχεσαι σε συνάντηση εκείνου που εφραίνεται και εργάζεται δικαιοσύνη,
εκείνων που σε θυμούνται στους δρόμους σου.

0: Δες, οργίστηκες επειδή εμείς αμαρτήσαμε. Αν μέναμε μέσα σε αυτούς, θα σωζόμασταν. Όλοι πραγματικά γίναμε σαν ένα ακάθαρτο πράγμα. Και όλη η δικαιοσύνη μας είναι σαν ένα ρυπαρό ημάτιο. Γι' αυτό όλοι πέσαμε σαν το φύλλο. Και οι ανομίες μας άρπαξαν όπως ο άνεμος. Και δεν υπάρχει εκείνος που επικαλείται το όνομά σου. Αυτός που σηκώνεται για να πιαστεί από σένα. Επειδή έκρυψες το πρόσωπό σου από μας και μας αφάνισες διαμέσου των ανομιών μας. Αλλά τώρα, Κύριε, εσύ είσαι ο πατέρας μας. Εμείς είμαστε ο πυλός και εσύ ο πλάστης μας. Και όλοι είμαστε το έργο των χεριών σου. Μην οργίζεσαι υπερβολικά, Κύριε, ούτε να θυμάσαι πάντοτε την ανομία. Και τώρα επίβλεψε, παρακαλούμε. Όλοι είμαστε λαός σου. Οι άγιες πόλεις σου έγιναν έρημοι. Η Σιών έγινε έρημη. Η Ιερουσαλήμ ερημωμένη. Ο Άγιος μας και ο ωραίος μας οίκος, μέσα στον οποίο σε δοξολογούσαν οι πατέρες μας, κατακάηκε με φωτιά. Και όλα τα αγαπητά σε μας αφανίστηκαν. Θα συγκρατήσεις, Κύριε, τον εαυτό σου σε αυτά. Θα σιωπήσεις και θα μας θλίψεις μέχρι μεγάλου βαθμού.
1: Πρώτη Σαμουήλ, 20ο κεφάλαιο. Και ο Δαβίδ έφυγε από την Ναβιώθ, που είναι στη Ραμά, και ήρθε και είπε μπροστά στον Ιωνάθαν, «Τι έκανα, ποιο είναι το αδίκημά μου και ποιο το αμάρτημά μου μπροστά στον πατέρα σου, για το οποίο ζητάει τη ψυχή μου?» Και εκείνος του είπε, «Μη γέννητο, εσύ δεν θα πεθάνεις. Δες, ο πατέρας μου δεν θα κάνει τίποτε, ούτε μεγάλο ούτε μικρό, που να μην το φανερώσει σε μένα. Και γιατί ο πατέρας μου θα έκρυβε αυτό το πράγμα από μένα? Δεν είναι έτσι?» Και ο Δαβίδ ορκίστηκε ακόμα και είπε, «Ο πατέρας σου βέβαια ξέρει ότι εγώ βρήκα χάρη μπροστά σου. Γι' αυτό λέει, ας μην το ξέρει αυτό ο Ιωνάθαν, μήπως λυπηθεί. Αλλά ζει ο Κύριος και ζει η ψυχή σου, δεν είναι παρά ένα βήμα ανάμεσα σε μένα και το θάνατο». Τότε ο Ιωνάθαν είπε στο Δαβίδ, «Ό,τι επιθυμεί η ψυχή σου θα το κάνω σε σένα». Και ο Δαβίδ είπε στον Ιωνάθαν, «Δες, αύριο είναι νεομηνία, κατά την οποία συνηθίζω να κάθομαι να συντρώγω με το βασιλιά. Άφησε με λοιπόν να πάω για να κρυφτώ στο χωράφι μέχρι την εσπέρα της τρίτης ημέρας. Αν ο πατέρας σου, κοιτάζοντας ολόγυρα, με ζητήσει, τότε πες, ο Δαβίδ ζήτησε από μένα ένθερμα να τρέξει στη Βιθλεέμ, την πόλη του, επειδή γίνεται εκεί ετήσια θυσία από όλη τη συγγένειά του. Αν πει έτσι, καλά, θα είναι ειρήνη στο δούλο σου. Αν όμως οργιστεί πολύ, να ξέρεις ότι το κακό είναι αποφασισμένο από αυτόν. Θα κάνεις λοιπόν έλεος στο δούλο σου, επειδή έβαλε το δούλο σου σε συνθήκη Κυρίου μαζί σου. Αν όμως υπάρχει σε μένα αδικία, θανάτωσέ με εσύ. Και γιατί να με φέρεις μέχρι τον πατέρα σου?» Και ο Ιωνάθαν είπε, «Μη γέννητο ποτέ κάτι τέτοιο σε σένα. Επειδή αν πραγματικά γνωρίσω ότι είναι αποφασισμένο από τον πατέρα μου το κακό να έρθει επάνω σου, σίγουρα θα σου το αναγγείλω». Και ο Δαβίδ είπε στον Ιωνάθαν, «Ποιος θα μου το αναγγείλει, αν ο πατέρας σου απαντήσει σε σένα με σκληρό τρόπο?» Και ο Ιωνάθαν είπε στο Δαβίδ, «Έλα και ας βγούμε στο χωράφι». Και βγήκαν και οι δύο στο χωράφι. Και ο Ιωνάθαν είπε στο Δαβίδ, «Κύριε Θεέ του Ισραήλ, όταν κάποτε την αυριανή ή τη μεθαυριανή ημέρα εξιχνιάσω τον πατέρα μου, και να είναι κάτι καλό για τον Δαβίδ, αν δεν σου στείλω τότε να το αναγγείλω σε σένα, έτσι να κάνει ο Κύριος τον Ιωνάθαν και έτσι να προσθέσει. Αν όμως ο πατέρας μου αποφάσισε το κακό εναντίον σου, θα σου το αναγγείλω και θα σε εξαποστείλω και θα πας με ειρήνη. Και ο Κύριος ας είναι μαζί σου, καθώς στάθηκε με τον πατέρα μου. Και όχι μονάχα όσο ζω θα δείξεις σε μένα το έλεος του Κυρίου για να μην πεθάνω, αλλά και δεν θα αποκόψεις το έλεος σου από την οικογένειά μου παντοτινά. Όχι, ούτε όταν ο Κύριος αφανίσει τους εχθρούς του Δαβίδ, κάθε ένα από το πρόσωπο της γης». Και ο Ιωνάθαν έκανε συνθήκη με την οικογένεια του Δαβίδ, λέγοντας τελικά «Και ο Κύριος να ζητήσει λόγο από τους εχθρούς του Δαβίδ». Και ο Ιωνάθαν έκανε και το Δαβίδ να ορκιστεί στην αγάπη του σε αυτόν, επειδή τον αγαπούσε όπως αγαπούσε τη δική του ψυχή. Και ο Ιωνάθαν του είπε «Αύριο είναι νεομηνία και θα αναζητηθείς, επειδή η καθέδρα σου θα είναι αδιανή. Και αφού μείνεις 3 μέρες, θα κατέβεις με βιασύνη και θα έρθεις στον τόπο όπου κρύφτηκε την ημέρα της πράξης και θα καθίσεις κοντά στην πέτρα Εζίλ. Και εγώ θα το ξεύσω 3 βέλη στα πλάγια της πέτρας, σαν να το ξεύω σε σημάδι. Και δες, θα αποστείλω τον υπηρέτη λέγοντας «Πήγαινε, βρες τα βέλη». Αν πω στον υπηρέτη ρητά «Δες, τα βέλη είναι προς τα δω από σένα, πάρτα», τότε «Έλα, επειδή είναι ειρήνη σε σένα και καμιά βλάβη, ζει ο Κύριος». Αν όμως πω στο νέο «Δες, τα βέλη είναι πιο πέρα από σένα», πήγαινε στο δρόμο σου επειδή σε εξαπέστειλε ο Κύριος. Για το λόγο όμως που μιλήσαμε εγώ και εσύ, δες, ο Κύριος σας είναι μάρτυρας ανάμεσα σε μένα και σε σένα παντοτινά. Ο Δαβίδ κρύφτηκε λοιπόν στο χωράφι και όταν ήρθε η νεομηνία, ο βασιλιάς κάθισε στο τραπέζι για να φάει. Και ο βασιλιάς κάθισε πάνω στην καθέδρα του, όπως άλλοτε, επάνω σε καθέδρα κοντά στον τοίχο. Και ο Ιωνάθαν σηκώθηκε και ο Αβενίρ κάθισε κοντά στον Σαούλ. Ο τόπος όμως του Δαβίδ ήταν αδιανός. Ο Σαούλ όμως δεν μίλησε καθόλου εκείνη την ημέρα, επειδή είπε στον εαυτό του «Κάτι θα του συνέβηκε ώστε να μην είναι καθαρός. Σίγουρα δεν είναι καθαρός». Και το πρωί, τη δεύτερη του μήνα, ο τόπος του Δαβίδ ήταν αδιανός. Και ο Σαούλ είπε στον Ιωνάθαν, τον γιο του, «Γιατί δεν ήρθε ο γιος του Ιεσέ στο τραπέζι ούτε χθες ούτε σήμερα?» Και ο Ιωνάθαν απάντησε στο Σαούλ, «Ο Δαβίδ μου ζήτησε ένθερμα να πάει μέχρι τη Βηθλεέμ και είπε, ας πάω παρακαλώ, επειδή η συγγένειά μας κάνει θυσία στην πόλη. Και ο αδελφός μου, αυτός μου παρήγγειλε να παρευρεθώ. Τώρα λοιπόν, αν βρήκα χάρη στα μάτια σου, άφησε με παρακαλώ να πάω και να δω τα αδέλφια μου. Γι' αυτό δεν ήρθε στο τραπέζι του βασιλιά». Τότε άναψε η οργή του Σαούλ ενάντια στον Ιωνάθαν και του είπε «Γέδι εφθαρμένης και αποστάτιδας γυναίκας, δεν ξέρω ότι εσύ διάλεξες το γιο του Ιεσέ προς ντροπή σου και προς ντροπή της γύμνωσης της μητέρας σου. Επειδή ενώσω ο γιος του Ιεσέ ζει πάνω στη γη, εσύ δεν θα στερεωθείς, ούτε η βασιλεία σου. Τώρα λοιπόν, στείλε και φέρτον σε μένα, επειδή εξάπαντος θα πεθάνει». Και ο Ιωνάθαν απάντησε στον πατέρα του «Γιατί να θανατωθεί, τι έκανε?» Και ο Σαούλ έριξε εναντίον του ένα μικρό δόρυ για να το χτυπήσει. Τότε ο Ιωνάθαν γνώρισε ότι ήταν αποφασισμένο από τον πατέρα του να θανατώσει τον Δαβίδ. Και ο Ιωνάθαν σηκώθηκε από το τραπέζι με έξαψη θυμού και δεν έφαγε τροφή τη δεύτερη μέρα του μήνα, για το λόγο ότι ήταν λυπημένος για τον Δαβίδ, επειδή τον είχε καταντροπιάσει ο πατέρας του. Και το πρωί ο Ιωνάθαν βγήκε στο χωράφι, τον χρόνο που είχε προσδιοριστεί με τον Δαβίδ, έχοντας μαζί του ένα μικρό παιδάκι. Και είπε στο παιδάκι του «Τρέξε, βρες τώρα τα βέλη που εγώ το ξεύω». Και καθώς έτρεχε το παιδάκι, τόξευσε το βέλος πέρα από αυτό. Και όταν το παιδάκι ήρθε στο μέρος του βέλους, που ο Ιωνάθαν είχε τοξεύσει, φώναξε ο Ιωνάθαν πίσω από το παιδάκι και είπε «Δεν είναι το βέλος πέρα από σένα». Και ο Ιωνάθαν φώναξε πίσω από το παιδάκι «Διάσου, σπεύσε, μη σταθείς». Και το παιδάκι μάζεψε τα βέλη του Ιωνάθαν και ήρθε στον κύριό του. Το παιδάκι όμως δεν ήξερε τίποτε. Μόνος ο Ιωνάθαν και ο Δαβίδ ήξεραν την υπόθεση. Και ο Ιωνάθαν έδωσε τα όπλα στο παιδάκι που ήταν μαζί του και του είπε «Πήγαινε, φέρτα στην πόλη». Και καθώς το παιδάκι αναχώρησε, σηκώθηκε ο Δαβίδ από το μεσηβρινό μέρος και έπεσε μπροστά του στη γη και προσκύνησε 3 φορές. Και φιλήθηκαν μεταξύ τους και έκλαψαν και οι δύο. Ο Δαβίδ μάλιστα έκανε μεγάλο κλαθμό. Και ο Ιωνάθαν είπε στο Δαβίδ, «Πήγαινε με ειρήνη, καθώς εμείς οι δύο ορκιστήκαμε στο όνομα του Κυρίου, λέγοντας, «Ο Κύριος ας είναι ανάμεσα σε μένα και σε σένα, και ανάμεσα στο σπέρμα μου και στο σπέρμα σου παντοτινά». Και σηκώθηκε και αναχώρησε, ενώ ο Ιωνάθαν μπήκε στην πόλη. Πρώτη Σαμουήλ, 21ο κεφάλαιο. Και ο Δαβίδ ήρθε στην Όδ, στον ιερέα Αχιμέλεχ. Και ο Αχιμέλεχ εξεπλάγει στη συνάντηση του Δαβίδ και του είπε, «Γιατί είσαι μόνος και δεν είναι κανένας μαζί σου?» Και ο Δαβίδ είπε στον Αχιμέλεχ, τον ιερέα, «Ο βασιλιάς πρόσταξε σε μένα κάποια υπόθεση και μου είπε, «Ας μη ξέρει κανένας τίποτε για την υπόθεση για την οποία σε στέλνω εγώ, ούτε τι σε πρόσταξα». Και διόρισα στους δούλους τον τάδε και τον τάδε τόπο. Τώρα λοιπόν, τι σου είναι πρόχειρο? Δώσε 5 ψωμιά στο χέρι μου ή ό,τι βρίσκεται». Και ο ιερέας απάντησε στο Δαβίδ και είπε, «Δεν έχω πρόχειρο κανένα κοινό ψωμί, αλλά είναι άρτια αγιασμένοι. Φυλάχθηκαν οι νέοι καθαροί τουλάχιστον από γυναίκες?» Και ο Δαβίδ απάντησε στον ιερέα και του είπε, «Μάλιστα, οι γυναίκες είναι μακριά από μας αυτές τις 3 ημέρες, από τότε που βγήκαμε, και τα σκεύη των νέων είναι καθαρά. Και αυτός ο άρτος είναι κοινός κατά κάποιο τρόπο, επειδή μάλιστα σήμερα είναι στα σκεύη άλλος αγιασμένος». Ο ιερέας λοιπόν του έδωσε τους άγιους άρτους, επειδή εκεί δεν υπήρχε άρτος παρά η άρτη της πρόθεσης που είχαν σηκωθεί μπροστά από τον Κύριο για να βάλουν άρτους ζεστούς την ημέρα που εκείνοι σηκώθηκαν. Υπήρχε όμως εκεί κάποιος άνθρωπος από τους δούλους του Σαούλ εκείνη την ημέρα που ήταν κρατούμενος μπροστά στον Κύριο και το όνομά του ήταν Δοΐκ, ο Ιδουμαίος, επιστάτης των ποιμένων του Σαούλ. Και ο Δαβίδ είπε στον Αχιμέλεχ, «Και δεν έχεις εδώ κανένα πρόχειρο δόρυ ή ρομφαία, επειδή ούτε τη ρομφαία μου ούτε τα όπλα μου πήρα στο χέρι μου, επειδή η υπόθεση του βασιλιά ήταν κατεπίγουσα». Και ο ιερέας είπε, «Η ρομφαία του Γολιάθ, του Φιλιστέου, που χτύπησε στην κοιλάδα Ηλά, δες, είναι περιτυλιγμένη σε ύφασμα πίσω από το εφόδ. Αν θέλεις να την πάρεις, πάρ' την, επειδή εδώ δεν υπάρχει άλλη, εκτός από εκείνη». Και ο Δαβίδ είπε, «Δεν υπάρχει καμιά σαν και αυτή. Δώσε μου αυτή». Και ο Δαβίδ σηκώθηκε και έφυγε εκείνη την ημέρα μπροστά από τον Σαούλ και πήγε στον Αγχούς, τον βασιλιά της Γάθ. Και οι δούλοι του Αγχούς είπαν σε αυτόν, «Δεν είναι αυτός ο Δαβίδ, ο βασιλιάς του τόπου? Δεν είναι αυτός στον οποίο έψαλαν αμοιβαία σε χορούς γυναίκες που έλεγαν, ο Σαούλ κτύπησε τις χιλιάδες του και ο Δαβίδ τις μεριάδες του?» Και ο Δαβίδ έβαλε αυτά τα λόγια στην καρδιά του και φοβήθηκε υπερβολικά από τον Αγχούς, τον βασιλιά της Γάθ. Και άλλαξε τον τρόπο μπροστά τους και προσποιήθηκε τον τρελό ανάμεσα στα χέρια τους και έξινε πάνω στις πόρτες της πύλης και άφηνε το σάλιο του να πέφτει κάτω στα γένια του. Τότε ο Αγχούς είπε στους δούλους του, «Να, εσείς βλέπετε τον άνθρωπο ότι είναι τρελός. Γιατί τον φέρατε σε μένα? Μήπως εγώ στερούμε από τρελούς ώστε να το φέρετε για να κάνει τον τρελό μπροστά μου? Αυτός θα έμπαινε μέσα στο σπίτι μου».
2: Προς Κολοσσαείς επιστολή κεφάλαιο 3. Αφού λοιπόν αναστηθήκατε μαζί με τον Χριστό, να επιδιώκετε τα αγαθά που βρίσκονται στον ουρανό, εκεί που κάθεται ο Χριστός στα δεξιά του Θεού. Οι σκέψεις σας να είναι στραμμένες προς αυτά και όχι προς τα γήινα πράγματα. Γιατί πεθάνατε μαζί με τον Χριστό και η ζωή σας είναι κρυμμένη μαζί με τον Χριστό στο Θεό. Όταν ο Χριστός, που είναι η αληθινή ζωή σας, φανερωθεί, τότε κι εσείς, στην παρουσία Του, θα φανερωθείτε μαζί Του δοξασμένοι. Απονεκρώστε λοιπόν ό,τι σας συνδέει με το αμαρτωλό παρελθόν. Την πορνεία, την ηθική ακαθαρσία, την σαρκική αμαρτία, την κακή επιθυμία και την πλεονεξία, που είναι η ειδωλολατρία. Για όλα αυτά θα πέσει η οργή του Θεού πάνω σε εκείνους που δεν θέλουν να πιστέψουν. Σε αυτούς ανήκατε άλλοτε κι εσείς, όταν αυτά τα πάθη δυνάστευαν τη ζωή σας. Τώρα όμως, πετάξτε τα όλα αυτά από πάνω σας. Την οργή, το θυμό, την πονηρία, την κακολογία και την αισχρολογία. Μη λέτε ψέματα ο ένας τον άλλο, αφού βγάλετε από πάνω σας τον παλιό αμαρτωλό εαυτό σας με τις συνήθειές του και εντυθήκατε τον καινούριο άνθρωπο, που ανανεώνεται συνεχώς σύμφωνα με την εικόνα του Δημιουργού του, ώστε με τη νέα ζωή του να φτάσει στην τέλεια γνώση του Θεού. Σε αυτή τη νέα κατάσταση δεν υπάρχουν πια εθνικοί και Ιουδαίοι, περιτιμημένοι και απερίτμητοι, βάρβαροι, σκύθες, δούλοι, ελεύθεροι. Του Χριστού είναι όλα και ο Χριστός είναι σε όλα. Ως εκλεκτοί λοιπόν του Θεού, αγιασμένοι και αγαπημένοι Του, αποκτήστε φιλοσπλαχνία, καλοσύνη, ταπεινοφροσύνη, πραότητα, μακροθυμία. Να ανέχεστε με υπομονή ο ένας τον άλλο και να συγχωρείτε ο ένας τον άλλο κάθε φορά που δημιουργούνται παράπονα ανάμεσά σας. Όπως ο Κύριος σας συγχώρεσε τα παραπτώματα, έτσι να κάνετε κι εσείς μεταξύ σας. Πάνω απ' όλα να έχετε αγάπη, αυτό τον τέλειο δεσμό που σας κρατάει ενωμένους. Η ειρήνη του Χριστού, στην οποία έχετε κληθεί όλοι σαν ένα σώμα, ας κατευθύνει τις καρδιές σας. Για όλα να ευγνωμονείτε το Θεό. Ο Λόγος του Χριστού, με όλο τον πλούτο Του, ας μένει μόνιμα ανάμεσά σας. Και έτσι να διδάσκετε και να συμβουλεύετε ο ένας τον άλλο με κάθε σοφία. Να ψάλετε με ευγνωμοσύνη στο Θεό από την καρδιά σας ψαλμούς, ύμνους και άσματα που εμπνέει το Άγιο Πνεύμα. Κάθε τι που λέτε ή κάνετε, ας γίνεται στο όνομα του Κυρίου Ιησού και έτσι να ευχαριστείτε δι' αυτού το Θεό Πατέρα. Οι γυναίκες να υποτάσσεστε στους άντρες σας όπως ταιριάζει σε εκείνες που πιστεύουν στον Κύριο. Οι άντρες να αγαπάτε τις γυναίκες σας και να μην τους φέρεστε σκληρά. Τα παιδιά να υπακούτε τους γονείς σας στο κάθε τι, γιατί αυτό ευχαριστεί τον Κύριο. Οι πατέρες να μην εξοργίζετε τα παιδιά σας για να μην αποθαρρύνονται. Οι δούλοι να υπακούτε τους επίγειους κυρίους σας σε όλα, όχι υποκριτικά, μόνο δηλαδή όταν σας βλέπουν για να τους είστε αρεστοί, αλλά με ειλικρινή καρδιά και από σεβασμό προς τον ουράνιο Κύριο. Όποια εργασία κάνετε, να την κάνετε με την καρδιά σας, σαν να δουλεύετε για τον Κύριο και όχι για ανθρώπους, αφού ξέρετε καλά ότι θα πάρετε από τον Κύριο ως ανταμοιβή σας την κληρονομία της Βασιλείας Του. Γιατί στην πραγματικότητα, ο Κύριος τον οποίο υπηρετείτε είναι ο Χριστός. Όποιος όμως διαπράττει το κακό, θα λάβει την αντίστοιχη τιμωρία, γιατί ο Θεός δεν κάνει διακρίσεις ανάμεσα σε πρόσωπα. Προς Κολοσσαείς επιστολή, κεφάλαιο 4, τελευταίο. Οι Κύριοι να δίνετε στους δούλους σας ό,τι είναι δίκαιο και αντάξιο της εργασίας τους. Μην ξεχνάτε ότι και εσείς έχετε Κύριο στον ουρανό. Επιμένετε στην προσευχή. Μην πάβετε να ευγνωμονείτε το Θεό. Προσεύχεστε κοντά στα άλλα και για μας, να δώσει ο Θεός νέες ευκαιρίες για το κήρυγμα, ώστε να διακηρύξουμε το μυστήριο της σωτηρίας που προσφέρει ο Χριστός, για το οποίο και είμαι τώρα φυλακισμένος. Προσεύχεστε για να φανερώσω στους ανθρώπους αυτό το μυστήριο, σύμφωνα με την εντολή που μου δόθηκε. Σε εκείνους που δεν είναι μέλη της Εκκλησίας, να φέρεστε με σύνεση και να επωφελήσετε από κάθε ευκαιρία. Τα λόγια σας να είναι πάντα γεμάτα χάρη και όχι ανούσια. Να ξέρετε πώς πρέπει να αποκρίνεστε στον καθένα. Τα νέα μου θα σας τα πει ο Τυχικός, ο αγαπητός αδερφός και πιστός συνεργάτης, δούλος του Κυρίου όπως και εγώ. Γι' αυτό ακριβώς σας τον έστειλα, για να μάθετε τα νέα μας και να ενισχυθούν οι καρδιές σας, μαζί με τον Ονίσιμο, τον πιστό και αγαπητό αδερφό, το συμπατριώτη σας. Αυτοί θα σας δώσουν πληροφορίες για όσα συμβαίνουν εδώ. Σας στέλνουν χαιρετισμούς ο Αρίσταρχος, που είναι φυλακισμένος μαζί μου, και ο Μάρκος, ο ξάδερφος του Βαρνάβα, για τον οποίο πήρατε οδηγίες όταν έρθει να τον καλοδεχτείτε, και ο Ιησούς, που λέγεται και Ιούστος. Αυτοί είναι οι μόνοι από τους εξουδαίων χριστιανούς που συνεργάστηκαν μαζί μου στη διάδοση της Βασιλείας του Θεού και στάθηκαν η παρηγοριά μου. Σας χαιρετά ο συμπατριώτης σας ο Επαφράς, δούλος του Ιησού Χριστού, που αδιάκοπα μοχθεί για σας με τις προσευχές του, ώστε να είστε τέλειοι και να εκπληρώνετε σε όλα το θέλημα του Θεού. Σας βεβαιώνω ότι αυτός πραγματικά κοπιάζει πολύ για σας, καθώς και για τους χριστιανούς της Λαοδίκειας και της Ιεράπολης. Σας χαιρετούν ο αγαπητός μου ο γιατρός Λουκάς και ο Δημάς. Δώστε τους χαιρετισμούς μου στους χριστιανούς της Λαοδίκειας, καθώς και στην Ύμφα και στην εκκλησία που συναρθρίζεται στο σπίτι της. Όταν διαβάσετε αυτή την επιστολή, στείλτε την να διαβαστεί και στην εκκλησία των Λαοδικαίων. Και εσείς φροντίστε να πάρετε την επιστολή που έστειλα στην Λαοδίκεια για να τη διαβάσετε. Πείτε στον άρχιπο, πρόσεχε να εκπληρώσεις στο ακέραιο το διακόνημα που σου ανέθεσε ο Κύριος. Σας στέλνω κι εγώ ο Παύλος χαιρετισμό γραμμένο με το ίδιο μου το χέρι. Μην ξεχνάτε στις προσευχές σας τα δεσμά μου. Η χάρη του Θεού ας είναι μαζί σας.
3: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σήμερα θα ξεκινήσουμε και κυρίως θα μιλήσουμε μέσα από μια ιστορία στην Παλαιά Διαθήκη. Και ξέρουμε ότι όλες αυτές οι ιστορίες που γράφει ο Κύριος στην Παλαιά Διαθήκη έχουν να κάνουν με το ότι ο Θεός θέλει να μας διδάξει πράγματα. Μέσα στο Λόγο του Θεού τίποτα δεν είναι περισσό. Κάτι να περισσεύει και να πεις ότι άστο δεν. Ή πολλοί άνθρωποι που λένε για την Παλαιά Διαθήκη ότι εμείς διαβάζουμε μόνο την Καινή Διαθήκη. Ο Κύριος έφτιαξε όλα αυτά μέσα στο Λόγο του, μας έδωσε, δηλαδή επέτρεψε να υπάρχουν, γιατί είναι προς διδασκαλία μας, προς νουθεσία μας. Και μας περιγράφει τώρα με όμορφες εικόνες γεγονότα, επιλογές, καταστάσεις ανθρώπινες, επιλογές ανθρώπων, το τι έκαναν ο καθένας για να πάρουμε τα μαθήματά μας και εμείς σήμερα στην Καινή Διαθήκη. Αυτή η ιστορία εξελίσσεται 800 χρόνια προ Χριστού, πριν έρθει ο Χριστός, και είναι στο Βόρειο Βασίλειο, είχε χωριστεί ο λαός Ισραήλ στο Βόρειο Βασίλειο και στο Νότιο Βασίλειο. Το Βόρειο Βασίλειο είχε πρωτεύουσα τη Σαμάρια. Το Νότιο Βασίλειο είχε την Ιερουσαλήμ. Και εκεί τώρα βλέπουμε να έρχονται Σύριοι, εχθροί, ενάντια στον Ισραήλ, για να κατατροπώς, να καταστρέψουν ό,τι είναι δυνατόν. Και υπάρχει ένας προφήτης, ο Ελισέ. Θυμάστε τον προφήτη τον Ηλία, ο οποίος ήταν ένας από τους, μπορούμε να πω, κορυφαίος προφήτης στην Παλαιά Διαθήκη, ένας από τους κορυφαίους, τύπος της αρπαγής. Και υπάρχει και ο Ελισέ, μετά τον Ηλία, ανάλαβε ο Ελισέ, ο οποίος ήταν και αυτός ένας θαυμάσιος προφήτης, που έζησε εκεί γύρω στο 800. Και βλέπουμε τώρα στην ιστορία το εξής, ότι ο βασιλιάς της Συρίας ήταν ο Βεναδά και μάζεψε, λέει, όλο το στράτευμά του να ανέβει να πολιορκήσει τη Σαμάρια. Και έγινε πείνα μεγάλη στη Σαμάρια. Κι ιδού επολιόρκουν, λέει, αυτήν έως σου κεφαλή όνου, μια κεφαλή ενός γαϊδάρου, πωλήθηκε για 80 αργύρια. Και ένα τέταρτο ενός κάβου κόπρου περιστερών για 5 αργύρια. Ακόμα και την κοπριά δηλαδή που έβγαζαν τα περιστέρια την πουλούσαν για να μπορέσουν να φάνε. Και πολλοί βέβαια σχολιαστές θεωρούν ότι αυτό δεν αληθεύει και κάτι άλλο ήθελε να πει, αλλά δυστυχώς για αυτούς αυτό ίσχυε. Θα πει κανένας, αυτό τι έχει να κάνει με εμάς? Αδελφοί, δέστε τον κόσμο έξω που περιφέρεται ο κόσμος. Τι γνώση έχει για το Λόγο του Θεού? Γιατί η πείνα, ο άρτος, είναι ο Λόγος του Θεού. Ρωτάς τους ανθρώπους για το Λόγο του Κυρίου και δεν ξέρουνε, δεν γνωρίζουνε. Λεγόμαστε ότι είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι στην Ελλάδα, χριστεπώνυμο πλήθος, πλήρωμα, και δεν ξέρουν τίποτα. Δεν ξέρουν μέσα από το Λόγο του Θεού, και υπάρχει μια πνευματική πείνα που πολλοί άνθρωποι το καταλαβαίνουν και άλλοι περισσότεροι δεν το καταλαβαίνουν, αλλά εξαιτίας της πείνας αυτής υπάρχει θάνατος. Αυτό συμβαίνει. Ο άνθρωπος θα πρέπει να αναγεννηθεί για να μπορεί να δει τη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό είπε ο Ιησούς Χριστός, θυμάστε, στον Νικόδημο. Του λέει, αληθινά, αληθινά σου λέω, αληθώς, αληθώς σου λέω, εάν ο άνθρωπος δεν αναγεννηθεί, δεν μπορεί να δει τη Βασιλεία των Ουρανών. Όχι μόνο να μπει, αλλά ούτε να τη δει δεν μπορεί. Χρειάζεται η αναγέννηση στον άνθρωπο. Χρειάζεται ο άνθρωπος να ακούσει το Λόγο του Θεού, γιατί λέει μέσα ο Πέτρος ότι δεν αναγεννηθήκαμε με φθαρτό σπέρμα, αλλά με άφθαρτο, με το λόγο του Θεού που είναι ζωντανός και μένει στον αιώνα. Δηλαδή ο άνθρωπος ακούει το λόγο του Θεού, μπαίνει αυτός ο σπόρος μέσα στην καρδιά του και δημιουργείται η αναγέννηση στον άνθρωπο. Ξαναγεννιέται. Δηλαδή το πνεύμα του, το οποίο ήταν ανενεργό, νεκρό μέσα, γιατί ο άνθρωπος αποτελείται από σώμα, ψυχή και πνεύμα, το πνεύμα του ανθρώπου παίρνει ζωή. Και αρχινάει ο άνθρωπος μετά να έχει επικοινωνία, άμεση επικοινωνία με το Θεό. Αυτό θέλει ο Θεός να συμβεί στον κάθε έναν άνθρωπο και ευχαριστούμε τον Θεό που έχει συμβεί στη ζωή μας. Όταν ρωτήσεις έξω στον κόσμο και τους πεις είσαι αναγεννημένος, αυτοί οι άνθρωποι τι θα πούνε, τι είναι αυτό, πόσο μάλλον τα υπόλοιπα. Αν δεν ξέρουν τη βάση, πολύ περισσότερο πώς μπορούν να ξέρουν τον Θεό ή πώς μπορούν να δούνε τα πράγματα του Θεού. Πολλοί λένε ότι ξέρουν, αλλά δυστυχώς δεν ξέρουν. Γι' αυτό και λέω τώρα, και αυτό που θέλει να πει ο Λόγος του Θεού είναι το εξής, ότι υπάρχει πνευματική πείνα. Δεν υπάρχει ο Λόγος του Θεού, δεν ακούγεται το Ευαγγέλιο, οι άνθρωποι μέσα τους έχουν μια στέρηση που προσπαθούν οι άνθρωποι με διάφορα μέσα να καλύψουν αυτά τα κενά, είτε με υλικά πράγματα, είτε με σαρκικά, είτε με αμαρτία, είτε οτιδήποτε, να γευτούν, να γεμίσουν αυτό το κενό που έχουν, αλλά αυτό το κενό δεν γεμίζει μόνο με το Λόγο του Θεού, μόνο με το Πνεύμα του Θεού. Άβυσσος λέει προσκαλεί άβυσσο. Αυτό το άπειρο που ο Θεός έχει βάλει μέσα μας, μέσα στο πνεύμα μας, δεν μπορεί να γεμίσει με κάτι άλλο. Αλλά μπορεί να γεμίσει μόνο από το άπειρο του Θεού. Τι λείπει λοιπόν στους ανθρώπους? Λείπει ο λόγος. Λείπει ο άρτος. Όπως εδώ βλέπουμε ότι ο βασιλιάς της Συρίας που συμβολίζει το διάβολο πολιορκεί, αυτό έκανε εδώ στη Σαμάρια, πολιορκεί τους ανθρώπους με διάφορα μέσα, με πλάνες, με επιθυμίες, με αμαρτία, με σαρκικότητα, με χίλια δυο. Για ποιο λόγο? Για να μπορέσει ο άνθρωπος τελικά να πεθάνει. Αυτό ο διάβολος είναι από την αρχή, λέει, ψεύτης, κλέφτης και ανθρωποκτόνος. Αφαιρεί τον άρτο ώστε τελικά ο άνθρωπος να πεθάνει πνευματικά. Η κεφαλή τώρα του όνου που λέει εδώ, φανταστείτε ότι λέει μια κεφαλή ενός γαϊδάρου για 80 αργύρια έσφαζαν τα γαϊδούρια και τα έτρωγαν στις πολιορκίες. Μέχρι εκεί μπορεί να φτάσει. Ο διάβολος είναι διάβολος. Και βλέπουμε μέσα στο βιβλίο της Αποκάλυψης στο τέλος ότι θα έρθει μεγάλη, μα μεγάλη πείνα. Θα έρθει πόλεμος. Θα έρθει πείνα. Το 1/4 της γης τα πρώτα 3,5 χρόνια θα φύγει από τη γη εξαιτίας του πολέμου, της πείνας, του θανάτου. Δεν είναι αστεία πράγματα. Ο διάβολος δεν αλλάζει. Δεν έχει έλεος. Και όλα αυτά τα πράγματα έρχονται. Τώρα τι συμβολισμός έχει η κεφαλή του όνου? Έχει να κάνει με την εξουσία που είναι ακάθαρτη. Δηλαδή συμβολίζει τον ακάθαρτο νου που είναι γεμάτος από ακάθαρτη φιλοσοφία ανθρώπινη. Φιλοσοφία και διδασκαλία. Γεμίζουν τον κόσμο με χίλια δυο πλάνες και τελικά τι εξουσιάζει τον άνθρωπο, τον κάθε έναν άνθρωπο, τι τον εξουσιάζει? Όλη αυτή η πλάνη βγήκαμε από τον πίθηκο. Φάε, πιέ, εφραίνου και όλα καλά. Σήμερα ζούμε, αύριο δεν ζούμε. Είμαστε προϊόντα της τύχης ενός μεγάλου μπαμ. Και οι άνθρωποι τώρα τι κάνουνε? Δεν έχουνε καμία ελπίδα, καμία πίστη. Και αυτό τους εξουσιάζει. Σου λέει αφού όσα φάμε και όσα πιούμε, άρα θα κάνουμε ό,τι άσωτο μπορούμε. Αυτό θυμάμαι και εγώ στη ζωή μου, όταν άκουσα για τον Κύριο ότι ζει, ότι υπάρχει, πρέπει να κάνεις μια επιλογή. Αν υπάρχει Θεός, υπάρχει και κρίση. Αν δεν υπάρχει Θεός, μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, αλλά να ξέρεις ότι στο τέλος δεν θα υπάρχεις εσύ. Έτσι λοιπόν ο κάθε ένας άνθρωπος οφείλει να ψάξει, να βρει. Ο Κύριος δεν χώρισε την ιστορία έτσι για πλάκα στα δύο, προ Χριστού και μετά Χριστόν. Θέλει ο άνθρωπος να ακούσει για τον Χριστό, να ρωτήσει ποιος είναι αυτός που άλλαξε την ιστορία. Και τελικά τι να κάνει? Να γνωρίσει την αγάπη του πάνω στο Σταυρό, να μετανοήσει, να ακούσει το Λόγο του Θεού και να αλλάξει. Και τελικά να γίνει το θέλημα του Θεού στη ζωή του κάθε ενός ανθρώπου. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού? Να γίνουμε όπως αυτός, κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού. Μας κυβερνάει, γι' αυτό και μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι θέλει να ανακαινήσει το μυαλό μας ο Κύριος. Στην προς Ρωμαίους, στο ΙΒ κεφάλαιο, που λέει «Σας παρακαλώ δια των νυκτηρμών του Θεού να παραστήσετε», λέει, «τα σώματα θυσία ζώς Αγία ευάρεστη στο Θεό και να μην συμμορφώνεστε με τον αιώνα του, αλλά να μεταμορφώνεστε καθώς ανακαινίζουμε το μυαλό μας». Θέλει ο Κύριος να ανακαινίσουμε το μυαλό μας, να μην έχουμε το γάιδαρο κεφαλί, που είναι ένα ζώο το οποίο από τη μια μπορεί να είναι υπάκουο και από την άλλη μπορεί να είναι πολύ πεισματάρικο. Έτσι. Λοιπόν, η φιλοσοφία, η κεφαλή, ο νους του κόσμου είναι ακάθαρτη και συμβολίζει επίσης το πείσμα και την ισχυρογνωμοσύνη, δηλαδή ότι ο άνθρωπος είναι ισχυρογνώμων. Αυτά ξέρω, αυτά δεν, τα έμαθα εγώ. Ακούστε τι λέει στον Ιώβ, στο 11-12, λέει «Ο μάταιος άνθρωπος υπερηφανεύεται και γεννάται ο άνθρωπος άγριον ονάριον», δηλαδή σαν ένας άγριος γάιδαρος. Ο μάταιος άνθρωπος. Ποιος είναι ο μάταιος άνθρωπος? Αυτός που πιστεύει στη ματαιότητα, στο χρήμα, στην καλοπέραση, ό,τι φάμε και ό,τι πιούμε. Αυτός είναι ο μάταιος άνθρωπος που δεν βλέπει το μέλλον, που δεν βλέπει ότι ο καιρός περνάει σαν νερό, χάνεται, πώς αλλάζουν οι εποχές και πώς αλλάζουν οι ηλικίες, θα λέγαμε, στον κάθε έναν άνθρωπο από μια στιγμή στην άλλη. Αλλάζει, περνάει γρήγορα ο καιρός και κάποια στιγμή θα κλείσεις τα μάτια σου και πού θα βρεθείς. Ο μάταιος άνθρωπος δεν το σκέφτεται έτσι. Επιμένει στη ματαιότητα. Και αυτή τώρα η κοπριά της Περιστεράς συμβολίζει, γιατί το Περιστέρι έχει να κάνει με το Πνεύμα το Άγιο, αλλά το Πνεύμα το Άγιο, ξέρετε, απορρίπτει κάποια πράγματα. Υπάρχει το Πνεύμα και υπάρχει και η σάρκα. Αυτό που απορρίπτει το Πνεύμα, τι είναι? Κοπριά. Ο Παύλος λέει ότι τα πάντα θεώρησα ότι είναι σκύβαλα, σκουπίδια για το έξοχο της γνώσης του Κυρίου. Σκουπίδια, κοπριά. Και φτάνει ο άνθρωπος να τρώει κοπριά, δηλαδή ματαιότητα, σαρκικά πράγματα, σκουπίδια. Αυτό κάνει η πείνα, η πνευματική πείνα, όταν στερείται ο άρτος, ο Λόγος του Θεού μέσα από τις καρδιές των ανθρώπων. Στερείται ο λόγος, το μυαλό είναι μάταιο, με ανθρώπινες φιλοσοφίες, και η τροφή είναι σκουπίδια. Η πνευματική τροφή δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο η σαρκική τροφή. Φιλοσοφίες ανθρώπινες, κατασταλαγμούς που οι άνθρωποι έχουν πει σύμφωνα με τη σαρκικότητά τους. Υπάρχει λοιπόν πείνα στον κόσμο, αυτό το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Φανταστείτε πόσα δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν ακούσει, κάπου διάβασα ότι περίπου στα 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν ακούσει καν για τον Ιησού Χριστό. Όχι να πιστέψουν, δεν έχουν ακούσει τίποτα, δεν ξέρουν τίποτα. Τους λέει για Χριστό και τους λένε ποιος είναι αυτός. Γύρω στα 2 δισεκατομμύρια κόσμου. Και ο Κύριος τι μας είπε? Να πορευθούμε, να μαθητεύσουμε πάντα τα έθνη. Γιατί? Γιατί ο Θεός θέλει να φύγει ο άνθρωπος από την πείνα. Γιατί ξέρετε, ακόμα και η πνευματική πείνα οδηγεί στη φυσική πείνα. Δέστε ποια κράτη στον κόσμο έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα οικονομικό, βιωτικό πρόβλημα θα λέγαμε. Δεν έχουν τόσο οι χριστιανικές χώρες, αλλά χώρες οι οποίες δεν έχουν δεχτεί τον Κύριο Ιησού Χριστό ούτε καν να πούνε ότι λεγόμαστε χριστιανοί. Μέσα άνθρωποι που λατρεύουν άλλους θεούς, στην Αφρική λατρεύουν δαίμονες, καθαρά, χωρίς βέβαια οι άνθρωποι να ξέρουν πράγματα. Δες τις διαφορές, πάντοτε υπάρχουν αυτές οι διαφορές. Ακόμα και το όνομα του Χριστού μετράει. Πόσο μάλλον τα πραγματικά παιδιά του Θεού που είναι αναγεννημένα. Συνεχίζω στην ιστορία μου και λέει και ενώ διέβαινε ο βασιλιάς του Ισραήλ επί του τείχους μέσα στην πείνα, βρίσκει τώρα μια γυναίκα, ο βασιλιάς συναντάει μια γυναίκα ή αυτή η γυναίκα θα λέγαμε καλύτερα συναντάει τον βασιλιά, ψάχνει τον βασιλιά και του λέει το εξής: «Σώσε με κύριε βασιλιά». Λέει πώς να σε σώσω, λέει, από τα μπέλη μου, από το χωράφι μου, αφού δεν υπάρχει τίποτα. Πώς να σε σώσω? Και ακούστε πού είχαν φτάσει οι άνθρωποι, που μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος. Λέει τι συμβαίνει? Λέει με αυτή τη γυναίκα εκεί που βλέπεις είχαμε συμφωνήσει τη μια μέρα να πιάσουμε το γιο της, το γιο μου, και να το βράσουμε να το φάμε, και την άλλη μέρα λέει να πιάσουμε το γιο της να τον βράσουμε και να το φάμε. Είχαν φτάσει να τρώνε ο ένας τον άλλο. Και αυτά δεν είναι ιστορίες ψεύτικες, είναι αληθινές ιστορίες. Και τι έκανε ο βασιλιάς? Έσκησε λέει τα ημάτια του. Που είχαν φτάσει σε αυτό το σημείο οι άνθρωποι, να τρώει η μάνα το παιδί. Φοβερές καταστάσεις. Φοβερά πράγματα. Γιατί υπάρχει τι? Υπάρχει η πείνα. Υπάρχει η πείνα. Μπορεί μια μάνα να σκοτώσει το παιδί της για να ζήσει αυτή? Τι λέτε? Σήμερα μπορεί να συμβεί αυτό? Και όχι μόνο για να ζήσει, αλλά για να περάσει καλύτερα. Πόσες εκτρώσεις υπάρχουν σήμερα και γιατί γίνονται? Πέστε μου, γιατί γίνονται οι εκτρώσεις? Για ποιο λόγο? Γιατί αυτό το παιδί θα είναι εμπόδιο στη ζωή μου. Γιατί αυτό το παιδί δεν μπορώ να το μεγαλώσω και θα ληφθώ κι εγώ τα απαραίτητα. Γιατί έχω άλλους στόχους εγώ, η μάνα. Και τι κάνουνε? Θυσιάζουν το παιδί τους όχι για να ζήσουνε απλά αυτοί, δηλαδή να είναι σε τέτοιες καταστάσεις πείνας, αλλά για να ζήσουμε καλύτερα. Ο Θεός δεν τα βλέπει αυτά? Τι λέτε? Αλλά ποιο είναι εκείνο το οποίο, το στοιχείο το οποίο λείπει ώστε ο άνθρωπος να μην φτάσει σε αυτό το σημείο? Ο λόγος. Η τροφή. Ο λόγος του Θεού. Η πείνα, η πνευματική που έχει σκορπίσει ο διάβολος στον κόσμο, γιατί είναι πλάνος. Σώμα μου είναι, όπως λέει ο Μάνος, ό,τι θέλω το κάνω. Δεν είναι έτσι όμως. Δεν είναι έτσι. Ο βασιλιάς μόλις το άκουσε, διέριξε λέει τα ημάτια αυτού και ενώ διέβαινε επί του τείχους, ο λαός είδε και ειδού σάκος έσωθεν επί της αρκός αυτού. Έβαλε σάκο, δηλαδή ήταν σύμβολο πένθους. Πένθησε ο βασιλιάς. Γι' αυτά τα γεγονότα τα οποία έβλεπε μπροστά του, μπροστά στη Σαμάρια. Έτσι και ο κόσμος πολιορκείται σήμερα. Αλλά ο βασιλιάς έκανε το σωστό, τουλάχιστον ό,τι μπορούσε. Πένθησε μπροστά στο Θεό. Να σας πω κάτι. Θα πρέπει, αδελφοί, να συνειδητοποιήσουμε την κατάσταση, την πνευματική κατάσταση. Μπορεί να βλέπουμε τους ανθρώπους να, και καλά να περνάνε καλά, να έχουν το αυτοκίνητό τους, να έχουν αυτό, να πηγαίνουν. Αλλά η πνευματική κατάσταση πώς είναι. Αυτό θα πρέπει σαν παιδιά του Θεού να το αναγνωρίσουμε, να το δούμε, να το διακρίνουμε, ώστε και εμείς να πενθήσουμε, ώστε και εμείς να ζητήσουμε τον Κύριο. Και τι κάνει ο βασιλιάς, ξέρετε τι κάνει? Τα ρίχνει στον προφήτη. Αυτό φταίει. Όπως σε λίγο θα δείτε, και ήδη το επεξεργάζονται, ότι θα ρίξουν τις ευθύνες στην πραγματική εκκλησία. Οι χριστιανοί φταίνε. Αλλά δεν φταίνει οι χριστιανοί, τα πραγματικά παιδιά του Θεού. Τόσο πολύ που ήθελε να το σφάξει τελικά τον προφήτη. Και αρχινάει ο προφήτης και προφητεύει και λέει: «Ακούσατε το λόγο του Κυρίου. Ούτω λέγει Κύριος, αύριον περί την ώρα ταύτην ένα μέτρο σεμιδάλιος θέλει πολιθεί για ένα σύκλο και δύο μέτρα κριθείς για ένα σύκλο εν την πόλη της Σαμαρίας». Ήταν κάτι απίστευτο δηλαδή, ότι θα βρισκότανε τροφή σχεδόν τσάμπα. Το ακούει αυτό ο άρχοντας του βασιλιά, δηλαδή εκεί λέει που στήριζε το χέρι του ο βασιλιάς, βοηθός του βασιλιά, και λέει το εξής: «Ακόμα λέει και αν ανοιγότανε παράθυρα στον ουρανό, να βρέξει ο Θεός από τον ουρανό ευλογία, δεν θα γινόταν αυτό που λέει ο προφήτης». Και του λέει ο προφήτης: «Μα τα μάτια σου θα το δεις, αλλά δεν θα το γευτείς». Όπως και έγινε στο τέλος. Αλλά δεν θέλω να πάρω πολύ χρόνο. Αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο είναι το εξής. Θέλω λίγο να διαβάσουμε πρώτα, πριν να φτάσουμε σε αυτό, σε μια προφητεία του Ιωήλ. Ξέρετε, ο προφήτης Ιωήλ μιλάει για τις τελευταίες μέρες και μιλάει σε λίγο πριν έρθει ο Αντίχριστος, λίγο πριν να έρθουν αυτά τα άσχημα χρόνια της θλίψης, που τέτοια θλίψη δεν έχει ξαναδεί, λέει, ο κόσμος, ούτε πρόκειται να το ξαναδεί. Και προφητεύει ο Ιωήλ το εξής. Θέλω να το παραλληλήσουμε αυτό, να δούμε τώρα αυτή την ιστορία που διαβάσαμε με τον Ηλισέ, να το παραλληλήσουμε και να το δούμε προφητικά στο μέλλον, που δεν είναι πλέον μέλλον, αλλά ήδη έχει γίνει παρόν, γιατί ξεκινάει όλη αυτή η κατάσταση ήδη. Η πνευματική πείνα ήδη υπάρχει, αλλά υπάρχουν όμως και τα αποτελέσματα. Γράφει λοιπόν ο Ιωήλ στο δεύτερο κεφάλαιο, 12 εδάφιο: «Ηρημώθη η πεδιάδα, λέει, πενθεί η γη, διότι αφανίστηκε ο σίτος». Το στάρι, ο λόγος του Θεού, αφανίστηκε. Ξεράθηκε ο νέος ίνος. Εξέλιπε το έλεο. Ακούστε τώρα σύμβολα όμορφα που λέει ο προφήτης. Πενθεί η γη. Θυμάστε αυτό που λέει: «Η γη συστενάζει και συναγωνιά μέχρι να φανερωθούν οι ίοι του Θεού». Η γη πενθεί. Να υπάρχει πένθος και κατάρα. Γιατί δεν υπάρχει ευλογία του Θεού. Αφανίστηκε ο σίτος. Δεν υπάρχει στάρι. Το στάρι έχει να κάνει με το λόγο του Θεού. Εξειράθη ο νέος σύνος. Γιατί ο νέος σύνος, θυμάστε όταν πήραν το Πνεύμα το Άγιο, οι μαθητές την ημέρα της Πεντηκοστής νόμιζαν ότι ήταν μεθυσμένοι από νέο ίνο, από νέο κρασί. Εξέλιπε το έλαιο. Και αυτό σύμβολο που έχει να κάνει με το λόγο και με το Πνεύμα του Θεού. Ντροπιαστείτε, λέει η Γεωργία, εσχύνθητε, λέει η Γεωργία, ολολήξατε αμπελουργή για το σύτο και για την κρυθή, διότι ο θερισμός του αγρού απολέστη. Ποιοι είναι αυτοί οι Γεωργοί? Όλοι εμείς. Φωνάξτε, αμπελουργοί, όλοι εμείς, για το στάρι, για το κρυθάρι, ο θερισμός του αγρού χάθηκε. Τι μας είπε ο Κύριος, θυμάστε? Έβλεπαν, ήταν εκεί στη Σαμάρια, πάλι στη Σαμάρια ο Κύριος, με τη Σαμαρίτισσα, και του έφεραν οι μαθητές φαΐ να φάνε. Και αυτός μίλαγε με αυτή τη γυναίκα που ήταν Σαμαρίτισσα, την ευαγγέλιζε, και έρχονται οι μαθητές και βλέπουν με θαυμασμό ότι ο Ιησούς μιλάει με αυτή τη γυναίκα, γιατί από τη μια ήταν η γυναίκα και από την άλλη ήταν και η Σαμαρίτισσα, που δεν μιλάγανε με τους Σαμαρίτες αυτοί. Και τι τους λέει? Σηκώσατε, λέει, τα κεφαλά σας, λέει. Δέστε τα χωράφια ότι είναι έτοιμα προς θερισμό, τους λέει. Το δικό μου φαγητό δεν είναι αυτό το φαγητό που τρώτε εσείς. Το δικό μου φαγητό είναι να κάνω το θέλημα του αυτινού που με απέστειλε. Έτσι λοιπόν αυτός ο θερισμός, λέει, χάθηκε. Δεν υπάρχει θερισμός. Η Άμπελος εξειράνθη, η Σική εξέλπαιν, η Ροδία, ο Φίνιξ, η Μιλέα, πάντα τα δέντρα του αγρού εξειράνθησαν, διότι εξέλιπε η χαρά των ιών των ανθρώπων. Ώστε εξέλιπεν. Δεν υπάρχει χαρά. Και πράγματι, όταν δεν υπάρχει θερισμός και δεν υπάρχει αυτή η σωτηρία που γι' αυτό ο Κύριος μας κάλεσε, δεν έχουμε χαρά. Όταν έρθει μια ψυχή μέσα στην εκκλησία, αμέσως αλλάζουν τα πρόσωπά μας. Γιατί χαιρόμαστε ότι ο Κύριος σώζει. Συνεχίζει ο Ιωήλ παρακάτω, ήμι για την ημέρα εκείνη, λέει, δηλαδή αλίμονο, διότι η μέρα του Κυρίου επλησίασε, έρχεται κοντά. Θα έρθει σαν όρεθρος από παντοδυνά μου. Και τώρα δια τούτο, λέει ο Κύριος, επιστρέψατε προς εμέ εξ όλης της καρδίας ημών, με νηστεία, με κλαθμό και με πένθος. Ποιος το έκανε αυτό στην ιστορία μας που διαβάσαμε? Ο βασιλιάς. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς όταν βλέπουμε ότι υπάρχει αυτή η πνευματική πείνα και όταν βλέπουμε ότι δεν υπάρχει θερισμός, δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί ο Κύριος τελικά να σώσει ψυχές ανθρώπων, γιατί υπάρχει πείνα. Πένθος. Επιστρέψετε. Και αυτό πρέπει να κάνουμε εμείς σαν παιδιά του Θεού. Και αυτό είναι το πρώτο στοιχείο που θα πρέπει να ξέρουμε. Με νηστεία, με κλάμα, με πένθος. Διαρρήξατε την καρδιά σας και όχι τα ημάτια σας. Τι έκανε ο βασιλιάς? Έσκησε τα ημάτια του. Αλλά αυτό που πραγματικά πρέπει να κάνουμε είναι να διαρρήξουμε την καρδιά μας και να πούμε: Κύριε, συγχώρεσέ μας και σώσε. Αυτή είναι η δουλειά μας σαν παιδιά του Θεού. Δεν ερχόμαστε εδώ απλά για να ακούσουμε, να γεμίσουμε τα κεφάλια μας από θεολογία. Ερχόμαστε εδώ γιατί ο Θεός μας κάλεσε για ένα έργο σωτηρίας. Αμήν. Ναι, να μεταμορφωθούμε, να γίνουμε όπως εκείνος, αλλά όταν γίνουμε σαν ο εκείνος, τι έκανε? Αν θέλουμε να γίνουμε όπως εκείνος. Και δεν λέμε τώρα να πηγαίνουμε τα πόδια, γιατί με τα πόδια πήγαινε ο Ιησούς από βορρά στον νότο στον Ισραήλ. Δεν έκανε τίποτα άλλο σε αυτά τα 3,5 χρόνια. Αλλά πρέπει σιγά σιγά, καθώς γινόμαστε κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού, να κάνουμε και εμείς σε ένα μέτρο τα έργα του Χριστού. Αλλιώς δεν γινόμαστε κατ' εικόνα και ομοίωση. Κακά τα ψέματα. Διαρρήξατε την καρδιά σας και όχι τα ημάτιά σας. Επιστρέψατε στον Κύριο το Θεό σας, διότι είναι ελεήμων και εκτίμων, μακρόθυμος, πολυέλεος και μεταμελούμενος, λέει, του κακού. Για να καταλήξει στο τέλος. Στο 21. Όταν το κάνουμε αυτό, μας λέει μη φοβάστε μετά. Κάντε το αυτό. Ζητήστε τον Κύριο. Κλάψετε. Πενθήσετε. Αλλά όπως και αυτοί, καθώς ο Ελισέ προφήτευσε ότι σε μια μέρα θα αλλάξουν τα πάντα, έτσι και σε εμάς. Δεν θα είναι πάντα έτσι. Όταν εμείς εναρμονιστούμε και πενθήσουμε μπροστά στο Θεό. Ο βασιλιάς έκλαψε, πένθησε, ο Θεός τον άκουσε. Και ο προφήτης προφήτευσε. Έτσι και εμείς. Το πρώτο στοιχείο είναι αυτό, να αναγνωρίσουμε την κατάσταση, να συνειδητοποιήσουμε την κατάσταση που υπάρχει στον κόσμο. Και μετά να πάρουμε μέρος.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Μετά από όλη αυτή την κατάσταση που περιγράφει ο Ιωήλ, μετά προφητεύει και λέει ότι μην τρομάζετε, διότι βοσκέ τη σερή μου βλαστάνωση. Ο Κύριος θα κάνει μεγαλεία και θα το δούμε αυτό στο τέλος. Σε λίγο καιρό θα το δούμε αυτό. Αλλά εδώ μας περιγράφει αυτό το μήνυμα που μιλάμε σήμερα, το τι πρέπει να κάνουμε μέχρι εκεί. Το τι περιμένει δηλαδή ο Θεός από μας. Τα τέκνα της Σιών χαίρετε, εφραίνεστε εν Κυρίω το Θεό σας, διότι θα σας δώσει βροχή πρώιμη και όψιμη. Και τα αλόνια θα γεμιστούν από στάρι και η λινή τέλος υπερχιλής από ίνο και έλαιο. Τα αλόνια είναι οι εκκλησίες σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα γεμιστούν από στάρι, από τροφή άφθονη. Όχι ότι δεν υπάρχει τροφή, αλλά δεν υπάρχουν οι ψυχές για να φάνε αυτή την τροφή. Έτσι. Δηλαδή θα απλωθεί ο λόγος, με λίγα λόγια, πλούσια θα απλωθεί μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Οι λινοί που πατάνε το κρασί θα γεμίσει από ίνο που έχει να κάνει με το Πνεύμα το Άγιο και με έλαιον, με Πνεύμα Άγιο. Πρώτη λοιπόν, το πρώτο μήνυμα, το πρώτο στοιχείο που θέλω σήμερα να δούμε είναι ότι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε την κατάσταση, την πνευματική κατάσταση στον κόσμο. Τι συμβαίνει στον κόσμο σήμερα και ποια είναι τα αποτελέσματα. Τρέχουν οι άνθρωποι στις διασκεδάσεις, ειδικά η νεολαία, απόκριες, ντύνονται σατανάδες, οι δαίμονες χορεύουν, αλλά οι δαίμονες όταν τους καλείς, όταν καλείς τους δαίμονες, δεν έρχονται και φεύγουν έτσι, θα φέρουν καταστροφή. Στην Τουρκία σκοτώνε τους χριστιανούς, άνθρωποι φανατισμένοι, δίνουν τόπο στο διάβολο. Στην Αφρική βουντού από το πρωί μέχρι το βράδυ και άνθρωποι πεθαίνουν της πείνας. Το θέμα δεν είναι το τι κάνουν οι άνθρωποι που δεν ξέρουν, το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε που ξέρουμε. Εκεί είναι το ζητούμενο. Και πώς θα πρέπει εμείς τελικά να δώσουμε αυτό το στάρι ώστε να τραφεί ο κόσμος και αυτό τον ίνο, το Πνεύμα το Άγιο. Το πρώτο στοιχείο είναι η συνειδητοποίηση της κατάστασης λοιπόν, η πείνα, και αυτό θα δημιουργήσει μέσα μας πένθος, κλάμα, εξήτηση και επιστροφή στον Κύριο. Και το δεύτερο στοιχείο που είναι πρακτικό είναι η συνειδητοποίηση της ευθύνης μας σαν παιδιά του Θεού. Okay. Ο προφήτης προφήτευσε ότι την επαύριο πραγματικά θα ανοίξουν τα παράθυρα του ουρανού. Αλλά πώς θα γίνει η σωτηρία? Και καθώς μας περιγράφει την ιστορία εδώ, στη Β' Βασιλέα, μας λέει ότι υπήρχαν, λέει, τέσσερις άνδρες λεπροί εκεί έξω στην πύλη, γιατί απαγορευόταν οι λεπροί να είναι μέσα με τους υπόλοιπους. Και αυτοί οι τέσσερις λεπροί συμβολίζουν ποιους? Το τέσσερα είναι παγκοσμιότητα. Οι λεπροί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ανάγκη από θεραπεία, είναι... Η λέπρα έχει να κάνει με την αμαρτία, άνθρωποι αμαρτωλοί, απλοί άνθρωποι, αμαρτωλοί άνθρωποι, που είμαστε όλοι μας. Ο Παύλος λέει

ο πρώτος των αμαρτωλών είμαι εγώ. Έκανε ένας από εδώ υπεράγιος με φωτοστέφανο. Αλλά αυτοί οι τέσσερις λεπροί που είδαν την κατάσταση, τι κάνουνε, λέει ο ένας προς τον άλλον, γιατί εμείς καθόμαστε εδώ μέχρι να πεθάνουμε. Να βλέπουμε αυτή την κατάσταση μέχρι να πεθάνουμε. Αν μπούμε μέσα στην πόλη, η πείνα είναι μέσα στην πόλη. Αν πάμε στο στρατόπεδο εκεί πέρα, ίσως μπορεί και να ζήσουμε. Να βγούμε δηλαδή από τα όρια της πόλης και να πάμε εκεί. Αν μας αφήσουν ζωντανούς, λέει, θα ζήσουμε. Αν μας θανατώσουν, θα αποφάνουμε. Έτσι κι αλλιώς είναι προδιαγεγραμμένο, θα λέγαμε, το μέλλον μας. Αλλά υπάρχει μια ελπίδα να πάμε εκεί. Καθώς λοιπόν σηκώθησαν όταν σκοτίνιαζε να μπουν μέσα στο στρατόπεδο των Συρίων, μας περιγράφει εδώ, υπήρχε ούτε ένας άνθρωπος εκεί πέρα. Διότι ο Κύριος είχε κάνει να ακουστεί στο στρατόπεδο των Συρίων κρότος αμαξών, είπων, όλο αυτό το στρατόπεδο που πολιορκούσε τη Σαμάρια από τους Σύριους, ξαφνικά εξαφανίστηκε. Φοβήθηκαν, γιατί νόμιζαν ότι έρχονταν Αιγύπτιοι, έρχονται άλλοι λαοί που είχαν καλέσει Ισραηλίτες, άφησαν τα πάντα και έφυγαν. Γιατί το λέει αυτό, θα δούμε γιατί το λέει και ποιος είναι ο συμβολισμός του. Όταν οι λεπροί λοιπόν ήρθαν στο άκρος του στρατοπέδου, μπήκαν, έφαγαν, επιτέλους φαΐ, ήπιαν και λαβώντας εκεί ήθεν αργύριο και χρυσίο και ημάτια, πήγαν και έκρυψαν αυτά. Επιστρέψαντες δε, εισήλθαν σε άλλη σκηνή και έκαναν το ίδιο. Έφαγαν, ήπιαν, πήραν ελάφυρα και τα έκρυψαν και αυτά. Τι συμβολίζουν, είπαμε, οι λεπροί? Όλους εμάς. Όλους εμάς. Που και εμείς ήμασταν έξω στον κόσμο και εμείς ήμασταν μέσα στην πνευματική πείνα και μας όθησε ο Θεός και μας οδήγησε και βρήκαμε τροφή και λάφυρα, βρήκανε, λέει, αργύριο. Τι συμβολίζει το αργύριο, το ασίμι? Λύτρωση. Τι συμβολίζει το χρυσάφι? Θεότητα. Τι συμβολίζουν τα ημάτια, τα ρούχα? Το ημάτιο της σωτηρίας, της δικαιοσύνης. Αυτά βρήκαμε. Ήμασταν λεπροί και όμως ο Θεός μας όθησε και βρήκαμε τροφή. Βρήκαμε πνευματική τροφή εδώ, που είναι η Εκκλησία. Βρήκαμε ημάτια, ντυθήκαμε, λέει, όποιος το Χριστό ντυθεί, όποιος βαπτιστεί στο Χριστό, Χριστό ντύνεται. Έτσι, θεότητα, διδασκαλία, σωστή διδασκαλία. Και τι κάνανε τώρα αυτοί οι λεπροί? Πήρανε αυτά και τα έκρυψαν. Γιατί τα έκρυψαν? Για να μην τους τα πάρει κανένας άλλος. Πάνε στην άλλη σκηνή, τα παίρνουν και τα κρύβουν. Και αυτή η φράση που μου έκανε εντύπωση, γιατί γι' αυτό θέλω να μιλήσουμε σήμερα, είναι ένα εδάφιο. Εμείς, τότε λέει, είπαν προς αλλήλους, στο 9 εδάφιο, δεν κάνουμε καλά. Δηλαδή δεν μπορείς να βρεις εσύ τροφή, να βρεις σωτηρία, να βρεις λύτρωση και να το κρύψεις αυτό μέσα στην καρδιά σου και να πεις, Κύριε, σε ευχαριστώ που σώθηκα, σε ευχαριστώ που μου έδωσε και μου δίνεις τροφή άρτο κάθε μέρα το Λόγο του Θεού, μου δίνεις θεότητα, μου δίνεις σωτηρία, αλλά μόνο για μένα. Τελικά κατάλαβαν και συνειδητοποίησαν την ευθύνη τους, ότι αυτό δεν είναι μόνο για αυτούς.
Έξω υπάρχει πείνα. Λεπροί ήμασταν κι εμείς. Και σε ένα μέρος είμαστε ακόμα. Και βρήκαμε το στάρι, βρήκαμε την ευλογία, τα λάφυρα. Και λένε ο ένας τον άλλον, εμείς δεν κάνουμε καλά. Η μέρα αυτή είναι η μέρα αγαθών αγγελιών. Δεν είναι μόνο για σένα να τρώνεις, να τρως και να πίνεις. Πνευματικά λένε. Είναι η μέρα αγαθών αγγελιών. Και αν εμείς σιωπόμεν και περιμένουμε μέχρι του φωτός της αυγής, συμφορά της θέλει επέλθει εφημάς. Ήταν σκοτάδι ακόμα και σου λέει ακόμα κι αν περιμένουμε στο φως της αυγής θα έρθει συμφορά. Έλθετε λοιπόν και ας υπάγουμε και αναγγείλουμε ταύτα εις τον οίκο του βασιλέως. Θέλω να πάρουμε αυτό το εδάφιο, αδελφοί, πάρα πολύ βαθιά, να το βάλουμε μέσα στην καρδιά μας. Δεν κάνουμε εμείς καλά. Ο κόσμος πεθαίνει και πνευματικά και φυσικά της πείνας. Αυτή η μέρα είναι η μέρα σωτηρίας. Τώρα είναι καιρός, λέει ευπρόσδεκτος, τώρα είναι η μέρα σωτηρίας. Είναι η μέρα αγαθών αγγελιών. Είναι η μέρα του Ευαγγελίου. Αμήν. Είναι η μέρα του Ευαγγελίου, των αγαθών αγγελιών. Και αν εμείς σιωπόμεν και περιμένουμε μέχρι του φωτός της αυγής, ποιο είναι το φως της αυγής? Όταν θα έρθει ο Κύριος, να το δούμε λίγο, σαν μέσα από το Λόγο του Θεού. Λέει, έχουμε βεβαιότερο τον προφητικό λόγο που πρέπει πολύ καλά να κάνουμε και να προσέχουμε σε αυτόν, σαν λιχνάρι που φέγγει στο σκοτεινό τόπο. Έχουμε το Λόγο του Θεού σαν λιχνάρι. Εωσού έλθει η αυγή της ημέρας, μέχρι να έρθει ο Κύριος με την παρουσία Του να μας αρπάξει, να πάρει την εκκλησία Του. Ο Λόγος του Θεού θα μας οδηγεί σαν λιχνάρι και ο φωσφόρος ανατύλει μέσα στις καρδιές μας. Και λένε τώρα εδώ οι λεπροί, αν περιμένουμε μέχρι να έρθει το ξημέρωμα, τότε, αδελφοί, θα έρθει συμφορά σε μας. Δέστε, κάθε φράση, κάθε λέξη. Είναι η μέρα αγαθών αγγελιών και αν εμείς σιωπόμεν και περιμένουμε μέχρι του φωτός της αυγής, συμφορά της θέλει επέλθει εφημάς. Θα έρθει συμφορά σε μας. Έλθετε λοιπόν και ας υπάγομεν να αναγγείλουμε ταύτα εις τον οίκο του βασιλέως. Αδελφοί, τι λέτε? Είχανε δίκιο αυτοί οι λεπροί? Μήπως το Ευαγγέλιο και η σωτηρία και ο Λόγος του Θεού και η θεότητα είναι μόνο για μας? Όχι. Είναι για όλο τον κόσμο. Και αν εμείς είμαστε χορτασμένοι, αυτό έρχεται σε εμάς σαν κατάκριση περισσότερη. Γιατί όποιος ξέρει πολλά λέει και δεν πράττει, θα δαρθεί πολύ. Δεν κάνουμε καλά που σιωπούμε. Δεν κάνουμε καλά γιατί είναι η μέρα αγαθών αγγελιών, είναι η μέρα σωτηρίας. Δεν θα πρέπει να κοιτάζουμε μόνο τον εαυτούλη μας και να περιστρεφόμαστε γύρω από τα προβληματάκια μας, τις καταστάσεις μας. Ναι, όλοι μας έχουν προβλήματα. Να σας πω κάτι, ο διάβολος πάντα θα βάζει προβλήματα. Για ποιο λόγο? Για να μην αναγγείλουμε αυτές τις αγαθές αγγελίες στους ανθρώπους να σωθούν. Και αυτό θα πρέπει, αδελφοί, να το ξέρουμε και να προσευχόμαστε γι' αυτό. Ο Κύριος να μας ελευθερώνει να κάνουμε το θέλημα του Θεού, να αναγγείλουμε ότι υπάρχει στάρι σε αυτή την πείνα που υπάρχει στον κόσμο. Υπάρχει μια αποθήκη σε κάθε τόπο, σε όλο τον κόσμο. 4 ήτανε
σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου υπάρχουν άνθρωποι λεπροί, οι οποίοι τι κάνανε, έχουν γνωρίσει τον Κύριο, έχουν βρει στάρι και ευλογία. Αλλά δεν είναι μόνο για μας. Και τελειώνοντας, θέλω να διαβάσω εκεί στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, που λέει εκεί μια παραβολή που την ξέρουμε σχεδόν όλοι, με τα τάλαντα. Ότι υπήρχε κάποιος άνθρωπος που ήθελε να φύγει από τον τόπο του και είχε κάποια χρήματα, είχε κάποιους δούλους, και σε κάποιον από τους δούλους του τους έδωσε κάποια τάλαντα, τέλος πάντων, και τους λέει πραγματευτείτε μέχρι να έρθω, δηλαδή να τα χρησιμοποιήσετε ώστε να υπάρχει κάποιο κέρδος. Σε άλλον έδωσε 5 τάλαντα, σε άλλον έδωσε 2 τάλαντα, στον άλλον έδωσε 1 τάλαντο, σύμφωνα με την ικανότητα του καθενός. Αυτή τώρα τι έπρεπε να κάνουμε αυτά που τους έδωσε? Δηλαδή, είναι σαν να έχει κάποιος μια περιουσία, να έχει ένα μαγαζί, ένα εστιατόριο, ξέρω εγώ, παράδειγμα, και σου λέει πάρτο και δούλεψε. Και τι κάνεις εσύ? Ευχαριστώ που μου το έδωσες. Και δεν κάνεις τίποτα. Είναι ένα άλλο μαγαζί. Πάρτο. Αλλά γιατί στο δίνει? Για να δουλέψεις με αυτό. Τα τάλαντα είναι όλα αυτά που ο Θεός μας έχει δώσει, το λόγο του, τη γνώση του, τα χαρίσματά του, το πνεύμα του, το Άγιο. Αυτά είναι τα τάλαντα. Και εσύ πρέπει να πραγματευτείς, δηλαδή να τα πάρεις, να τα χρησιμοποιήσεις σωστά, ώστε να αυξηθούν. Ο ένας με τα 5 κέρδισε άλλα 5. Και όταν ήρθε ο Κύριος του, του λέει άλλα 5 κέρδισε. Και τι του λέει? Έβγε, δούλε αγαθέ και πιστέ. Στα λίγα στάθηκες πιστός, σε πολλά θα σε καταστήσω. Έρχεται ο άλλος με τα 2, λέει Κύριε με τα 2, άλλα 2. Σου δώσε, ξέρω εγώ, ένα μαγαζί, περάσανε χρόνια, δούλεψες και απόκτησες κι άλλο ένα. Έβγε, δούλε αγαθέ. Ο άλλος όμως με το 1 τάλαντο το έκρυψε, λέει, στη γη. Το έκρυψε. Και είναι σαν αυτούς τους λεπρούς οι οποίοι έκρυψαν στην αρχή αυτό που βρήκαν. Το πολύτιμο αυτό που βρήκαν. Αλλά μου κάνει εντύπωση όταν έρθει ο Κύριος, λέει Κύριε, σε γνώρισα ότι είσαι όπου δεν έσπερες και συνάγωνο που δεν διεσκόρπισες. Και φοβηθείς έκρυψα το ταλαντό μου στη γη. Να, πάρτο. Α, πάρτο. Και ακούστε τι λέει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με μισθό. Δηλαδή, ναι, απλά άκουσα και δεν έκανα τίποτα, αλλά δεν πειράζει και έχω κερδίσει τη σωτηρία και ο Θεός θα με πάρει μαζί του. Έτσι κι αλλιώς. Ακούστε τι γίνεται σε αυτό το δούλο που τελικά έκρυψε όλα εκείνα τα οποία του είχε δώσει ο Κύριός του. Πονηρέ δούλε και οκνηρέ, ήξευρες ότι θερίζω που δεν έσπηρε και συνάγω όθεν δεν διεσκόρπισα. Έπρεπε λοιπόν να βάλεις το αργύριο αυτό στους τραπεζίτες, τουλάχιστον να πάρεις ένα τόκο, κάτι. Λάβετε λοιπόν από αυτό το τάλαντο, πάρτε το τάλαντο του και δώστε σε αυτόν που έχει τα 10 τάλαντα. Διότι πάντα τον έχοντα θέλει δοθεί και περισσευθεί. Από δε του μη έχοντος και εκείνο το οποίο έχει θέλει αφαιρεθεί από αυτού. Δηλαδή άμα έρθει και βρει ο Κύριος ότι δούλεψες, θα σου δώσει, θα σε ευλογήσει ακόμα περισσότερο. Όταν δεν έχεις και αυτό το τάλαντο που σου έδωσε, που έχει να κάνει με τη σωτηρία, θα σου το αφαιρέσει. Και τον αχρίο δούλο ρίψατε εις το σκότος το εξώτερο, εκεί θέλει το κλαθμός και ο τριγμός των οδών του. Απαπαπαπαπα. Γιατί αναφέρεται εδώ? Θέλω να δούμε την ευθύνη μας, αδερφοί.
σήμερα

0: δεν είναι απλά και μόνο ότι καλά περνάμε, ακούμε το λόγο του Θεού, ωραία είναι. Είναι η μέρα αγαθών αγγελιών. Είναι η μέρα που πρέπει να ανοίξουμε το στόμα μας, να πάμε πίσω στον κόσμο και να πούμε, παιδιά, υπάρχει σωτηρία. Υπάρχει λύτρωση. Υπάρχει σύτος. Υπάρχει ίνος. Υπάρχει έλεον. Ελάτε να ακούσετε. Ελάτε να πιστέψετε. Ελάτε να φύγετε μέσα από αυτή την πνευματική πείνα που σας σκοτώνει. Άνθρωποι χωρισμένοι, άνθρωποι, παιδιά από εδώ, από εκεί, μέσα στην ταλαιπωρία, οι άνθρωποι. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν έχουν γνωρίσει το σωτήρα και το λυτρωτή τους. Μέσα στην καρδιά τους δεν γνώρισαν. Δεν γνώρισαν. Και συμπεριφέρονται έτσι όπως συμπεριφέρονται οι άνθρωποι. Και δυστυχώς το αποτέλεσμα το ξέρουμε πάρα πολύ. Ο Κύριος λοιπόν μας καλεί, αδερφοί, να μην κοιτάζουμε μόνο τον εαυτούλη μας. Να μην κοιτάζουμε μόνο ότι εντάξει εμείς σωθήκαμε. Αλλά να δούμε και έξω. Να συνειδητοποιήσουμε την κατάσταση έξω και να συνειδητοποιήσουμε τη δικιά μας ευθύνη. Μην περιμένουμε να έρθει η αυγή για να δουλέψουμε. Γιατί θα έρθει συμφορά, λέει, σε εμάς. Έτσι είπαν αυτοί οι άνθρωποι. Λοιπόν, ο νοών νοήτο. Ας σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Και δόξα αυτόν το όνομα, το υπερπάνω όνομα. Πάσος σε επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, θέλεις ότι ποιο είναι το όνομα του Κυρίου? Ο Ιησούς.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Ιησούς θριάμβευσε, σου έδωσε τα πάντα ό,τι χρειάζεσαι και σε διέταξε να ζεις χαρούμενος κάθε μέρα της ζωής σου, ανεξάρτητα από τις καταστάσεις. Θα χαίρεσαι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο Ξ. Σηκώθητη, φωτίζου, διότι το φως σου ήλθε και η δόξα του Κυρίου ανέτειλεν επί σε. Διότι ιδού σκότος θέλει σκεπάσει την γην και ζώφος τα έθνη. Επί σε όμως θέλει ανατείλει ο Κύριος και η δόξα αυτού θέλει φανερωθεί επί σε. Και τα έθνη θέλουν συνελθεί εις το φως σου και οι βασιλείς εις την λάμψην της ανατολής σου. Ύψωσον κύκλο τους οφθαλμού σου και ιδέ. Πάντες ούτι συναθρίζονται, έρχονται προς σε. Οι ιοί σου θέλουν συνελθεί μακρόθεν και οι θυγατέρες σου θέλουν συτραφεί εις τα πλευρά σου. Τότε θέλεις ειδή και χαρή και η καρδία σου θέλει εκπλαγή και πλατινθεί. Διότι η αυθονία της θαλάσσης θέλει στραφεί προς σε. Εδυνάμεις των εθνών θέλει συνελθεί προς σε. Πλήθος καμήλων θέλει σε σκεπάσει, εδρομάδες του Μαδιάμ και του Γεφά. Πάντες η αποσεβά θέλει συνελθεί. Χρυσίων και Λίβανων θέλει συφέρει. Και θέλει συνευαγγελίζεστε τους επένους του Κυρίου. Πάντα τα πρόβατα του Κιδάρ θέλει συναχθεί προς σε. Οι κρυοί του Νεβαϊώθ θέλουσιν είστε εις χρήσιν σου. Θέλουσι προσφερθεί επί το θυσιαστήριόν μου ευπρόσδεκτη και εγώ θέλω δοξάσει τον οίκον της δόξης μου. Τίνες είναι οι πετώμενοι ως νέφοι και ως περιστερέ εις τα στηρίδας αυτών. Εν ίση βεβαίως θέλουσι προσμήνει εμέ και εν πρώτης τα πλοία της Θαρσής διαναφέρωση μακρόθεν του ιού σου το αργύριον αυτών και το χρυσίον αυτών μετ' αυτών δια το όνομα Κυρίου του Θεού σου και δια των Άγιων του Ισραήλ, διότι σε εδόξασε. Και οι ιοί των αλλογενών θέλουσιν ανοικοδομήσει τα τείχη σου και οι βασιλείς αυτών θέλουσι σε υπηρετήσει, διότι εν τη οργή μου σε επάταξα, πλην δια την εύνοιάν μου σε ηλέησα. Και επίλες σου θέλουσιν είστε πάντοτε ανοικτέ. Δεν θέλουσι κλειστεί ημέραν και νύχτα, δια να

0: τα ίχνη των ποδών σου και θέλουσι σε ονομάζει η πόλη του Κυρίου, η Σιών του Αγίου του Ισραήλ. Αντί του ότι εγκατελείφθης και εμισήθης, ώστε ουδής διέβαινε διαμέσου σου, θέλω σε καταστήσει αιώνιον αγαλίαμα, εφροσύνην εις γενεάς γενεών. Και θέλεις θυλάσει το γάλα των εθνών, και θέλεις θυλάσει τους μαστούς των βασιλέων. Και θέλεις γνωρίσει ότι εγώ ο Κύριος είμαι ο σωτήρ σου και ο λυτρωτής σου, ο ισχυρός του Ιακώβ. Αντί χαλκού θέλω φέρει χρυσίων, και αντί σιδήρου θέλω φέρει αργύριων, και αντί ξύλου χαλκών, και αντί λίθων σίδηρων. Και θέλω καταστήσει τους αρχηγούς σου ειρήνην και τους επιστάτα σου δικαιοσύνην. Δεν θέλει πλέον ακούεστε βία εν τη γη σου, ερήμωσης και καταστροφή εν της ορίης σου, αλλά θέλεις ονομάζει τα τείχη σου σωτηρίαν και τα σπήλα σου ένεσιν. Δεν θέλει είστε πλέον εν σύ ο ήλιος φως της ημέρας, ουδέ η σελήνη δια της λάμψεως αυτής θέλει σε φωτίζει. Αλλά ο Κύριος θέλει είστε εισέ φως αιώνιον και ο Θεός σου η δόξα σου. Ο ήλιος σου δεν θέλει δύη πλέον, ουδέ θέλει λείψει η σελήνη σου, διότι ο Κύριος θέλει είστε το αιώνιον σου φως και ημέρα του πένθου σου θέλουσι τελειωθεί. Και ο λαός σου θέλουσιν είστε πάντες δίκαιοι. Θέλουσι κληρονομήσει την γην διαπαντός, ο κλάδος του φυτεύματός μου, το έργον των χειρών μου διαναδοξάζομαι. Το ελάχιστον θέλει γίνει χίλια, και το ολιγοστόν ισχυρών έθνος. Εγώ ο Κύριος του λεπιταχύνει τούτο κατά των καιρών αυτού. Ισαΐας, κεφάλαιο ξι αλφα. Πνεύμα Κυρίου του Θεού είναι επεμέ, διότι ο Κύριος με έχρισε για να ευαγγελίζομαι εις τους πτωχούς. Με απέστειλε για να ιατρεύσω τους συντετριμένους την καρδίαν, να κηρύξω ελευθερίαν εις τους εχμαλώτους και άνοιξην δεσμοτηρίου εις τους δεσμίους, για να κηρύξω εν εαυτόν ευπρόσδεκτον του Κυρίου και ημέραν εκδικήσεως του Θεού ημών, για να παρηγορήσω πάντα στους πενθούντας, για να θέσω εις τους πενθούντας εν Σιών, να δώσω εις αυτούς ωραιότητα αντί της τάκτης, έλεον εφροσύνης αντί του πένθους, στολή ενέσεως αντί του πνεύματος της ακιδείας, δια να ονομάζονται δέντρα δικαιοσύνης, φύτευμα του Κυρίου εις δόξαν αυτού. Και θέλουσιν να νοικοδομήσει τα σπαλαιάς ερημώσεις, θέλουσιν ανεγείρει τα αρχαία ερήπια και θέλουσιν να ανακαινήσει τα ερήμους πόλεις, τα ερημωμένας από γενεάς γενεών. Και αλλογενείς θέλουσιν είσταστε και βόσκοι τα πίμνιά σας, και οι ιοί των αλλογενών θέλουσιν είστε οι γεωργοί σας και οι αμπελουργοί σας. Σεις δε, ιερείς του Κυρίου θέλετε ονομάζεστε. Λειτουργούς του Θεού ημών θέλουσι σας λέγει. Θέλετε τρώγει τα αγαθά των εθνών και εις την δόξαν αυτών θέλετε καυχάστε. Αντί της εσχήνης σας θέλετε έχει διπλάσια και αντί της εντροπής θέλουσιν έχει αγαλία σύνεν τη κληρονομία αυτών. Όθεν εν τη γη αυτών θέλουσι κληρονομήσει το διπλούν. Αιώνιος εφροσύνη θέλει είστε εις αυτούς. Διότι εγώ είμαι ο Κύριος, ο αγαπών δικαιοσύνην, ο μισόν αρπαγήν και αδικίαν, και θέλω ανταποδώσει το έργον αυτών πιστά, και θέλω κάμει προς αυτούς διαθήκην αιώνιον. Και το σπέρμα αυτών θέλει φημιστεί μεταξύ των εθνών, και η έκγονη αυτών μεταξύ των λαών. Πάσο βλέπων αυτούς θέλει γνωρίζει αυτούς, ότι είναι το σπέρμα το οποίον ο Κύριος ευλόγησε. Θέλω εφρανθεί τα μέγιστα επί των Κύριων. Η ψυχή μου θέλει αγαλιαστεί στον Θεόν μου, διότι με ενέδισε νημάτιον σωτηρίας, με εφόρεσε επένδυμα δικαιοσύνης, ως νυμφίων ευπρεπισμένων με μήτραν και ως νύμφιν και κοσμημένην με τα πολύτιμα αυτής καλοπίσματα. Διότι καθώς η γη αναδίδει το βλάστημα αυτής και καθώς ο κήπος εκφύει τα σπυρώμενα εν αυτό, ούτω ο Κύριος ο Θεός θέλει κάμει την δικαιοσύνην και την ένεσιν να βλαστήσω συνενώπιον πάντων των εθνών.
1: Σαμουήλ Α ή Βασιλειών Α, κεφάλαιον Ιώτα Ήτα. Κι όσε τελείωσε λαλών προς τον Σαούλ, η ψυχή του Ιωνάθαν συνεδέθη μετά της ψυχής του Δαβίδ και ηγάπησεν αυτόν ο Ιωνάθαν ως την ιδίαν αυτού ψυχήν. Και παρέλαβεν αυτόν ο Σαούλ εκείνην την ημέρα και δεν αφήκεν αυτόν να επιστρέψει πλέον εις τον οίκον του πατρός αυτού. Τότε ο Ιωνάθαν έκαμε συνθήκην μετά του Δαβίδ, διότι ηγάπα αυτόν ως την ιδίαν αυτού ψυχήν. Και εκριθείς ο Ιωνάθαν το επένδυμα το εφεαυτόν, έδωκεν αυτό εις τον Δαβίδ και την στολήν αυτού έως

0: και αυτό το ξύφος αυτού και το τόξον αυτού και την ζώνην αυτού. Και εξήρχεται ο Δαβίδ πανταχού όπου έπεμπεν αυτόν ο Σαούλ και εφέρετο μετά συνέσεως. Και κατέστησεν αυτόν ο Σαούλ επί τους άνδρας του πολέμου και ήτο αρεστός εις τους οφθαλμούς παντός του λαού. Έτι δε και εις τους οφθαλμούς των δούλων του Σαούλ. Καθώς δε ήρχοντο, ενώ επέστρεφεν ο Δαβίδ εκ της σφαγής του Φιλιστέου, εξήρχοντο οι γυναίκες εκ πασών των πόλεων του Ισραήλ, ψάλουσε και χορεύουσε η συνάντηση του βασιλέως Σαούλ με τα τυμπάνων, με τα χαράς και με τα κυμβάλων. Και απεκρίνοντο οι γυναίκες επέζουσε προς αλλήλας και έλεγον, «Ο Σαούλ επάταξε τα σχιλιάδας αυτού και ο Δαβίδ τα σμυριάδας αυτού». Παροξήθη δε σφόδρα ο Σαούλ και εφάνει δυσάρεστος στους οφθαλμούς αυτού ο λόγος ούτος και είπεν, «Απέδωκαν εις τον Δαβίδ τα σμυριάδας, εις εμέ δε απέδωκαν τα σχιλιάδας. Και τι λείπετε πλέον εις αυτόν παρά η βασιλεία?» Και υπέβλεπεν ο Σαούλ τον Δαβίδ απ' εκείνης της ημέρας και εις το εξής. Και την επαύριον επήλθε πνεύμα πονηρών παρά Θεού επί τον Σαούλ και επροεφύτευεν εν μέσω του οίκου. Και ο Δαβίδ έπαιζε δια της χειρός αυτού ως καθεκάς την ημέρα. Ήτο δε το δωράτιον εν τη χειρή του Σαούλ. Και έλειψεν ο Σαούλ το δωράτιον λέγον, «Θέλω χτυπήσει τον Δαβίδ έως και εις τον τείχον». Αλλά ο Δαβίδ εξέκλινεν απέμπροσθεν αυτού δις. Εφοβήθη δε ο Σαούλ από προσώπου Δαβίδ, επειδή ο Κύριος ήτο μετ' αυτού, από δε του Σαούλ είχεν απομακρυνθεί. Όθεν απεμάκρυνεν αυτόν ο Σαούλ από πλησίον εαυτού και κατέστησεν αυτόν χιλίαρχον. Και εξήρχετο και εισήρχετο έμπροσθεν του λαού. Και εφέρετο ο Δαβίδ μετά συνέσεως εν πάσεστες οδείς αυτού. Και ο Κύριος ήτο μετ' αυτού. Δια τούτο ο Σαούλ βλέπων ότι εφέρετο μετά μεγάλη συνέσεως εφοβήτο από προσώπου αυτού. Πας δε ο Ισραήλ και ο Ιούδας, η γάπα τον Δαβίδ, επειδή εξήρχετο και εισήρχετο έμπροσθεν αυτόν. Και είπεν ο Σαούλ προς τον Δαβίδ, «Ιδού η μεγαλυτέρα θυγάτηρ μου Μεράβ, ταύτην θέλω σι δώσει εις γυναίκα, μόνον έσω ανδρείος εις εμέ και μάχου τας μάχας του Κυρίου». Διότι είπεν ο Σαούλ, «Ας μη είναι η χείρ μου επ' αυτόν, αλλά η χείρ των Φιλιστέων ας είναι επ' αυτόν». Και είπεν ο Δαβίδ προς τον Σαούλ, «Ποιος εγώ και ποια η ζωή μου και η οικογένεια του πατρός μου μεταξύ του Ισραήλ, ώστε να γίνω γαμβρός του βασιλέως?» Αλλά καθόν καιρόν η Μεράβ, η θυγάτηρ του Σαούλ, έπρεπε να δοθεί εις τον Δαβίδ, αυτή εδόθη εις τον Αδριήλ, τον μεολαθήτην εις γυναίκα. Η γάπα δε τον Δαβίδ, Μιχάλ, η θυγάτηρ του Σαούλ, και ανήγγυλαν τούτο προς τον Σαούλ, και το πράγμα ήρεσεν εις αυτόν. Και είπεν ο Σαούλ, «Θέλω δώσει αυτήν εις αυτόν, δια να γίνει παγής εις αυτόν και δια να είναι επ' αυτόν η χείρ των Φιλιστέων». Όθεν είπεν ο Σαούλ προς τον Δαβίδ, «Σήμερον θελησίστε γαμβρός μου με την Δευτέρα». Και προσέταξεν ο Σαούλ τους δούλους αυτού λέγον, «Λαλήσατε προς τον Δαβίδ κρυφίως και είπατε, «Ιδού ο βασιλεύς ευαρεστείτε εισέ και πάντες η δούλη αυτού σε αγαπώσει. Τώρα λοιπόν γεννού γαμβρός του βασιλέως». Και λάλησαν οι δούλοι του Σαούλ τους λόγους τούτους εις τα ότα του Δαβίδ. Και είπεν ο Δαβίδ, «Σας φαίνεται ποταπών να γίνει τη γαμβρός βασιλέως? Αλλά εγώ είμαι άνθρωπος πτωχός και ποταπός». Και ανήγγυλαν οι δούλοι του Σαούλ προς αυτόν λέγοντες, «Κατά τους λόγους τούτους ελάλησεν ο Δαβίδ». Και είπεν ο Σαούλ, «Ούτω θέλετε υπή προς τον Δαβίδ. Ο βασιλεύς δεν θέλει δώρα νυμφικά, αλλά 100 ακροβιστίας Φιλιστέων, δια να εκδικηθεί ο βασιλεύς εναντίον των εχθρών αυτού. Ο Σαούλ όμως εστοχάζει τον ακάμι τον Δαβίδ να πέσει διαχειρός των Φιλιστέων». Και ότε ανήγγυλαν οι δούλοι αυτού προς τον Δαβίδ τους λόγους τούτους, ήρεσεν εις τον Δαβίδ να γίνει γαμβρός του βασιλέως. Όθεν και πριν ημέρε πληρωθώσιν, εσηκώθη ο Δαβίδ και υπήγεν, αυτός και οι άνδρες αυτού, και θανάτωσεν εκ των Φιλιστέων 200 άνδρας. Και έφερεν ο Δαβίδ τας ακροβιστίας αυτών, και απέδωκαν αυτάς πλήρης εις τον βασιλέα, δια να γίνει γαμβρός του βασιλέως. Και έδωκεν εις αυτόν ο Σαούλ Μιχάλ, την θυγατέρα αυτού εις γυναίκα. Και είδαν ο Σαούλ και εγνώρισεν ότι ο Κύριος ήτο μετά του Δαβίδ. Και Μιχάλ, η θυγάτηρ του Σαούλ, η γάπα αυτόν. Και έτι μάλλον εφοβήτω ο Σαούλ από προσώπου του Δαβίδ. Και έγινεν ο Σαούλ παντοτινός εχθρός του Δαβίδ. Εξήλθον δε άρχοντες των Φιλιστέων εις πόλεμον. Και αφής ημέρας εξήλθον, ο Δαβίδ εφέρετο μετά συνέσεως μεγαλυτέρας παρά πάντα στους δούλους του Σαούλ. Όθεν το όνομα αυτού ετιμήθη σφόδρα.
1: Σαμουήλ Α ή Βασιλιών Α.
0: Κεφάλαιον Ιώτα Θ. Και είπεν ο Σαούλ προς Ιωνάθαν τον Ιών αυτού και προς πάντα στους δούλους αυτού να θανατώσωσι τον Δαβίδ. Ο Ιωνάθαν όμως, ο γιος του Σαούλ, η γάπα καθυπερβολήν τον Δαβίδ. Και απήγγειλεν ο Ιωνάθαν προς τον Δαβίδ λέγον: «Σαούλ ο πατήρ μου ζητεί να σε θανατώσει. Τώρα λοιπόν φυλάχθη τι παρακαλώ έως πρωί και μένε ένα αποκρύφο τόπο και κρύπτου. Εγώ δε θέλω εξέλθει και σταθεί πλησίον του πατρός μου εν το αγρό όπου θέλει είστε και θέλω ομιλήσει περισσού προς τον πατέρα μου. Και θέλω ειδή τι είναι και θέλω σι απαγγείλει». Και λάλησεν ο Ιωνάθαν καλά περί του Δαβίδ προς τον Σαούλ τον πατέρα αυτού και είπε προς αυτόν: «Ας μη αμαρτήσει ο βασιλεύς εναντίον του δούλου αυτού, εναντίον του Δαβίδ, επειδή δεν ημάρτησεν εναντίον σου και επειδή τα έργα αυτού εστάθησαν εις σε πολύ καλά. Διότι ερυψοκινδύνευσε την ζωήν αυτού και θανάτωσε των Φιλιστέων και ο Κύριος έκαμε σωτηρίαν μεγάλην εις πάντα τον Ισραήλ. Είδες και χάρις. Γιατί λοιπόν θέλεις να αμαρτήσεις εναντίον αθώου αίματος θανατώνων τον Δαβίδ χωρίς αιτίας?» Και υπήκουσεν ο Σαούλ εις την φωνή του Ιωνάθαν. Και όμως εν ο Σαούλ λέγον: «Ζή Κύριος, δεν θέλει θανατωθεί». Και έκραξεν ο Ιωνάθαν τον Δαβίδ και απήγγειλε προς αυτόν ο Ιωνάθαν πάντα στους λόγους τούτους. Και έφερεν ο Ιωνάθαν τον Δαβίδ προς τον Σαούλ και ήτο ενώπιον αυτού ως το πρώτερο. Έγινε δε πάλιν πόλεμος. Και εξήλθεν ο Δαβίδ και επολέμησε μετά των Φιλιστέων και επάταξεν αυτούς εν σφαγή μεγάλη και έφυγον από προσώπου αυτού. Και το πονηρόν πνεύμα παρακυρίου εστάθη επί τον Σαούλ, ενώ εκάθητο εν το οίκο αυτού μετά του δωρατίου εν τη χειρή αυτού. Ο δε Δαβίδ έπαιζε το όργανο δια της χειρός αυτού. Και ζήτησεν ο Σαούλ να χτυπήσει με το δωράτιον τον Δαβίδ και έως εις τον τοίχον. Εξέκλεινεν όμως από προσώπου του Σαούλ και εκτύπησε τον τοίχον με το δωράτιον. Ο δε Δαβίδ έφυγε και διεσώθη εκείνην τη νύχτα. Και απέστειλεν ο Σαούλ μηνυτάς προς τον οίκον του Δαβίδ δια να παραφυλάξω συν αυτόν και να θανατώσω συν αυτόν το πρωί. Απήγγειλε δε προς τον Δαβίδ η Μιχάλ, η γυνή αυτού λέγουσα: «Εάν δεν σώσεις την ζωή σου τη νύχτα ταύτην, αύριον θέλεις θανατωθεί». Και κατεβίβασεν η Μιχάλ τον Δαβίδ δια της Θηρίδος και ανεχώρησε και έφυγε και διεσώθη. Τότε λαβούσα η Μιχάλ ομοίωμα, έθεσεν επί της κλίνης και έβαλεν εις την κεφαλήν αυτού προς κεφάλαιον εκ τριχών εγών και σκέπασεν αυτόν με φόρεμα. Και ότε απέστειλεν ο Σαούλ μηνυτάς δια να συλλάβωσι τον Δαβίδ, εκείνη είπεν: «Άρρωστος είναι». Πάλι να απέστειλεν ο Δαβίδ τους μηνυτάς δια να είδωσι τον Δαβίδ λέγον: «Φέρετε μη αυτόν επί της κλίνης δια να θανατώσω αυτόν». Και ότε εισήλθον οι μηνυτές, ιδού ήτο το ομοίωμα επί της κλίνης και προς κεφάλαιον εις την κεφαλήν αυτού εκ τριχών εγών. Και είπεν ο Σαούλ προς την Μιχάλ: «Διατί με υπάτησας ούτω και απέπεμψας τον εχθρόν μου και διεσώθη?» Και απεκρίθη η Μιχάλ προς τον Σαούλ: «Αυτός είπε προς εμέ, άφες με να φύγω, διατί να σε θανατώσω?» Και έφυγε ο Δαβίδ και διεσώθη και ήρθε προς τον Σαμουήλ εις Ραμά και απήγγειλε προς αυτόν πάντα όσα είχε κάνει εις αυτόν ο Σαούλ. Και υπήγαν αυτός και ο Σαμουήλ και κατόκισαν εις Ναβιώθ. Απήγγειλαν δε προς τον Σαούλ και είπον: «Ιδού ο Δαβίδ είναι εν Ναβιώθ εν Ραμά». Και απέστειλεν ο Σαούλ μηνυτάς να συλλάβωσι τον Δαβίδ και ότε είδαν την σύναξη των προφητών, προφητευόντων και των Σαμουήλ προϊστάμενων επ' αυτούς, επήλθε πνεύμα Θεού επί τους μηνυτάς του Σαούλ και προεφύτευον και αυτοί. Και ότε απηγγέλθη προς τον Σαούλ, απέστειλεν άλλους μηνυτάς, και αυτοί ομοίως προεφύτευον. Και απέστειλε πάλιν ο Σαούλ τρίτην φοράν μηνυτάς, και αυτοί έτη προεφύτευον. Τότε υπήγε και αυτός εις Ραμά, και ήλθεν έως του μεγάλου φρέατος του Ενσοκχώ. Και ρώτησε λέγον, «Πού είναι ο Σαμουήλ και ο Δαβίδ?» Και είπον, «Ιδού εν Ναβιώθ εν Ραμά». Και υπήγεν εκεί εις Ναβιώθ την εν Ραμά. Και πνεύμα Θεού επήλθε επ' αυτόν. Και εξικολούθη την οδόν αυτού προφητεύων, έως σου ήλθεν εις Ναβιώθ εν Ραμά. Και εκριθεί στα ημάτια αυτού, και αυτός προεφύτευεν ενώπιον του Σαμουήλ κατά τον αυτόν τρόπον και κατέκειτο γυμνός όλην εκείνην την ημέραν και όλην την νύχτα. Δια τούτο λέγουσι και Σαούλεν προφήτες.
2: Παύλου του Αποστόλου η προς Κολοσσαείς επιστολή. Κεφάλαιο 1. Παύλος, Απόστολος Ιησού Χριστού, διαθελήματος Θεού και Τιμόθεος ο αδελφός προς τους Αγίους και πιστούς εν Χριστώ αδελφούς, τους εν Κολοσσές, χάρις η ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμεν τον Θεόν και Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, προσευχόμενοι πάντοτε υπέρ ημών, ακούσαντες την εις τον Ιησούν Χριστόν πίστην σας και την εις πάντα στους Αγίους αγάπην, δια την ελπίδα την αποτεταμιευμένην δια σας εν της ουρανής, την οποίαν προοικούσατε εν το λόγο της αληθείας του Ευαγγελίου, το οποίον ήλθεν εις εσάς καθώς και εις όλων των κόσμων, και καρποφορεί καθώς και εις εσάς αφής ημέρας οικούσατε και γνωρίσατε την χάριν του Θεού εν αληθεία, καθώς και εμάθετε από επαφρά του αγαπητού συνδούλου ημών, ώστις είναι δια σας πιστός διάκονος του Χριστού, ώστις και εφανέρωσεν εις ημάς την εν πνεύματι αγάπην σας. Δια τούτο και εμείς, αφής ημέρας οικούσαμεν, δεν πάβομεν προσευχόμενοι δια σας και δεόμενοι να εμπλιστείτε από τις επιγνώσεως του θελήματος αυτού με τα πάση σοφίας και πνευματική συνέσεως, δια να περιπατήσετε αξίως του Κυρίου, ευαρεστούντες κατά πάντα, καρποφορούντες εις παν έργων αγαθών και αυξανόμενοι εις την επίγνωση του Θεού, ενδυναμούμενοι εν πάση δυνάμει κατά το κράτος της δόξης αυτού, εις πάσαν υπομονήν και μακροθυμίαν με τα χαράς. Ευχαριστούντες τον Πατέρα, ώστις έκαμεν ημάς αξίους της μερίδος του κλήρου των Αγίων εν το φωτί, ώστις ηλευθέρωσεν ημάς εκ της εξουσίας του σκότους και μετέφερεν εις την βασιλείαν του αγαπητού αυτού Υιού, εις τον οποίον έχομεν την απολύτρωσιν δια του αίματος αυτού, την άφεσιν των αμαρτιών, ώστις είναι εικόν του Θεού του αοράτου, πρωτότοκος πάσης κτήσεως. Επειδή δι' αυτού εκτίστησαν τα πάντα, τα εν της ουρανής και τα επί της γης, τα ορατά και τα αόρατα, είτε θρόνοι, είτε κυριότητες, είτε αρχαί, είτε εξουσίε, τα πάντα δι' αυτού και δι' αυτόν εκτίστησαν. Και αυτός είναι προ πάντων και τα πάντα συντηρούνται δι' αυτού. Και αυτός είναι η κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας, ώστις είναι αρχή, πρωτότοκος εκ των νεκρών, δια να γίνει αυτός πρωτεύων εις τα πάντα. Διότι εν αυτό ευδόκησεν ο Πατήρ να κατοικήσει παν το πλήρωμα και δι' αυτού να συνδιαλλάξει τα πάντα προς εαυτόν, ειρηνοποιήσας δια του αίματος του Σταυρού αυτού, δι' αυτού, είτε τα επί της γης, είτε τα εν της ουρανής. Και σας, ήτινες είστε ποτέ απειλωτριωμένοι και εχθροί κατά την διάνοιαν, με τα έργα τα πονηρά, τώρα όμως διήλαξε προς εαυτόν, δια του σώματος της αρκός αυτού, δια του θανάτου, δια να σας παραστήσει ενώπιον αυτού αγίους και αμόμους και ανεγκλήτους, εάν επιμένετε εις την πίστην τε θεμελιωμένη και στερεή και μη μετακινούμενοι από τις ελπίδες του Ευαγγελίου το οποίο νικούσατε, του κηρυχθέντος εις πάσαν την κτήσιν την υπό των ουρανών, του οποίου εγώ ο Παύλος έγινα υπηρέτης. Τώρα χαίρω εις τα παθήματά μου δια σας και ανταπληρώ τα υστερήματα των θλίψεων του Χριστού εν της αρκή μου υπέρ του σώματος αυτού, το οποίον είναι η Εκκλησία, της οποίας εγώ έγινα υπηρέτης, κατά την οικονομία του Θεού, την εις εμέ δοθήσαν δια σας, δια να εκπληρώσω το κήρυγμα του Λόγου του Θεού, το μυστήριον το οποίον ήτο αποκεκριμένον από τον αιώνων και από τον γενεών, τώρα δε εφανερώθη εις τους Αγίους αυτού, εις τους οποίους ηθέλησεν ο Θεός να φανερώσει τις ο πλούτος της δόξης του μυστηρίου τούτου εις τα έθνη, ώστις είναι ο Χριστός εις εσάς, η ελπής της δόξης, τον οποίον ημείς κηρύττομεν, νουθετούντες πάντα άνθρωπον και διδάσκοντες πάντα άνθρωπον εν πάση σοφία, δια να παραστήσομεν πάντα άνθρωπον τέλειον εν Χριστώ Ιησού, εις το οποίον και κοπιάζω, αγωνιζόμενος κατά την ενέργειαν αυτού, την ενεργουμένην εν εμή μεταδυνάμεως. Η προς Κολοσσαείς επιστολή, κεφάλαιο δεύτερο. Διότι θέλω να εξεύρετε, οποίον μέγαν αγώνα έχω δια σας και τους εν Λαοδικία, και τους όσοι δεν είδον το πρόσωπόν μου σωματικός, δια να παρηγορηθώ είναι καρδία αυτών, ενωθέντων ομού εν αγάπη και εις πάντα πλούτων της πληροφορίας της συνέσεως, ώστε να γνωρίσωση το μυστήριον του Θεού και Πατρός και του Χριστού, εν το οποίο είναι και κρυμμένοι πάντες οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσεως. Λέγω δε τούτο, δια να μην σας εξαπατά της με πιθανολογίαν, διότι αν και κατά το σώμα είμαι απών, με το πνεύμα όμως είμαι με θυμών, χαίρον και βλέπων την τάξην σας και την σταθερότητα της εις Χριστών πίστεώς σας. Καθώς λοιπόν παρελάβετε τον Χριστόν Ιησούν τον Κύριον, εν αυτό περιπατείτε, εριζωμένοι και επικοδομούμενοι εν αυτό και στερεούμενοι εν τη πίστη, καθώς εδιδάχθητε, περισσεύοντες εν αυτή μετά ευχαριστίας. Βλέπετε, μη σας εξαπατήσει της, δια της φιλοσοφίας και της ματέας απάτης, κατά την παράδοση των ανθρώπων, κατά τα στοιχεία του κόσμου και ουχή κατά Χριστών, διότι εν αυτό κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός, και είστε πλήρης εν αυτό, ώστις είναι η κεφαλή πάσης αρχής και εξουσίας, εις το οποίον και περιετμήθητε με περιτομήν αχειροποίητον, απεκδιθέντες το σώμα των αμαρτιών της αρκός δια της περιτομής του Χριστού, συνταφέντες με ταυτού εν το βαπτίσματι, δια του οποίου και συνανέστητε δια της πίστεως της ενεργίας του Θεού, ώστις ανέστησεν αυτόν εκ των νεκρών. Και εσάς, όντας νεκρούς εις τα αμαρτήματα και την ακροβιστίαν της αρκός σας, συνεζοποίησε με ταυτού, συγχωρήσας εις εσάς πάντα τα πτέσματα. Εξαλείψας το καθημόν χειρόγραφον, συνιστάμενον εις διατάγματα, το οποίον ήτο εναντίον εις ημάς και αφήρεσεν αυτό εκ του μέσου, προσιλώσας αυτό επί του Σταυρού. Και απογυμνώσας τας αρχάς και τας εξουσίας, παρεδειγμάτισε παρησία, θριαμβεύσας κατά αυτόν επ' αυτού. Ας μη σας κρίνει λοιπόν μηδής δια φαγητών ή δια ποτών, ή δια λόγων εορτής ή νεομηνίας ή Σαββάτων, τα οποία είναι σκιά των μελώντων, το σώμα όμως είναι του Χριστού. Ας μη σας στερήσει μηδής του βραβείου με προσποίησιν ταπεινοφροσύνης και με θρησκείαν των αγγέλων, εμβατεύων εις πράγματα τα οποία δεν είδε, ματέως φυσιούμενος υπό του νοός της αρκός αυτού, και μη κρατών την κεφαλήν των Χριστών, εκ του οποίου όλον το σώμα, δια των αρμών και συνδέσμων, διατηρούμενων και συνδεόμενων, αυξάνει κατά την αύξησιν του Θεού. Εάν λοιπόν απεθάνετε μετά του Χριστού από των στοιχείων του κόσμου, γιατί ως ζώντες εν το κόσμο υπόκειστε εις διατάγματα μη πιάσεις, μη γευθείς, μη εγγύσεις, τα οποία πάντα φθήρονται δια της χρήσεως, κατά τα εντάλματα και τας διδασκαλίας των ανθρώπων, τα οποία έχουσι φαινόμενον μόνον σοφίας, εις εθελοθρησκείαν και ταπεινοφροσύνην και σκληραγωγίαν του σώματος, εις ουδεμίαν τιμήν έχοντα την ευχαρίστησιν της αρκός.
3: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριος να μας ευλογεί. Όταν ο άνθρωπος, αδερφοί, γνωρίσει τον Κύριο και γνωρίσει αυτό που ο Θεός είναι, που τι είναι ο Θεός? Αγάπη. Ο Θεός είναι αγάπη. Όταν γνωρίσεις αυτό που εκείνος είναι, τότε είναι που μπορείς και να ζήσεις γι' αυτόν αποτελεσματικά και να ό,τι κάνεις μέσα στη ζωή σου για τον Κύριο να το κάνεις αποτελεσματικά, γιατί υπάρχει επίγνωση. Ο καλύτερος τρόπος, μάλλον ο τέλειος τρόπος να τον λατρεύσεις είναι αν καταλάβεις, αν γνωρίσεις αυτό που ο Θεός είναι και μαθαίνεις να ζεις μετά και να τον να τον δοξάζεις, να τον μεγαλύνεις, όχι για αυτά που ο Θεός σου δίνει, που τον ευχαριστούμε και για αυτά. Αμήν. Αλλά εάν δεν σου δώσει κάτι το οποίο περιμένεις, ξέρετε ότι υπάρχουν αυτή την ώρα που μιλάμε πάνω στο πρόσωπο της ζωής, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, χριστιανοί, οι οποίοι ζουν κάτω από διωγμό, ζουν κάτω από δυσκολία. Άλλοι που έχουν μαρτυρήσει για τον Κύριο, έχουν χάσει οικογένειές τους, έχουν χάσει συζύγους, έχουν χάσει παιδιά. Εκεί τι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος? Άκουγα ένα ύμνο σήμερα το πρωί, ο οποίος λέει, ο τίτλος του είναι αγγλικός ύμνος και λέει «Καλοσύνη του Θεού». Ότι από το πρωί που ξυπνάω μέχρι το βράδυ που θα ξαπλώσω το κεφάλι μου στο κρεβάτι, βλέπω την καλοσύνη του, η οποία η καλοσύνη του λέει με κυνηγάει από πίσω. Και είχε από κάτω κάποια σχόλια και πάτησα ένα να διαβάσω, να δω τι γράφαν τα άτομα τα οποία σχολιάζανε, και λέει μια γυναίκα, λέει το Μάιο, τον περασμένο Μάιο του 22, έχασα το παιδί μου 19 χρονών σε αυτοκινητικό δυστύχημα. Και καθώς ξεκίνησε η κηδεία, το πρώτο πράγμα που έψαλα ήταν αυτός ο ύμνος. Ότι η καλοσύνη του Θεού μένει για πάντα. Αμήν. Και δεν έχει τέλος η καλοσύνη του, αδελφοί. Γιατί αυτός είναι ο Θεός μας. Είναι ένας Θεός που είναι καλός ο Κύριος. Δεν αλλάζει αυτό. Και μόνο όταν ο άνθρωπος γνωρίσει αυτή την καλοσύνη είναι που είτε τα πράγματα είναι εύκολα, είτε τα πράγματα είναι δύσκολα, είτε οι καταστάσεις είναι αντίξωες, τι θα κάνεις? Ό,τι έκανε και ο Ιώβ. Ο Ιώβ δόξαζε τον Κύριο, ευλογούσε τον Κύριο, μα έφυγε όλη του η περιουσία. Χάθηκε. Από εκεί που ήταν ζάμπλουτος έμεινε πάμφτωχος. Και δεν έφτανε αυτό, έχασε και τα παιδιά του όλα. Δεν έμεινε κανένα. Και δεν έφτανε αυτό, έχασε και όλη του την υγεία. Την έχασε. Και τι στάθηκε να κάνει ο Ιώβ? Τι έκανε? Να ευλογήσει τον Κύριο. Του λέει η γυναίκα του, τι κρατάς την ακεραιότητά σου? Γιατί κρατάς την ακεραιότητά σου? Κοίταξε τι μας βρήκε. Ο Ιώβ τι είπε στη γυναίκα του? Δηλαδή, μέσα σε όλες τις αντίξωες καταστάσεις που μπορεί να έχει έρθει θάνατος, που μπορεί να έχει έρθει θλίψη, που μπορεί να συμβεί μια ασθένεια, όπως συνέβη στον Ιώβ, ο άνθρωπος όταν κάνει οτιδήποτε άλλο αντί το να στραφεί στον Κύριο, να τον λατρεύσει, να τον αγαπήσει, να τον δοξάσει, τι λέει ο Λόγος Θεού, τι είπε ο Ιώβ? Λέει, ελάλησες ως μία των αφρόνων γυναικών. Γιατί μας έπλασε ο Κύριος, αδερφοί, μόνο από αγάπη. Κοιτάξτε, διαβάσουμε ένα εδάφιο στην Κολοσσαή, στο πρώτο, στο 16. Λέει, επειδή δι' αυτού εκτίστησαν τα πάντα, τα εν της ουρανής και τα επί της γης, τα ορατά και τα όρατα, είτε θρόνοι, είτε κυριότητες, είτε αρχαία, είτε εξουσία, τα πάντα δι' αυτού και εις αυτόν εκτίστησαν. Να δούμε λίγο το αρχαίο, κοιτάξτε τι λέει. Λέει, ότι εν αυτό εκτίστη τα πάντα. Λέει στο 15, ως Ο Ιησούς δηλαδή εστίν εικόν του Θεού του αοράτου, πρωτότοκος πάσης κτίσεως. Ο Ιησούς Χριστός είναι η εικόνα του Θεού του αοράτου, πρωτότοκος πάσης κτίσεως. Και λέει ότι εν αυτό εκτίσθη τα πάντα. Μέσα σε ποιον? Μέσα στον Ιησού ο Θεός έκτισε τα πάντα. Δηλαδή είδε τον Ιησού σαν την αρχή της δημιουργίας, το πρώτο το οποίο ο Θεός είδε στη βουλή του μέσα για να κάνει ό,τι έκανε, είναι ο Ιησούς και η θυσία του. Και αυτό τι μας λέει, αδερφοί? Την αγάπη του. Ξέρεις πόσο πολύ ο Θεός αγαπάει? Σε αγαπάει τόσο πολύ που το πρώτο πράγμα είδε τον Υιό του πάνω στο σταυρό, τη θυσία αυτή, και μέσα από αυτή τη θυσία είδε ο Θεός εσένα και εμένα, γιατί τόσο πολύ μας αγαπάει. Αμήν. Και αυτή η αγάπη δεν χωράει τόπος αμφιβολίας, εάν έχεις γνωρίσει αυτή την αγάπη. Αμήν. Λέει στην Αποκάλυψη το 4:11, βάλουμε το αρχαίο κείμενο, λέει: άξιος ή ο Κύριος και ο Θεός ημών, άξιος είναι ο Κύριος και ο Θεός ημών, να λάβει τη δόξα και την τιμή και τη δύναμη, ότι σύ έκτισας τα πάντα και για το θέλημά σου ήσαν και εκτίστησαν. Προσέξτε, δεν εκτίστησαν και ήταν, πρώτα ήταν και μετά εκτίστησαν. Αυτό που λέει ο Παύλος που διαβάσαμε στην Κολοσσαής, ότι μέσα σε αυτόν ο Θεός έκτισε τα πάντα, εδώ λέει δια το θέλημά σου ήταν και εκτίστησα. Και αυτό τι μου δείχνει? Μου δείχνει ότι ο Θεός πριν κάνει οτιδήποτε τα είδε και μετά τα έφτιαξε. Αμήν. Και μέσα σε αυτά που ο Θεός είδε, τι λες ότι ήταν? Τι ήταν? Εσύ και εγώ. Είδε σένα, είδε εμένα, μας είδε με τις ανοησίες μας, με τα καλά μας, με τα κακά μας, ενώ ήμασταν μέσα στη λάσπη, στο βούρκο, μας είδε ο Κύριος, μας είδε, αδερφοί, και έφτιαξε τα πάντα βάσει πρόγνωσης, και τώρα σε έχει δει, σε έχει καλέσει, σε έχει φέρει μέσα στη βασιλεία του και σε κρατάει στην αγκαλιά του και λέει κανείς δεν μπορεί να σε αρπάξει από το χέρι του. Κανείς δεν μπορεί να σε αρπάξει από το χέρι του. Κανένας δεν μπορεί να σε αρπάξει από το χέρι του. Και θέλω να καταλάβουμε αυτό το μέγεθος της αγάπης. Ο Παύλος λέει ποιος μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού. Και λέει, να το βάλουμε λίγο το εδάφιο, είναι στην Ρωμαίους στο κεφάλαιο 8 στο τέλος. Το 38. Ρωμαίους 8:38. Λέει: επειδή είμαι πεπισμένος ότι ούτε θάνατος, ούτε ζωή, τι λέει, ούτε θάνατος, ούτε η ζωή, ούτε ο θάνατος, ούτε οι άγγελοι, ούτε οι αρχές, ούτε οι δυνάμεις, ούτε τα παρόντα, ούτε τα μέλλοντα, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, ούτε άλλη της κτίση θέλει δυνηθεί να χωρίσει μας από τις αγάπης του Θεού της εν Χριστώ Ιησού το Κύριο ημών. Αμήν. Βλέπετε? Αμήν. Ούτε ο θάνατος, ούτε η ζωή, ούτε τίποτα. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει γνωρίσει αυτή την αγάπη και προσκολάται σε αυτή την αγάπη, δεν μπορεί να τον χωρίσει τίποτα από αυτή την αγάπη. Ας είναι ζωή, ας είναι θάνατος, ας είναι παρόντα, ας είναι μέλλοντα, ας είναι αρχές, ας είναι εξουσίες, ό,τι και να έρθει εναντίον σου, ό,τι και να έρθει εναντίον μου, όταν έχεις γνωρίσει αυτή την αγάπη, δεν σε κουνάει τίποτα. Μπορεί να σε απειλήσουν άνθρωποι, μπορεί να σε κοροϊδέψουν άνθρωποι, μπορεί να συμβεί, να συμβούν πράγματα τα οποία δεν τα σκεφτόμαστε. Αλλά ο Παύλος λέει κανένας δεν μπορεί να μας χωρίσει από αυτή την αγάπη, αδερφή. Κανένας. Κανένας. Και μέσα σε αυτή την αγάπη ο Θεός μας έδωσε μια πρόσκληση, η οποία έχει πολλές καρδούλες απ' έξω. Δεν σε κάλεσε ο Θεός ενώ ήσουν στα καλύτερα. Ποιος είναι αυτός που ο Θεός τον κάλεσε ενώ ήταν στα καλύτερά του? Εμένα όταν ο Θεός με κάλεσε ήμουνα black is the night on the mountains. Μετάφραση: μαύρη νύχτα στα βουνά. Όντως μαύρη ήταν. Όντως μαύρη. Και μέσα εκεί, στη Μαυρίλα, ο Κύριος ήρθε και μου έδωσε την πρόσκληση. Με τα φιλιά, να πω, με τις καρδούλες.
2: Γιατί ήσουν ένα καλό σταθμό.
1: Και... σε αυτή την πρόσκληση που ο Θεός μας έδωσε, έχει ένα και τίμημα, αλλά και ένα είδος βαδίσματος, τα λέγαμε. Ξεκινήσαμε να μιλάμε πριν 2 εβδομάδες γι' αυτό. Έχει ένα... μας καλεί ο Κύριος και λέει να βαδίσουμε αξίως της προσκλήσεως. Διαβάσαμε στην Εφεσίου στο 4ο κεφάλαιο, στο 1ο εδάφιο. Το δούμε πάλι. Λέει, σας παρακαλώ λοιπόν εγώ δέσμιος εν Κυρίω να περιπατήσετε αξίως της προσκλήσεως με την οποία προσκληθήκατε. Άξια της κλήσης. Που σημαίνει ότι μπορεί να σε καλεί ο Κύριος, αλλά το βάδισμά σου να μην είναι αντάξιο της κλήσης. Και λέει στο 14. Είδαμε λίγο, είπαμε ότι αρχίσαμε να βλέπουμε στην προσεφεσίου στο 4ο κεφάλαιο πώς είναι αυτό το βάδισμα αξίως της κλήσεως. Είδαμε να μας λέει ο Λόγος του Θεού, μας λέει ο Κύριος μέσα από τον Παύλο, ότι να αγαπήσουμε ο ένας τον άλλο. Και φτάνει στο 14, μας είδαμε ότι μας είπε ότι για να φτιαχτούμε σε αυτή την κλήση ο Θεός έδωσε αποστόλους, προφήτες, ευαγγελιστές, ποιμένες, δασκάλους για την οικοδομή του σώματος. Και όλο αυτό είναι προκειμένου τελικά ο άνθρωπος του Θεού να βαδίσει αξίως της κλήσεως. Και το βάδισμα αξίως της κλήσεως, καθώς μετέχουμε από το ίδιο πνεύμα, το ίδιο βάπτισμα, από την ίδια πίστη, και μας φτιάχνει το ίδιο πνεύμα ώστε να σε χρησιμοποιήσει ο Κύριος, να δώσεις αυτή την κλίση, αυτό το κάλεσμα και σε άλλους ανθρώπους. Γι' αυτό δουλεύουν τα χαρίσματα. Και λέει στο 14, για να μην είμαστε πλέον νήπιοι, κυματιζόμενοι και περιφερόμενοι με πάντα άνεμο της διδασκαλίας, δια της δολιότητος των ανθρώπων, δια της πανουργίας στο μεθοδεύεστε την πλάνη. Δηλαδή, το πνευματικό βάδισμα μέσα σε, θα λέγαμε, πνευματική ωριμότητα, με να πάρεις το λόγο του Θεού, να δεις πόσο ο Θεός σε θέλει να ζήσεις και να περπατήσεις, θα σε ελευθερώσουν από κάθε πλάνη, από κάθε ψευδοδασκαλία, από κάθε σύγχυση και από οτιδήποτε μπορεί να σε τραβήξει προς τα εκεί. Τι λέει, ότι λέει ο Παύλος, ότι η κλίση αυτή του Θεού, καθώς την παίρνεις και μαθαίνεις να ζεις αντάξια, θα σε βοηθήσει ώστε να μην είσαι πλέον ήπιος και κυματιζόμενος. Βγαίνουν σήμερα και λένε, δεν ξέρω αν έχετε παρακολουθήσει τον τελευταίο καιρό πόσο έχει αυξηθεί η ενημέρωση σχετικά με τα UFO. Σε μια στιγμή μέσα γέμισε ο κόσμος φωτογραφίες, γέμισε, και εγώ δεν ξέρω τι, έχουμε γεμίσει UFO. Και αναρωτιέμαι και λέω, καθώς τα διαβάζω όλα αυτά, γιατί θέλουν να τραβήξουν τους ανθρώπους μακριά από αυτό που ο Λόγος Θεού λέει, επιρρέπεια στην πλάνη ο άνθρωπος ο οποίος είναι νήπιος και δεν έχει μάθει να στέκεται πάνω στο λόγο, δεν έχει μάθει να στέκεται σε αυτό που ο Λόγος Θεού λέει, οτιδήποτε σου προσφέρουν, τι το κάνει, οτιδήποτε του προσφέρουν, το πίνει αμάστο. Το πίνει αμάστο. Και γίνεται, λέει, κυματιζόμενος και περιφερόμενος με κάθε άνεμο διδασκαλίας. Και αυτός ο άνεμος διδασκαλίας δεν πηγάζει από το πουθενά. Από πού πηγάζει? Κοιτάξτε τι λέει, δια της δολιότητος των ανθρώπων, δια της πανουργίας στο να μεθοδεύονται την πλάνη. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι η δουλειά τους ποια είναι? Μεθοδεύονται την πλάνη. Με απόλυτη μεθοδία. Μιλούσα με κάποιον και λέει, τον ρώτησα και λέει, α, αυτός είναι αιρετικός. Γιατί είναι αιρετικός? Εγώ άκουσα αυτά που λέει και δεν λέει κάτι αιρετικό. Είναι αιρετικός. Ωραία, μια δικαιολογία θα μου πεις, μια αιτιολογία, για ποιο λόγο είναι αιρετικός? Είναι αιρετικός. Άνθρωποι οι οποίοι μεθοδεύονται την πλάνη με πανουργία και κοιτάνε πώς θα πλανήσουν τους ανθρώπους. Αλλά ο άνθρωπος ο οποίος παραδίδει τον εαυτό του στον Κύριο, αδερφή, και οριμάζει μέσα στο λόγο του Θεού για να μάθει να ζει όπως ο Θεός τον θέλει να ζει, και αυτή είναι το καθημερινό κάλεσμα της ζωής μας. Το καθημερινό κάλεσμα της ζωής μας είναι το να... Και αυτό δεν γίνεται, προσέξτε, δεν γίνεται εδώ το Σάββατο. Καταλαβαίνουμε. Δεν μπορείς να οριμάσεις πνευματικά γιατί είσαι εδώ το Σάββατο και ακούσε ένα κήρυγμα. Αυτό έχει να κάνει με το καθημερινό βάδισμα της ζωής μας. Πώς ζεις κάθε μέρα? Πώς ζεις κάθε μέρα? Είναι σαν νομίζουμε ότι μπορεί να είναι ορισμένοι γονείς οι οποίοι νομίζουν ότι τα παιδιά τους μπορεί να γίνουν χριστιανοί με μία ώρα Κυριακό τη βδομάδα. Όσοι ξέρουμε τι είναι το Κυριακό. Έτσι. Από αυτό μόνο. Γίνεται. Εάν δεν διδαχτεί το παιδί, εάν δεν ζήσει ο γονιός όπως ο Λόγος του Θεού λέει, τι λέει, δίδαξε το παιδί σου από την αρχή της οδού του. Λέει, το Λόγο του Θεού θα μελετάς, σε αυτόν θα μένεις, με αυτόν θα ξυπνάς, αυτόν θα μιλάς, αυτόν θα έχεις, όταν κάθεσαι αυτόν θα έχεις, όταν σηκώνεσαι αυτόν θα έχεις, συνέχεια. Και τι κάνει ο άνθρωπος? Οριμάζει. Οριμάζει. Και λέει στο 15, αλλά αληθεύοντες στην αγάπη να αυξήσουμε εις αυτόν κατά πάντα, ώστις είναι η κεφαλή ο Χριστός. Κάθε λόγος, αδερφοί, κάθε τι που έχει γράψει το Πνεύμα του Θεού μέσα, είναι, αν το πάρεις και μπεις μέσα σε αυτό, είναι σαν να σου δίνει ο Θεός μια βόμβα μεταμόρφωσης. Μια βόμβα ώστε να διαλύσει οτιδήποτε άλλο ψέμα και να μεταμορφώνεσαι. Κοιτάξτε τι λέει, ποιο είναι το θεμέλιο για να έρθει η αύξηση σε όλα? Ποιο είναι το θεμέλιο για να έρθει η αύξηση σε όλα? Η αγάπη, λέει. Αλλά αληθεύοντες στην αγάπη να αυξήσουμε εις αυτόν κατά πάντα. Βλέπετε, το θεμέλιο για την αύξησή μας είναι το να έχουμε μέσα μας αληθινή αγάπη και με αυτήν να εργαζόμαστε τα πάντα. Με αυτήν. Και λέει ο Παύλος ότι έτσι θα αυξηθούμε σε όλους τους τομείς της πνευματικής φυσικής μας ζωής. Αμήν. Πολλές φορές αναρωτούνται οι άνθρωποι γιατί. Γιατί δεν αυξάνουμε, γιατί. Ο Παύλος λέει να αληθεύσουμε στην αγάπη. Μιλήσαμε λίγο την Τρίτη για την αγάπη αυτή που ο Κύριος μας ζητάει να έχουμε. Μπορείς να αγαπήσεις αυτόν που ο Θεός έβαλε δίπλα σου όπως αγαπάς τον εαυτό σου? Μπορείς. Ανεξάρτητα του κάθε τι. Σας έχω ξαναπεί ότι η ζωή μας κυλάει και παίρνει ανάλογη τροπή και ανάλογα με τις καταστάσεις. Αυτό δεν είναι κακό. Γιατί το δεν είναι κακό με την έννοια αυτό έχω κάνει όλος ο κόσμος. Έτσι ζει ο κόσμος. Ανάλογα με τις καταστάσεις. Αλλά ο Κύριος εμάς δεν μας καλεί να ζήσουμε ανάλογα με τις καταστάσεις. Είπαμε πριν το παράδειγμα του Ιώβ. Φύγανε τα υπερουσία, έφυγαν τα παιδιά του, η οικογένειά του, έφυγε η υγεία του, άλλαξε ο Ιώβ. Άλλαξε. Εκεί ήτανε. Εκεί ήτανε. Γιατί δεν ζούσε από τις καταστάσεις. Δεν ζούσε από τις καταστάσεις. Είχε μάθει να αγαπάει τον Κύριο έξω από τις καταστάσεις. Και σας ρωτάω, εάν συμβεί κάτι στη ζωή του ανθρώπου και δεν έρθουν τα πράγματα όπως τα θέλουμε, τι πρέπει να κάνουμε? Τι θα κάνουμε? Θα αφήσουμε τον Κύριο, θα στραφούμε, γιατί Θεέ μου συνέβη αυτό, γιατί εκείνο το άλλο, ή θα μείνεις αυτόν γιατί είναι αγαθός, γιατί το έλεος του μένει στον αιώνα? Όπως λέει ο Δαβίδ. Και του Δαβίδ του πήγαν καλά τα πράγματα. Βέβαια, έκανε λίγο... Ήταν καλός... Ο Λόγος του Θεού λέει κατά την καρδία του Θεού ήταν. Αμήν. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιος, εάν δεν προσέξει, δεν μπορεί να συμβεί κάτι. Και αυτό πρέπει να είναι παράδειγμα για μας. Γιατί ο γλυκής ψαλμωδός του Ισραήλ γλίστρησε. Αμήν. Και έχω δει ανθρώπους να γλιστράνε. Και να ξέρετε, το γλίστρημα δεν έχει να κάνει με ηλικία. Δεν έχει να κάνει με ηλικία. Έχω δει και μικρούς, έχω δει και μεγάλους, έχω δει και πολύ μεγάλους. Γι' αυτό ο Κύριος θέλει να είναι τα μάτια μας συνεχώς σε αυτόν και με την αμαρτία να μην παίζουμε. Δεν μπορείς να παίξεις με την αμαρτία, δεν μπορείς να παίξεις με το διάβολο. Σε έχω ξαναπεί, δεν μπορείς να βάλεις ένα πίθωνα 10 μέτρα στο σπίτι σου για παιχνίδι. Δεν μπορείς να το βάλεις, ούτε μπορείς να πάρεις ένα λιοντάρι για κατοικίδιο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ακριβώς το ίδιο πράγμα είναι αυτός ο οποίος παίζει με την αμαρτία. Ο Κύριος πώς θέλει να συμπεριφερθεί στην αμαρτία? Την κόψεις. Να την κόψεις. Όχι όπως ο Σαμψόν, ο οποίος, αν δούμε το παράδειγμα της ζωής του Σαμψόν, αδερφοί, είναι σαν να βλέπεις το παράδειγμα του ανθρώπου της αμαρτίας, ο οποίος είναι ανόητος. Και ο Σαμψόν είναι στην παρουσία του Θεού, πιστεύω τώρα, γιατί στο τέλος αποκαταστάθηκε, αλλά όμως κοιτάξτε τι έκανε. Σαμψόν, τι θα γίνει, πώς θα χάσει τη δύναμη σου, από πού είναι όλη σου η δύναμη? Εάν γίνει αυτό, θα χάσω τη δύναμή μου. Την επόμενη στιγμή ξαφνικά γίνεται αυτό. Και ο Σαμψόν τι λέει, σαν να, αν ήταν έξυπνος άνθρωπος, τι θα έλεγε? Κάτσε βρε παιδί, ήρθε αυτή η νέκα η Δαλιδά και με ρώτησε, και αυτό που της είπα την επόμενη στιγμή έγινε. Άρα δεν πρέπει να της ξαναδώσω απόκριση. Γιατί με κοροϊδεύσε, Σαμψόν? Πες μου. Άντε να σου πω. Της ξαναλέει, και ό του θαύματος πάλι ξανασυμβαίνει αυτό. Μέχρι που τελικά, τι έπαθε ο Σαμψόν? Πάνε τα ματάκια του, πάνε και τα μαλάκια του, πάνε και πάει και η δύναμή του και έγινε περίγελος των Φιλιστέων, τους οποίους μέχρι πριν λίγο, πριν να χάσει την αφιέρωσή του στον Κύριο, ήταν σε αυτόν μπροστά οι Φιλιστέοι τίποτα. Τίποτα. Και αυτό κάνει αμαρτία. Και έλεγα ότι ζούμε πολλές φορές από τις καταστάσεις, ανάλογα τις καταστάσεις. Ο Κύριος θέλει να βγούμε έξω από τις καταστάσεις, αδερφοί. Δεν ξέρω αν, προσέξτε, δεν είναι ότι ο άνθρωπος γίνεται ανέστητος, για να το δούμε. Δεν γίνεται ανέστητος ο άνθρωπος. Αλλά όμως δεν αφήνουμε τις καταστάσεις να ορίσουν τη ζωή μας. Τη ζωή μας την ορίζει ο Κύριος και ο Λόγος Του. Και κατά πόσο μένουμε πιστοί. Και ο Κύριος θέλει να ζήσουμε σαν παιδιά του Θεού πάνω από τις καταστάσεις με εξουσία. Με εξουσία. Και σας λέω ότι γίνεται. Γίνεται. Να σταθείς και να πιστέψεις εκείνον και να δεις ότι ο Κύριος είναι πάνω απ' όλα, τα κρατάει όλα με το χέρι Του και μπορεί να κάνει τα πάντα. Και μαζί με εκείνον μπορείς και εσύ και εγώ. Αμήν. Αληθεύονται στην αγάπη, να αυξήσουμε εις αυτόν κατά πάντα. Δηλαδή, σαν να σου λέει ο Παύλος, κοίτα, χωρίς την αγάπη μπορείς να αυξηθείς? Δεν μπορείς. Χωρίς την αγάπη δεν μπορείς να αυξηθείς. Και δεν μιλάει για την αγάπη αυτή, είπαμε, τη φαρισαϊκή. Μα αγαπάει ο αδερφός μου, τον αγαπάω κι εγώ. Και αν δεν σε αγαπάει ο αδερφός σου, εάν ο αδερφός σου έχει πρόβλημα, τι πρέπει να κάνεις εσύ? Τι πρέπει να κάνεις? Αυτή η αγάπη, η οποία αυξάνει τον άνθρωπο, είναι αγάπη διαθήκης, αδερφή. Ξέρετε τι σημαίνει αγάπη διαθήκης? Η αγάπη του Χριστού είναι αυτή, η οποία συσφίγγει μας. Σημαίνει ότι έχω κάνει διαθήκη να σε αγαπάω άσχετα με το τι θα κάνεις, τι θα μου κάνεις, άσχετα με αυτό. Η αγάπη μου απέναντί σου δεν εξαρτάται από τη συμπεριφορά σου προς εμένα. Εγώ θα σε αγαπάω. Αν θέλουμε να δούμε, αυτή είναι η αγάπη των γονιών προς τα παιδιά. Σου κάνει το παιδί σου, ιδιαίτερα όταν είναι μικρό, καθώς μεγαλώνει, σου κάνει τα καλύτερα και το αγαπάς. Δεν ξέρω αν έχετε δει, αν έχετε ακούσει, εγώ σας το λέω εκ πείρας, έχω δει ανθρώπους πώς βλέπουν τα παιδιά μου και πώς τα βλέπω εγώ. Και μου λέγανε, τι κάνει, δεν το βλέπεις, μίλα του. Και εγώ έλεγα, μα τι κάνει, δεν κάνει τίποτα. Δεν χαρά, είναι φυσιολογικότατος. Και ο άλλος είχαν σηκώσει τα μαλλιά του για αυτό που έκανε το παιδί. Αλλά για σένα το παιδί τι είναι? Μια χαρά όλα, με λιγάλα. Αγγελούδι μου. Ο άλλος το βλέπει και εσύ το βλέπεις με φτερά. Αγγελούδι. Έτσι σε βλέπει ο Κύριος, έτσι μας βλέπει, αδερφή. Και έτσι θέλει να βλέπουμε ο ένας τον άλλο. Τι λες, μπορείς να βρεις λόγους να αγαπήσεις τον αδερφό σου? Μπορεί να μην υπάρχει κανένας λόγος. Πάντα θα υπάρχει ένας. Ποιος είναι αυτός? Ότι ο άνθρωπος αυτός ο οποίος είναι δίπλα σου έχει δεχτεί το αίμα του Ιησού Χριστού. Και αυτός ο λόγος είναι υπεραρκετός για να αγαπάς τον άλλο. Να τον αγαπάς. Και λέει στο 16, κεφαλή ο Χριστός, εξού πάντου σώμα συναρμολογούμενο και συνδεδεμένο δια πάσης συναφίας των συνεργούντων μελών κατά την ανάλογο ενέργεια ενός εκάστου μέρους, κάνει την αύξηση του σώματος προς οικοδομή εαυτού εν αγάπη. Κοιτάξτε πόσα συν, λέει ο Παύλος. Κοιτάξτε πόσα συν, λέει, πάντως σώμα συναρμολογούμενο. Δηλαδή, συνδέεται το σώμα και διατηρείται σαν ένα, γίνεται ενιαίο, σταθεροποιημένο, ένα, και λέει και συνδεδεμένο δια πάσης συναβίας των συνεργούν των μελών κατά την ανάλογο ενέργεια ενός εκάστου μέρους. Δηλαδή κάθε σύνδεσμος, κάθε μέλος του σώματος έχει δική του δύναμη, αλλά όλη αυτή η δύναμη πού διοχετεύεται, πού πάει? Στο σώμα. Όλη αυτή τη δύναμη που ο Κύριος σου δίνει είναι για να πάει στο σώμα, να μπει μέσα στη δύναμη του σώματος, ώστε το σώμα να αυξηθεί ολόκληρο. Το καταλαβαίνουμε? Κανείς από εμάς, αδελφοί, δεν είναι εδώ για να είναι μόνος του. Κανένας. Ο Κύριος μας έφερε και έχουμε δύναμη, έχουμε εξουσία, έχουμε ισχύ, καθώς είμαστε μέσα στο σώμα. Όταν φύγεις μέσα από το σώμα, στην ουσία αποκόβεις τον εαυτό σου από το να μετέχεις από την ευλογία του σώματος και από την ευλογία της κεφαλής η οποία έρχεται μέσα στο σώμα. Γιατί ο Θεός έθεσε την ευλογία μέσα στο σώμα. Ακούμε πολλές φορές ανθρώπους οι οποίοι εγώ καλά είμαι και μόνος μου. Καλά είμαι και μόνος μου. Είμαι ήσυχος, προσεύχομαι, διαβάζω. Εγώ τον Κύριο τον αγαπάω. Ωραία. Αλλά εδώ πέρα ο Λόγος Θεού λέει ότι κάθε έκαστο μέρος κάνει την αύξηση του σώματος. Δηλαδή εσύ όταν είσαι μόνος και αποκόβεις τον εαυτό σου, το σώμα που πάει? Που πάει? Λέει συνδεδεμένο. Αυτό το συνδεδεμένο που λέει έχει να κάνει με τις σχέσεις και την κοινωνία αγάπης ανάμεσα στα μέλη του σώματος. Ανάμεσα στα μέλη του σώματος. Και όλη αυτή η σύνδεση είναι, λέει, προς οικοδομή εαυτού εν αγάπη. Βλέπετε, η αγάπη είναι, υπάρχει παντού μέσα εκεί. Ό,τι μας λέει ο Λόγος Θεού αναφέρει συνέχεια την αγάπη, την αγάπη, την αγάπη, την αγάπη. Και σε όλο αυτό το κεφάλαιο ο Παύλος μιλάει για αυτό που διαβάσαμε στο πρώτο εδάφιο. Το πώς θα περπατήσεις άξια της προσκλήσεως. Άξια της προσκλήσεως. Μα εγώ δεν μπορώ. Είναι πάνω από τις δυνάμεις μου. Όταν ανοίξεις τον εαυτό σου στον Κύριο θα μπορείς. Θα μπορείς. Εν αγάπη.
0: Αμήν. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Το 17 λέει: «Τούτο λοιπόν λέγω και μαρτύρομαι δια του Κυρίου, να μην περιπατείτε πλέον καθώς και τα λοιπά έθνη περιπατούσι εν τη ματαιότητα του νοός αυτών, σκοτισμένη τη διάνοια, απειλοτριωμένοι όντες από τη ζωή του Θεού, δια την άγνοια την ούσαν εν αυτής, δια την πόρωση της καρδίας αυτών». Μιλάει ο Παύλος για το βάδισμα αυτό της ζωής μας μέσα στην καθημερινότητα και λέει ότι ο κόσμος περπατάει, λέει, μέσα στη ματαιότητα του νου, δηλαδή όλα αυτά που σκέφτονται οι άνθρωποι. Γιατί προσέξτε, αυτό το οποίο έχουμε μέσα μας, αυτό είναι το οποίο πράττουμε και αυτό ορίζει και το τι θα κάνεις στη ζωή σου. Αυτό είναι. Και λέει εδώ πέρα ότι αυτά που σκέφτονται οι άνθρωποι τι είναι. Προσέξτε. Υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι καλά. Δεν είναι κακό το να θες να σπουδάσεις, δεν είναι κακό το να θες να κάνεις οικογένεια, το να θες να κάνεις παιδιά. Αυτά δεν είναι κακά. Καλά πράγματα. Ωραία. Αυτά όλα, όταν ο άνθρωπος επικεντρωθεί σε αυτά, ενώ ο λόγος του που λέει να είμαστε επικεντρωμένοι, που λέει να είμαστε, λέει, το ρήμα λέει αφορώντες, που σημαίνει ότι βάζω παροπίδες και στρέφομαι σε ένα σημείο και αυτό βλέπω μόνο. Που λέει να είμαστε? Στον Ιησού. Αφορώντες τον Ιησού, τον αρχηγό και τελειωτή της πίστεως. Οπότε όταν φύγει ο άνθρωπος από το να βλέπει τον Ιησού και στρέφεται σε όλα αυτά τα οποία μπορεί να μην είναι κακά, αλλά όμως επικεντρώνεται σε αυτά χωρίς να υπάρχει ο Ιησούς μέσα, όλα αυτά τα πράγματα τι γίνονται? Πώς τα λέει? Ματαιότητα. Ματαιότητα. Μάταια. Τυποτένια. Και το μόνο που κάνουν αυτά είναι φθορά. Ξέρετε τι σημαίνει στο λεξικό, τι σημαίνει ματαιότητα? Λέει το να είναι κάτι ανώφελο, άσκοπο, να μην έχει περιεχόμενο ή νόημα. Και πείτε μου, αδερφοί, όταν δεν υπάρχει ο Χριστός μέσα σε κάποιο από τους στόχους σου, από αυτά που θες να κάνεις, έχει νόημα? Έχει νόημα? Από τότε που γνώρισα τον Χριστό μέσα στη ζωή μου, εάν σε ό,τι ήθελα να κάνω δεν ήταν ο Κύριος μέσα, δεν είχε νόημα. Ήταν άσκοπο. Όταν αποφάσισα να κάνω αυτή τη δουλειά που κάνω τώρα, όλο ξεκίνησε με τον Κύριο. Προσευχή. Ο Κύριος μου το έδειξε με προσευχή και ξεκίνησε και μέσα σε όλο αυτό το οποίο έκανα, πιστέψτε με, από την πρώτη στιγμή έβλεπα τον Κύριο. Τον Κύριο έβλεπα. Και τώρα μέσα σε ό,τι κάνω βλέπω τον Κύριο, αλλιώς είναι ανώφελο. Γι' αυτό φτάνει ο άνθρωπος στο σημείο, μπορεί να είναι καθηγητής πανεπιστημίου, μπορεί να είναι μορφωμένος, τέρας μορφώσεως, να είναι και εγώ δεν ξέρω τι, και χωρίς τον Κύριο τι γίνεται? Ματαιότητα. Άσκοπο. Δεν υπάρχει περιεχόμενο. Γι' αυτό και όπου δεν υπάρχει ο Κύριος είναι έτσι. Θα σας πω κάτι απλό, αδερφοί, που το βλέπουμε κάθε μέρα. Εάν πάρουμε την πλειονότητα των ανθρώπων στον κόσμο, των ζευγαριών, γιατί λέτε ότι τα ζευγάρια έξω στον κόσμο χάνουν όσο περνάνε τα χρόνια, συνήθως, έτσι, μπορεί να υπάρχουν και εξαιρέσεις, χάνουν το ενδιαφέρον τους ο ένας για τον άλλο? Δεν υπάρχει ο Κύριος μέσα. Δεν υπάρχει ο Κύριος. Θέλετε να σας πω το μυστικό της επιτυχίας? Να είναι ο Ιησούς Χριστός στη μέση. Αμήν. Αυτό είναι η αρχή και το τέλος για κάθε τομέα της ζωής σου. Για τη δουλειά σου, εάν λέει ο Παύλος, όταν δουλεύουμε, να δουλεύουμε ως εις τον Κύριο. Στη σχέση σου, τι είναι αυτό το οποίο κοιτάς πρώτα? Κοιτάς το άτομο ή κοιτάς τον Κύριο? Εάν είσαι στον Κύριο και κοιτάς πώς να ευαρεστήσεις τον Κύριο, πώς να αρέσεις τον Κύριο, αυτόματα αυτό που θα πάρεις από τον Κύριο θα είναι να αγαπήσεις αυτό που είναι δίπλα σου, γιατί έτσι λέει ο λόγος του Θεού, και να τον υπηρετήσεις αυτόν που είναι δίπλα σου. Και όταν αγαπάς και υπηρετείς αυτόν που είναι δίπλα σου, θα είναι η ζωή όμορφη, χωρίς προβλήματα. Αν φύγει ο Κύριος από τη μέση, βγάζουμε τον Κύριο από τη μέση, τι μένει? Γιατί έκανες έτσι? Γιατί έκανες αυτό, που εγώ. Οι άνθρωποι που λειτουργούν έτσι είναι σαν να βλέπεις δύο παιδάκια να μαλώνουν. Δύο παιδάκια να μαλώνουν. Σε έχω ξαναπεί, όταν ήμουν μικρός, άκουγα τους μεγάλους.

δεν σέβεσαι, που δεν καταλαβαίνεις. Και αρχίζει ο ένας, αρχίζει ο άλλος και μετά γίνεται κοπετός. Θρήνος δηλαδή. Άσκοπο, μάταιο, ανώφελο. Το να μην υπάρχει περιεχόμενο ή νόημα. Και αυτό τελικά, κοιτάξτε τι λέει ο Παύλος. Λέει, απειλωτριωμένοι όντες από τη ζωή του Θεού, δια την άγνοια την ούσαν εν αυτής, δια την πόρωση της καρδίας αυτών. Λέει, λίγο πριν, στο 18, λέει, σκοτισμένη τη διάνοια. Δηλαδή, ο άνθρωπος σε ποιο σημείο φτάνει? Τελικά ο νους του ανθρώπου σκοτίζεται. Σκοτίζεται. Και ζει ο άνθρωπος μέσα στο σκοτάδι. Μέσα στο σκοτάδι και έρχεται τύφλωση εξαιτίας της άγνοιας. Λέει, δια την πόρωση της καρδίας αυτών. Η πόρωση της καρδίας είναι ότι τελικά ο άνθρωπος φτάνει στο σημείο να είναι απρόθυμος να ακούσει την αλήθεια για την πράξη. Δεν έχει προθυμία να πράξει την αλήθεια. Είδατε, ο άνθρωπος αυτός ο οποίος αγαπάει τον Χριστό και έχει βάλει στόχο της ζωής του να τον ευαρεστήσει, ζει μέσα στο φως και η επιθυμία του ποια είναι? Η επιθυμία του είναι να κάνει αυτό που ο Λόγος του Θεού λέει. Αμήν. Σε ενδιαφέρει? Σε ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει? Αμήν. Ό,τι λέει ο Λόγος του Θεού μας ενδιαφέρει. Ο Λόγος του Θεού δεν είναι μας. Εντάξει τώρα. Σε ενδιαφέρει. Σε ενδιαφέρει να είσαι καθαρός. Σε ενδιαφέρει να ζήσεις και η ζωή σου να είναι άγια και για τον εαυτό σου και για τους άλλους που είναι γύρω σου. Σε ενδιαφέρει. Ενώ αυτός ο οποίος ζει μέσα στην πόρωση της καρδιάς του, σκοτίζεται ο νους και ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει. Και να σας πω, είναι και τελείως φυσιολογικό. Μα γιατί να συμβαίνει αυτό? Έλεγε κάποιος, μα γιατί να μην έχουμε σύμφωση πριν το γάμο? Είναι τόσο φυσιολογικό. Τόσο φυσιολογικό, ναι. Για τον κόσμο είναι φυσιολογικό, για τα παιδιά του Θεού τι είναι? Παράλογο. Γιατί ο Θεός έφτιαξε και ευλόγησε, έφτιαξε τον Αδάμ και την Εύα και τους ευλόγησε μέσα στη σχέση. Δεν τους ευλόγησε να είναι έξω από τη σχέση. Η άγνοια η οποία έρχεται εξαιτίας της τύφλωσης. Και ο άνθρωπος δεν του φαίνονται όλα φυσιολογικά. Όλα φυσιολογικά. Λέει στη Ρωμαίους, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 21. Διότι γνωρίσαντες το Θεό, δεν δόξασαν ως Θεό, ούτε ευχαρίστησαν, αλλά ματαιώθηκαν στους διαλογισμούς τους. Βλέπετε, ματαιώθηκαν στους διαλογισμούς τους και σκοτίστηκε η ασύνετος αυτών καρδία. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό, αδερφοί, ο νους μας πώς να είναι? Να ζεις με το νου του Χριστού. Να ζεις με το νου του Χριστού. Ο νου του Χριστού είναι ο λόγος του. Να μάθεις να ζεις με το νου του Χριστού και να μην ματαιώνεσαι μέσα στο νου σου. Πολλές φορές έρχονται βέλη του εχθρού και αρχίζει ο άνθρωπος και σκέφτεται και μία σκέψη σε πάει στην άλλη και η άλλη σκέψη στην άλλη και η άλλη σε άλλη και χτίζεται ένας γύρω σου, ένας ολόκληρος οχυρό, ακριβώς έτσι ο λόγος του το λέει, ένα οχυρό και είναι ο άνθρωπος παγιδευμένος μέσα, ενώ όλο αυτό μπορεί να σπάσει με ένα εδάφιο. Στην αρχή, με ένα εδάφιο. Είπα για πίσω μου Σατανά, διότι είναι γεγραμμένο. Είναι γεγραμμένο. Και μπαίνει μέσα σε αυτό ο άνθρωπος και από αυτή την πόρτα, αδερφοί, έρχονται όλα τα πράγματα. Από πού νομίζετε ότι μπαίνει ο φόβος? Ο φόβος από πού μπαίνει? Ακούει ο άνθρωπος, σκέφτεται και μετά, όταν αρχίσει και σκέφτεται αρνητικά, παίρνει τόπο και μπαίνει ο φόβος και αρχίζει και χτίζει ένα οχύρωμα και ο άνθρωπος είναι μετά δέσμιος μέσα σε αυτό το οχυρό του φόβου. Ακούς παράδειγμα. Επισιτιστική κρίση. Δεν έχουμε τρόφιμα. Βγάζουν και μια φωτογραφία ένα σούπερ μάρκετ με άδεια ράφια. Ή λένε τώρα, καταραίουν οι τράπεζες. Καταραίουν οι τράπεζες. Τι θα γίνει? Θα τα χάσουμε τα λεφτά? Α, ναι, όσοι έχουν. Αυτός είναι ο πρώτος παράγοντας για να πάμε στον επόμενο. Άμα δεν έχεις, δεν σε απασχολεί. Θα τα χάσουμε τα λεφτά. Και αν καταρρεύσει η τράπεζα και βλέπεις εκεί πέρα που ο άνθρωπος δεν ήξερε τίποτα, διαβάζει κάθε μέρα. Κατέρευσε η μετοχή της Deutsche Bank. Κατέρευσε η μετοχή της, πώς τις λένε,

0: της άλλης. Και κάθεται ο άνθρωπος στο κρεβάτι το βράδυ και σκέφτεται ότι κατέρευσε η μετοχή της Deutsche Bank. Και αυτό το πράγμα τον γεμίζει με φόβο, και αρχίζει ο άνθρωπος και χάνεται. Μπορείς να ξαπλώνεις το βράδυ και να μπαίνεις μέσα στην αγκαλιά του Ιησού Χριστού και να αναπαύεσαι? Ναι, λέει, πλούσιοι πείνασαν και πτώχευσαν, αυτοί όμως που εξητούν τον Κύριο δεν θα τους λείψει κανένα αγαθό. Κανένα. Ο Ισραήλ, όλη η περιοχή, όλος ο τόπος εκείνος, 3,5 χρόνια ανομβρίας. Δεν είχαν να φάνε, δεν είχαν να πίνουν, δεν είχαν να ποτίσουν τα ζώα τους. Τι έκανε ο Ηλίας? Ήταν στο χήμαρο και ο Κύριος κάθε μέρα του έστελνε άρτο και κρέας. Κάθε μέρα. Και έτρωγε άρτο, έτρωγε κρέας, δεν είχε χοληστερή και έπινε και το νεράκι του. Και όταν στέρεψε ο χήμαρος, του λέει ο Κύριος, σήκω και πήγαινε στη Σιδώνα, εκεί έχω διατάξει, είναι μια χείρα, αυτή θα σε ταΐζει. Και πήγε και κάθε μέρα είχε ζεστό ψωμί. Ζεστό ψωμί. Το βασίλειο τι έκανε? Ο Αχάβ τι έκανε? Πείνα. Μαύρη πείνα. Στείλτε να βρείτε τον Ηλία να μου τον φέρετε εδώ. Και όταν στάθηκε μπροστά, όταν πήγε ο Ηλίας μπροστά στον Αχάβ και του είπε ο Αχάβ, εσύ είσαι που διαταράτησες τον Ισραήλ. Τι είπε ο Ηλίας? Εσύ διαταράτησες τον Ισραήλ εξαιτίας της αμαρτίας. Ποιος έχει την εξουσία, αδερφή, τελικά? Ο Ηλίας του Θεού έχει την εξουσία. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή η αντίληψη μέσα μας. Ο Θεός έχει δώσει στον Ηλία την εξουσία. Έχουμε Ηλίες ανάμεσά μας. Ξέρεις ότι είσαι ο Ηλίας του Θεού. Ο Ηλίας του Θεού. Και ο Κύριος έχει δώσει την εξουσία ενάντια σε κάθε σύστημα, οι οποίοι, αν καμιά φορά ανοίγει ένα παραθυράκι και βγαίνουν και λένε. Και βγήκε κάποιος και λέει ότι όλη αυτή η τραπεζική κρίση είναι στημένη προκειμένου να φέρουν αυτό το οποίο θέλουν. Σας το είχα πει πριν λίγο καιρό. Βγήκε κάποιος και είπε, προκειμένου να φέρουμε την παγκόσμια κυβέρνηση που θέλουμε, πρέπει πάλι να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό σοκ. Το λένε μόνοι τους. Ωραία, εσύ όταν θα δημιουργηθεί το ισχυρό σοκ, τι θα κάνεις? Ξέρεις ότι έχεις τον Κύριο, ο οποίος είναι ο Θεός που σε προμηθεύει.
1: Αμήν.
0: Σε προμηθεύει. Και όταν αναφέρομαι ότι ο Θεός είναι αυτός που σε προμηθεύει, μη σκέφτεσαι ότι ο Θεός θα σου προμηθεύσει για να έχεις σπίτι σου να φας και να πιείς. Δεν είναι αυτό. Ο Θεός θα σου προμηθεύσει ώστε να προμηθεύσεις στη βασιλεία Του, να προμηθεύσεις έξω στους ανθρώπους που ο Κύριος θέλει να τους ευλογήσεις, και με λόγο και με έργο θα σου προμηθεύσει. Και δεν στερείται αγαθόν ο Κύριος. Δεν στερείται αγαθόν. Ξέρετε, οι άνθρωποι έχουν άμαξες σιδηρές. Έχουν τάγκς, έχουν κανόνια, έχουν ίντερνετ. Ο Κύριος έχει σφίγγες. Σφίγγες. Έχει χαλάζι. Απλά πράγματα. Μπορεί να αντισταθεί κανείς? Ποιος μπορεί να τα βάλει μαζί του? Και αυτός είναι ο Κύριος τον οποίο υπηρετούμε. Να στείλει σφίγγες, σκέψου να είναι ένας στρατιώτης πάνοπλος με τελευταίας λέξης τεχνολογία όπλα και να του επιτεθούν σφίγγες. Γι' αυτό λέει ότι ο Κύριος θα γελάσει σε αυτούς. Επ' αυτούς λέει, θα γελάσει. Γιατί πλάθουνε και κάνουνε, και ο Κύριος με απλά πράγματα μπορεί να διαλύσει τα πάντα. Τα πάντα. Και τον ευχαριστούμε. Ρωμαίος κεφάλαιο 1, εδάφιο 28. Λέει, και καθώς απεδοκίμασαν το να έχουν επίγνωση του Θεού, παρέδωκε αυτούς ο Θεός σε αδόκιμο νου, ώστε να πράττουν τα μη πρέποντα. Απεδοκίμασαν το να έχουν επίγνωση του Θεού. Αυτό μου λέει, αδερφοί, ότι ο Θεός θέλει εμείς να έρθουμε να τον γνωρίσουμε, να τον αγαπήσουμε, ώστε να πράττουμε τα πρέποντα. Και λέει στο 19, ήτινες αναισθητούντες παρέδωκαν εαυτής εις την ασέλγεια, για να εργάζονται πάσα ανακαθαρσία να κορέστος. Λέει, αναισθητούντες, το κείμενο λέει απειλγικότες, δηλαδή σημαίνει το να σταματήσει κάποιος να νιώθει. σταματάει να νιώθει, γίνεται, νεκρώνεται και δεν έχει καμία αίσθηση ούτε του πόνου, είναι τελείως αναίσθητος. Πορώνεται ο άνθρωπος. Και αυτό που κάνει είναι να πράττει, λέει, την ακαθαρσία ακόρεστα. Γι' αυτό βλέπετε όλο αυτό το οποίο υπάρχει έξω και δεν σταματάει. Βλέπεις, όταν ακούς ανθρώπους, λέει, αυτό μόνο θα κάνουν και μετά δεν θα κάνουν τίποτα άλλο. Μην νομίζουμε ότι εκεί σταματάει. Το κακό δεν έχει στόπ, αδερφοί. Η αμαρτία δεν έχει όρο. Λέει, εργάζονται πάσα ανακαθαρσία ανακορέστως. Και κάνουν οι άνθρωποι την αμαρτία και δεν γεμίζουν από αυτή. Δεν γεμίζουν. Ανέστητοι. Γίνονται ανέστητοι στη συνείδησή τους. Γίνεται η συνείδηση του ανθρώπου, λέει ο Λόγος Θεού, καυτηριάζεται. Καυτηριάζεται. Και λέει στο 20, εσείς όμως δεν μάθετε, δεν εμάθετε ούτε το Χριστό, επειδή είναι Αυτόν ακούσατε και σε Αυτόν διδάχτετε, καθώς είναι η αλήθεια εν το Ιησού. Αμήν. Μέσα σε Αυτόν είναι η αλήθεια. Αμήν. Αυτός είναι η οδός, αυτός είναι η αλήθεια, αυτός είναι η ζωή. Ό,τι θες θα το βρεις μέσα σε Αυτόν, μην ψάχνεις αλλού. Μην ψάχνεις αλλού. Στο 22, να απεκδηθείτε τον παλαιόν άνθρωπο, τον κατά την προτέρα διαγωγή, το φθυρόμενο κατά τα απατηλάς επιθυμίας. Λέει την πρώτερη αναστροφή, δηλαδή ο Κύριος θέλει να απεκδηθείς ό,τι έχει να κάνει με την παλιά σου ζωή. Τον τρόπο ζωής, τον τρόπο συμπεριφοράς, όλο αυτό το οποίο είχες πριν να γνωρίσεις τον Χριστό. Αδερφοί, όταν γνωρίσαμε τον Κύριο, όταν άλλαξε τη ζωή μας και κάναμε το βήμα και βαφτιστήκαμε στο νερό και συνταφήκαμε μαζί με τον Ιησού, ο παλιός άνθρωπος τι έγινε? Τελείωσε. Οπότε να σταματήσουμε να ζούμε έχοντας μέσα μας έχω αυτά τα πράγματα μέσα στο χαρακτήρα μου και τότε είχα κάνει εκείνο. Πότε ήταν αυτό? Το ήτανε πρόχριστου. Πρόχριστου. Τώρα λέει ο Παύλος, εφόσον πήρες το κάλεσμα του Θεού, σου ζητάει όλο αυτό το οποίο έκανες στην πρώτερη διαγωνή σου, τι να το κάνεις? Να το απεκδηθείς. Γιατί λέει αυτός ο άνθρωπος φθήρεται. Πώς το λέει? Κοιτάξτε τι λέει στο κείμενο. Λέει, το φθυρόμενο κατά τας επιθυμίας της απάτης. Κατά τις επιθυμίες της απάτης. Δηλαδή όλα αυτά τα, μέσα στα οποία ζει ο κόσμος που ήμασταν εμείς και εμείς, πώς τα ονομάζει, τι κάνουνε, λέει, επιθυμίες απάτης. Απάτης. Και όλος αυτός ο παλιός άνθρωπος, ο Κύριος, τον έβγαλε για να φύγει μέσα από την απάτη. Ακούω ανθρώπους και λένε, μα έχω πληγές μέσα μου. Ωραία. Ο Χριστός τι ήρθε να κάνει? Για ποιο λόγο πληγώθηκε? Μπορεί να είχες πληγές προ-Χριστού, αλλά από τη στιγμή που γεννήθηκες, όταν βλέπεις ένα μωρό που γεννιέται, έχει πληγές μέσα του? Έχει πληγές το μωρό? Έτσι γεννιέσαι εν Χριστώ πλέον. Και κάθε μέρα της ζωής σου ζεις με τον Κύριο, αφήνεις τον Κύριο να σε μορφώσει, χωρίς να έχει πληγές. Και τις πληγές όλες τις πήρε ο Κύριος πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Έχω πολύ θλίψη μέσα μου. Αδικαιολόγητο. Αδικαιολόγητο γιατί? Γιατί αυτός επιφορτίστηκε τις θλίψεις μας. Προσέξτε, αδερφοί. Ο Κύριος όταν πήγε στον... όταν πήγε στον Λάζαρο, τον φώναξαν, που ο Λάζαρος ήταν φίλος του. Εκεί βλέπουμε το πιο σύντομο εδάφιο. Τι έκανε ο Ιησούς, λέει. Δάκρυσε ο Ιησούς. Δάκρυσε. Που πάει να πει ότι επειδή αγαπούσε τον Λάζαρο και είδε όλη αυτή την κατάσταση, στεναχωρήθηκε. Δάκρυσε. Ωραία. Μετά που δάκρυσε, τι έκανε? Τι έκανε? Έκατσε μαζί με τους με τις μυρολογίστρες. Ξέρετε ότι υπήρχαν στον Ισραήλ επαγγελματίες μυρολογίστρες. Δηλαδή τις πλήρωναν και ερχότανε και κάνανε μυρολόι. Και εδώ είχαμε παλιά. Και βγάζανε στίχους. Δηλαδή τα... Έχω τύχει και έχω ακούσει και λέω, πού βρίσκουν οι άνθρωποι, δηλαδή ούτε ο Καβάφης, ούτε ο Παλαμάς, ούτε τίποτα. Μαεστρία. Στο κλάμα ειδικότητα. Και εκεί υπήρχαν τέτοια. Την εποχή εκείνη. Και λέει, δάκρυσε ο Ιησούς, αλλά μετά τι έκανε? Πήγε μπροστά στον τάφο και διέταξε Ανάσταση. Και ο Κύριος δεν θέλει να μας καταβάλει η λύπη, γιατί όταν σε καταβάλει το συναίσθημα της λύπης, φεύγεις από τη θέση που ο Θεός σε θέλει να είσαι, ώστε από αυτή τη θέση να μπορείς να ενεργήσεις με εξουσία ενάντια στις καταστάσεις αυτές, τις οποίες φέρνει ο διάβολος εναντίον σου και εναντίον των ανθρώπων που μπορεί να είναι γύρω σου. Αν περνάει μια δυσκολία το παιδί μου, λέμε, ομιγέννητο, ή κάποιο παιδί, τι πρέπει να κάνω εγώ? Να κάθομαι δίπλα και να μερολογούμε, ή να σταθώ σαν παιδί του Θεού με εξουσία ενάντια σε οτιδήποτε είναι αυτό το οποίο έρχεται εναντίον? Το οποίο όταν αφήσεις τη στεναχώρηση, τη θλίψη να σε καθυποβάλλει, δεν μπορείς να το ενεργήσεις αυτό. Δεν μπορείς να το ενεργήσεις. Και λέει στο 23, και να ανανεώνεστε εις το πνεύμα του νοός σας. Να ανανεώνεστε στο πνεύμα του νοός σας. Αυτό το οποίο λέει ο Παύλος, προσέξτε, ό,τι λέμε αδερφοί, είναι για το βάδισμα αξίως της προσκύσεως. Τι σου ζητάει ο Κύριος να κάνεις? Λέει, κάθε μέρα το πνεύμα του νοός πρέπει να αλλάζει. Να αλλάζει. Μπορείς να πεις ότι να σκεφτείς λίγο και να πεις ότι σήμερα έχει κάτι αλλάξει μέσα στο νου σου σχετικά με τον τρόπο που σκέφτεσαι. Μπορείς να το πεις? Ή κάθε μέρα ζεις και είναι το ίδιο πράγμα? Μόλις έρθει μια δυσκολία, μόλις έρθει ένα πρόβλημα, ο Κύριος τι θέλει να κάνεις? Να βάζεις το λόγο μέσα σε κάθε τι, να βάζεις το λόγο μέσα σε οτιδήποτε, να ανοίγεις το στόμα σου και να λες θετικά. Όλα τα υπερνικόμεν δια του Ιησού Χριστού. Λέει, ταύτα πάντα υπερνικόμεν. Και διαβάστε να δείτε τι περνούσε ο Παύλος. Λέει, είναι κάποιος ανάμεσά σας που δεν σκαδαλίζεται και εγώ να μην φλέγομαι? Όταν σκαδαλιζόταν οι άλλοι, ο Παύλος τι πάθαινε? Φλεγότανε, λέει. Λέει, έξωθεν φόβη, έσωθεν μάχε. Σε κινδύνους ληστών, σε κινδύνους σε ψευδαδέλφους, ανάμεσα από τους αδερφούς διωγμούς, ανάμεσα από τους Ιουδαίζοντες διωγμούς, όπου και να πήγαινε, τι γινότανε? Σηκωνόταν η κόλαση. Όπου και να πήγαινε, κινδύνευε η ζωή του. Τον ηθοβολούσαν, τον μαστίγωναν. Αγαπούσε τους αδερφούς και έβλεπε άτομα να ταλαιπωρούνται και θλιβότανε. Προσευχότανε για ένα-ένα τους Αγίους, έφερε τα προβλήματα μπροστά, τα διεκδικούσε. Και μέσα σε όλα αυτά τι λέει? Ταύτα πάντα υπερνικόμεν δια του αγαπήσαντος ημάς. Μπορείς να τα υπερνικήσεις με τον Κύριο μαζί και να νικήσεις. Αμήν. Ρωμαίους 12 κεφάλαιο δεύτερο εδάφιο λέει, μην συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτο. Και στο κείμενο λέει, μην συσχηματίζεστε, αλλά μεταμορφώνεστε δια της ανακαινήσεως του νοός σας, ώστε να δοκιμάσετε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθό και ευάριστο και τέλειο. Ο μόνος τρόπος που μας δείχνει ο Λόγος Θεού, αδερφοί, ότι μπορεί να έρθει μεταμόρφωση μέσα στη ζωή μας, είναι με την ανακαίνιση του νου μας. Με το να αλλάξεις τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεσαι. Ένα παράδειγμα. Τι είναι η πρώτη σκέψη που κάνεις όταν, ξέρω εγώ, απορριθμιστεί κάτι στο σώμα σου ή νιώσεις ένα πόνο? Παράδειγμα. Η πρώτη σκέψη ποια είναι? Να πάω στο γιατρό. Ή να πιω φάρμακο. Ή να πάω να κάνω εξέταση. Η πρώτη σκέψη ποια θα πρέπει να είναι? Να βάζεις το χέρι σου επάνω. Αμήν. Στο όνομα του Ιησού Χριστού Κύριε, εσύ είσαι η θεραπεία. Αμήν. Μιλάμε για το ποια θα είναι η πρώτη σκέψη. Έτσι. Πού στρέφεσαι για το πρώτο πράγμα? Για οτιδήποτε έρθει στη ζωή σου. Ακούς κάτι το οποίο δεν είναι καλό. Ποια είναι η πρώτη σου σκέψη? Προσευχή. Στον Κύριο μπροστά. Αυτός είναι ο οποίος μπορεί να αναλάβει τα πάντα. Λέει, δια της ανακαινήσεως του νοός σας. Να μην συσχηματιζόμαστε. Ο κόσμος αυτό κάνει. Ο κόσμος αυτό κάνει. Μόλις ακούσει οτιδήποτε πάει στον παντογνώστη. Τον ξέρετε τον παντογνώστη? Google. Google. Πατάς μέσα και ξέρεις τα πάντα. Ξέρεις τα πάντα. Εδώ ο Κύριος θέλει να μπούμε μέσα στο λόγο του να μάθουμε τα πάντα. Αμήν. Αμήν. Και να ενδυθείτε. Στο Το 24, το νέο άνθρωπο, το γκτιστέντα κατά Θεό εν δικαιοσύνη και οσιότητα της αληθείας. Βλέπετε, δεν είναι μόνο το γδύσιμο του παλιού ανθρώπου. Σου λέει και να ντυθείς το νέο άνθρωπο, ο οποίος είναι γκτιστής κατά Θεό εν δικαιοσύνη και οσιότητα της αληθείας. Και είναι και τα δύο αναγκαία. Δεν μπορείς να κάνεις μόνο το ένα. Γιατί το κάνουν πολύ αυτό. Όχι, πρέπει να κάνεις και το άλλο. Γιατί λέει, όσοι βαπτιστήκαμε στο Χριστό, τι κάναμε? Ντυθήκαμε το Χριστό. Ντυθήκαμε το Χριστό. Δηλαδή, όταν σε βλέπει κάποιος και περπατάς μέσα στη ζωή σου κάθε μέρα, τι πρέπει να βλέπει? Το Χριστό πρέπει να βλέπει. Το Χριστό πρέπει να βλέπει. Μα εγώ που είμαι έτσι, που είμαι αλλιώς, αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Ο Κύριος σου λέει, μα εγώ δεν μπορώ, είμαι αδύναμος, τόσο το καλύτερο. Τόσο το καλύτερο, λέει ο Παύλος, εγώ είμαι αδύναμος για να φανερωθεί η δύναμη του Θεού μέσα από μένα. Όσο πιο αδύναμος είσαι, όσο πιο ανήμπορος είσαι, τόσο το καλύτερο. Γιατί ο άνθρωπος ο οποίος είναι ισχυρός και δυνατός, μπορεί να κάνει τα πάντα, τον Κύριο δεν τον χρειάζεται. Δεν τον χρειάζεται. Όσοι βαπτιστήκαμε στον Χριστό, ντυθήκαμε εκείνον, λέει ο Παύλος στην προς Ρωμαίους 13 κεφάλαιο 14 εδάφιο. Λέει, ενδύθετε τον Κύριο Ιησού Χριστό και μη φροντίζετε περί της σαρκός εις το να εκτελείτε τας επιθυμίας αυτής. Ξέρετε ποιο είναι το τέλος της σάρκας, αδερφοί? Λέει, διότι πρέπει το φθαρτό τούτο να ενδυθεί αφθαρσία και το θνητό τούτο να ενδυθεί αθανασία. Οπότε ο Κύριος πού θέλει να ρίξει όλο το βάρος? Σου λέει, το σώμα αυτό, ο Κύριος το αγαπάει. Το αγαπάει. Το ονομάζει ναό. Ναό του Αγίου Πνεύματος. Γιατί μέσα στο σώμα αυτό κατοικεί εκείνος. Αλλά ποιος άλλος κατοικεί μέσα σε αυτό το σώμα? Και συνήθως ο άνθρωπος στρέφεται στο σώμα για να εξυπηρετήσει τα του σώματος και αυτό το οποίο είναι μέσα. Γιατί αυτό είναι... Αυτό είναι η ψυχή και το πνεύμα, αυτό που είναι μέσα στο σώμα. Και να σας πω και κάτι, όταν αφήνεις τον Κύριο να οικοδομήσει τον εαυτό του μέσα στο πνεύμα σου και στην ψυχή σου, και αυτό το σώμα το οποίο έχεις, θα υπακούσεις αυτά που το πνεύμα και η ψυχή λένε. Σήμερα οι άνθρωποι το κάνουν ανάποδα. Η ψυχή και το πνεύμα υπακούν σε αυτό που το σώμα λέει. Γι' αυτό λέει για τις επιθυμίες του σώματος. Να μην εκπληρούμε τις επιθυμίες της σάρκας. Μάθε να ζεις δια του πνεύματος και να αφήνεις το πνεύμα να κυριαρχεί και στην ψυχή σου και στο σώμα σου. Αμήν. Να ντυθούμε τον νέο άνθρωπο, τον κτιστέντα κατά Θεό εν δικαιοσύνη και οσιότητα της αλήθειας. Λέει στην προς Εφεσίους στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 10 εδάφιο, διότι αυτού ποίημα είμαστε κτιστέντες εν Χριστώ Ιησού. Είδατε τι είπαμε πριν? Διαβάσαμε το εδάφιο στους Κολοσσαΐσας, πρώτο 16. Μέσα σε αυτόν έκτισε ο Θεός τα πάντα. Και εδώ λέει, αυτού ποίημα είμαστε κτιστέντες εν Χριστώ Ιησού, προσέργα καλά τα οποία προετοίμασε ο Θεός να περιπατήσουμε μέσα σε αυτά. Λέει, αν τις είναι εν Χριστώ, είναι νέο κτίσμα. Νέο κτίσμα. Μπορείς να ζήσεις σαν νέο κτίσμα? Το παλιό κτίσμα δεν υπάρχει. Ναι, αλλά άσε το αλλά. Το τι λες εσύ είναι ή το τι λέει ο Λόγος του Θεού? Ξέρετε, πολλές φορές το πιο δύσκολο πράγμα στον κόσμο δεν είναι ο Θεός να συγχωρήσει τον άνθρωπο. Το πιο δύσκολο είναι να συγχωρήσει ο άνθρωπος τον εαυτό του. Ναι, αλλά είχα κάνει εκείνο και... Ναι, αλλά ο Θεός σου λέει, το έσβησε. Ναι, αλλά είχα κάνει και το άλλο. Και αυτό το έσβησε. Και όσο απέχει η Ανατολία από τη Δύση, τόσο απομάκρυνε τις αμαρτίες μας από εμάς. Ναι, αλλά και... Ξέρεις πόσο ο Θεός συγχωρεί? Η δύναμη της συγχώρησης. Μόλις έρθεις μπροστά Του για αυτό που έχεις κάνει ειλικρινά και πεις, Κύριε, έκανα αυτό το λάθος, μετανοώ ενώπιον Σου και θέλω να με σκεπάσεις και να με συγχωρήσεις. Ο Κύριος το έσβησε. Δεν το θυμάται πλέον. Εμείς τι κάνουμε? Κύριε, συγχώρεσέ με. μετά από μισή ώρα πάλι, Κύριε, αυτό που είχα κάνει, σε παρακαλώ, συγχώρεσέ με. Περνάει άλλη μια ώρα, Κύριε, συγχώρεσέ με για αυτό που είχα κάνει. Καλά, δεν σε συγχώρεσε. Το αίμα του Ιησού Χριστού κάνει τέλειο σκέπασμα, τέλεια κάλυψη. Γι' αυτό ο Δαβίδ λέει: Μακάριος εκείνος του οποίου σκεπάστηκε η αμαρτία, στον οποίο ο Θεός δεν λογαριάζει την ανομία σου. Εφόσον μετανοείς, σου λέει: Τελείωσε αυτή. Την ξέχασα. Την ξέχασα. Αμήν. Και η φράση αυτή εδώ πέρα που λέει: Να ντυθούμε τον νέο άνθρωπο, τον κτιστέντα κατά Θεό εν δικαιοσύνη και οσιότητα της αλήθειας, έρχεται σε αντίθεση με τη φράση που είπε πριν για τις απατηλές επιθυμίες. Γιατί δεν μιλάει ο Κύριος για μια επιφανειακή κατάσταση, αλλά θέλει να γεμίσουμε, να πληρωθούμε με την αλήθεια. Γιατί ο νέος άνθρωπος, αδερφοί, είναι ένα νέο κτίσμα, αγνό, άγιο, το οποίο ζει ταπεινά και δεν ζει με αυτοδικαίωση. Μας έχει ξεχωρίσει ο Θεός θησαυρούς δικούς του. Σε κάλεσε και σε έκανε θησαυρό δικό του. Έτσι σε βλέπει. Έτσι σε βλέπει. Και όλη η προσοχή του Θεού είναι πάνω σου για να σε φτιάξει. Να σε φτιάξει, καθώς παραδίδεις τον εαυτό σου σε εκείνον κάθε μέρα τη ζωή σου και υποτάσσεις τον εαυτό σου σε εκείνον, ο Κύριος σε φτιάχνει θησαυρό του. Και σε έχει προορίσει να είσαι μέσα στο θρόνο του. Μην σκέφτεσαι και λες, μα εγώ είμαι έτσι, μα εγώ είμαι αλλιώς. Αξίζει για τον Κύριο? Αξίζεις? Το βάντισμα το πνευματικό του χριστιανού δεν γίνεται, δεν μπορεί να το κάνει ο άνθρωπος βαδίζοντας με τις δικές του αντιλήψεις. Το βάδισμα το πνευματικό γίνεται καθώς βαδίζεις με το λόγο. Προσέξτε, αδερφοί, μέσα από καταστάσεις και δυσκολίες και χίλια δύο πράγματα, όλοι οι άνθρωποι περνάνε. Αν νομίζετε ότι είναι κάποιοι οι οποίοι εξαιρούνται, κάνετε λάθος. Δεν υπάρχει κανένας που να εξαιρείται. Και να σας πω και κάτι, όσο πιο πολύ ανεβαίνεις με τον Κύριο, τόσο οι επιθέσεις είναι μεγαλύτερες. Τον Κύριο Ιησού Χριστό, ποιος τον πείραξε? Ο ίδιος ο διάβολος, και μαζί και όλη η κόλαση. Και όλη η κόλαση. Στάθηκε ο Κύριος? Στάθηκε. Στάθηκε. Και ο Κύριος τώρα μας καλεί και εμάς να σταθούμε. Λέει, και αφού καταπολεμήσετε τα πάντα, τι να κάνετε? Να σταθούμε. Προσέξτε, αφού καταπολεμήσουμε τα πάντα. Βάλτε μερικά πάντα από δίπλα. Βάλε ό,τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να έχει έρθει εναντίον σου στη ζωή σου τώρα που μιλάμε. Τι είναι αυτό το οτιδήποτε. Βάλε ό,τι είναι αυτό το οποίο έχει έρθει εναντίον σου τώρα στη ζωή σου και σκέψου τι ο Κύριος θέλει να κάνεις. Τι θέλει να κάνεις? Να καταπολεμήσεις και να νικήσεις και να σταθείς. Αυτό ο Κύριος θέλει να κάνεις. Χωρίς να κάνεις ένα βήμα πίσω, χωρίς να οπισθοχωρήσεις, να τα παρατήσεις, τίποτα. Ο Κύριος θέλει να καταπολεμήσεις και να νικήσεις. Μέχρι τέλος.
1: Αμήν.
0: Ας σηκωθούμε. Σε ευλογήσω.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
3: Everything we do here, the message and the worship and the teaching and the preaching, it is that you will be taught by God the Almighty Himself. That your eyes and ears will open, that you will know what your Maker wants from you.

0: Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και ξαφνικά ήρθε το Ευαγγέλιο, μας το έδωσε ο Κύριος μέσω κάποιου. Μας μίλησε κάποιος από τον Κύριο Ιησού Χριστό. Ανοίξαμε και ξαφνικά ανοίγεται η Βασιλεία του Θεού, οι Επαγγελίες του Θεού, τα ουράνια πράγματα του Θεού. Άγνωστα πράγματα ξαφνικά πλημμυρίζουν την καρδιά μας. Ποιος τα έβαλε μέσα? Ο Κύριος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Επικέντρωσε την καρδιά σου, επικέντρωσε το είναι σου, επικέντρωσε τη δύναμή σου όλη να βλέπεις μόνο στον Ιησού, ώστε να λάβεις αυτά τα οποία ο Θεός έχει για σένα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Εάν είσαι ακόμα στη βασιλεία του Σκότους και δεν είσαι σίγουρος ότι έχεις μεταφερθεί στη βασιλεία του Κυρίου Ιησού Χριστού, κάντο τώρα, μην αφήνεις ούτε μια μέρα να περάσει, ούτε μια ώρα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο ΞΥΒΙΤΑ. Δια την Σιών δεν θέλω σιωπήσει και δια την Ιερουσαλήμ δεν θέλω ησυχάσει, εωσού η δικαιοσύνη αυτής εξέλθει ως λάμψης και η σωτηρία αυτής ως λαμπάς καιωμένη. Και θέλω συνειδεί τα έθνη την δικαιοσύνην σου και πάντες οι βασιλείς την δόξαν σου. Και θέλεις ονομαστεί με νέον όνομα, το οποίον του Κυρίου το στόμα θέλει ονομάσει. Και θέλεις είστε στέφανος δόξης εν χειρή Κυρίου και διάδημα βασιλικών εν τη παλάμη του Θεού σου. Δεν θέλεις πλέον ονομαστεί εγκαταλελειμμένη, ουδέ η γη σου θέλει πλέον ονομαστεί ηρημωμένη, αλλά θέλεις ονομαστεί η ευδοκία μου εν αυτή. Και η γη σου είναι νυμφευμένη, διότι ο Κύριος ευδόκησεν επί σε, και η γη σου θέλει είστε νενυμφευμένη. Διότι καθώς ο νέος νυμφεύεται με παρθένον, ούτως η ιή σου θέλουσι συνοικεί μετά σου. Και καθώς ο νυμφίος εφραίνεται εις την νύμφην, ούτω ο Θεός σου θέλει εμφρανθεί εισέ. Επί των τείχων σου Ιερουσαλήμ, κατέστησα φύλακας, ή τίνες ποτέ δεν θέλουσι σιωπά, ούτε ημέραν ούτε νύκτα. Όσοι ανακαλείτε τον Κύριον, μη φυλάτετε σιωπήν. Και μη δίδετε εις αυτόν ανάπαυσιν, εωσού συστήσει και εωσού κάμει την Ιερουσαλήμ ένεσιν επί της γης. Ο Κύριος όμως εν επί την δεξιάν αυτού και επί των βραχίωνα της δυνάμεως αυτού. Δεν θέλω δώσει πλέον των σύτων σου τροφήνη στους εχθρούς σου και η ή του αλλογενούς δεν θέλουσι πίνη των ίνων σου, δια των οποίων εμόχθησας. Αληθερίζοντες θέλουσι τρώγει αυτών και ενή των Κύριων. Και οι τριγώντες θέλουσι πίνη αυτών εν τες αυλές της αγιότητός μου. Περάσατε δια των πυλών. Ετοιμάσατε την οδόν του λαού. Επισκευάσατε την οδόν. Εκρύψατε τους λίθους. Υψώσατε σημαίαν προς τους λαούς. Ιδού ο Κύριος διεκήρυξε νέος των άκρων της γης. Είπατε προς την θυγατέρα της Ιών. Ιδού ο σωτήρ σου έρχεται. Ιδού ο μισθός αυτού είναι μετ' αυτού. Και το έργον αυτού ενώπιον αυτού. Και θέλου συνονομάσει αυτούς ο Άγιος λαός. Ο λελιτρωμένος του Κυρίου. Και εσύ θέλεις ονομαστεί επιζητουμένη πόλης ουκ εγκαταλελειμμένη. Ισαΐας, κεφάλαιο ξι γάμα. Τις ούτως ο ερχόμενος εξ Εδόμ με ημάτια ερυθρά εκ Βοσόρας, ούτως ο ένδοξος εις την στολήν αυτού, ο περιπατών εν τη μεγαλειότητη της δυνάμεως αυτού, εγώ ο λαλών εν δικαιοσύνη, ο ισχυρός εις το σώζην. Γιατί ερυθρά η στολή σου, και τα ημάτια σου όμοια ανθρώπου πατούντος εν λινό? Επάτησα μόνος των λινών και ουδείς εκ των λαών ήτο μετεμού. Και κατεπάτησα αυτούς εν το θυμό μου και κατελάκτησα αυτούς εν τη οργή μου. Και το αίμα αυτών εραντίσθη επί τα ημάτια μου και εμόλυνα όλην μου την στολήν. Διότι η ημέρα της εκδικήσεως ήτο εν τη καρδία μου και έφθασεν ο εν εαυτός των λελιτρωμένων μου. Και περιέβλεψα και δεν υπήρχε ο βοηθών, και εθαύμασα ότι δεν υπήρχε ο υποστηρίζων. Όθεν ο βραχίων μου ενήργησεν σωτηρίαν εις εμέ, και ο θυμός μου αυτός με υπεστήριξε. Και κατεπάτησα τους λαούς εν τη οργή μου, και εμέθησα αυτούς εκ του θυμού μου, και κατεβίβασα εις την γην το αίμα αυτών. Θέλω αναφέρει τους εκτιρμούς του Κυρίου, τα σενέσεις του Κυρίου, κατά πάντα όσα ο Κύριος έκαμεν εις ημάς, και την μεγάλην αγαθότητα προς τον οίκον Ισραήλ, την οποίαν έδειξε προς αυτούς κατά τους εκτιρμούς αυτού και κατά το πλήθος του ελαίους αυτού. Διότι είπε, «Βεβαίως λαός μου είναι αυτοί, τέκνα τα οποία δεν θέλουσι ψευστεί». Και υπήρξε ο σωτήρ αυτών. Κατά πάσα στα στήληψης αυτών εθλίβετο, και ο άγγελος της παρουσίας αυτού έσωσεν αυτούς. Εν τη αγάπη αυτού και εν τη ευσπλαχνία αυτού, αυτός ελύτρωσεν αυτούς. Και εσήκωσεν αυτούς και εβάστασεν αυτούς πάσα στα σημέρας του αιώνος. Αυτοί όμως υπήθησαν και ελείπησαν το Άγιον Πνεύμα αυτού. Δια τούτου εστράφει ώστε να γίνει εχθρός αυτών, αυτός επολέμησεν αυτούς. Τότε ενεθυμήθη τας αρχαίας ημέρας, τον Μωυσήν, των λαών αυτού λέγον «Πού είναι ο αναβιβάσας αυτούς από τις θαλάσσεις μετά του ποιμένος του ποιμνίου αυτού? Πού οθέσας το Άγιον αυτού πνεύμα εν το μέσο αυτών? Ο οδηγήσας αυτούς δια της δεξιάς του Μωυσέως, με τον ένδοξον βραχίωνα αυτού, ο διασχίσας τα είδατε έμπροσθεν αυτόν, δια να κάμει σε αυτόν όνομα αιώνιον, ο οδηγήσας αυτούς δια της αβύσου, ως ύπον δια της ερήμου, χωρίς να προσκόψωση, το πνεύμα του Κυρίου ανέπαυσεν αυτούς, ως κτίνος καταβαίνων εις την κοιλάδα. Ούτως οδήγησας τον λαόν σου, δια να κάμισε σε αυτόν ένδοξον όνομα. Επίβλεψον εξ ουρανού, και η δέ εκ της κατοικίας της αγιότητός σου και της δόξης σου. Πού ο ζήλος σου και η δύναμή σου, το πλήθος του ελαίου σου και των νυκτηρμών σου, απεκλείστησαν εις εμέ. Συ βεβαίως είσαι ο πατήρ ημών, αν και ο Αβραάμ δεν εξεύρει ημάς, και ο Ισραήλ δεν γνωρίζει ημάς. Συ, Κύριε, είσαι ο πατήρ ημών. Λυτρωτής ημών είναι το όνομά σου απαιώνος. Γιατί, Κύριε, αφήκας ημάς να αποπλανόμεθα από τον οδόν σου και να σκληρύνομεν την καρδίαν ημών, ώστε να μη σε φοβόμεθα? Επίστρεψον ένεκεν των δούλων σου, των φυλών της κληρονομίας σου. Ως πράγμα ελάχιστον κατακυρίευσαν τον άγιον σου λαόν, οι εναντίοι ημών κατεπάτησαν το αγιαστήριόν σου. Κατεστάθημεν ως εκείνοι επί τους οποίους δεν εδέσποσας ποτέ, ουδέ επεκλήθη το όνομά σου επ' αυτούς. Ισαΐας, κεφάλαιο Ξι Δέλτα. Ήθε να έσχιζες τους ουρανούς, να κατέβαινες, να διελύοντο τα όρη εν τη παρουσία σου, ως πυρ και ον θάμνους, ως πυρ κάμνον το είδωρ να καχλάζει, δια να γίνει το όνομά σου γνωστόν εις τους εναντίου σου, να λάβει τρόμος τα έθνη εν τη παρουσία σου. Ότε έκαμες τρομερά πράγματα, τα οποία δεν επροσμέναμεν, κατέβεις και τα όρη διελήθησαν εν τη παρουσία σου. Διότι εκ του αιώνος δεν έμαθον οι άνθρωποι, τα ότα αυτών δεν ήκουσαν, οι οφθαλμοί αυτών δεν είδον θεών εκτός σου, ώστις να έκαμε τι αυτά εις τους επικαλουμένους αυτών. Έρχεσαι η συνάντηση του εφρενωμένου και εργαζομένου δικαιοσύνην, των ενθυμουμένων σε εν τεσοδή σου. Ιδούς οι οργίστης, διότι εμείς ημαρτήσαμεν. Εάν διεμένομεν εν αυτές, ή θέλομεν σωθεί, πάντες το όντι εγίναμεν ως ακάθαρτον πράγμα, και πάσα η δικαιοσύνη

0: και τώρα επίβλεψον δεόμεθα, λαό σου είμεθα πάντες. Εάγιε πόλη σου έγιναν έρημη, η Σιών έγινεν έρημος, η Ιερουσαλήμ ρημωμένη. Ο Άγιος Σιμών και ο ωραίος Σιμών οίκος, ενώ οι πατέρες Σιμών σε εδοξολόγουν, κατεκάγεν πυρή, και πάντα τα εις ημάς αγαπητά υφανίστησαν. Θέλεις, Κύριε, κρατήσει σε αυτόν εν τούτης? Θέλεις σιωπήσει και θέλεις θλίψει ημάς έως φόδρα?
1: Σαμουήλ Α ή Βασιλειών Α, κεφάλαιον Κάπα. Και έφυγε ο Δαβίδ εκ να διώχθη σε Αραμά, και ήλθε και είπε ενώπιον του Διονάθαν: «Τι έπραξα, τι το αδίκημά μου και τι το αμάρτημά μου έμπροσθεν του πατρός σου, δια το οποίον ζητεί την ψυχήν?» Ο δε είπε προς αυτόν: «Μη γέννητο, σύ δεν θέλεις αποθάνει. Ιδού ο πατήρ μου δεν θέλει κάμι ουδέν, είτε μέγα είτε μικρόν, το οποίο να μη φανερώσει εις εμέ. Και γιατί ο πατήρ μου ήθελε κρύψει το πράγμα τούτο απ' εμού? Δεν είναι ούτο. Κι όμως εν ο Δαβίδ έτη και είπε: «Ο πατήρ σου εξεύρει βεβαίως ότι εγώ έβρικα χάριν ενώπιόν σου, όθεν λέγει: ας μη εξεύρει τούτο ο Ιωνάθαν, μήποτε λυπηθεί. Αλλά ζει Κύριος και ζει η ψυχή σου. Δεν είναι παρά εν βήμα μεταξύ εμού και του θανάτου». Τότε είπεν ο Ιωνάθαν προς τον Δαβίδ: «Ό,τι επιθυμεί η ψυχή σου θέλω κάμι εισέ». Και είπεν ο Δαβίδ προς τον Ιωνάθαν: «Ιδού αύριον είναι νεομηνία, καθήν εγώ συνηθίζω να κάθομαι μετά του βασιλέως να συντρώγω. Άφες με λοιπόν να υπάγω, δια να κρυφθώ εν το αγρό, μέχρι της εσπέρας της τρίτης ημέρας. Εάν ο πατήρ σου περιβλέπων με ζητήσει, τότε είπε: ο Δαβίδ εζήτησε εν θέρμος παρέ μου να τρέξει εις Βηθλεέμ την πόλην αυτού, διότι γίνεται εκεί ετήσιος θυσία η φόλης της συγγενείας αυτού. Εάν είπε ούτω, καλώς, θελήστε ειρήνη εις τον δούλο σου. Εάν όμως οργιστεί πολύ, έξευρε ότι το κακόν είναι αποφασισμένον παρά αυτού. Θέλεις λοιπόν κάμι έλεος προς τον δούλο σου, διότι η συνθήκη Κυρίου εισήγαγε στον δούλο σου μετά σε αυτού. Εάν όμως είναι αδικία εν εμή, θανάτωσον με σύ, και γιατί να με φέρεις έως του πατρός σου?» Και είπεν ο Ιωνάθαν: «Μη γέννητο ποτέ τούτο εισαι, διότι εάν το αντιγνωρίσω ότι το κακόν είναι αποφασισμένον παρά του πατρός μου να έλθει επίσε, βεβαίως θέλος η απαγγείλει τούτο». Και είπεν ο Δαβίδ προς τον Ιωνάθαν: «Τι θέλει μη απαγγείλει εάν ο πατήρ σου αποκριθεί εισαι σκληρά?» Και είπεν ο Ιωνάθαν προς τον Δαβίδ: «Έλθε και ας εξέλθομεν εις τον αγρόν». Και εξήλθον αμφότεροι εις τον αγρόν. Και είπεν ο Ιωνάθαν προς τον Δαβίδ: «Κύριε Θεέ του Ισραήλ, όταν ποτέ περί την αύριον ή την μετά την αύριον εξιχνιάσω τον πατέρα μου, και ειδού είναι τι καλόν περί του Δαβίδ, εάν δεν αποστείλω τότε προσέ να το αναγγείλω, ούτω να κάνει ο Κύριος εις τον Ιωνάθαν και ούτω να προσθέσει. Εάν δε ο πατήρ μου απεφάσισε το κακόν εναντίον σου, θέλος η απαγγείλει τούτο και σε εξαποστείλει, και θέλεις υπάγει εν ειρήνη. Και ο Κύριος ας είναι μετά σου, καθώς εστάθη μετά του πατρός μου. Και ουχή μόνον ενός ζω, θέλεις δείξει προς εμέ το έλεος του Κυρίου, δια να μη αποθάνω, αλλά και δεν θέλεις αποκόψει το έλεος σου από του οίκου μου εις τον αιώνα. Ουχή, ουδέ όταν ο Κύριος αφανίσει τους εχθρούς του Δαβίδ, έκαστον από προσώπου της γης». Και έκαμεν ο Ιωνάθαν συνθήκην μετά του οίκου του Δαβίδ επιλέγον, και ο Κύριος να εξητήσει λόγον παρά των εχθρών του Δαβίδ. Και έκαμεν έτι ο Ιωνάθαν τον Δαβίδ να ομώσει στην αγάπην αυτού την προς αυτόν, διότι η γάπα αυτόν καθώς η γάπα την ιδίαν αυτού ψυχήν. Και είπε προς αυτόν ο Ιωνάθαν: «Αύριο είναι νεομηνία, και θέλεις ζητηθεί, διότι η καθέδρα σου θέλει είστε καινή. Και αφού σταθείς τρεις ημέρας, θέλεις καταβεί μετά σπουδής και ελθείς στον τόπον όπου εκρύφθεις την ημέρα της πράξεως, και θέλεις καθίσει

0: ή πλησίον της πέτρας Εζήλ. Και εγώ θέλω το ξεύσει τρία βέλη εις το πλάγιον αυτής, ως το ξεύον εις σημείον. Και ειδού θέλω αποστείλει τον υπηρέτην λέγον. Είπαγε ευρέ τα βέλη. Εάν ρητός είπω εις τον υπηρέτην, ειδού τα βέλη είναι εδώθεν από σου, λάβε αυτά, τότε ελθέ, διότι είναι ειρήνη είσαι και ουδεμία βλάβη. Ζει Κύριος. Εάν όμως είπω ούτω προς τον νέον, ειδού τα βέλη είναι επέκεινα από σου, είπα για την οδό σου, διότι σε εξαπέστειλεν ο Κύριος. Περί δε του λόγου τον οποίον ομιλήσαμεν εγώ και εσύ, ειδού ο Κύριος ας είναι μάρτης μεταξύ εμού και σου εις τον αιώνα. Εκρύφθη λοιπόν ο Δαβίδ εν το αγρό, και ότε ήλθεν η νεομηνία, ο βασιλεύς εκάθισεν εις την τράπεζα δια να φάγει. Και ο βασιλεύς εκάθισεν επί της καθέδρας αυτού, ως άλλοτε επί καθέδρας πλησίων του τείχου. Και ο Ιωνάθαν εσηκώθη και εκάθισεν ο Αβενίρ πλησίων του Σαούλ, ο δε τόπος του Δαβίδ ή το κενός. Ο Σαούλ όμως δεν ελάλησεν ουδέν την ημέραν εκείνην, διότι είπε καθε αυτόν, τίποτε συνέβη εις αυτόν, ώστε να μην είναι καθαρός. Βεβαίως δεν είναι καθαρός. Και το πρωί, τη Δευτέραν του μηνός, ο τόπος του Δαβίδ ή το κενός. Και είπεν ο Σαούλ προς Ιωνάθαν τον ιόν αυτού, «Διατί δεν ήλθεν ο γιος του Ιεσέη στην τράπεζαν ούτε χθες ούτε σήμερον?» Και απεκρίθη ο Ιωνάθαν προς τον Σαούλ. Ο Δαβίδ εζήτησε εν θέρμος παρεμού να υπάγει έως Βηθλέμ και είπεν, «Ας υπάγω παρακαλώ, διότι η συγγένεια ημών κάμνη θυσίαν εν την πόλη. Και ο αδελφός μου αυτός παρήγγειλεν εις εμένα παρευρεθώ. Τώρα λοιπόν, εάν έβρικα χάριν εις τους οφθαλμούς σου, άφες με παρακαλώ να υπάγω και να είδω τους αδελφούς μου. Δια τούτο δεν ήλθεν εις την τράπεζα του βασιλέως». Τότε εξήφθη η οργή του Σαούλ κατά του Ιωνάθαν και είπε προς αυτόν, «Ιε διεφθαρμένης και αποστάτηδος, δεν εξεύρω ότι εσύ έκλεξα στον ιόν του Ιεσέ διεσχήνη σου και διεσχήνη της γυμνώσεως της μητρός σου. Διότι ενώσο ο γιος του Ιεσέ ζει επί της γης, σύ δεν θέλει στερεωθεί ουδέ η βασιλεία σου. Τώρα λοιπόν πέμψον και φέρε αυτόν προς εμέ, διότι εξάπαντος θέλει αποθάνει». Και απεκρίθη ο Ιωνάθαν προς τον Σαούλ τον πατέρα αυτού και είπε προς αυτόν, «Διατί να θανατωθεί, τι έπραξε?» Και έριψεν ο Σαούλ δωράτιον κατά αυτού, δια να κτυπήσει αυτόν. Τότε εγνώρισεν ο Ιωνάθαν ότι το αποφασισμένον παρά του πατρός αυτού να θανατώσει τον Δαβίδ. Και σηκώθη ο Ιωνάθαν από τις τραπέζεις με έξαψην θυμού και δεν έφαγεν άρτον τη δευτέραν ημέραν του μηνός, διότι το λυπημένος δια τον Δαβίδ, επειδή είχε κατεσχύνει αυτόν ο πατήρ αυτού. Και το πρωί εξήλθεν ο Ιωνάθαν εις τον αγρόν, κατά τον καιρόν των προσδιοριστέντα μετά του Δαβίδ, έχων μεθε αυτού μικρόν παιδάριον. Και είπε προς το παιδάριον αυτού, «Τρέξον ευρέ τώρα τα βέλη τα οποία εγώ το ξεύω». Και καθώς έτρεχε το παιδάριον, ετόξευσε το βέλος πέραν αυτού. Και ότε το παιδάριον ήλθε εις τον τόπον του βέλους, το οποίον ο Ιωνάθαν είχε το ξεύσει, εφώναξεν ο Ιωνάθαν κατόπιν του παιδαρίου και είπε, «Δεν είναι το βέλος πέραν από σου?» Και φώναξεν ο Ιωνάθαν κατόπιν του παιδαρίου, «Τάχινον σπεύσον μη σταθείς». Και σύναξε το παιδάριον του Ιωνάθαν τα βέλη και ήλθε προς τον Κύριον αυτού. Το παιδάριον όμως δεν ήξευρεν ουδέν. Μόνος ο Ιωνάθαν και ο Δαβίδ ήξευρον την υπόθεση. Και έδωκεν ο Ιωνάθαν τα όπλα αυτού εις το παιδάριον το μεθεαυτού και είπε προς αυτό, «Είπαγε φέρε αυτά εις την πόλη». Καθώς δε ανεχώρησε το παιδάριον, εσηκώθη ο Δαβίδ εκ του μεσημβρινού μέρους και έπεσε κατά πρόσωπον αυτού εις την γη και προσεκίνησε τρεις. Και εισπάστησαν αλλήλους και έκλαψαν αμφότεροι. Ο δε Δαβίδ έκαμε κλαφθμόν μέγα. Και είπεν ο Ιωνάθαν προς τον Δαβίδ, «Είπαγε εν ειρήνη, καθώς ομώσαμεν ημείς αμφότεροι εις το όνομα του Κυρίου λέγοντες, Ο Κύριος ας είναι μεταξύ εμού και σου και μεταξύ του σπέρματός μου και του σπέρματός σου εις τον αιώνα. Και σηκώθηκε ανεχώρησεν, ο δε Ιωνάθαν εισήλθεν εις την πόλη. Σαμουήλ Α ή Βασιλιών Α. Κεφάλαιον Κ.Α. Και ήρθεν ο Δαβίδ εις Νόβ προς Αχιμέλεχ τον ιερέα. Εξεπλάγει δε ο Αχιμέλεχ εις την συνάντησιν του Δαβίδ και είπε προς αυτόν, «Διατίσι μόνος και δεν είναι ουδής μετά σου?» Και είπεν ο Δαβίδ προς τον Αχιμέλεχ τον ιερέα, «Ο βασιλεύς προσέταξεν εις εμέ υπόθεσήν τινά και μη είπεν, ας μη εξεύρει μη δεις μηδέν περί της υποθέσεως δια την οποίαν εγώ σε αποστέλω, μη δε τι προσέταξα εις ε. Και διόρισα εις τους δούλους τον δίνα και δίνα τόπον. Τώρα λοιπόν, τι είναι πρόχειρον, δώσ' πέντε άρτους εις την χείρα μου ή ό,τι ευρίσκεται». Και απεκρίθη ο ιερεύς προς τον Δαβίδ και είπε, «Δεν έχω πρόχειρον ουδένα κοινών άρτων, αλλά είναι άρτη υγειασμένη. Οι νέοι εφυλάχθησαν καθαροί τουλάχιστον από γυναικών». Και απεκρίθη ο Δαβίδ προς τον ιερέα και είπε προς αυτόν, «Μάλιστα, οι γυναίκες είναι μακράν αφημών εις τας τρεις ταύτας ημέρας αφού εξήλθον και τα σκεύη των νέων είναι καθαρά. Και ούτως ο άρτος είναι τρόπον την ακοινός, μάλιστα επειδή σήμερον είναι άλλος υγειασμένος εις τα σκεύη». Έδωκε λοιπόν ο ιερεύς εις αυτόν τους άρτους τους Αγίους, διότι δεν είναι το οικεί άρτος παρά τους άρτους της προθέσεως, ή την εσύχον σηκωθεί απέμπροσθεν του Κυρίου δια να θέσω συν άρτους ζεστούς, καθήν ημέραν εσηκώθησαν εκείνοι. Ήτο δε εκεί άνθρωπός της εκ των δούλων του Σαούλ την ημέραν εκείνην κρατούμενος ενώπιον του Κυρίου. Και το όνομα αυτού Δοΐκ ο Ιδουμαίος, ο πρώτιστος των ποιμένων του Σαούλ. Και είπε ο Δαβίδ προς τον Αχιμέλεχ, «Και δεν έχεις εδώ πρόχειρον κανέν δώρη ή ρομφαία, διότι ούτε τη ρομφαία μου ούτε τα όπλα μου έλαβον εν τη χειρή μου, επειδή του βασιλέως η υπόθεσης ή το κατεπίγουσα». Και είπεν ο ιερεύς, «Η ρομφαία Γολιάθ του Φιλιστέου, τον οποίον επάταξας εν τη κοιλάδη ύλα, ιδού είναι περιτετυλιγμένη εις φόρεμα όπισθεν του εφόδ. Εάν θέλεις να λάβεις αυτήν, λάβε, διότι εντάφθα δεν είναι άλλη παρά εκείνη». Και είπεν ο Δαβίδ, «Δεν είναι ουδεμία ως αυτή, δώσ' μη αυτήν». Και σηκώθη ο Δαβίδ και έφυγε την ημέραν εκείνην από προσώπου του Σαούλ και πήγε προς τον Αγχούς βασιλέα της Γάθ. Και είπον η δούλη του Αγχούς προς αυτόν, «Δεν είναι ούτως ο Δαβίδ ο βασιλεύς του τόπου? Δεν είναι ούτως εις τον οποίον αμοιβαίος έψαλον εν της χωρίς λέγουσε, ο Σαούλ επάταξε τας χιλιάδας αυτού και ο Δαβίδ τας μυριάδας αυτού?» Και έβαλεν ο Δαβίδ τους λόγους τούτους εν την καρδία αυτού και εφοβήθη σφόδρα από του Αγχούς βασιλέως της Γάθ. Και ήλαξε τον τρόπον αυτού έμπροσθεν αυτόν και προσεποίηθη τον τρελό μεταξύ των χειρών αυτών και έξιεν επάνω των θυρών της πύλης και άφηνε τον σύελον αυτού να καταπίπτει εις το γένιον αυτού. Τότε είπεν ο Αγχούς προς τους δούλους αυτού, «Είδους εις βλέπετε τον άνθρωπον ότι είναι τρελός. Διατί εφέρετε αυτόν προς εμέ? Μήπως εγώ στερούμε τρελόν, ώστε να φέρετε τούτον δια να κάμνει τον τρελόν έμπροσθέν μου?» Ούτως ήθελε εισέλθει εις την οικίαν.
1: Η προσκολοσαΐς επιστολή. Κεφάλαιο τρίτο. Εάν λοιπόν συνανέστητε μετά του Χριστού, τα άνω ζητείτε, όπου είναι ο Χριστός καθήμενος εν δεξιά του Θεού. Τα άνω φρονείτε, μήτε επί της γης, διότι απεθάνετε και η ζωή σας είναι και κρυμμένη μετά του Χριστού εν το Θεό. Όταν ο Χριστός, η ζωή ημών, φανερωθεί, τότε κι εσείς μετά αυτού θέλετε φανερωθεί εν δόξη. Νεκρώσατε λοιπόν τα μέλη σας τα επί της γης, πορνείαν, ακαθαρσίαν, πάθος, επιθυμίαν κακήν και την πλεονεξίαν ήτης είναι ειδωλολατρία, δια τα οποία έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας, εις τα οποία κι εσείς περιεπατήσατε ποτέ, ότε εζείτε εν αυτής. Τώρα όμως απορρίψατε κι εσείς ταύτα πάντα, οργήν, θυμών, κακίαν, βλασφημίαν, εσχρολογίαν εκ του στόματός σας. Μη ψεύδεστε εις αλλήλους, αφού απεκδίθητε τον παλαιόν άνθρωπον μετά των πράξεων αυτού, και ενδύθητε των νέων, των ανακαινιζόμενων εις επίγνωσιν κατά την εικόνα του κτίσαντος αυτών, όπου δεν είναι Έλλην και Ιουδαίος, περιτομή και ακροβιστία, βάρβαρος, σκύθης, δούλος, ελεύθερος, αλλά τα πάντα και εν πάσιν είναι ο Χριστός. Ενδύθητε λοιπόν ως εκλεκτοί του Θεού, Άγιοι και αγαπημένοι, σπλάχνα ικτυρμών, Χριστότητα, ταπεινοφροσύνην, πραότητα, μακροθυμίαν, υποφέροντες αλλήλους και συγχωρούντες εις αλλήλους, εάν τις έχει παράπονον κατάτινος. Καθώς και ο Χριστός συνεχώρησεν εις εσάς, ούτω και εσείς. Και εν πάση τούτης, ενδύθητε την αγάπην, ήτις είναι σύνδεσμος της τελειότητος. Και η ειρήνη του Θεού ας βασιλεύει εν τες καρδίες ημών, εις την οποίαν και προσεκλήθητε εις εν σώμα και γίνεστε ευγνώμονες. Ο λόγος του Χριστού ας κατοικεί εν ημίν πλουσίως με τα πάση σοφίας, διδάσκοντες και νουθετούντες αλλήλους με ψαλμούς και ύμνους και οδάς πνευματικάς, εν χάριτι ψάλλοντες εκ της καρδίας ημών προς τον Κύριον. Και πάν ότι αν πράτητε εν λόγω ή εν έργο, πάντα εν το ονόματι του Κυρίου Ιησού πράτετε, ευχαριστούντες δι' αυτού τον Θεόν και Πατέρα. Γυναίκες, υποτάσσεστε εις τους άνδρας σας, καθώς πρέπει εν Κυρίω. Οι άνδρες, αγαπάτε τας γυναίκας σας και μη είστε πικροί προς αυτάς. Τα τέκνα, υπακούετε εις τους γονείς κατά πάντα, διότι τούτο είναι ευάρεστον εις τον Κύριον. Οι πατέρες, μη ερεθίζετε τα τέκνα σας, δια να μη μικροψυχώσιν. Οι δούλοι, υπακούετε κατά πάντα εις τους κατά σάρκα Κυρίου σας, ουχή με οφθαλμοδουλίας ως ανθρωπάρεσκοι, αλλά με απλότητα καρδίας, φοβούμενοι των Θεών. Και πάν ότι, αν πράτητε, εκ ψυχής εργάζεστε ως εις τον Κύριον και ουχή εις ανθρώπους, εξεύροντες ότι από του Κυρίου θέλετε λάβει την ανταπόδοση της κληρονομίας. Διότι εις τον Κύριον Χριστόν δουλεύετε. Ώστις όμως αδική, θέλει λάβει την αμοιβή της αδικίας αυτού και δεν υπάρχει προσωποληψία. Η προς Κολοσσαείς επιστολή. Κεφάλαιο τέταρτο. Οι Κύριοι αποδίδετε εις τους δούλους σας το δίκαιον και το ίσον, εξεύροντες ότι κι εσείς έχετε Κύριον εν ουρανείς. Εμένετε εις την προσευχήν, αγρυπνούντες εις αυτήν μετά ευχαριστίας, προσευχόμενοι εν ταυτό και περί ημών, να ανοίξει εις ημάς ο Θεός θύραν του λόγου, δια να λαλήσομεν το μυστήριον του Χριστού, δια το οποίο και είμαι δεδεμένος, δια να φανερώσω αυτό, καθώς πρέπει να λαλήσω. Περιπατείτε εν φρονήσει προς τους έξω, εξαγοραζόμενοι των καιρών. Ο λόγος σας ας είναι πάντοτε με χάριν, ηρτημένος με άλλας, δια να εξεύρετε πώς πρέπει να αποκρίνεστε προς ένα έκαστον. Τα κατ' εμέ πάντα θέλει σας φανερώσει ο τυχικός, ο αγαπητός αδελφός και πιστός διάκονος και σύνδουλος εν Κυρίω, τον οποίον έπεμψα προς εσάς δι' αυτό τούτο, για να μάθει την κατάστασήν σας και να παρηγορήσει τα σκαρδία σας, μετά του Ονησίμου, του πιστού και αγαπητού αδελφού, ώστις είναι από σας. Θέλουσι σας φανερώσει πάντα τα εδώ. Σας ασπάζεται Αρίσταρχος ο συνεχμάλωτός μου και Μάρκος ο ανεψιός του Βαρνάβα, περί του οποίου ελάβετε παραγγελίας. Εάν έλθει προς εσάς, υποδέχθητε αυτόν. Και Ιησούς, ο λεγόμενος Ιούστος, ήτινες είναι εκ της περιτομής. Ούτι μόνη είναι συνεργή μου εις την Βασιλείαν του Θεού, ήτινες έγιναν εις εμέ παρηγορία. Σας ασπάζεται ο Επαφράς, ώστις είναι από σας, ο δούλος του Χριστού, πάντοτε αγωνιζόμενος δια σας εν τες προσευχές, δια να σταθείτε τέλειοι και πλήρεις εις παν θέλημα του Θεού, διότι μαρτυρώ περί αυτού ότι έχει ζήλον πολλήν δια σας, και τους εν Λαοδικία και τους εν Ιεραπόλη. Σας ασπάζεται Λουκάς ο γιατρός, ο αγαπητός, και ο Δημάς. Ασπάστητε τους εν Λαοδικία αδελφούς και τον Νυμφάν και την κατοίκον αυτού εκκλησίαν. Και αφού αναγνωστεί μεταξύ σας η επιστολή, κάμετε να αναγνωστεί και εν τη εκκλησία των Λαοδικαίων. Και την εκ Λαοδικίας να αναγνώσετε κι εσείς. Και είπατε προς τον Άρχιπον, πρόσεχε εις την διακονίαν την οποίαν παρέλαβες εν Κυρίω, δια να εκπληρείς αυτήν. Ο ασπασμός εγγράφει με την χείρα εμού του Παύλου. Ενθυμίστε τα δεσμά μου. Η χρήση είναι...
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
3: Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού είναι το σύνολο των ανθρώπων που ο Κύριος κάλεσε έξω από τον κόσμο προσωπικά τον καθέναν. Τότε η Εκκλησία.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Κύριε μας, ευχαριστούμε αυτό το βράδυ. Σε ευχαριστούμε για την παρουσία σου Χριστέ μου Κύριε. Γιατί εσύ είσαι ανάμεσά μας αυτή την ώρα Χριστέ μου και νιώθουμε το πνεύμα σου Κύριε. Νιώθουμε την παρουσία σου Χριστέ μου Κύριε στο όνομά σου. Και θέλουμε εσύ αυτή την ώρα να έρθεις και να χρήσεις τους λόγους σου μέσα στις καρδιές μας, Κύριε Θεός μου. Αυτά τα λόγια, Κύριε, που θα ακούσουμε το Πνεύμα σου, θέλουμε εσύ να έρθεις να τα κάνεις μέσα μας ζωή, Χριστέ μου, Κύριε, και δύναμη, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε για το Λόγο σου, Κύριε, γιατί ο Λόγος σου είναι το φως που φέγγει μπροστά στα βήματα της ζωής μας, Χριστέ μου, Κύριε, και αυτόν ακολουθούμε, Χριστέ μου, Κύριε. Εσένα μέσα από το Λόγο σου, Χριστέ μου, και σε ευχαριστούμε. Χρήσε τα αδέρφια μου, χρήσε και εμένα, Κύριε. Κρύψε μας όλους πίσω από τη σκιά του Σταυρού σου, Κύριε, και εσύ πάρε όλη τη δόξα. Γιατί σε σένα ανήκει, Κύριε, το μόνο Θεό, Κύριε, το μόνο αληθινό Θεό, Χριστέ μου, Άγιε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, Κύριε μας. Αμήν. Αμήν. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Το μήνυμα που μου έδωσε ο Κύριος να μοιραστώ μαζί σας αυτό το βράδυ έχει να κάνει με την προσευχή. Και ξέρουμε, αδελφοί, ότι ο τρόπος της επικοινωνίας μας σαν παιδιά του Θεού με τον Πατέρα μας, ποιος είναι? Προσευχή. Ε? Προσευχή. Και έχουμε δύο είδη προσευχής. Δύο τρόπους να προσευχηθούμε. Ο ένας τρόπος είναι δια του Πνεύματος. Ε? Δια του Πνεύματος του Αγίου που ο Κύριος μας έδωσε. Και ο άλλος τρόπος είναι με το νου. Καθώς προσευχόμαστε στην γλώσσα μας. Και ακούμε και καταλαβαίνουμε αυτά που λέμε. Θέλω να δούμε στους Ρωμαίους το 8, στο 26. Ρωμαίους 8, 26. Παρόμοια όμως και το Πνεύμα, μιλάει για το Πνεύμα το Άγιο, τι κάνει λέει, συμβοηθάει στις ασθένειές μας, επειδή το τι να προσευχηθούμε καθώς πρέπει δεν ξέρουμε, αλλά το ίδιο Πνεύμα κετεύει για χάρη μας με στεραγμούς αραλήτους. Προσευχή για Πνεύμα του Αγίου. Που είπαμε, έτσι. Και λέει Α' Κορινθίους στο 14, θέλω να διαβάσουμε από το 13 μέχρι το 15. Α' Κορινθίους 14, κεφάλαιο 13 μέχρι 15, λέει «Δια τούτο ο λαλών γλώσσας αγνώριστον ας προσέχεται δια να γίνει ικανός να διερμηνεύει». Αυτός δηλαδή ο οποίος προσεύχεται με γλώσσες θέλει ο Θεός τι? Να έχει το πνεύμα της ερμηνείας των γλωσσών. Γιατί, διότι, λέει στο 14, εάν προσευχόμαστε με γλώσσα αγνώριστον, δηλαδή με τις γλώσσες του πνεύματος, το πνεύμα μου προσεύχεται, αλλά ο νους μου, τι είναι, λέει, ακαρποφόρητος. Και στο 15, τι πρέπει λοιπόν, θέλω προσευχηθεί με το πνεύμα, θέλω, δεν προσευχηθεί και με το νου. Θέλω ψάλλει με το πνεύμα, θέλω ψάλλει και με το νου. Στο 14. Όταν λέει προσεύχομαι με γλώσσες αγνώριστες, τι κάνει ο νους μου? Δεν έχει καρπό. Άρα τι μου λέει αυτό, ότι η προσευχή με το νου, τι πρέπει να έχει? Ένα καρπό. Η προσευχή μας πρέπει να έχει έναν καρπό, αδερφοί. Και ποιος είναι αυτός ο καρπός, ξέρουμε, που λαμβάνουμε με την προσευχή. Να το πούμε από τώρα. Γαλάτας 5:22. Να δούμε ένα καρπό που μπορούμε να πάρουμε μέσα την προσευχή. Λέει, ο δε καρπός του πνεύματος είναι, να ο καρπός, αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, εγκράτεια, όλα αυτά πώς θα τα πάρουμε, πώς τα λαμβάνουμε, την προσευχή. Είναι ένας καρπός που τον λαμβάνεις καθώς προσεύχεσαι για αυτά μέσα στη ζωή σου. Με λόγους που καταλαβαίνεις, έτσι. Γιατί το πνεύμα μας όταν προσεύχεται υπάρχει καρπός μέσα μας, ναι. Πώς το καταλαβαίνουμε? Βλέπεις ότι καμιά φορά νιώθεις βάρος, νιώθεις πίεση, νιώθεις κάτι μέσα σου και αρχίζεις και προσεύχεσαι με γλώσσα και μετά από λίγο αισθάνεσαι ότι κάτι τακτοποιήθηκε, ότι κάτι φτιάχτηκε μέσα. Άρα υπάρχει ένας καρπός που απλά τον νιώθεις μέσα σου του πνεύματος, αλλά δεν μπορεί ο νους σου να τον συλλάβει. Και θέλω όσον αφορά αυτό, τον καρπό δηλαδή που πρέπει να έχουμε στην προσευχή, θέλω να δούμε έναν χαρακτήρα μέσα από το Λόγο του Θεού. Σας λέω εξ αρχής, ο χαρακτήρας είναι ο Μωυσής. Και θέλω να δούμε αυτό τον καρπό της προσευχής μέσα από τον Μωυσή. Πάμε στην Έξοδο, στο 3, από το 18 και το 19. Λίγο πριν, ξέρουμε την ιστορία του Μωυσή, έτσι, είναι κάποιος που δεν την ξέρει. Από εδώ, από τους πιο μικρούς. Όχι, ένα χέρι δεν υπάρχει. Όλοι την ξέρουμε. Τι είχε γίνει πριν, είχε, καθώς είχε τα πρόβατα, είδε τη βάτα η οποία είχε φωτιά και καιγότανε, αλλά δεν καιγότανε, και όταν πλησίασε και άρχισε ο Θεός να του μιλάει, και τι θυμόμαστε, τον κάλεσε, του λέει θέλω να πας, άκουσε την προσευχή του λαού μου και θέλω να πας εσύ να τους ελευθερώσεις. Και ο Μωυσής άρχισε να, θυμόμαστε, να αντιδράει, δεν ήθελε να πάει, θυμόμαστε. Μια του έλεγε ότι εγώ δεν είμαι εύλαλος από χθες, δεν μπορώ να μιλήσω. Την άλλη του έλεγε και να πάω και να του το πω, δεν θα ακούσουνε, δεν θα με πιστέψουνε. Ποιος με στέλνει εν τέλει, τι θα τους πω. Δεν ήθελε να πάει. Και λέει στο 18-19, του λέει τώρα ο Κύριος, προσέξτε, αφού τελικά τον πείθει, του λέει, καταλήγει και λέει, και θέλουσι υπακούσεις τη φωνή σου και θέλεις υπάγει εσύ και οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ προς τον βασιλέα της Αιγύπτου και θέλετε ήπι προς αυτόν. Κύριος Θεός των Εβραίων συνάντησε εμάς. Τώρα λοιπόν άφησε μας να πάμε έναν δρόμο τριών ημερών για να προσφέρουμε θυσία στον Κύριο το Θεό μόνο. Και λέει στο 19, εγώ, του λέει ο Κύριος τώρα, ξέρω ότι δεν θέλει σας αφήσει ο βασιλιάς της Αιγύπτου να υπάγεται, ημί διαχειρός κρατεάς. Και λέει πιο κάτω, και εγώ θα εκτείνω το χέρι μου, θα πατάξω την Αίγυπτο και θα κάνω όλα αυτά τα θαυμάσια που έχει κάνει ο Κύριος και τα διαβάζουμε στο λόγο του κοινή θαυμάσια. Και στο 5, στο κεφάλαιο 5 από το 1, πάει τελικά, αφού του είπε ο Κύριος να πάει, πάει. Λέει, μετά δε ταύτα, εισελθών ο Μωυσής και ο Αρών, είπα προς τον Φαραών. Αυτό λέει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Εξαπόστειλε το λαό μου να γιορτάσουν σε με εν τη ερήμο. Ο δε Φαραώ είπε, ακούστε τώρα, ποιος είναι ο Κύριος στο οποίο τη φωνή θέλω ακούσει, ώστε να σας αποστείλω. Δεν γνωρίζω τον Κύριο και ουδέ τον Ισραήλ θέλω εξαποστείλει. Τι έπαθε εδώ πέρα ο Μωυσής, αρφή. Να δούμε. Έξοδος στο 22, λίγο πιο κάτω. Θυμάστε τι έκανε. Όχι μόνο αυτό, λέει ο Φαραώ, αλλά τι άλλο. Λέει, επειδή φαίνεται ότι εσείς έχετε χρόνο και ασχολείστε με πράγματα που δεν πρέπει, έτσι το λέω στην δική μας γλώσσα, αφού λοιπόν έχετε τόσο χρόνο, πηγαίνετε να βρίσκετε το άχυρο μόνοι σας τώρα. Γιατί έχετε χρόνο και ασχολείστε πράγματα που δεν πρέπει. Και τι έκανε, έβαλε βάρος πάνω στο λαό Ισραήλ. Θυμάστε τους, τι έγινε. Και φτάνει τώρα στο 22, ακούστε λίγο. Μέχρι εδώ, αν ήσασταν εσείς στη θέση του Μωυσή και σας έλεγε ο Κύριος πηγαίνετε, να κάνετε αυτό. Και πηγαίνατε και το λέγατε στον βασιλιά της Αιγύπτου και σας έλεγε ναι, δεν είναι αυτή την απάντηση. Μετά τι θα κάνατε. Μπορείτε να μπείτε λίγο στα παπούτσια του Μωυσή να το ζήσετε λίγο αυτό. Γιατί εγώ το έζησα. Εγώ νομίζω ότι θα φύγα. Εγώ. Θα έλεγα, μάλλον δεν κατάλαβα καλά. Αφού μου λέει ο Κύριος να πάω, να πω αυτό το πράγμα και το έκανα, αλλά δεν έγινε τίποτα. Άρα, τζίφος. Τουλάχιστον ο Μωυσής είχε το θάρρος να πάει στον Κύριο μπροστά και να ζητήσει το λόγο, μέσα σε παρένθεση. Και τι του λέει εδώ. Και επέστρεψε, λέει ο Μωυσής προς τον Κύριο και είπε, Κύριε, γιατί κατέθλιψες τον λαό τούτο και γιατί με απέστειλας. Διότι αφού ήρθω προς τον Φαραώ να ομιλήσω εν το ονόματί σου, κατέθλιψες τον λαό τούτο και εσύ, προσέξτε, και εσύ, Κύριε, εσύ που με έστειλες δηλαδή, ποσός δεν ελευθερώσες τον λαό σου. Δεν τον ελευθέρωσες. Δεν τον ελευθέρωσες. Κοιτάξτε, ρε, πώς καταρχήν ο Μωυσής, όταν το διάβασε αυτό, μιλάει στον Κύριο. Και είπα μέσα μου, άραγε ξέρει σε ποιον μιλάει. Όταν μιλάς στο Θεό σου, πραγματικά γνωρίζεις ποιον έχεις μπροστά σου εκείνη την ώρα που προσεύχεσαι και μιλάς. Αυτό είναι το θέμα. Ποιος είναι εκεί τελικά. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί θα έλεγε κανείς Μωυσή, γιατί του κάνεις αυτή την ερώτηση του Κυρίου. Γιατί ο Κύριος το είπε, το είδαμε πριν, του είπε ότι θα πας, αλλά ο Φαραώ δεν θα σε αφήσει να φύγεις. Δεν θα ακούσει, του το είπε. Το άκουσε ο Μωυσής. Όχι. Πέρασε εξιστά. Γιατί. Γιατί αδερφοί, όλη αυτή η συνομιλία που είχε ο Μωυσής με τον Θεό, που ήταν μέσα στην προσευχή του, έχει να κάνει με το τι ο Μωυσής ήθελε. Και το θέλημα του Μωυσή δεν ήταν τελικά να πάει να ελευθερώσει τον λαό, αλλά είχε άλλο στόχο αυτός. Ήθελε ο Κύριος να τον αφήσει ελεύθερο. Άκουγε αυτά που ήθελε. Δεν το κατάλαβε αυτό το πράγμα και έρχεται να του ζητήσει το λόγο. Και εμείς, αδερφοί, στην προσευχή μας, πολλές φορές κάνουμε αυτό το λάθος. Αυτό το λάθος που έκανε ο Μωυσής, το κάνουμε και εμείς. Να ρωτήσω κάτι. Τι θα γινότανε, ξέρουμε την ιστορία του λαού Ισραήλ, ας πάρουμε ένα σενάριο διαφορετικό. Έτσι, τι θα γινότανε εάν πήγαινε ο Μωυσής και έλεγε στον Φαραώ, ελευθέρωσε το λαό μου, και ο Φαραώ του έλεγε, εντάξει, αφού το λες εσύ, πάρε το λαό σου, πάρε και ό,τι μου ζητήσεις και φύγεται. Το έχουμε σκεφτεί, μπορεί να γίνει, θα μπορούσε ο Θεός το κάνει, δεν μπορούσε. Και να πήγαιναν και να έβγαινε, να ελευθερώνονταν ο λαός Ισραήλ έτσι. Πέστε μου λίγο μετά. Και θα έλεγε ο Μωυσής στις επόμενες γενιές, σας κάνω μια υπόθεση δική μου, θα έλεγε μετά ότι ξέρετε κάτι, ο λαός ήταν εκμάλωτος κάτω από την εξουσία του Φαραώ και ο Θεός προσευχηθήκαμε και μας ελευθέρωσε. Τι θα λέγανε. Πού τον το Θεό. Απλά σας άφησε. Φαίνεται κάπου σε αυτό ο Θεός. Σε αυτό που τελικά ο τρόπος με τον οποίο ο Κύριος ενήρησε για να ελευθερώσει τον λαό. Φαίνεται. Ρωτάω. Φαίνεται ο Κύριος σε αυτό το έργο που έκανε. Αμήν. Γιατί το είπε πιο κάτω. Και θα δεις, λέει, τα σημεία και θα δεις τα τεράστια. Θα δεις τις δυνάμεις μου. Το έκανε με τέτοιο τρόπο που ακόμα και σήμερα δεν μπορούν να το αμφισβητήσουν ότι έχει γίνει. Ξέρουμε ότι πολλά από αυτά τα έχουν βρει. Βλέπετε ότι αν ζητήσουμε κάτι από το Θεό, προσευχόμαστε και ζητήσουμε κάτι από το Θεό, λέμε, ο Κύριος μας λέει ότι ό,τι αν ζητήσουμε στο όνομά του θα το κάνει. Το λέει ο λόγος του μέσα. Είναι αλήθεια. Ωραία. Και ζητάμε κάτι και δεν γίνεται. Γιατί ο Κύριος ξέρει για ποιο λόγο. Τι γίνεται με την πίστη μας μετά. Ρωτάω. Πέφτει. Αρχίζουμε να σκεφτόμαστε γιατί ο Θεός δεν το έκανε. Και σας λέω εξ αρχής ότι ο Θεός μέσα στη ζωή του κάθε ενός έχει τη θέση που ο κάθε άνθρωπος το έχει επιτρέψει να έχει. Δηλαδή, εάν έχεις επιτρέψει στο Θεό σου να είναι ο βασιλιάς, ψηλά, θα είναι εκεί ψηλά. Εάν τον κατεβάσεις στο επίπεδο των φίλων σου, γιατί λέει ο Κύριος ότι είναι φίλος μας, αλλά με ποια έννοια το λέει, γιατί με το φίλο μας, με λέμε τα μυστικά μας, λέμε τα προβλήματά μας, αλλά κάνουμε και πλάκα. Τον πειράζουμε, λέμε και κάτι, και ένα ανέκδοτο, λέμε διάφορα. Δεν είναι αυτή η σχέση που θέλει ο Θεός να έχουμε όταν πλησιάζουμε μπροστά Του, για να προσευχηθούμε. Θέλει να είναι η σχέση να γνωρίζουμε ότι εμείς μπροστά Του είμαστε ένα τίποτα και αυτός είναι ο βασιλιάς των βασιλιάδων. Και έρχεται τώρα για την προσευχή ο Κύριος στο Ματθαίο στο 6, από το 7 και μας δίνει ένα τρόπο προσευχής. Ξέρουμε την Κυριακή προσευχή. Το Πάτερ ημών, Το ξέρουμε. Πάμε λίγο από το 7. Λέει, όταν δε προσεύχεστε, λέει τώρα στους μαθητές, μην βατολογείτε όπως εθνικοί, διότι νομίζουν ότι με την πολυλογία αυτών θέλουν να σας ακουστεί. Μην μοιάσετε λοιπόν με αυτούς, γιατί, προσέξτε τώρα, ξέρει ο πατέρας σας την ως έχετε χρειά, ξέρει ο πατέρας σας τι θέλετε, πριν εσείς ζητήσετε αυτό. Πριν ακόμα πας να ζητήσεις κάτι, Ο Κύριος το ξέρει. Μέχρι εδώ. Ωραία. Γιατί λοιπόν πρέπει να προσευχηθώ, αφού ο Κύριος το ξέρει? Έτσι δεν λέει? Δεν λέει ότι το γνωρίζει αυτό πριν του το πεις? Ωραία, γιατί πρέπει να το προσευχηθώ? Θα το δούμε λίγο παρακάτω. Πάμε στο επόμενο εδάφιο. Έτσι λοιπόν να προσεύχεστε εσείς, τους λέει ο Κύριος. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Το πρώτο πράγμα που τους λέει. Τι τους λέει? Αγιαστεί το όνομά σου. Τι σημαίνει Άγιος? Ξέρουμε. Ξεχωρισμένος. Άγιος σημαίνει ξεχωρισμένος. Άρα όταν λέμε εδώ, όταν λέει ο Κύριος, το πρώτο πράγμα θα πεις στην προσευχή σου είναι να αγιάσεις τον Κύριο, τι εννοεί? Να τον ξεχωρίσεις. Από τι να τον ξεχωρίσεις? Από τα πάντα. Ό,τι έχεις μέσα σου και σε προβληματίζει, ό,τι έχεις δίπλα σου, ό,τι έχεις γύρω σου, ό,τι έχεις στο νου σου, ό,τι έχεις στην καρδιά σου, θα βγάλεις τον Κύριο έξω από αυτά. Και θα τον υψώσεις στο θρόνο στον οποίο κάθεται. Σαν βασιλιάς βασιλιάδων. Γιατί? Γιατί έτσι πρέπει να τον δεις εκείνη την ώρα. Είναι αυτός ο οποίος έχει εξουσία να απαντήσει την προσευχή σου. Δεν είναι κάποιος άνθρωπος ίσα με σένα που μπορείς να του ζητήσεις κάτι αλλά δεν μπορεί να το κάνει. Είναι έτσι? Και πώς μπορούμε να αγιάσουμε το Θεό? Τι μας λέει εδώ, Κύριε, τι μας λες? Πάμε λίγο στο να δούμε το πώς αγιάζουμε το Θεό. Έξοδος 34, 5 έως 6. Εδώ, λίγο πριν, είναι στο όρος που έχει πάει να πάρει τις 10 εντολές. Και λέει, και κατέβει ο Κύριος εν νεφέλη και στάθηκε μετ' αυτού και κήρυξε το όνομα του Κυρίου. Και παρήλθε Κύριος έμπροσθεν αυτού και κήρυξε. Ποιος κήρυξε? Ποιος κήρυξε? Ποιος κήρυξε, αδερφή? Κύριος. Και τι λέει? Κύριος ο Θεός ικτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Α. Κοιτάξτε, αδερφοί, πώς ξεκινάει πριν δώσει τις εντολές. Γιατί το κάνει αυτό ο Θεός? Γιατί το κάνει, λέτε? Θέλει να δείξει στο λαό το ποιος είναι εκεί μπροστά του. Ποιον βλέπουν τελικά? Βλέπουν τον Θεό, ο οποίος είναι εκτήρμων. Και θα δούμε τι είναι το καθένα. Ελεήμων. Ε? Αυτά όλα που λέει. Αυτός ο Θεός είναι μπροστά τους. Και λέει εκτήρμων. Ας δούμε το πρώτο. Τι σημαίνει εκτήρμων? Εκτήρμων είναι ο φιλές πλαχνός. Ε? Λέει το λεξικό. Ο ίκτος είναι το αρσενικό. Βγαίνει από τη λέξη ίκτος. Και είναι το συνέστημα της συμπάθειας για κάποιον που βρίσκεται σε πάσχουσα ή δυσάρεστη κατάσταση. Ε, αυτό είναι. Και συνώνυμό του είναι συμπόνια. Και όταν λέμε εκτήρμων, δηλαδή το κάνουμε λίγο πιο έτσι, για να το καταλάβετε. Τι σημαίνει? Λουκάς 6, 31 μέχρι 36. Να το διαβάσουμε όλο και μετά θα σας το εξηγήσω. Λουκάς 6, 31 μέχρι 36 λέει, «Και καθώς θέλετε να πράττωσε εις εσάς οι άνθρωποι, και εσείς πράττετε ομοίως αυτούς. Και αν αγαπάτε τους αγαπώντες σας, αν αγαπάτε αυτούς που σας αγαπάνε, ποια χάρη χρωστείτε εις εσάς? Γιατί, λέει, και οι αμαρτωλοί αγαπούνε τους αγαπώντες αυτούς. Ε? Αυτούς που σας αγαπάνε, αυτούς σας αγαπάνε, όχι τους άλλους. Και αν αγαθοποιείτε τους αγαθοποιούντας σας, ποια χάρη χρωστείτε εις εσάς, διότι και η αμαρτωλή το αυτό δεν πράττωσε? Και αν δανείζετε εις εκείνους από τους οποίους ελπίζετε πάλι να λάβετε, ποια χάρη χρωστείτε εις εσάς, γιατί και οι αμαρτωλοί, εις σας τους αμαρτωλούς δανείζουνε διαναλάβωση πάλι τα ίσα. Πλην αγαπάτε τους εχθρούς σας και αγαθοποιείτε και δανείζετε χωρίς να περιμένετε να λάβετε πίσω τίποτα. Και θέλει είστε ο μισθός σας πολλής και θέλετε είστε γη του υψίστου, γιατί αυτός είναι αγαθός προς τους αχαρίστους και κακούς. Προσέξτε τι λέει. Θα τα δούμε μετά. Και πιο κάτω, γίνεστε λοιπόν οι κτήρμονες. Α, καθώς και ο πατήρ σας είναι κτήρμον. Αυτά λοιπόν που διαβάσαμε από το 31 μέχρι το 36, φανερώνουν τι θα πει κτήρμον. Και αυτό είναι μία από τις ιδιότητες που έχει ο Θεός, αδερφοί. Δηλαδή, τι λέει στο 32, πάμε λίγο πίσω. Να αγαπάτε, εάν αγαπάτε, λέει, αυτούς που σας αγαπάνε, ποια χάρις χρωστείτε εις εσάς. Άρα, ο Θεός πότε μας αγάπησε εμάς. Όταν τον αγαπήσαμε. Πότε. Πριν καν τον γνωρίσουμε. Πριν καν γνωρίσουμε τον Θεό, αυτός μας αγάπησε. Βλέπουμε την αγάπη. Ε? Τι λέει στο επόμενο. Και μάλιστα μας αγάπησε ενώ δεν αξίζαμε, αδερφοί. Ε? Τι λέει. Και αν αγαθοποιείτε τους αγαθοποιούντες σας, ποια χάρη χρωστάτε εις εσάς. Μας αγαθοποίησε ο Κύριος. Μας αγαθοποίησε. Αμήν. Και στο 35 λέει, ω, αυτό κι αν είναι. Ε. Αγαπάτε τους εχθρούς σας. Τι να κάνουμε τους εχθρούς μας. Τους αγαπάμε. Εμείς ήμασταν εχθροί ως προς το Θεό. Πότε μας αγάπησε, αδερφοί, όταν ήμασταν φίλοι Του ή όταν ήμασταν εχθροί. Όταν ήμασταν εχθροί. Μας αγάπησε ενώ ήμασταν εχθροί Του. Αυτό είναι ο εκτιρμός. Όταν λέει λοιπόν εκτίρμον, περιλαμβάνει όλα αυτά. Αυτά περιλαμβάνονται μέσα. Και λέει μετά, τι άλλο είπαμε, είναι ελεήμων. Ελεήμων. Είναι λόγιο που σημαίνει ότι σπλαχνίζεται σε κάποιον που πάσχει ή υποφέρει. Αυτό θα πει. Και στον Ιερεμία, στο 3, στο 12 θέλω να δούμε. Ιερεμίας 3, 12. Λέει, είπαγε και διακήρυξε τους λόγους τούτους προς τον Βοράν και είπε. Μιλάει τώρα στην Ιερουσαλήμ. Ξέρουμε την ιστορία. Επέστρεψον Ισραήλ οι αποστάτης, λέγει ο Κύριος. Και ακούστε τώρα τι λέει. Μιλάμε για το ελεήμον. Και δεν θέλω κάμη να πέσει η οργή μου εφημάς, διότι ελεήμον είμαι. Ε, Κύριος, δεν θα αφήσω την οργή μου να πέσει πάνω σε Ισραήλ, γιατί είμαι ελεήμον. Δεν θέλω φυλάτη την οργή για πάντα. Αυτό ξέρετε τι μου λέει αρφή. Ότι ακόμα και στην κρίση του Θεός, στην οργή του πάνω, νιώθει την αγάπη του για όλους εμάς. Ακόμα και αυτούς για τους οποίους οργίζεται ο Κύριος, έχει αγάπη. Αυτό λέει εδώ. Λέει, δεν θα αφήσω την οργή μου για πάντα. Γιατί? Γιατί ο σκοπός του Κυρίου δεν είναι η τιμωρία να έρθει. Α, έκανες αυτό, θα τιμωρηθείς. Αν ήθελε αυτό, θα το είχε κάνει εξ αρχής με τον Αδάμ. Θα το είχε κάνει. Όταν ο Αδάμ έπεσε, θα του έλεγε, έχασες, αιώνια ζωή, τέλος. Εδώ τελειώσαν όλα. Δεν είσαι άλλη ευκαιρία. Αλλά δεν είναι αυτό η καρδιά του Θεού, αδερφοί. Η καρδιά του Θεού είναι να μετανοήσει ο αμαρτωλός και να επιστρέψει. Και όταν υπάρχει κρίση, όταν υπάρχει ποινή, όπως και εμείς με τα παιδιά μας, γιατί το βάζεις στο παιδί σου, γιατί σας βάζουν οι γονείς σας, αν σας βάζανε όσους έχετε αυτή την εμπειρία, τιμωρία. Θα σου πάρω το κινητό 2 μέρες. Επειδή δεν άκουσες. Ε, το έχετε, νομίζω όλοι το έχετε περάσει αυτό. Γιατί το κάνει. Γιατί βρήκε την ευκαιρία να σου πάρει το κινητό και να μην το ξαναπάρεις ποτέ. Όχι. Θέλει μέσα από αυτό να σου δώσει να καταλάβεις το λάθος, αλλά η καρδιά του είναι να επιστρέψεις πίσω και να καταλάβεις, να γυρίσεις. Αυτό είναι έλεος, λέγεται. Ελεήμων. Άρα ο σκοπός του Πάσχη, αδερφοί, για τον Θεό δεν είναι η τιμωριά, αλλά η παιδεία. Προσέξτε, έχει διαφορά. Ο σκοπός του Πάσχη κάποιος για τον Θεό, όταν δηλαδή επιτρέψει ο Κύριος γιατί δεν ακούς, σε παιδεύει γιατί. Για παιδεία, για να μάθεις. Όχι γιατί θέλει να σε τιμωρήσει. Και μετά λέει, ελεήμων, μετά λέει μακρόθυμος, τι είπαμε, μακρόθυμος είναι και πολυέλεος. Μακροθυμία είναι η υπομονή και η ανεκτικότητα απέναντι σε σφάλματα και λατώματα των άλλων. Να το ξαναπώ. Λέει, μακροθυμία είναι η υπομονή και η ανεκτικότητα απέναντι σε σφάλματα και λατώματα των άλλων. Και πολυέλεος τι θα πει αυτός που κάνει πολυέλεος. Το λέει η λέξη. Και θέλω να δούμε αριθμούς 14 στο 18. Αριθμούς 14-18. Ο Κύριος είναι μακρόθυμος και πολυέλεος. Συγχωρών ανομία και παράβαση και ως της κατουδένα τρόπο δεν θέλει αθωώσει τον ένοχο. Ανταποδίδω την ανομία των πατέρων τα τέκνα έως τρίτης και τετάρτης της γενιάς. Αλλά τι λέει στην αρχή, σας είπα, έχετε το μυαλό σας ότι δεν είναι η τιμωρία που θέλει να μείνει πάνω μας ο Θεός, είναι η τιμωρία έχει να κάνει με την παιδεία. Αλλά τι λέει, είναι μακρόθυμος ο Κύριος και πολυέλεος είναι ο Κύριος. Και τι είδαμε τελευταία, τη διακήρυξη που έκανε πριν δώσει τις εντολές, αληθινός Θεός. Αληθινός. Ε? Αληθινός σε σχέση με τι? Σε σχέση με τους ψεύτικους θεούς. Που έχει γεμίσει ο κόσμος θεούς, οι οποίοι είναι όλοι ψεύτικοι. Δεν υπάρχει άλλος Θεός αληθινός, αρφή. Είναι ο μόνος αληθινός Θεός. Ισαΐας 45:5. Λέει, Ισαΐας 45:5. Εγώ είμαι ο Κύριος και δεν είναι άλλος. Ο Κύριος μαρτυρεί μόνος του τώρα για τον εαυτό του. Δεν υπάρχει εκτός εμού Θεός. Αμήν. Μπορούμε να πούμε αμήν. Λέει, εγώ σε περιέζωσα αν και δε με γνώρισες. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Προσέξτε. Λέει, εγώ είμαι ο αληθινός Θεός και δεν υπάρχει άλλος εκτός από μένα. Και σε περιέζωσα αν και δε με γνώρισες. Δηλαδή, υπάρχει κόσμος έξω που μπορεί να μην γνωρίσει ποτέ τον Κύριο ή μπορεί να μην τον δεχτεί. Αλλά αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι ο Κύριος τι έκανε, λέει. Τους περιέζωσε όλους. Ακόμα και αυτούς που λένε ότι ο Θεός δεν υπάρχει. Γιατί αδερφοί, ο Θεός δεν είναι ότι δεν υπάρχει επειδή το λέει κάποιος. Ε? Ο Θεός υπάρχει. Ε? Και τον έχουμε δει μες στη ζωή μας. Ισαΐας 43:11 λέει. Ισαΐας 43:11. Εγώ είμαι ο Κύριος και εκτός εμού σωτήρ δεν υπάρχει. Έχουμε ανάγκη τη σωτηρία. Όλος ο κόσμος έχει ανάγκη τη σωτηρία αυτή τη στιγμή. Και είναι μπερδεμένοι μέσα στις θρησκείες που έχουν τα είδωλα, έχουν αγίους, αγίες. Αλλά εδώ τι λέει, δεν υπάρχει άλλο σωτήρ εκτός εμέ. Οσιέ 13:4 λέει το ίδιο πράγμα. Οσιέ 13:4 λέει, αλλά εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, εκ γης Αιγύπτου και άλλο Θεό πλήνε μου δεν θέλεις γνωρίσει. Γιατί δεν θα γνωρίσεις άλλο Θεό? Διότι δεν υπάρχει άλλος σωτήρ εκτός εμού. Στο λέει τόσο απλά ο Κύριος. Μην ψάχνεις να βρεις άλλον Θεό. Ψάχνεις να βρεις. Και αυτό ήτανε που ο Ηλίας διαπραγματευότανε με τους ιερείς του Βάλ. Δεν ψάχνουν άλλους θεούς. Και τους λέει, αν νομίζετε ότι υπάρχουν άλλοι θεοί και δεν είναι ο Θεός σας, αυτός που γνωρίζετε ο αληθινός, κάντε τη θυσία, μη βάλετε φωτιά και ας ζητήσουμε τον αληθινό Θεό να κατέβει. Ποιος κατέβηκε, αδερφοί? Ποιος κατέβηκε? Αυτός ο Θεός, ο ένας. Και απέδειξε την ομολογία του Ηλία. Ότι αυτό που έλεγε ο Ηλίας ήταν αληθινό. Και Α Ιωάννου 5:20. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Α Ιωάννου 5:20 λέει, ξέρουμε όμως ότι ο Υιός του Θεού ήρθε και μας έδωσε νόηση για να γνωρίζουμε τον αληθινό. Ποιος είναι ο αληθινός? Αφού λέει, ο Γιος του Θεού ήρθε και μας έδωσε νόηση για να γνωρίζουμε τον αληθινό. Ποιος είναι ο αληθινός? Για ποιον μιλάει εδώ? Για τον Πατέρα. Ε, αυτός δεν είναι ο Θεός, ο Πατέρας. Μιλάει για τον Πατέρα. Και λέει πιο κάτω, και είμαστε εν το αληθινό. Είμαστε δηλαδή μέσα στον Πατέρα. Ε, θυμάστε όταν μιλούσε στους μαθητές και τους έλεγε, τους μιλούσε έτσι, τι θα γίνει, και του λένε οι μαθητές, Κύριε, δείξε μας τον Πατέρα και φτάνει σε εμάς. Δεν θέλουμε κάτι άλλο, τον Πατέρα θέλουμε να δούμε. Ποιος είναι ο Πατέρας? Και τους λέει ο Κύριος, εγώ είμαι τόσο καιρό μαζί σας, δεν με γνωρίσετε? Εγώ είμαι. Τι λέει τώρα εδώ? Και είμαστε σε ενότητα με τον αληθινό. Πώς? Με τον Υιό του, τον Ιησού Χριστό. Πώς είμαστε λοιπόν ενωμένοι με τον Πατέρα? Μέσα από τον Υιό. Ωραία. Προσέξτε τώρα λέει. Αυτός, ποιος αυτός? Αυτός ποιος? Ο Ιησούς. Αυτός, ο Ιησούς δηλαδή, είναι ο αληθινός Θεός και η ζωή αιώνια. Αυτό είναι το μυστήριο της ευσεβίας. Ποιος είναι ο αληθινός Θεός που ρωτούσαμε χτες? Αυτός είναι ο αληθινός Θεός και η ζωή αιώνια. Ο αληθινός. Όταν λοιπόν μπαίνει σε αδερφή στην προσευχή και είπαμε, είδαμε το πρώτο πράγμα που μας λέει, τι είναι να κάνουμε? Πάτερ ημών ότι σου αντείς, αγιαστείτε το όνομά σου, αγιάσεις το Θεό. Ε? Όταν αρχίσεις λοιπόν και μπεις και αγιάσεις τον Κύριο, πεις όλα αυτά, βάλεις το Θεό στη θέση που είναι, την πρώτη θέση. Βλέπεις μπροστά σου κάποιον ο οποίος έχει δύναμη, έχει ισχύ. Μπορεί να ακούσει και να απαντήσει τις προσευχές σου, όπως είπαμε πριν. Και τι άλλο κάνεις, αναγνωρίζεις την εξουσία του, αφού τον βάζεις στη θέση του βασιλιά. Ε? Και επομένως, μπορείς να λάβεις από εκεί. Τι άλλο μας λέει μετά στην προσευχή να λέμε? Μιλάει για τη βασιλεία. Γεννηθεί του η βασιλεία σου. Να έρθει η βασιλεία σου, να γίνει η βασιλεία σου στη γη. Τι είναι η βασιλεία του Θεού? Ας δούμε λοιπόν τι είναι η βασιλεία του Θεού που λέει ο Κύριος να προσευχόμαστε. Λέει Ρωμαίους 14:17. Ρωμαίους 14:17 λέει, διότι η βασιλεία του Θεού, προσέξτε τι δεν είναι, λέει, δεν είναι βρώσεις και πόσεις. Δεν είναι δηλαδή η βασιλεία του Θεού, με λίγα λόγια, μια καλή ζωή εδώ που είμαστε. Να είμαστε παρέα, να περνάμε καλά, να πίνουμε, να τρώμε, να χαιρόμαστε. Αυτό λέει βρώσεις και πόσεις. Δεν ξεχωρίζει. Αυτό δεν το ξεχωρίζει από τον λαό του ή από τον κόσμο. Αλλά μας λέει τι δεν είναι. Δεν είναι αυτό. Τι είναι? Αλλά δικαιοσύνη. Α, αυτό είναι η βασιλεία του Θεού. Είναι δικαιοσύνη. Είναι η ειρήνη. Και η χαρά είναι πνεύματι Αγίο. Δικαιοσύνη, ειρήνη και χαρά είναι πνεύματι Αγίο. Άρα όταν λες να προσεύχεσαι για τη βασιλεία, πρέπει να προσεύχεσαι για αυτά, την ειρήνη. Ναι, για τη δικαιοσύνη του. Για τη χαρά που πρέπει να έχεις μέσα σου, γιατί είναι δώρο του πνεύματος. Και πολλές φορές δεν έχουμε χαρά μέσα μας, γιατί έχουμε διάφορους παράγοντες που έρχονται και μας πιέζουν. Ε, είναι έτσι. Η καθημερινότητα, η τριβή με τη δουλειά μας, με το σχολείο, εσείς ως υπάτες, με τα σπουδές στα πανεπιστήμια. Τι γίνεται? Άγχος. Αυτό ο κόσμος τώρα είναι γεμάτος μαυρίλα, γεμάτος άγχος, γεμάτος πίεση. Δεν ξέρει ο κόσμος πώς να ξεφύγει. Το άγχος ξέρετε τι είναι? Παρένθεση κάνω. Ποιος ξέρει τι είναι άγχος? Έτσι, κάποια ιδέα? Ας σας κάνω μια σκηνή. Να σας δώσω μια σκηνή να καταλάβατε. Πάμε στο Μωυσή. Ήταν με το λαό Ισραήλ μπροστά στην Ερυθρά Θάλασσα. Πίσω τους ερχόταν ο Φαραώ με τα στρατεύματα. Τι λέτε να ένιωθε εκείνη την ώρα ο Μωυσής και ο λαός? Τι θα ένιωθε? Βλέπανε μπροστά τη θάλασσα. Θα πέσουν να πνιγούν και πίσω ερχότανε. Τι ένιωθαν? Ένιωθαν άγχος. Ε, όλο αυτό το συναίσθημα. Ωραία. Αυτό το ότι είμαι μπροστά σε κάτι το οποίο δεν μπορώ να το περάσω, ή να σου το πω διαφορετικά, αν δεις, παράδειγμα, είσαι στον δρόμο και ξαφνικά σου επιτίθεται ένα σκύλος. Ε, θα αγχωθείς, θα τρέξεις. Άγχος είναι ο τρόπος με τον οποίο επιλέγεις να ανταποκρίνεσαι στα εξωτερικά ρεθίσματα. Η θάλασσα που μπορεί να πέσεις και να πνιγείς, στην περίπτωση του λαού Ισραήλ, είναι ένας στρεσογόνος παράγοντας. Όπως και ο Φαραώ πίσω. Αυτός είναι στρεσογόνος παράγοντας. Το πώς θα επιλέξω εγώ να ανταποκριθώ σε αυτό, αυτό είναι το άγχος. Άρα, αν επιλέξεις, γι' αυτό λέει ο Κύριος, θέλει να έχουμε χαρά. Και αυτή το ξέρει. Και η χαρά μας θέλει να μένει. Δεν θέλει η χαρά σου και η χαρά μου να είναι, να εξαρτάται από το πώς θα σηκωθώ, τι θα αντιμετωπίσω. Δεν θέλει να εξαρτάται από αυτό. Θέλει να ξέρεις ότι είσαι στα χέρια του Κυρίου. Ό,τι και να δεις μπροστά σου, έχεις θάρρος και πίστη. Ο Κύριος θα γκρεμίσει το βουνό, θα ανοίξει τη θάλασσα. Αυτό είναι.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα. Εκκλησία

Τι άλλο είναι? Διαβάσαμε Ρωμαίους 14:17. Ναι. Δικαιοσύνη, η Βασιλεία του Θεού είναι δικαιοσύνη, λέει. Τι είδαμε? Δικαιοσύνη, χαρά, δικαιοσύνη, ειρήνη και χαρά στο πνεύμα. Αυτά δεν είναι? Ωραία. Ψαλμός 4:1. Πάμε να δούμε ποιος είναι η δικαιοσύνη, αδελφοί. Ποιος είναι η δικαιοσύνη? Ψαλμός 5:8. Εκεί λέει ότι ο Θεός είναι δικαιοσύνη. Προσωποποιεί, δηλαδή, τη δικαιοσύνη στο πρόσωπο του Πατέρα. Αυτός είναι η δικαιοσύνη. Αυτός είναι. Εδώ τώρα λέει, Κύριε, οδήγησέ με στη δικαιοσύνη Σου. Βάλε μέσα σε αυτή τη δικαιοσύνη που Εσύ έχεις. Βάλε με μέσα σε αυτή τη δικαιοσύνη που Εσύ είσαι, αν πάρουμε το προηγούμενο δάφιο εδώ που σας είπα. Ένεκα των εχθρών μου. Κατεύθυνε την οδό μου εμπροσθέν Σου. Δικαιοσύνη. Ειρήνη. Πάμε να δούμε. Ρωμαίους 16:20. Λέει, ο δε Θεός της ειρήνης, ο δε Θεός της ειρήνης, ταχαίως θέλει συντρίψει τον σατανά κάτω από τα πόδια σας. Η χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού να είναι μαζί μας. Ποιος είναι ο Θεός της ειρήνης? Ο Θεός της ειρήνης. Ο Θεός είναι ο ίδιος ο Θεός της ειρήνης. Ο ίδιος είναι ο Θεός της ειρήνης. Και Γαλάτες 5:22. Γαλάτες 5:22. Η ειρήνη επίσης τι άλλο είναι? Καρπός του πνεύματος. Είναι έτσι? Λέει, ο δε καρπός του πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, πιστότητα, αγαθοσύνη, πίστη και όλα τα υπόλοιπα. Το είδαμε και στην αρχή αυτού του εδάφιου. Η ειρήνη είναι καρπός του πνεύματος, το οποίο τον καρπό είπαμε πώς τον αποκτάς? Με την προσευχή. Την προσευχή. Και μιλάει και για τη βασιλεία του. Πού είναι η βασιλεία του? Θέλω να δούμε πού είναι η βασιλεία του Θεού. Η βασιλεία του Θεού. Πού είναι η βασιλεία του? Το θέλημά του είπαμε. Και η βασιλεία του. Λουκάς 17:20-21. Λουκάς 17:20. Λέει, ρωτηθείς δε υπό των Φαρισαίων πότε έρχεται η βασιλεία του Θεού. Αποκρίθηκε προς αυτούς και είπε, δεν έρχεται η βασιλεία του Θεού ούτως ώστε να παρατηρείται. Βλέπετε, η προσευχή είναι κάτι το οποίο, πού το κάνουμε συνήθως, πού γίνεται η προσευχή? Στο σπίτι σου, στο ταμείο, που είσαι μόνος σου και δεν σε βλέπει κανένας. Εκεί γίνονται πράγματα που κανένας δεν τα καταλαβαίνει. Κανένας δεν τα μαθαίνει, γίνονται μέσα σου. Και τι λέει πιο κάτω,

0: Ουδέ θέλουσι ιδί. Ιδού, του λέει τώρα. Εδώ είναι η ιδού εκεί. Γιατί η βασιλεία του Θεού που είναι. Μέσα μας. Η βασιλεία του Θεού, λέει, είναι μέσα μας, αδερφοί. Και βασιλεία, και τι άλλο τελειώνει μετά στο διάφορο, λέει, χαρά εν πνεύματι Αγίω. Χαρά, να έχουμε χαρά εν πνεύματι Αγίω. Ε, τι θέλει να κάνουμε δηλαδή, να χαιρόμαστε μέσα στο πνεύμα του Θεού. Το θέλει ο Θεός. Και συνεχίζουμε στην προσευχή το τρίτο. Τι λέει, αφού είπαμε να έρθει η βασιλεία σου, να γίνει το θέλημά σου. Το τρίτο είναι το να γίνει το θέλημά σου. Αυτό θέλουμε να δούμε τώρα. Ψαλμός 1-2. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Να δούμε λίγο το θέλημα του Θεού ποιο είναι. Λέει, αλλά εν το νόμο του Κυρίου είναι το θέλημα αυτού. Α, στο νόμο είναι το θέλημά του. Και εν το νόμο αυτού και θέλεις, λέει, μελετά ημέρα και νύχτα. Να το θέλημά του. Ποιο είναι το θέλημά του δηλαδή. Ποιο είναι το θέλημά του για το οποίο προσευχόμαστε. Να μελετάμε το Λόγο του Θεού και αυτό να έρχεται να αποκαλύπτεται μέσα μας. Ε? Ο λόγος που διαβάζεις ενώνεται μετά με την προσευχή και τι γίνεται, αποκάλυψη. Και σου οδηγεί ο Κύριος. Ψαλμός 48. Στο 40, στο 8. Χαίρο, Θεέ μου, να εκτελώ το θέλημά σου και ο νόμος σου είναι εν μέσω της καρδίας μου. Αμήν. Το θέλημα του Θεού. Ποιος είναι ο νόμος του. Ψαλμός 143:10. Αυτή είναι η προσευχή μας, αδερφοί. Αυτή είναι η προσευχή μας. Τι λέει. Δείτε το σαν να προσεύχεστε. Λέει, δίδαξέ με. Αυτό δεν προσευχόμαστε. Κύριε, δίδαξέ με να κάνω το θέλημά σου. Είναι στην προσευχή μας αυτό. Είναι. Αμήν. Γιατί εσύ είσαι ο Θεός και το πνεύμα σου το αγαθόν ας με οδηγήσει σωδό ευθείας. Δίδαξέ με να κάνω το θέλημά σου. Να η προσευχή μας. Δίδαξέ με εσύ, Κύριε, να κάνω το θέλημά σου. Και, ωραία, ποιο είναι το θέλημα του Θεού που λέει. Ιωάννης 6:39-40. Ιωάννης 6:39-40. Τούτο δε είναι το θέλημα του πέψαντός με πατρός. Θέλω να το διαβάσω για να το καταλάβουμε. Και αυτό είναι το θέλημα εκείνου που με απέστειλε, λέει. Να μην χάσω από αυτόν τίποτα από όλο αυτό που μου έχει δώσει. Μιλάει για τις ψυχές. Αλλά τι να το κάνω, να το αναστήσω, λέει ο Κύριος, την ασχάτη μέρα. Αυτό είναι το θέλημα του Πατέρα. Γιατί αυτό είναι το θέλημα του Πατέρα μου. Καθένας που βλέπει τον Υιό και πιστεύει σε Αυτόν, τι να έχει, ζωή αιώνια. Και εγώ θα τον αναστήσω την έσχατη μέρα. Ποιο είναι το θέλημα λοιπόν του Πατέρα, αδερφοί. Είναι να ακούσουν τα καλά νέα και οι άλλοι άνθρωποι έξω. Εκτός από εμάς, όπως και εμείς ακούσαμε. Ε, αυτό είναι το θέλημα του Πατέρα. Να κηρύξουμε αυτό που είπε στο Μάρκο. Τους έστειλε έξω, λέει, κηρύξτε το Ευαγγέλιο σε όλη την εκδήση. Το θέλημα του Πατέρα είναι αυτό. Αυτό είναι το θέλημα του Πατέρα. Και θέλει ο Κύριος να προσευχόμαστε στην προσευχή μας γι' αυτό. Το θέλημα του Πατέρα. Και ο Κύριος, θυμάστε την προσευχή του, το ίδιο δεν έκανε. Τι είπε, και όταν προσευχόταν, λέει, Κύριε, αν είναι δυνατόν να φύγει το ποτήρι αυτό από μένα, αλλά όχι το δικό μου θέλημα, το δικό σου να γίνει. Το δικό σου, όχι αυτό που θέλω εγώ. Και εμείς το ίδιο έχουμε, αδερφοί, μέσα στην καρδιά μας. Όχι το δικό, αυτό που θέλουμε εμείς, αυτό που εσύ, Κύριε, θέλεις. Και είμαστε εδώ να μας χρησιμοποιήσεις για αυτό που εσύ θέλεις, γιατί γι' αυτό μας κάλεσες. Και ένα τελευταίο εδάφιο θα θέλω να διαβάσουμε στην Α' Θεσσαλονικής 4:3. 4:3. Πολύ σημαντικό. Να δούμε λίγο κάτι άλλο που είναι στο θέλημα του Πατέρα. Επειδή τούτο είναι το θέλημα του Θεού. Ποιος είναι? Ο αγιασμός σας. Το θέλημα του Θεού στη ζωή μας, για τον κάθε ένα, είναι ο αγιασμός μας και... Τι άλλο λέει? Να απέχετε της πορνείας. Γιατί δεν μπορούν να συμβαδίσουν τα δύο αυτά μαζί. Δεν μπορείς να αγιαστείς όταν είσαι μέσα σε επορνεία. Δεν γίνεται. Εμποδίζει τον αγιασμό σου αυτό. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός μας. Και η προσευχή μέχρι εδώ, όπως τη βλέπουμε, σταματάει, μάλλον μετά η προσευχή συνεχίζει, θυμάστε, λέει, και άφησε, μετά ξεκινάς, λες, και άφησε, μην αφήσουμε τις οφελέδες, όπως εμείς συγχωρούμε, να μας συγχωρούν. Και αρχίζεις μετά και μπαίνεις στην προσευχή με τα αιτήματά σου, με αυτά τα οποία θες να πεις στο Θεό, αφού πρώτα τι έχεις κάνει, αδελφέ. Έχεις ξεκινήσει, έχεις βάλει το Θεό στη θέση που πρέπει να τον δεις σαν βασιλιά, ούτως ώστε η πίστη σου να έρθει σε αυτό το επίπεδο και να ξέρεις ότι μπροστά σου έχεις αυτόν ο οποίος μπορεί να εκπληρώσει αυτά που θες να ζητήσεις. Και ότι δεν είναι κάποιος εκεί ο οποίος δεν μπορεί να το κάνει αυτό που ζητάς. Αμήν. Και φυσικά να προσευχόμαστε και για το έργο του, όλα αυτά που μας λέει. Μετά μπαίνουμε στην προσευχή, αλλά αυτό που με κέντρισε το ενδιαφέρον σε όλο αυτό είναι η αρχή. Αυτό. Κύριε, αγιαστείτε το όνομά σου. Αγιαστείτε το όνομά σου. Μπορείς να προσευχηθείς, να κάνεις προσευχή μέσα στη διάρκεια της μέρας μου με αυτό το θέμα. Αυτό δεν είναι που ο Θεός θέλει να τελικά να πάμε στα πόδια του εκεί να πούμε. Αυτό. Οι άγγελοι τι κάνουν κάθε ώρα και στιγμή που βλέπουν τον Κύριο μπροστά τους, τον βλέπουν, ναι. Τι κάνουνε. Αυτό δεν κάνουνε. Αγιάζουν τον Κύριο. Δεν τους ενδιαφέρει τίποτα από τα υπόλοιπα. Ναι, λαμβάνουν χώρα στους Αγίους, στο έργο. Είναι πνεύματα, λέει, τα οποία έχουν υποστέλλονται για υπηρεσία, αλλά βλέπουν εκεί τον Κύριο και τον αγιάζουν. Και μπορείς να προσευχηθείς, να προσεύχεσαι με αυτό μόνο. Και αυτό που θέλω να μας μείνει αυτό το βράδυ είναι ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, εάν θέλεις η προσευχή σου να είναι σωστή και να έχει αποτέλεσμα. Γιατί τι είπαμε στην αρχή, ότι πρέπει να έχει η προσευχή μας έναν καρπό. Το είδαμε. Διαφορετικά, εάν προσευχόμαστε, πώς ξέρουμε, να ρωτήσω, πώς ξέρουμε ότι όταν προσευχόμαστε μας ακούει ο Θεός. Πώς το ξέρουμε. Προσευχόμαστε, μας ακούει ο Θεός. Λέμε αμήν. Πώς το ξέρουμε. Πώς ξέρεις ότι η προσευχή σου ακούγεται. Έχει ένα καρπό, τον οποίο το βλέπεις. Έχει ένα αποτέλεσμα στη ζωή σου η προσευχή, την οποία τη βλέπεις. Ότι ναι. Και δεν αναφέρομαι μόνο σε θαύματα και σε θεραπείες και σε το να κατέβει το Πνεύμα του Θεού και να ενεργήσει, πιστεύω και θα τα δούμε, αλλά αναφέρομαι στο ότι αυτό που γίνεται μέσα σου και αυξάνει η πίστη σου, αυξάνει η εμπιστοσύνη σου στον Κύριο, ανοίγει ο λόγος μέσα σου. Έρχεται και υπηρετεί την καρδιά σου και βλέπεις τα αδέρφια σου με άλλο πνεύμα. Βλέπεις ότι αυξάνει την αγάπη μέσα στην καρδιά σου, που είναι η αγάπη του Κυρίου για τα αδέρφια σου. Αυτό είναι καρπός, το πνεύμα. Και επειδή ξεκινήσαμε με τον Μωυσή για να αποκαταστήσω, γιατί δεν ήθελα να ρίξω προς Θεού μομφή στον αδερφό Μωυσή, όχι, αλλά θα σας διαβάσω δύο εδάφια και μετά θέλω να ψάλουμε ένα ύμνο. Είπαμε ότι ο Μωυσής, ναι, η προσευχή του και η σχέση του με το Θεό είχε έναν καρπό, τον οποίο τον βλέπουμε μέσα στη ζωή του Μωυσή, ο οποίος αυξάνει τον Κύριο, είναι έτσι, αυξάνει. Κοιτάξτε λοιπόν τώρα από πού ξεκινάει, σας το έχω ξαναπεί αυτό. Έξοδος 3.7, δύο εδάφια θέλω να πούμε. Έξοδος 3.7. Εδώ τώρα είναι στην αρχή, όταν έρχεται ο Κύριος, μιλάει στον Μωυσή και να τον στείλει. Και τι του λέει. Και είπε ο Κύριος, ιδού είδον την ταλαιπωρία του λαού μου. Ποιανού ήταν ο λαός. Θεού. Είδα, Μωυσή, την ταλαιπωρία του λαού μου στην Αίγυπτο, άκουσα την κραυγή και σε έστειλα. Θέλω να πας. Αυτό από εκεί ξεκινάει. Και κοιτάξτε λίγο στην Έξοδο, στο 32, στο 7 θέλω να πάμε. Κοιτάξτε πώς αλλάζει αυτό. Λέει, και είπε Κύριος προς το Μωυσή, είπαγε, κατάβηθη διότι ανόμισε ο λαός σου. Αυτή είναι μια αλλαγή που έχει γίνει μέσα στο Μωυσή. Και μάλιστα λέει στο 11, λίγο πιο κάτω, ο Μωυσής τώρα, τι έκανε για το λαό που ξεκίνησε με μια καρδιά που δεν ήθελε να πάει. Φοβότανε, δεν ήθελε να πάει. Αυτός ο άνθρωπος του Θεού που έφτασε τελικά, λέει στο 11. Και ηκέτευσε ο Μωυσής Κύριο του Θεού αυτού και είπε, «Γιατί Κύριε εξάπτεται η οργή σου εναντίον του λαού σου?» Προσευχήθηκε ο Μωυσής για το λαό του. Αλλά αυτό που μου κάνει εντύπωση αυτή είναι η αλλαγή. Εκεί που ξεκίνησε να ήταν ο λαός του Θεού, ο Θεός το έβλεπε έτσι. Έβλεπε ότι ήταν λαός δικός του και μετά έβλεπε ότι ο Μωυσής στην προσευχή του, στην υπηρεσία του, καθώς ήταν μαζί με το λαό, έγινε λαός δικός του. Και είχε αποκτήσει τα σπλάχνα μέσα του που ο Θεός είχε για τον λαό Ισραήλ. Το βλέπουμε. Αυτή είναι η αλλαγή και αυτός είναι ένας καρπός που έχει έρθει μέσα από την προσευχή. Και αυτό είναι που ο Θεός θέλει να έχουμε σαν στόχο κάθε φορά καθώς μπαίνουμε στα γόνατα. Πρέπει να έχουμε έναν στόχο και να βλέπουμε έναν καρπό ο οποίος να αυξάνει. Αυτό θέλει ο Θεός. Και ένας άλλος τρόπος που μπορούμε να ξεκινήσουμε, εάν δεν ξέρεις πώς να υψώσεις τον Κύριο, πώς να το βάλεις στη θέση που πρέπει, ένας καλός τρόπος είναι η ψαλμή του Δαβίδ, καθώς διαβάζεις. Βλέπετε, καθώς διαβάζουμε τη γραφή, έρχεται ένα εδάφιο και σου μιλάει και αυτό το οποίο έρχεται μέσα σου, να το προσευχηθείς. Και αυτό το θυμάμαι και εγώ κάθε φορά που διάβαζα τη γραφή, μου έκανε εντύπωση, ειδικά στο στρατό, όταν ήμουν που δεν είχα εκκλησία, δεν μπορούσα να πάω κάπου, μου έκανε εντύπωση πολύ ότι καθώς διάβαζα το λόγο, δεν ήθελα να πάω στην προσευχή, προσέξτε, ήθελα να πάω να διαβάσω. Διάβαζα το λόγο και ο λόγος μου έβγαζε στην προσευχή. Αυτό που διάβαζα, μετά άρχισα, γέμισε η καρδιά μου, άνοιγε το πνεύμα μου και άρχισα να προσεύχομαι αυτό που διάβαζα. Γιατί ο λόγος του Θεού είναι για μας. Μπορεί να διαβάζει μια ιστορία για τον Μωυσή, για τον Δανιήλ, για τον Δαβίδ, για αυτά που έγιναν τώρα, αλλά είναι για μας τώρα. Και περιμένουμε να δούμε το πνεύμα του Ηλία ανάμεσά μας. Άρα, αν περιμένουμε να δούμε το πνεύμα του Ηλία ανάμεσά μας, τι θα κάνουμε από αυτά που έκανε ο Ηλίας? Όχι, σίγουρα δεν θέλουμε να κάνουμε αυτό που έκανε και κρυφτεί στη σπηλιά. Όχι. Θέλουμε. Το προσεύχεσαι αυτό να γίνει και θα το δούμε. Αν λοιπόν δεν ξέρεις, ένας τρόπος είναι αυτός. Μπορείς να διαβάσεις ψαλμούς, να διαβάζεις εδάφια και αυτά να δεις τα λόγια που θα πεις στον Κύριο. Και ένας άλλος τρόπος, πολύ πιο εύκολος, είναι η υμνοδία. Οι περισσότεροι ύμνοι, αν τους δείτε, κάνουν ακριβώς αυτό. Κάνουν ακριβώς αυτό. Αγιάζουν τον Κύριο. Ας σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Έχω αφήσει τον Θεό να με ορίσει, να είμαι ακριβώς αυτό που με θέλει, να σταθώ εκεί που με θέλει, να είμαι όπως θέλει Εκείνος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Τα μάτια του είναι ως φλόξ πυρός, είναι στραμμένα επάνω σου. Το πνεύμα του είναι εκεί. Θέλει να σε διαπαιδαγωγήσει, να σε μορφώσει, να σε μεγαλώσει, να πάρεις πνευματικές δυνάμεις, να κάνεις πνευματικές αποφάσεις, να σταθείς στο ύψος που εκείνος έχει βάλει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο 62. Δεν θα σιωπήσω για τη Σιών και δεν θα ησυχάσω για την Ιερουσαλήμ μέχρις ότου η δικαιοσύνη της βγει σαν λάμψη και η σωτηρία της σαν λαμπάδα που καίγεται. Και τα έθνη θα δουν τη δικαιοσύνη σου και όλοι οι βασιλιάδες τη δόξα σου. Και θα ονομαστείς με νέο όνομα που θα το ονομάσει το στόμα του Κυρίου. Και θα είσαι στεφάνι δόξας στο χέρι του Κυρίου και βασιλικό διάδημα στην παλάμη του Θεού σου. Δεν θα ονομαστείς πλέον εγκαταλειμμένη, ούτε η γη σου θα ονομαστεί πλέον ερημωμένη, αλλά θα ονομαστείς η ευδοκία μου μέσα σε αυτή και η γη σου η νυφευμένη. Επειδή ο Κύριος ευδόκησε επάνω σε σένα και η γη σου θα είναι νυφευμένη. Επειδή όπως ο νέος νυφεύεται με παρθένα, έτσι και η γη σου θα συνοικούν μαζί σου. Και όπως ο νυφίος εφραίνεται στην ύφη, έτσι και ο Θεός σου θα εφρανθεί σε σένα. Επάνω στα τείχη σου, Ιερουσαλήμ, κατέστησα φύλακες που ποτέ δεν θα σιωπούν, ούτε ημέρα ούτε νύχτα. Όσοι ανακαλείτε τον Κύριο, μη φυλάτετε σιωπή. Και μη δίνετε σε αυτόν ανάπαυση, μέχρι ότου συστήσει και μέχρι ότου κάνει την Ιερουσαλήμ ένεση επάνω στη γη. Ο Κύριος ορκίστηκε στο δεξί του χέρι και στο βραχίωνα της δύναμής του. Δεν θα δώσω πλέον το σιτάρι σου τροφή στους εχθρούς σου. Και η γη του αλλογενή δεν θα πίνουν το κρασί σου, για το οποίο μόχθησες. Αλλά αυτοί που θερίζουν θα το τρώνε και θα ενούν τον Κύριο. Και αυτοί που τριγούν θα το πίνουν στις αυλές της αγιότητάς μου. Περάστε, περάστε διαμέσου των πυλών. Ετοιμάστε τον δρόμο του λαού. Επισκευάστε, επισκευάστε τον δρόμο. Πετάξτε έξω τις πέτρες. Υψώστε σημαία προς τους λαούς. Δέστε, ο Κύριος διακήρυξε μέχρι τα άκρα της γης. Πείτε στη θυγατέρα Σιών, δες, ο σωτήρας σου έρχεται. Δέστε, ο μισθός του είναι μαζί του και το έργο του μπροστά του. Και θα τους ονομάσουν ο Άγιος Λαός, ο λυτρωμένος λαός του Κυρίου. Και εσύ θα ονομαστείς επιζητούμενη πόλη, όχι εγκαταλειμμένη. Ισαΐας, κεφάλαιο 63. Ποιος είναι αυτός που έρχεται από τον Εδόμ με ημάτια ερυθρά από τη Βοσόρα? Αυτός ο ένδοξος στη στολή του, αυτός που περπατάει στη μεγαλειότητα της δύναμής του? Εγώ που μιλάω με δικαιοσύνη, που είμαι ισχυρός στο να σώζω. Γιατί είναι κόκκινη η στολή σου και τα ημάτια σου όμοια με άνθρωπο που πατάει σε λινό? Μόνος πάτησα το λινό και κανένας από τους λαούς δεν ήταν μαζί μου και τους καταπάτησα μέσα στο θυμό μου και τους ποδοπάτησα μέσα στην οργή μου και το αίμα τους ραντίστηκε πάνω στα αιμάτια μου και μόλυνα ολόκληρη τη στολή μου. Επειδή η ημέρα της εκδίκησης ήταν μέσα στην καρδιά μου και έφτασε η χρονιά το λυτρωμένο μου και κοίταξα ολόγυρα και δεν υπήρχε κάποιος να βοηθάει. Και θαύμασα ότι δεν υπήρχε κάποιος να υποστηρίζει. Γι' αυτό ο βραχίωνάς μου ενέργησε σε μένα σωτηρία. Και ο θυμός μου αυτός με υποστήριξε. Και καταπάτησα τους λαούς μέσα στην οργή μου και τους μέθησα από το θυμό μου και κατέβασα το αίμα τους στη γη. Θα αναφέρω τους ικτυρμούς του Κυρίου, τις ενέσεις του Κυρίου σύμφωνα με όλα όσα έκανε ο Κύριος σε μας και τη μεγάλη αγαθότητα προς τον οίκο Ισραήλ που έδειξε σε αυτούς, σύμφωνα με τους ικτυρμούς του και σύμφωνα με το πλήθος του ελέους του. Επειδή είπε, βέβαια αυτοί είναι λαός μου, παιδιά που δεν θα ψευστούν, και υπήρξε ο σωτήρας τους. Σ' όλες τις θλίψεις τους θλιβόταν και ο άγγελος της παρουσίας του τους έσωσε. Στη στην αγάπη του και στην ευσπλαχνία του, αυτός τους λύτρωσε και τους σήκωσε και τους βάσταξε όλες τις ημέρες του αιώνα. Αυτοί όμως απήθησαν και λύπησαν το Άγιο Πνεύμα του. Γι' αυτό στράφηκε ώστε να γίνει εχθρός τους. Τους πολέμησε ο ίδιος. Τότε θυμήθηκε τις αρχαίες ημέρες, το Μωυσή, το λαό του, λέγοντας «Πού είναι αυτός που τους ανέβασε από τη θάλασσα, μαζί με τον ποιμένα του ποιμνίου του? Πού είναι αυτός που έβαλε το Πνεύμα του το Άγιο ανάμεσά τους? Αυτός που τους οδήγησε με το δεξί χέρι του Μωυσή, με τον ένδοξο βραχίωνά του. Αυτός που μπροστά τους έσχισε στα δύο τα νερά για να κάνει για τον εαυτό του αιώνιο όνομα. Αυτός που τους οδήγησε μέσα από την Άβυσσο, σαν άλογο μέσα από την έρημο, χωρίς να προσκόψουν. Το Πνεύμα του Κυρίου τους ανέπαυσε, σαν κτίνος που κατεβαίνει στην κοιλάδα. Έτσι οδήγησε στο λαό σου, για να κάνεις για τον εαυτό σου ένδοξο όνομα. Επίβλεψε από τον ουρανό και δες από την κατοικία της αγιότητάς σου και της δόξα σου. Πού είναι ο ζήλος σου και η δύναμή σου, το πλήθος του ελαίου σου και τον νυχτηρμό σου? Αποκλείστηκαν σε μένα. Εσύ βέβαια είσαι ο πατέρας μας, αν και ο Αβραάμ δεν μας ξέρει και ο Ισραήλ δεν μας γνωρίζει. Εσύ, Κύριε, είσαι ο πατέρας μας. Λυτρωτής μας είναι το όνομά σου από τον αιώνα. Γιατί, Κύριε, μας άφησες να αποπλανιόμαστε από τους δρόμους σου και να σκληρύνουμε την καρδιά μας, ώστε να μην σε φοβόμαστε? Επίστρεψε χάρη τον δούλο σου, χάρη των φυλών της κληρονομίας σου. Κατακυρίευσαν τον Άγιο λαό σου, σαν ελάχιστο πράγμα. Αυτοί που ήσαν εναντίον μας, καταπάτησαν το αγιαστήριό σου. Γίναμε σαν και εκείνους, επάνω στους οποίους ποτέ δεν δέσποσες, ούτε επικλήθηκε το όνομά σου επάνω τους. Ισαΐας, κεφάλαιο 64. Ήθε να έσχιζες τους ουρανούς, να κατέβαινες, να διαλύονταν τα βουνά στην παρουσία σου, σαν φωτιά που καίει θάμνους, σαν φωτιά που κάνει το νερό να κοχλάζει, για να γίνει το όνομά σου γνωστό στους εναντίου σου, να πιάσει τρόμος τα έθνη στην παρουσία σου. Όταν έκανες πράγματα τρόμερα που δεν προσμέναμε, κατέβηκες και τα βουνά διαλύθηκαν στην παρουσία σου. Επειδή οι άνθρωποι δεν έμαθαν εξ αρχής, τα αυτιά τους δεν άκουσαν, τα μάτια τους δεν είδαν Θεό άλλον εκτός από σένα, που να έκανε τέτοια πράγματα σε αυτούς που τον επικαλούνται. Έρχεσαι σε συνάντηση εκείνου που εφραίνεται και εργάζεται δικαιοσύνη, εκείνων που σε θυμούνται στους δρόμους σου. Δες, οργίστηκες επειδή εμείς αμαρτήσαμε. Αν μέναμε μέσα σε αυτούς, θα σωζόμασταν? Όλοι πραγματικά γίναμε σαν ένα ακάθαρτο.

0: Μην οργίζεσαι υπερβολικά, κύριε, ούτε να θυμάσαι πάντοτε την ανομία. Και τώρα επίβλεψε, παρακαλούμε. Όλοι είμαστε λαός σου. Οι άγιες πόλεις σου έγιναν έρημοι. Η Σιών έγινε έρημη. Η Ιερουσαλήμ ερημωμένη. Ο Άγιος μας και ο ωραίος μας οίκος, μέσα στον οποίο σε δοξολογούσαν οι πατέρες μας, κατακάηκε με φωτιά. Και όλα τα αγαπητά σε μας αφανίστηκαν. Θα συγκρατήσεις, Κύριε, τον εαυτό σου σε αυτά? Θα σιωπήσεις και θα μας θλίψεις μέχρι μεγάλου βαθμού?
1: Πρώτη Σαμουήλ, 20ο κεφάλαιο. Και ο Δαβίδ έφυγε από την Ναβιώθ, που είναι στη Ραμά, και ήρθε και είπε μπροστά στον Ιωνάθαν, «Τι έκανα, ποιο είναι το αδίκημά μου και ποιο το αμάρτημά μου μπροστά στον πατέρα σου, για το οποίο ζητάει τη ψυχή μου?» Και εκείνος του είπε, «Μη γέννητο, εσύ δεν θα πεθάνεις. Δες, ο πατέρας μου δεν θα κάνει τίποτε, ούτε μεγάλο ούτε μικρό, που να μην το φανερώσει σε μένα. Και γιατί ο πατέρας μου θα έκρυβε αυτό το πράγμα από μένα? Δεν είναι έτσι?» Και ο Δαβίδ ορκίστηκε ακόμα και είπε, «Ο πατέρας σου βέβαια ξέρει ότι εγώ βρήκα χάρη μπροστά σου. Γι' αυτό λέει, ας μην το ξέρει αυτό ο Ιωνάθαν, μήπως λυπηθεί. Αλλά ζει ο Κύριος και ζει η ψυχή σου, δεν είναι παρά ένα βήμα ανάμεσα σε μένα και το θάνατο». Τότε ο Ιωνάθαν είπε στο Δαβίδ, «Ό,τι επιθυμεί η ψυχή σου θα το κάνω σε σένα». Και ο Δαβίδ είπε στον Ιωνάθαν, «Δες, αύριο είναι νεομηνία, κατά την οποία συνηθίζω να κάθομαι να συντρώγω με το βασιλιά. Άφησε με λοιπόν να πάω για να κρυφτώ στο χωράφι μέχρι την εσπέρα της τρίτης ημέρας. Αν ο πατέρας σου, κοιτάζοντας ολόγυρα, με ζητήσει, τότε πες, ο Δαβίδ ζήτησε από μένα ένθερμα να τρέξει στη Βιθλεέμ, την πόλη του, επειδή γίνεται εκεί ετήσια θυσία από όλη τη συγγένειά του. Αν πει έτσι, καλά, θα είναι ειρήνη στο δούλο σου. Αν όμως οργιστεί πολύ, να ξέρεις ότι το κακό είναι αποφασισμένο από αυτόν. Θα κάνεις λοιπόν έλεος στο δούλο σου, επειδή έβαλε το δούλο σου σε συνθήκη Κυρίου μαζί σου. Αν όμως υπάρχει σε μένα αδικία, θανάτωσέ με εσύ. Και γιατί να με φέρεις μέχρι τον πατέρα σου?» Και ο Ιωνάθαν είπε, «Μη γέννητο ποτέ κάτι τέτοιο σε σένα. Επειδή αν πραγματικά γνωρίσω ότι είναι αποφασισμένο από τον πατέρα μου το κακό να έρθει επάνω σου, σίγουρα θα σου το αναγγείλω». Και ο Δαβίδ είπε στον Ιωνάθαν, «Ποιος θα μου το αναγγείλει, αν ο πατέρας σου απαντήσει σε σένα με σκληρό τρόπο?» Και ο Ιωνάθαν είπε στο Δαβίδ, «Έλα και ας βγούμε στο χωράφι». Και βγήκαν και οι δύο στο χωράφι. Και ο Ιωνάθαν είπε στο Δαβίδ, «Κύριε Θεέ του Ισραήλ, όταν κάποτε την αυριανή ή τη μεθαυριανή ημέρα εξιχνιάσω τον πατέρα μου, και να είναι κάτι καλό για τον Δαβίδ, αν δεν σου στείλω τότε να το αναγγείλω σε σένα, έτσι να κάνει ο Κύριος τον Ιωνάθαν και έτσι να προσθέσει. Αν όμως ο πατέρας μου αποφάσισε το κακό εναντίον σου, θα σου το αναγγείλω και θα σε εξαποστείλω και θα πας με ειρήνη. Και ο Κύριος ας είναι μαζί σου, καθώς στάθηκε με τον πατέρα μου. Και όχι μονάχα όσο ζω θα δείξεις σε μένα το έλεος του Κυρίου για να μην πεθάνω, αλλά και δεν θα αποκόψεις το έλεος σου από την οικογένειά μου παντοτινά. Όχι, ούτε όταν ο Κύριος αφανίσει τους εχθρούς του Δαβίδ, κάθε ένα από το πρόσωπο της γης». Και ο Ιωνάθαν έκανε συνθήκη με την οικογένεια του Δαβίδ, λέγοντας τελικά, «Και ο Κύριος να ζητήσει λόγο από τους εχθρούς του Δαβίδ». Και ο Ιωνάθαν έκανε και το Δαβίδ να ορκιστεί στην αγάπη του σε αυτόν, επειδή τον αγαπούσε όπως αγαπούσε τη δική του ψυχή. Και ο Ιωνάθαν του είπε, «Αύριο είναι νεομηνία και θα αναζητηθείς, επειδή η καθέδρα σου θα είναι αδιανή. Και αφού μείνεις τρεις μέρες, θα κατέβεις με βιασύνη και θα έρθεις στον τόπο όπου κρύφτηκες την ημέρα της πράξης και θα καθίσεις κοντά στην πέτρα Εζίλ. Και εγώ θα το ξεύσω τρία βέλη στα πλάγια της πέτρας, σαν να το ξεύω σε σημάδι. Και δες, θα αποστείλω τον υπηρέτη λέγοντας, πήγαινε, βρες τα βέλη.

0: Αν πω στον υπηρέτη ρητά, δες, τα βέλη είναι προς τα δω από σένα, πάρτα, τότε έλα, επειδή είναι ειρήνη σε σένα και καμιά βλάβη, ζει ο Κύριος. Αν όμως πω στο νέο, δες, τα βέλη είναι πιο πέρα από σένα, πήγαινε στο δρόμο σου, επειδή σε εξαπέστειλε ο Κύριος. Για το λόγο όμως που μιλήσαμε εγώ και εσύ, δες, ο Κύριος σας είναι μάρτυρας ανάμεσα σε μένα και σε σένα παντοτινά. Ο Δαβίδ κρύφτηκε λοιπόν στο χωράφι και όταν ήρθε η νεομηνία, ο βασιλιάς κάθισε στο τραπέζι για να φάει. Και ο βασιλιάς κάθισε πάνω στην καθέδρα του, όπως άλλοτε, επάνω σε καθέδρα κοντά στον τοίχο. Και ο Ιωνάθαν σηκώθηκε και ο Αβενίρ κάθισε κοντά στον Σαούλ. Ο τόπος όμως του Δαβίδ ήταν αδιανός. Ο Σαούλ όμως δεν μίλησε καθόλου εκείνη την ημέρα, επειδή είπε στον εαυτό του κάτι θα του συνέβηκε ώστε να μην είναι καθαρός. Σίγουρα δεν είναι καθαρός. Και το πρωί, τη δεύτερη του μήνα, ο τόπος του Δαβίδ ήταν αδιανός. Και ο Σαούλ είπε στον Ιωνάθαν, τον γιο του, «Γιατί δεν ήρθε ο γιος του Ιεσέ στο τραπέζι ούτε χθες ούτε σήμερα?» Και ο Ιωνάθαν απάντησε στο Σαούλ, «Ο Δαβίδ μου ζήτησε ένθερμα να πάει μέχρι τη Βηθλεέμ και είπε, «Ας πάω, παρακαλώ, επειδή η συγγένειά μας κάνει θυσία στην πόλη. Και ο αδελφός μου, αυτός μου παρήγγειλε να παρευρεθώ. Τώρα λοιπόν, αν βρήκα χάρη στα μάτια σου, άφησε με, παρακαλώ, να πάω και να δω τα αδέλφια μου. Γι' αυτό δεν ήρθε στο τραπέζι του βασιλιά». Τότε άναψε η οργή του Σαούλ ενάντια στον Ιωνάθαν και του είπε, «Γέδι εφθαρμένης και αποστάτιδας γυναίκας, δεν ξέρω ότι εσύ διάλεξες το γιο του Ιεσέ προς ντροπή σου και προς ντροπή της γύμνωσης της μητέρας σου. Επειδή ενώσω ο γιος του Ιεσέ ζει πάνω στη γη, εσύ δεν θα στερεωθείς, ούτε η βασιλεία σου. Τώρα λοιπόν, στείλε και φέρτον σε μένα, επειδή εξάπαντος θα πεθάνει». Και ο Ιωνάθαν απάντησε στον πατέρα του, «Γιατί να θανατωθεί, τι έκανε?» Και ο Σαούλ έριξε εναντίον του ένα μικρό δόρυ για να το χτυπήσει. Τότε ο Ιωνάθαν γνώρισε ότι ήταν αποφασισμένο από τον πατέρα του να θανατώσει τον Δαβίδ. Και ο Ιωνάθαν σηκώθηκε από το τραπέζι με έξαψη θυμού και δεν έφαγε τροφή τη δεύτερη μέρα του μήνα, για το λόγο ότι ήταν λυπημένος για τον Δαβίδ, επειδή τον είχε καταντροπιάσει ο πατέρας του. Και το πρωί ο Ιωνάθαν βγήκε στο χωράφι, τον χρόνο που είχε προσδιοριστεί με τον Δαβίδ, έχοντας μαζί του ένα μικρό παιδάκι. Και είπε στο παιδάκι του, «Τρέξε, βρες τώρα τα βέλη που εγώ το ξεύω». Και καθώς έτρεχε το παιδάκι, τόξευσε το βέλος πέρα από αυτό. Και όταν το παιδάκι ήρθε στο μέρος του βέλους, που ο Ιωνάθαν είχε τοξεύσει, φώναξε ο Ιωνάθαν πίσω από το παιδάκι και είπε, «Δεν είναι το βέλος πέρα από σένα». Και ο Ιωνάθαν φώναξε πίσω από το παιδάκι, «Διάσου, σπεύσε, μη σταθείς». Και το παιδάκι μάζεψε τα βέλη του Ιωνάθαν και ήρθε στον κύριό του. Το παιδάκι όμως δεν ήξερε τίποτε. Μόνος ο Ιωνάθαν και ο Δαβίδ ήξεραν την υπόθεση. Και ο Ιωνάθαν έδωσε τα όπλα στο παιδάκι που ήταν μαζί του και του είπε, «Πήγαινε, φέρτα στην πόλη». Και καθώς το παιδάκι αναχώρησε, σηκώθηκε ο Δαβίδ από το μεσημβρινό μέρος και έπεσε μπροστά του στη γη και προσκύνησε τρεις φορές. Και φιλήθηκαν μεταξύ τους και έκλαψαν και οι δύο. Ο Δαβίδ μάλιστα έκανε μεγάλο κλαθμό. Και ο Ιωνάθαν είπε στο Δαβίδ, «Πήγαινε με ειρήνη, καθώς εμείς οι δύο ορκιστήκαμε στο όνομα του Κυρίου, λέγοντας, «Ο Κύριος ας είναι ανάμεσα σε μένα και σε σένα, και ανάμεσα στο σπέρμα μου και στο σπέρμα σου παντοτινά». Και σηκώθηκε και αναχώρησε, ενώ ο Ιωνάθαν μπήκε στην πόλη. Πρώτη Σαμουήλ, 21ο κεφάλαιο. Και ο Δαβίδ ήρθε στην Όδ, στον ιερέα Αχιμέλεχ. Και ο Αχιμέλεχ εξεπλάγει στη συνάντηση του Δαβίδ και του είπε, «Γιατί είσαι μόνος και δεν είναι κανένας μαζί σου?» Και ο Δαβίδ είπε στον Αχιμέλεχ, τον ιερέα, «Ο βασιλιάς πρόσταξε σε μένα κάποια υπόθεση και μου είπε, ας μη ξέρει κανένας τίποτε για την υπόθεση για την οποία σε στέλνω εγώ, ούτε τι σε πρόσταξα. Και διόρισα στους δούλους τον τάδε και τον τάδε τόπο. Τώρα λοιπόν, τι σου είναι πρόχειρο? Δώσε 5 ψωμιά στο χέρι μου ή ό,τι βρίσκεται». Και ο ιερέας απάντησε στο Δαβίδ και είπε, «Δεν έχω πρόχειρο κανένα κοινό ψωμί, αλλά είναι άρτια αγιασμένοι. Φυλάχθηκαν οι νέοι καθαροί τουλάχιστον από γυναίκες?» Και ο Δαβίδ απάντησε στον ιερέα και του είπε, «Μάλιστα, οι γυναίκες είναι μακριά από μας αυτές τις 3 ημέρες, από τότε που βγήκαμε, και τα σκεύη των νέων είναι καθαρά. Και αυτός ο άρτος είναι κοινός κατά κάποιο τρόπο, επειδή μάλιστα σήμερα είναι στα σκεύη άλλος αγιασμένος». Ο ιερέας λοιπόν του έδωσε τους άγιους άρτους, επειδή εκεί δεν υπήρχε άρτος παρά η άρτη της πρόθεσης που είχαν σηκωθεί μπροστά από τον Κύριο για να βάλουν άρτους ζεστούς την ημέρα που εκείνοι σηκώθηκαν. Υπήρχε όμως εκεί κάποιος άνθρωπος από τους δούλους του Σαούλ εκείνη την ημέρα που ήταν κρατούμενος μπροστά στον Κύριο. Και το όνομά του ήταν Δοΐκ, ο Ιδουμαίος, επιστάτης των ποιμένων του Σαούλ. Και ο Δαβίδ είπε στον Αχιμέλεχ, «Και δεν έχεις εδώ κανένα πρόχειρο δόρυ ή ρομφαία, επειδή ούτε τη ρομφαία μου ούτε τα όπλα μου πήρα στο χέρι μου, επειδή η υπόθεση του βασιλιά ήταν κατεπίγουσα». Και ο ιερέας είπε, «Η ρομφαία του Γολιάθ, του Φιλιστέου, που χτύπησε στην κοιλάδα Ηλά, δες, είναι περιτυλιγμένη σε ύφασμα πίσω από το εφόδ. Αν θέλεις να την πάρεις, πάρ' την, επειδή εδώ δεν υπάρχει άλλη, εκτός από εκείνη». Και ο Δαβίδ είπε, «Δεν υπάρχει καμιά σαν κι αυτή. Δώσε μου αυτή». Και ο Δαβίδ σηκώθηκε και έφυγε εκείνη την ημέρα μπροστά από τον Σαούλ και πήγε στον Αγχούς, τον βασιλιά της Γάθ. Και οι δούλοι του Αγχούς είπαν σε αυτόν, «Δεν είναι αυτός ο Δαβίδ, ο βασιλιάς του τόπου? Δεν είναι αυτός στον οποίο έψαλαν αμοιβαία σε χορούς γυναίκες που έλεγαν, ο Σαούλ κτύπησε τις χιλιάδες του και ο Δαβίδ τις μυριάδες του?» Και ο Δαβίδ έβαλε αυτά τα λόγια στην καρδιά του και φοβήθηκε υπερβολικά από τον Αγχούς, τον βασιλιά της Γάθ. Και άλλαξε τον τρόπο μπροστά τους και προσποιήθηκε τον τρελό ανάμεσα στα χέρια τους και έξινε πάνω στις πόρτες της πύλης και άφηνε το σάλιο του να πέφτει κάτω στα γένια του. Τότε ο Αγχούς είπε στους δούλους του, «Να, εσείς βλέπετε τον άνθρωπο ότι είναι τρελός. Γιατί τον φέρατε σε μένα? Μήπως εγώ στερούμε από τρελούς ώστε να το φέρετε για να κάνει τον τρελό μπροστά μου? Αυτός θα έμπαινε μέσα στο σπίτι μου».
1: Προς Κολοσσαείς επιστολή κεφάλαιο 3. Αφού λοιπόν αναστηθήκατε μαζί με τον Χριστό, να επιδιώκετε τα αγαθά που βρίσκονται στον ουρανό, εκεί που κάθεται ο Χριστός στα δεξιά του Θεού. Οι σκέψεις σας να είναι στραμμένες προς αυτά και όχι προς τα γήινα πράγματα. Γιατί πεθάνατε μαζί με τον Χριστό και η ζωή σας είναι κρυμμένη μαζί με τον Χριστό στο Θεό. Όταν ο Χριστός, που είναι η αληθινή ζωή σας, φανερωθεί, τότε κι εσείς, στην παρουσία Του, θα φανερωθείτε μαζί Του δοξασμένοι. Απονεκρώστε λοιπόν ό,τι σας συνδέει με το αμαρτωλό παρελθόν. Την πορνεία, την ηθική ακαθαρσία, την σαρκική αμαρτία, την κακή επιθυμία και την πλεονεξία, που είναι η ειδωλολατρία. Για όλα αυτά θα πέσει η οργή του Θεού πάνω σε εκείνους που δεν θέλουν να πιστέψουν. Σε αυτούς ανήκατε άλλοτε κι εσείς, όταν αυτά τα πάθη δυνάστευαν τη ζωή σας. Τώρα όμως, πετάξτε τα όλα αυτά από πάνω σας. Την οργή, το θυμό, την πονηρία, την κακολογία και την εσχρολογία. Μη λέτε ψέματα ο ένας τον άλλο, αφού βγάλετε από πάνω σας τον παλιό αμαρτωλό εαυτό σας με τις συνήθειές του και εντυθήκατε τον καινούριο άνθρωπο, που ανανεώνεται συνεχώς σύμφωνα με την εικόνα του Δημιουργού του, ώστε με τη νέα ζωή του να φτάσει στην τέλεια γνώση του Θεού. Σε αυτή τη νέα κατάσταση δεν υπάρχουν πια εθνικοί και Ιουδαίοι, περιτμημένοι και απερίτμητοι, βάρβαροι, σκύθες, δούλοι, ελεύθεροι. Του Χριστού είναι όλα και ο Χριστός είναι σε όλα. Ως εκλεκτοί λοιπόν του Θεού, αγιασμένοι και αγαπημένοι του, αποκτήστε φιλοσπλαχνία, καλοσύνη, ταπεινοφροσύνη, πραότητα, μακροθυμία. Να ανέχεστε με υπομονή ο ένας τον άλλο και να συγχωρείτε ο ένας τον άλλο κάθε φορά που δημιουργούνται παράπονα ανάμεσά σας. Όπως ο Κύριος σας συγχώρεσε τα παραπτώματα, έτσι να κάνετε κι εσείς μεταξύ σας. Πάνω απ' όλα να έχετε αγάπη, αυτό τον τέλειο δεσμό που σας κρατάει ενωμένους. Η ειρήνη του Χριστού, στην οποία έχετε κληθεί όλοι σαν ένα σώμα, ας κατευθύνει τις καρδιές σας. Για όλα να ευγνωμονείτε το Θεό. Ο Λόγος του Χριστού, με όλο τον πλούτο του, ας μένει μόνιμα ανάμεσά σας. Και έτσι να διδάσκετε και να συμβουλεύετε ο ένας τον άλλο με κάθε σοφία. Να ψάλετε με ευγνωμοσύνη στο Θεό από την καρδιά σας ψαλμούς, ύμνους και άσματα που εμπνέει το Άγιο Πνεύμα. Κάθε τι που λέτε ή κάνετε, ας γίνεται στο όνομα του Κυρίου Ιησού και έτσι να ευχαριστείτε δι' αυτού το Θεό Πατέρα. Οι γυναίκες να υποτάσσεστε στους άντρες σας όπως ταιριάζει σε εκείνες που πιστεύουν στον Κύριο. Οι άντρες να αγαπάτε τις γυναίκες σας και να μην τους φέρεστε σκληρά. Τα παιδιά να υπακούτε τους γονείς σας στο κάθε τι, γιατί αυτό ευχαριστεί τον Κύριο. Οι πατέρες να μην εξοργίζετε τα παιδιά σας για να μην αποθαρρύνονται. Οι δούλοι να υπακούτε τους επίγειους κυρίους σας σε όλα, όχι υποκριτικά, μόνο δηλαδή όταν σας βλέπουν για να τους είστε αρεστοί, αλλά με ειλικρινή καρδιά και από σεβασμό προς τον ουράνιο Κύριο. Όποια εργασία κάνετε, να την κάνετε με την καρδιά σας, σαν να δουλεύετε για τον Κύριο και όχι για ανθρώπους, αφού ξέρετε καλά ότι θα πάρετε από τον Κύριο ως ανταμοιβή σας την κληρονομία της Βασιλείας Του. Γιατί στην πραγματικότητα, ο Κύριος τον οποίο υπηρετείτε είναι ο Χριστός. Όποιος όμως διαπράττει το κακό, θα λάβει την αντίστοιχη τιμωρία, γιατί ο Θεός δεν κάνει διακρίσεις ανάμεσα σε πρόσωπα. Προς Κολοσσαίς επιστολή κεφάλαιο 4, τελευταίο. Οι Κύριοι να δίνετε στους δούλους σας ό,τι είναι δίκαιο και αντάξιο της εργασίας τους. Μην ξεχνάτε ότι και εσείς έχετε Κύριο στον ουρανό. Επιμένετε στην προσευχή. Μην πάβετε να ευγνωμονείτε το Θεό. Προσεύχεστε κοντά στα άλλα και για μας, να δώσει ο Θεός νέες ευκαιρίες για το κήρυγμα, ώστε να διακηρύξουμε το μυστήριο της σωτηρίας που προσφέρει ο Χριστός, για το οποίο και είμαι τώρα φυλακισμένος. Προσεύχεστε για να φανερώσω στους ανθρώπους αυτό το μυστήριο, σύμφωνα με την εντολή που μου δόθηκε. Σε εκείνους που δεν είναι μέλη της Εκκλησίας, να φέρεστε με σύνεση και να επωφελήσετε από κάθε ευκαιρία. Τα λόγια σας να είναι πάντα γεμάτα χάρη και όχι ανούσια. Να ξέρετε πώς πρέπει να αποκρίνεστε στον καθένα. Τα νέα μου θα σας τα πει ο Τυχικός, ο αγαπητός αδερφός και πιστός συνεργάτης, δούλος του Κυρίου όπως και εγώ. Γι' αυτό ακριβώς σας τον έστειλα, για να μάθετε τα νέα μας και να ενισχυθούν οι καρδιές σας, μαζί με τον Ονίσιμο, τον πιστό και αγαπητό αδερφό, το συμπατριώτη σας. Αυτοί θα σας δώσουν πληροφορίες για όσα συμβαίνουν εδώ. Σας στέλνουν χαιρετισμούς ο Αρίσταρχος, που είναι φυλακισμένος μαζί μου, και ο Μάρκος, ο ξάδερφος του Βαρνάβα, για τον οποίο πήρατε οδηγίες όταν έρθει να τον καλοδεχτείτε, και ο Ιησούς, που λέγεται και Ιούστος. Αυτοί είναι οι μόνοι από τους εξουδαίων χριστιανούς που συνεργάστηκαν μαζί μου στη διάδοση της Βασιλείας του Θεού και στάθηκαν η παρηγοριά μου. Σας χαιρετά ο συμπατριώτης σας ο Επαφράς, δούλος του Ιησού Χριστού που αδιάκοπα μοχθεί για σας με τις προσευχές του, ώστε να είστε τέλειοι και να εκπληρώνετε σε όλα το θέλημα του Θεού. Σας βεβαιώνω ότι αυτός πραγματικά κοπιάζει πολύ για σας, καθώς και για τους χριστιανούς της Λαοδίκειας και της Ιεράπολης. Σας χαιρετούν ο αγαπητός μου ο γιατρός Λουκάς και ο Δημάς. Δώστε τους χαιρετισμούς μου στους χριστιανούς της Λαοδίκειας, καθώς και στην Νύμφα και στην εκκλησία που συναρθρίζεται στο σπίτι της. Όταν διαβάσετε αυτή την επιστολή, στείλτε την να διαβαστεί και στην εκκλησία των Λαοδικαίων και εσείς φροντίστε να πάρετε την επιστολή που έστειλα στην Λαοδίκεια για να τη διαβάσετε. Πείτε στον άρχιπο, πρόσεχε να εκπληρώσεις στο ακέραιο το διακόνημα που σου ανέθεσε ο Κύριος. Σας στέλνω κι εγώ ο Παύλος χαιρετισμό γραμμένο με το ίδιο μου το χέρι. Μην ξεχνάτε στις προσευχές σας τα δεσμά μου. Η χάρη του Θεού ας είναι μαζί σας.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε, ευχαριστούμε για την παρουσία σου την Άγια, Κύριε, που εσύ η αλήθεια κατοικείς μέσα στη δοξολογία του λαού σου, Κύριε. Και σε ευχαριστούμε, Κύριε, διότι ήρθαμε σήμερα, Κύριε, με σκοπό να σε υψώσουμε, να σε δοξάσουμε, αλλά και επειδή θέλουμε να ακούσουμε τι το Πνεύμα σου να μας πει σήμερα, Κύριε. Και ζητάμε, Κύριε, εσύ να χρήσεις τους λόγους, Κύριε, όλους αυτούς, Κύριε, εσύ να τους κάνεις τροφή για μας, Κύριε, να τους πράξουμε, να πάρουμε αποφάσεις, Κύριε, να μεταμορφωθούμε, Κύριε, και να προχωρήσουμε μαζί με Σένα, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Χρήσε, Κύριε, εμένα, τα αδέρφια μου, Κύριε, εν το όνομα σου, Κύριε. Αμήν, Κύριε μας. Ευχαριστούμε. Αμήν. Αυτό που θέλω, που έχω στην καρδιά μου σήμερα να σας μιλήσω, είναι αφορά ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα για μας τους πιστούς ανθρώπους, ένα θέμα το οποίο μας χτυπάει την πόρτα μια εδώ, μια εκεί, και στη τελική ανάλυση πολύ δύσκολα προσπερνάει κάποιον, και είναι το θέμα της πικρίας και της συγχωρητικότητας. Βέβαια είναι ένα θέμα το οποίο μπορούμε να δούμε πολλούς χαρακτήρες της Γραφής οι οποίοι πέρασαν μέσα από αυτό, και άλλοι το αντιμετώπισαν με το ένα με τον άλλο τρόπο, αλλά δεν υπάρχει πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα που θα μπορούσε να είχε όλη την πικρία και όλα αυτά τα οποία συνέβησαν από τον Ιωσήφ για μένα προσωπικά. Και πάνω σε αυτό το πρόσωπο του Ιωσήφ, σε αυτά τα τελευταία κεφάλαια της Γένεσης, θέλω λίγο να μιλήσουμε σήμερα. Θα πάμε στη Γένεση, το 37 κεφάλαιο, από το δεύτερο εδάφιο. Γένεση 37, δύο εδάφιο. Αυτή είναι η γενεολογία του Ιακώβ. Ο Ιωσήφ, νέος ον ετών 17, επίμενε τα πρόβατα με τον αδελφόν αυτού, τον ιόν της Βαλάς και τον ιόν της Μελφάς, των γυναικών του πατρός αυτού. Και ανέφερε ο Ιωσήφ προς τον πατέρα αυτόν την κακή αυτόν φήμη. Ο δε Ισραήλ ηγάπα τον Ιωσήφ υπερπάντα τους ιούς αυτού, διότι ήταν ιός του γύρατος αυτού και έκαμενε σε αυτόν χιτώνα ποικιλόχρωμον. Ξέρουμε ότι, ναι, ήταν ο γιος ο μικρός, όχι ο μικρός, δηλαδή αριθεί αργότερα και ο Βενιαμίν, αλλά ήταν ο μικρός γιος, ήταν ο γιος της αγαπημένης του γυναίκας, της Ραχήλ, και φυσικά ήταν να τον βλέπει λίγο διαφορετικά. Και ήταν και το μικρό της οικογένειας, τέλος πάντων, αυτό το οποίο θα λέγει κανείς το απροστάτευτο, ας πούμε, σχετικά με τους μεγάλους που είχαν μεγαλώσει όλοι αυτοί. Και τον έβλεπε έτσι ιδιαίτερα ο Ιακώβ, αλλά και ο ίδιος ο Ιωσήφ παρατηρούσε τα αδέρφια του ότι δεν είχαν καλή φήμη. Τι κάνανε τώρα, δεν λέει ο λόγος, αλλά ότι είχαν κακή φήμη μπορεί να σημαίνει ότι οτιδήποτε μπορεί να βάλει κανένα στο μυαλό του. Τέλος πάντων, δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία να σκεφτούμε τι κάνανε οι υπόλοιποι. Όμως η αλήθεια είναι πως ο Θεός πήρε τη ζωή αυτού του ανθρώπου και άλλαξε την ιστορία όχι μόνο αυτού, αλλά ολόκληρου του κόσμου με την απόφαση και τη στάση ενός ανθρώπου και μόνο. Αυτός ο άνθρωπος πέρασε πάρα πολύ κακό μεταχείριση ζωή του, όπως θα δούμε. Όμως αρνήθηκε να γεμίσει πικρία, αντιμετώπισε τα πάντα με τον Κύριο και προτιμούσε σε κάθε περίπτωση να βαδίζει μέσα στην ευλογία του Θεού. Αυτό σημαίνει, αυτό μου λέει ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία η επιλογή που κάνει ο καθένας. Η επιλογή, το πώς θα προχωρήσει η ζωή του. Ο Θεός έχει ένα κάλεσμα για τη ζωή του κάθε πιστού. Η δουλειά μας είναι να βαδίσουμε μέσα στην ευλογία του Θεού. Να αποσπάσουμε τους εαυτούς μας από κάθε είδους πικρία και από όλα αυτά τα οποία επακολουθούνται. Γιατί η πικρία, όπως θα δούμε, φέρνουν δεσμά στη ζωή μας. Φέρνουν δεσμά και πολύ μεγάλο φορτίο και πολύ μεγάλη θλίψη. Και το αποτέλεσμα είναι ότι αν αντισταθούμε σε αυτή την κατάσταση της πικρίας, αντιμετωπίσουμε με σωστό τρόπο, θα γεμίσουμε με διπλή ευλογία στο τέλος. Τώρα, Για να δούμε λίγο ποια είναι η ρίζα της πικρίας. Η ρίζα της πικρίας μπορεί να είναι εντελώς δικαιολογημένη για κάποιους. Μπορεί να είναι πράγματα τα οποία πραγματικά έχουμε πολλούς λόγους να επικραθούμε. Πολλούς λόγους να στενοχωρηθούμε με ανθρώπους, με καταστάσεις. Όμως μπορεί να είναι και δικά μας πράγματα που έχουμε κάνει. Και θα δούμε ορισμένα πράγματα τα οποία μπορεί να, ορισμένους λόγους μάλλον που μπορεί κάποιος να επικραθεί. Το πρώτο είναι λάθη που μπορεί να κάνουμε εμείς, προσωπικά λάθη. Και εδώ πρέπει απλά να παραδεχτούμε όλοι μαζί ότι έχουμε και εμείς μια συμμετοχή στη δημιουργία των προβλημάτων τα οποία αντιμετωπίζουμε. Ορισμένα δημιουργούνται περιστασιακά. Ορισμένα προβλήματα έρχονται και από θεία πρόνοια για να μας διδάξει κάτι ο Κύριος και πρέπει εμείς να τα αντιμετωπίσουμε σωστά. Ορισμένα όμως έρχονται και από δαιμόνια. Και ορισμένα βέβαια έρχονται και από τη δική μας ανοησία και μόνο. Δηλαδή κάνουμε κάτι το οποίο δεν το σκεφτόμαστε και μετά καταλήγει στο να είμαστε στενοχωρημένοι με τον εαυτό μας και να έρχεται πάνω μας αυτοκατάκριση και να μην συγχωρούμε τον εαυτό μας. Γιατί το έκανα αυτό το πράγμα εγώ, γιατί επέτρεψα τον εαυτό μου να συμβεί αυτό. Ναι, μπορεί να φταίς. Δεν είναι το τέλος του κόσμου. Δεν είναι το τέλος του κόσμου. Δεν υπάρχει κατάκριση, λέει ο λόγος, για όσους περπατούν ίδια του πνεύματος. Δεν υπάρχει κατάκριση. Ο Κύριος είναι μαζί σου, θα σε βοηθήσει σε οτιδήποτε. Αρχίζεις να νικάς την πικρία όταν αναγνωρίσεις το μέρος της δικής σου ευθύνης. Δική σου συμβολή σε κάθε διαμάχη ή έρηδα. Μια καρδιά που μεταφέρει το φταίξιμο στους άλλους και λένε άλλοι φταίνε, δεν φταίω εγώ, φταίει ο άλλος, φταίνε όλοι οι υπόλοιποι, εγώ δεν φταίω σε τίποτα, δεν μπορεί να ευλογηθεί από τον Θεό, δεν μπορεί να προχωρήσει με τον Θεό. Πρέπει να μάθουμε να ταπεινωθούμε, να μάθουμε να δίνουμε, να συγχωρούμε γρήγορα τους ανθρώπους. Και θέλω να σας πω εδώ πέρα το δικό μου πριν προχωρήσω παρακάτω, γιατί έχω κάποια να σας πω πάνω σε αυτό το θέμα. Θέλω να σας πω λίγο το τι κάνω εγώ, κατευθείαν θα πάω εκεί. Στο τι κάνω εγώ, όταν έρθει κάτι μέσα στην καρδιά μου, το οποίο κάποιος με στενοχωρεί ή κάποια κατάσταση συμβεί, η οποία αντιμετωπίζω με ανθρώπους γύρω μου, ίσως με συγγενείς, ίσως με συναδέλφους, με διάφορους ανθρώπους, αυτό που πηγαίνω και λέω μέσα μου είναι αυτό που είπε ο Κύριος Σταυρό. Είπε, Κύριε συγχώρεσέ τους γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν. Και αυτό είναι το πιο εύκολο πράγμα για μένα, γιατί κατευθείαν δίνω μια πολύ μεγάλη δικαιολογία στους ανθρώπους. Ακόμα και αν ξέρουν τι κάνουν. Αυτό δεν είναι δικό μου θέμα. Ότι θα ερευνήσω την καρδιά τους. Ο Κύριος την ξέρει την καρδιά τους. Ας ερευνήσει ο καθένας δική του καρδιά. Εγώ όμως πρέπει, έχω σαν καθήκον μπροστά στον Κύριο, να ασχοληθώ να δω τι συμβαίνει μέσα μου. Και αν εγώ βλέπω ότι δεν συγχωρώ κάποιον διότι κρατάω κάτι, πρέπει να βρω έναν τρόπο, μια διέξοδο. Και ο καλύτερος τρόπος για μένα είναι να ρίξω ότι ο άνθρωπος δεν κατάλαβε τι έκανε. Και πώς μπορώ να το πω αυτό όταν φαίνεται ότι έχει καταλάβει τελικά. Γιατί απλά δεν βλέπουμε τα μάτια του Κυρίου. Αν βλέπεις με τα μάτια του Κυρίου την κατάσταση, αναγκαστικά καταλαβαίνεις ότι κάνεις λάθος. Μα εγώ, με συγχωρείτε, πήγα ας πούμε και είπα ένα ψέμα για να κερδίσω κάτι από τη δουλειά μου, για παράδειγμα, λέει κάποιος. Ήξερε τι έκανε, πολύ καλά ήξερε τι έκανε. Όμως, αν το δεις με τα μάτια του Θεού, αυτός ο άνθρωπος δεν ήξερε ποιο είναι το επακόλουθο του ψέματος, δεν ήξερε ότι αυτό το πράγμα θα ζημιώσει την ψυχή του και τελικά θα έρθει σε μεγάλη δυσμένεια πνευματική προς το Θεό, άσχετα αν γνωρίζει το Θεό ή όχι. Δεν έχει σημασία αυτό. Και τελικά, άμα το σκεφτείς, δεν ήξερε τι έκανε αυτός ο άνθρωπος. Έκανε ανόητα, συμπεριφέρθηκε. Άρα λοιπόν, εγώ που ξέρω τι κάνω σύμφωνα με τα ιδεγραμμένα του λόγου, είναι δυνατόν να το κρατήσω ενός ανθρώπου που δεν ξέρει και τι του γίνεται τελικά, αν το πω έτσι. Το κρατήσω, ας πούμε. Δεν μπορώ να το κρατήσω. Πρέπει να πω μέσα μου, ναι, δεν ξέρει τι κάνει αυτός ο άνθρωπος. Δεν ξέρει. Γιατί αν γνώριζε τον Κύριο, αν γνώριζε πως ο Κύριος τα βλέπει τα πράγματα, δεν θα το έκανε αυτό. Και αυτός είναι ο πιο εύκολος τρόπος να συγχωρήσεις κάποιον για μένα. Προσωπικά αυτό δουλεύει σε μένα. Τέλος, παρένθεση, αυτό θα το ξαναπούμε μετά. Ο δεύτερος λόγος που μπορεί να έρθει κάποια πικρία είναι από προδοσία. Και θέλω εδώ να πάμε στο ίδιο κεφάλαιο, στο εδάφιο 18, να δούμε τι τα αδέρφια του Ιωσήφ, πώς τον βλέπανε και πώς σκεφτήκανε. Και εδώ τώρα θέλω να κάνω μια παρένθεση, να θυμηθούμε ότι ο Ιωσήφ αφενός είχε πει στον πατέρα του για τη κακή φήμη των αδερφών του, απ' την άλλη όμως έβλεπε και αυτά τα πολύ ωραία όνειρα, τα οποία ήταν προφητικά, 100% εκπληρώθηκαν, αλλά ήταν ο τρόπος που τα είπε και η ώρα που τα είπε, ήταν να βάζει λάδι στη φωτιά. Είδα τα ουσιαστικά τον εαυτό μου να με προσκυνάν τα αδέρφια μου, να προσκυνάει και ο πατέρας μου και η μητέρα μου. Φοβερό, δηλαδή, και λέει, ποιος είσαι εσύ που θα σε προσκυνήσουμε εμείς, ποιος είσαι εσύ. Σκέψου το λίγο να δεις, δηλαδή, πώς φαινόταν αυτό το πράγμα απ' έξω. Και εδώ επίσης μου κάνει εντύπωση είναι γιατί αυτά ήταν όνειρα, δεν μπορούσε να τα προβλέψει ο Ιωσήφ. Α, θα δω αυτά που θέλω. Κάποια πράγματα τα βλέπεις και τα φέρνει ο Θεός εκεί πέρα και δεν μπορείς να τα κάνεις. Δηλαδή, πώς θα το αλλάξω, επειδή μου αυτό είδα, πώς θα το κάνω τώρα. Αυτό είδα. Αλλά τα αδέρφια του, που ήταν και σχετικά με τον Ιωσήφ σαρκικά άτομα, σου λέει, αυτός θα τον φτιάξουμε εμείς. Και εδώ τώρα στο 18, τον είδανε να έρχεται οι δέοι δόντες αυτών μακρόθεν, πλην πλησιάσει σε αυτούς, συνεβουλεύθηκαν κατά αυτού να φωνεύσω συν αυτόν. Τώρα κάποιος θα έλεγε ότι είναι κάποιος ανθρώπους που μπορούν να εμπιστευτούμε την οικογένειά μας, περισσότερο από τους άλλους. Ή τέλος πάντων οι στιγμοί συγγενείς μας. Ορισμένες φορές όμως μπορεί να υπάρχουν άτομα στην οικογένειά μας που μπορεί να χαμογελούν επιφανειακά, μέσα τους όμως είναι βαθιά πληγωμένοι ή και πικραμένοι. Και είναι πάρα πολύ σκληρό και απίστευτο να το πει κανείς ότι να βλέπεις ένα άτομο το οποίο εμπιστεύεσαι, μοιράζεσαι πράγματα, ζεις μαζί του ή επικοινωνείς μαζί του πιο συχνά από τους υπόλοιπους, αδέρφια, γονείς, παιδιά, σύζυγους, οτιδήποτε, να στρέφεται και να διαστρεβλώνει τις καταστάσεις εναντίον σου. Είναι πολύ πίστευτο αυτό το πράγμα. Και όμως είναι η προδοσία, κάτι το οποίο πολύ εύκολα μπορεί να φέρει πικρία σε έναν άνθρωπο. Μπορεί, πόσες φορές ακούμε γεγονότα και που ένα άτομο υπήρξε σε ένα ζευγάρι, ας πούμε, μοιχεία, για παράδειγμα, και πάει μετά το άλλο άτομο και κρατάει με δικαιολογημένα 100%, στενοχωριέται 100%, κρατάει στο άλλο για κάποιο διάστημα μέχρι να ελευθερωθεί, τέλος πάντων. Αν είναι πιστός μπορεί να ελευθερωθεί, αν δεν είναι πιστός, άστα. Και χαλάει αυτό το πράγμα και μετά δεν μιλούνται και είναι οι εχθροί, ενώ πιο πριν ήταν. Και φταίει κάποιος, φυσικά και φταίει. Φυσικά και φταίει. Φυσικά. Όμως το άλλο άτομο το οποίο λαμβάνει την αμαρτία του άλλου, τη μοιχεία, περνάει πιο δύσκολα μετά, πικραίνεται πιο δύσκολα. Αυτός που πέρασε την κατάσταση και μύχευσε, λέει, μπορεί να πει ένα εύκολο συγγνώμη και να το εννοεί μέσα την καρδιά του και να είναι ελεύθερος. Και το άλλο άτομο να τραβήξει χρόνια που συνέβη αυτό το πράγμα πάνω του. Πολύ δύσκολα πράγματα αυτό. Άρα η προδοσία είναι πολύ σημαντικό θέμα. Αυτό λοιπόν συνέβη στον Ιωσήφ. Τον πρόδωσαν τα αδέρφια του. Τον πούλησαν. Τον έδωσαν. Είχαν σκοπό να τον φωνεύσουν. Με τη συμβολή του μεγάλου αδερφού του Ρουβίν τον πούλησαν σκλάβο. Και έπρεπε τώρα ο Ιωσήφ να εκεί πέρα να πάρει στάση. Τι θα έκανε, θα πικρανότανε. Θα έλεγε αυτή η φταίνη που κατέντησα έτσι. Ξέρεις, μπορεί να το είπε μέσα στην καρδιά του κάποια στιγμή εκεί, αλλά δεν πιστεύω ότι έμεινε εκεί πέρα. Γιατί ήταν, θα δούμε ότι ο άνθρωπος αγαπούσε το Θεό και πίστευε ότι ο Θεός τον βλέπει, τον ακούει και ήταν άνθρωπος του Θεού. Το επόμενο θέμα, το οποίο μπορεί να φέρει πικρία, είναι η συκοφαντία. Κάποιος προσπαθεί να σου χαλάσει τη φήμη. Και πάμε παρακάτω στο 39 κεφάλαιο, στο εδάφιο 17. Εδώ θέλω να πω τώρα λίγο το υπόβαθρο της ιστορίας. Έχει πωληθεί ο Ιωσήφ δούλος στον αρχισωματοφύλακα του Φαραώ, τον Πετεφρή. Έχει δύο Πετεφρής, ότι ο Ιωσήφ είναι ένας αξιόλογος νέος. Του είχε αφήσει τα πάντα στην εξουσία του, γιατί βλέπει ότι ο άνθρωπος είναι καλός, είναι εργατικός, είναι δίκαιος, είναι όλα τα καλά. Αλλά η γυναίκα του Πετεφρή ρίχνει τα μάτια της στον Ιωσήφ και λέει, έλα μαζί μου, έλα να κοιμηθούμε μαζί. Μα δεν μπορώ να το κάνω αυτό πράγμα προς τον Θεό και προς το, φυσικά στον κύριό μου τον Πετεφρή, δεν μπορώ να το κάνω. Όχι μα έλα, όχι μα, τόσο πάνω τα πολλά πολλά του ρίχνεται, καταφέρει να ξεφύγει, αλλά μένει στο χέρι της το ρούχο του, το ματιό του που το τράβηξε. Και τώρα αυτή, αντί να πει, να βρει μια δικαιολογία, κατηγορεί τον Ιωσήφ ψευδός ότι αυτός ήρθε να με βιάσει, να μου κάνει κακό. Και λέει στο 17, και είπε προς αυτόν κατά τους λόγους τούτους λέγουσα, ο δούλος ο Εβραίος τον οποίο έφερε εσύ εμάς εισήλθε προς εμένα για να με εμπέξει. Τι να πιστέψει τώρα ο Πετεφρής εκεί? Μπορεί και να ξέρε, είχα ακούσει κάποτε τον αδερφό το Θέμη να λέει ότι ο Πετεφρής μάλλον ήξερε τι γινόταν εκεί πέρα. Δεν ήταν χαζός ο άνθρωπος, ήξερε τι γινόταν, αλλά δεν μπορούσε να κάνει και αλλιώς, γιατί εδώ πέρα μιλάμε ότι πεζόταν ένα μεγάλο κύρος οικογένειάς του, πολλά πράγματα τα οποία δεν μπορούσε να τα προσπεράσει. Και ποιος ήταν το εξυλαστήριο θύμα? Φυσικά ο Ιωσήφ, ο οποίος τον πετάξανε στη φυλακή τελικά. Η φήμη είναι σαν τη φωτιά. Καθώς ο ένας λέει στον άλλον, μαζεύεται αυτό και τελικά η κατάσταση γίνεται ανεξέλεγκτη. Δεν μαζεύεται μετά, δεν μαζεύεται η κατάσταση. Η φωτιά αυτή διατηρείται, φουντώνει και καταστρέφει. Καταστρέφει τα πάντα. Η πηγή της δυσφήμισης είναι συνήθως κάποιος που αισθάνεται απειλή και είναι εκδικητικός και κακεντρεχής. Αισθάνεσαι απειλή και προσπαθείς να αμυνθείς. Και λες, δεν φταίω εγώ, αυτός φταίει, αυτός το έκανε. Αυτός είναι που έχει κάνει, ο τρόπος που με κοιτάει, ο τρόπος που περπατάει, ο τρόπος που εργάζεται δίπλα μου, κάνει κάτι που αυτό πράγμα με ενοχλεί. Τι κάνει, δεν έχει σημασία, αλλά... Ο Ιωσήφ δεν μπορούσε να περασπιστεί τον εαυτό του με κανένα τρόπο εκεί πέρα. Ήταν αβοήθητος. Ήταν αβοήθητος. Μόνο ο Θεός μπορούσε να τον βοηθήσει και ο Θεός δεν εμφανιζότανε επί του παρόντος. Γιατί δεν εμφανιζότανε? Γιατί ο Θεός είχε σχέδια. Και πρέπει εκεί πέρα να έχουμε υπόψη μας ότι αν συμβαίνουν πράγματα στη ζωή μας και καταστάσεις, υπάρχουν σχέδια που ο Θεός μπορεί να στρέψει τα πάντα στο αγαθό και να μας ευλογήσει. Ο τέταρτος λόγος που μπορεί να έρθει πικρία είναι δεσμά. Και στο επόμενο εδάφιο, στο 20 μάλλον εδάφιο, λέει ότι και λαβών ο κύριος του Ιωσήφ αυτόν, έβαλε αυτόν εις συνοχειρά φυλακή στον τόπο όπου οι δέσμοι του βασιλέως ήσαν πεφυλακισμένοι και έμενε εκεί εν τυοχειρά φυλακή. Δεν φτάνει που τον πουλήσανε εχμάλωτο, που τον κατηγορήσανε από πιο πριν ότι είναι υπερήφανος, αδέρφια. Τον πουλήσανε, τον πήρανε δούλο εκεί πέρα, όλα αυτά, που ψευδός όλα αυτά, καταλήγει στη φυλακή. Φοβερό. Είναι τόπος που, η φυλακή είναι τόπος απομόνωσης. Τόπος που απομονώνει γύρω σου. Είναι, αυτό είναι ένα σχέδιο που κάνει ο διάβολος, να σε αποκόψει από όλους. Να πεις, κανείς δεν με καταλαβαίνει, κανένας, είμαι μόνος. Μόνος, κανένας. Περνάω αυτό, δεν φταίω σε τίποτα και όμως δεν με καταλαβαίνουν. Όπου είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Φοβερό αυτό το πράγμα. Σε αποκόβει από την οικογένεια, από τους φίλους. Μπορεί να σε αποκόψει από την εκκλησία. Αυτό μπορεί να σε βγάλει από την εκκλησία αυτό το πράγμα. Το έχουμε δει αυτό το πράγμα. Το έχουμε δει. Δυστυχώς, άτομα να έρθει πικρία μέσα τους. Γιατί... Μπορεί να είναι και δικαιολογημένη, δεν έχει σημασία αυτή με δικαιολογημένη ή αδικαιολόγητη, είπαμε. Και τα άτομα αυτά βρέθηκαν απ' έξω. Μας κλείνει, μας κάνει απομονωμένους, κλειστούς, μοναχικούς ανθρώπους. Όμως, εδώ πρέπει να δούμε κάτι και θα διαβάσω τα επόμενα εδάφια. Αλλά ο Κύριος ήτο μετά του Ιωσήφ και επέχαινε σε αυτόν έλεος και εδώ και χάρινε σε αυτόν έμπροσεν του αρχιδεσμοφυλάκος. Και παρέδωκεν ο αρχιδεσμοφύλαξ εις τας χείρας του Ιωσήφ πάντα στους δεσμίους, τους εν τυοχειρά φυλακή. Και πάντα όσα επράττοντο εκεί, αυτός έκαμε αυτά. ο αρχιδεσμοφύλαξ, δεν θεώρει ουδέν εκ των όσα ήσαν εν τα ισχύρας αυτού. Διότι ο Κύριος ήταν μετά αυτού και ο Κύριος ευόδωνεν όσα αυτός έκαμνε. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι πάλι η άγια στάση του Ιωσήφ τον έβγαζε μπροστά. Ακόμα και στη φυλακή ξεχώριζε αυτός ο άνθρωπος. Ήταν εξαιρετικός άνθρωπος ο Ιωσήφ, εξαιρετικό παράδειγμα. Και ο ίδιος ο φύλακας, ο αρχιδεσμοφύλακας, του άφησε στην εξουσία του να κάνει πράγματα μέσα στη φυλακή. Και βλέπετε, λέει, δεν θεώρει ουδέν. Δηλαδή δεν τον ένοιαζε, ήξερε ότι αυτός ο άνθρωπος θα κάνει σωστά. Δεν θα ψάξει τώρα να δει κανεί Ιωσήφ. Αυτό ξέρω τον Ιωσήφ. Τον έμαθε. Εδώ είναι το μυστικό της νίκης του Ιωσήφ. Εδώ είναι το μυστικό της νίκης. Και θέλω να δούμε στο εδάφιο, μάλλον εκεί πέρα, στο τελευταίο. Λέει, διότι ο Κύριος ήταν μετά αυτού και ο Κύριος ευόδωνε όσα αυτός έκανε. Και η έκφραση αυτή ευόδωνε, η λέξη αυτή ευόδωνε στα εβραϊκά, έχει παρόμοιο νόημα με αυτό που λέει ότι να εξέρχεται εν δυνάμει. Είναι αυτό το οποίο έκανε ξαφνικά, ας πούμε, ο Σαμψόν. Ξεσηκωνόταν και τα διελούσε όλα το πέρασμά του. Αυτό το εξέρχομαι εν δυνάμει, αυτό είναι. Μπορεί οι εξωτερικές περιστάσεις να είναι φοβερές. Μπορεί να συμβαίνουν πολλά πράγματα, αλλά ο ιστορικός άνθρωπος μπορεί να συνεχίζει να ευωδώνεται. Ευόδωση είναι το να είσαι ελεύθερος μέσα σου, ενώ είσαι απομονωμένος εξωτερικά. Όμως, βέβαια, τα βάσανα του Ιωσήφ δεν τελειώσαν εκεί. Πει κάποιος, μα είμαστε φυλακοί πια, τι θα συμβεί. Τι άλλο μπορεί να συμβεί. Για να δούμε. Δεν θα διαβάσω από εκεί, θα πω την ιστορία και θα διαβάσω ένα εδάφιο μετά. Οι δύο άνθρωποι μέσα στη φυλακή είδαν από ένα όνειρο. Ο ένας ήταν ο αρχινοχός και ο άλλος ήταν ο αρχιστοποιός. Και ο ένας είδε ότι, τέλος πάντων, ότι θα έβλεπε ένα όνειρο που ο Ιωσήφ του το διερμήνευσε, ότι θα ελευθερωθεί μετά από τρεις μέρες ο αρχινοχός. Και ο δεύτερος είναι ο αρχιστοποιός, ο οποίος θα τον γκρεμούσαν μετά από τρεις μέρες. Όντως αυτά συνέβησαν και στους δύο. Και είπε ο Ιωσήφ, σε παρακαλώ θυμίσουμε όταν πας πίσω στο Φαραώ, γιατί αυτός ο αρχινοχός ήταν αυτός που έβαζε στο ποτήρι του Φαραώ, έβαζε τον ίνο. Και λέει, θυμίσουμε σε παρακαλώ. Το θυμήθηκε? Τίποτα. Ο εαυτούλης του αρχινοχός ξέχασε τα πάντα. Εκεί τώρα έρθε ένας φοβερός λόγος πικρίας. Είναι απογοήτευση. Κάνεις τόσα πράγματα και δεν θυμάται κανένας. Τίποτα. Είσαι στο τίποτα. Εσύ είπα, κάνω τόσο κόπο. Κάνω τόσο κόπο. Κανείς σου δίνει σημασία, κανείς δεν νοιάζει. Δεν νοιάζεται για σένα. Έκανε 2 χρόνια ο Ιωσήφ εκεί μέσα. 2 χρόνια μετά τον θυμήθηκε ο αρχινοχός. Και διαβάζω στο 40-23. Ο αρχινοχός όμως δεν ενεθυμήθηκε τον Ιωσήφ, αλλά ελισμόνησε αυτόν. Είχε υποσχεθεί, θα τον θυμηθώ όλα αυτά. Είναι μια από τις κύριες πηγές της πικρίας αυτό. Και αγωνιζόταν ο Ιωσήφ τουλάχιστον 2 χρόνια πάνω σε αυτό το ελισμονισμό που είχε συμβεί στη ζωή του. Τότε όμως ο Φαραώ είδε αυτό το όνειρο με τις 7 αγελάδες και τις 7 παχές και τις 7 συχνές, τα 7 στάχια και τα 7 λεπτά στάχια. Και αφού κανείς δεν μπορούσε, θυμήθηκε ο αρχινοχός τον Ιωσήφ και λέει, υπάρχει ένας άνθρωπος που είπε όλα αυτά τα πράγματα. Τον κάλεσε λοιπόν ο Φαραώ και λέει στο 41-14. Τότε αποστήλας ο Φαραώ εκάλεσε τον Ιωσήφ και εξήγαγον αυτόν με τα σπουδής εκ της φυλακής. Και εξηρίστηκε, ήρεξε τη στολή αυτού και ήλθε προς τον Φαραώ. Ακούστε, λέει, πως τον εξήγαγον με τα σπουδής. Με τα σπουδής. Ο Θεός έχει την ώρα που θα σε βγάλει από τη φυλακή με τα σπουδής. Θα σε βγάλει με θαύμα, με μεγάλη ταχύτητα θα σε βγάλει ξαφνικά. Θα πεις, μα πώς βγήκα, πώς έγινε αυτό, πώς άλλαξε η κατάσταση. Δεν θα το κάνει. Όταν είναι η ώρα, ο Κύριος το κάνει με μιας και θα είσαι έξω και θα είσαι ελεύθερος. Μια στιγμή απόλυτης καταστάσεις. Όπως δηλαδή κάτι που γίνεται σε μια στιγμή, ένα θαύμα. Χρόνια απόρριψης δεσμών και απογοήτευσης μπορούν να αντιστραφούν σε μια στροφή των καταστάσεων. Αυτό ονομάζεται απελευθέρωση. Θα το κάνει ο Κύριος. Και όλα αυτά συνέβησαν, αυτή η απελευθέρωση, γιατί ο Ιωσήφ αρνήθηκε να επιτρέψει να τον κυριεύσει η πικρία. Είχε κάθε λόγο, πιστεύω, από οποιοδήποτε άλλο άτομο συγγραφής να περάσει αυτή την κατάσταση. Και όμως, ενώ ήταν μέσα στα δικά του σφάλματα στην αρχή, ίσως με αυτά που είπε, με την προδοσία του αρφού του, με τη συκοφαντία της γυναίκας του Πετεφρή, με τα δεσμά της φυλακής, με την απογοήτευση που είχε έρθει από τον αρχινοχό, όλα αυτά, είχε πάρα πολλούς λόγους να είναι πολύ βαρύ το πνεύμα του. Όμως, διατήρησε το πνεύμα του σε ευόδοση, ήταν ευτυχισμένος με τον Κύριο, μέσα του, μπορεί έξω να μην ήταν, έξω όμως ήταν ευτυχισμένος για τον Κύριο. Ακόμα και όταν ήταν, λέει, και ακόμα και σε όλα αυτά τις καταστάσεις, και ο Θεός γνώριζε ότι ήρθε η ώρα αυτός ο άνθρωπος να γίνει ηγέτης. Δεν θα τον έβγαζε απλά.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: 41, 51 και 52. Εδώ είναι το αποτέλεσμα. Λοιπόν, ερμήνευσε το όνειρο του Φαραώ. Ο Φαραώ λέει ποιον άλλος μπορεί έξω από αυτούς ο νέος να αναλάβει αυτά. Τον ανεβάζει τον Ιωσήφ, τον κάνει σε μια στιγμή από εκεί που έρχεται το πρωί, ας πούμε, δούλος, πάει στο Φαραώ και το βράδυ είναι άρχοντας της Αιγύπτου, άρχοντας του κόσμου. Δηλαδή, μπορεί να του πιάσει αυτό το πράγμα τι συνέβη, τι αλλαγή συνέβη. Είναι στο τίποτα και ξαφνικά είναι μόνο κάτω από το Φαραώ. Δηλαδή, απίστευτο αυτό το πράγμα. Πώς μπορεί ο Θεός να το αλλάξει μια στιγμή, ό,τι και αν γίνεται, είναι απίστευτο. Και εδώ, ο Ιωσήφ βρίσκει τον εαυτό του ξαφνικά να κυβερνάει όλη την Αίγυπτο, βέβαια όλο τον κόσμο, γιατί η Αίγυπτος ήταν κοσμοκρατορία εκείνη τον καιρό. Η επιρροή του, ο πλούτος, η εξουσία δεν γνώριζε πλέον σύνορα, δεν είχε τίποτα, δεν είχε κανένα όριο ο Ιωσήφ. Ο Θεός του έδωσε, εδώ θα δούμε, δύο παιδιά, τα οποία ονόμασε Μανασί και Εφραήμ. Για να δούμε λίγο, να διαβάσουμε το έδαφο αυτό. Και κάλεσε ο Ιωσήφ το όνομα του πρωτοτόκου Μανασί, που σημαίνει λησμόνισμα, διότι είπεν, ο Θεός με έκανε να λησμονήσω πάντα τους πόνους μου και πάντα τον οίκο του πατρός μου. Το δε όνομα του δευτέρου εκάλεσε Εφραήμ, που σημαίνει διπλή καρποφορία, διότι είπε, ο Θεός με αύξησε τη γη της θλίψεώς μου. Μένα μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση ο τίτλος που έδωσε ο Φαραώ στον Ιωσήφ. Είναι στο 45-45. Του έδωσε ένα όνομα. Το μετεωνόμασε δηλαδή. 41-45. Ναι. Και ονόμασε τον Ιωσήφ Ζαφνάθ Πανεάχ, που σημαίνει διατηρητής ζωής. Διατηρητής ζωής. Έναν ακόμα διατηρητή ζωής ξέρω στη γραφή. Έναν ξέρω ακόμα. Τον Ιησού μας. Αυτός ο τύπος, ο Ιωσήφ, είναι τύπος του Ιησού Χριστού φυσικά. Ο Ιησούς μας πικράθηκε έτσι. Τον πικράναμε όλοι εμείς ζωή μας. Είχε κάθε λόγος να μας τα κρατάει. Κάθε λόγο. Οι πιο κοντινοί του μαθητές τον εγκατέλειψαν την ώρα της δυσκολίας. Κανείς δεν ήταν. Μόνο ο Ιωάννης πήγε από κάτω. Μόνο ο Ιωάννης και κάποιες από τις γυναίκες από κάτω. Οι υπόλοιποι μαθητές, ο Πέτρος πού ήταν? Τον αρνήθηκε τρεις φορές λίγο πιο πριν. Δεν θυμάμαι ποιο Ευαγγέλιο το λέει, ότι τώρα που ακούστηκε ο Πετεινός να λαλεί και είχε ήδη αρνηθεί τρεις φορές, ο Κύριος τον κοίταξε. Ήταν εκεί πέρα, τον κοίταξε. Τι περίμενε ο Ιησούς να πει? Πέτρο, θυμάσαι πως το είπα? Θυμάσαι, είδες? Αλλά ο Κύριος το κράτησε? Όχι. Αν το κρατούσε ο Κύριος, ξέρετε τι θα έκανε? Δεν θα ανέβαινε στο σταυρό. Δεν θα ανέβαινε. Εγώ αξίζω να πεθάνω για αυτούς. Για αυτούς. Δεν αξίζει τίποτα. Δεν είναι τίποτα. Αυτοί αξίζουν αυτά που τραβάνε. Εγώ δεν αξίζω τίποτα. Για ποιο λόγο να πεθάνω εγώ? Για ποιο λόγο να ταλαιπωρηθώ πάνω στο σταυρό? Για ποιο λόγο να πεθάνω το δεύτερο θάνατο? Όχι. Δεν αξίζει. Έτσι είπε ο Ιησούς. Αντιθέτως. Άφησε στην άκρη τον εαυτό του, άφησε την προδοσία, την απογοήτευση, την απόρριψη, άφησε όλα αυτά στην άκρη και είπε, αξίζει. Αξίζει για αυτόν ο οποίος με επέριψε τώρα, για αυτόν ο οποίος με κοροϊδεύει, για αυτός ο οποίος μπορεί να μιλάει άσχημα για μένα. Αξίζει, αυτό είπε ο Κύριος. Και τον έκανε μετά ο πατέρας, τον Ιησού, τον έκανε διατηρητή ζωής. Ό,τι έκανε και ο Φαραώ, ο άλλος τύπος του πατέρα, έκανε τον Ιωσήφ, ο τύπος του Ιησού, διατηρητής ζωής. 45, 5 δάφιο. Τώρα λοιπόν, μη λυπήστε, μιλάει στα αδέρφια του που έχουν έρθει, μη λυπήστε, μη δε ασφανεί σε εσάς σκληρών ότι με πωλήσατε εδώ, επειδή εις διατήρηση ζωής με έστειλε ο Θεός έμπροσθέν σας. Διότι τούτο είναι το δεύτερο έτος της πείνας και λοιπά, όλα αυτά. Και ακούστε τι λέει στο 8 εδάφιο. Τώρα λοιπόν δεν με απεστήλατε εδώ εσείς, αλλά ο Θεός. Και με έκανε πατέρα στον Φαραώ και κύριο παντός του οίκου αυτού και άρχοντα πάση της γης της Αιγύπτου. Ο Ιωσήφ είδε όλο τον πόνο και τις θλίψεις που το επέφεραν οι αδερφοί του, απλά και μόνο σαν τα εργαλεία, ας πούμε, στο χέρι του Θεού. «Με απέστειλε ο Θεός εμπροστέν σας», λέει στο 7 εδάφιο, «ο Θεός με απέστειλε εμπροστέν σας για να διατηρήσω σε εσάς διαδοχή επί της γης». Η προοπτική, τον τρόπο να βλέπουμε τα μάτια του Θεού δηλαδή, είναι ένα μεγάλο μυστικό προκειμένου να κατακτήσουμε την πικρία, να την νικήσουμε την πικρία. Βλέπουμε με τα μάτια του Θεού. Πρέπει να δούμε τη ζωή μας ότι ο Κύριος την κρατάει. Πρέπει να δούμε ότι ο Κύριος τα πάντα τα στρέφει στο αγαθό. Λέει στο Ρωμαίος στο 8ο κεφάλαιο, το λέει αυτό το εδάφιο, 8:28 νομίζω. «Εξεύρομαι δε ότι πάντα συνεργούσι προς το αγαθόν, ίσως αγαπώντες τον Θεό, ίσως και κλειμένους κατά τον προορισμόν αυτού». Αυτό μπορεί κάποιος να το κάνει, να το βάλει σημαία του, καλό θα είναι. Ό,τι και αν συμβαίνει, να ξέρεις ότι τα πάντα συνεργούν στο αγαθό, αν εσύ αγαπάς τον Θεό και είσαι και κλειμένος. Είσαι, το ξέρουμε. Αγαπάς τον Θεό. Αν τον αγαπάς τον Θεό που το κάνεις, να ξέρεις ότι τα πάντα συνεργούν προς το αγαθό. Και ο Κύριος θα στρέψει οτιδήποτε κατάσταση προς το αγαθό, προς το καλό δικό σου. Η ευλογία που έλαβε ο Ιωσήφ, όπως είδαμε, ήταν ευλογία διπλής μερίδας. Δύο γιους, πρωτότοκος έγινε. Και λέει στο 49 κεφάλαιο και 26 εδάφιο στη Γένεση πάλι, «Η ευλογία του πατρός σου υπερίσχυσαν υπέρ της ευλογίας των προγόνων μου έως των υψηλών κορυφών των αιωνίων ωραίων. Θέλουσι είστε επί της κεφαλής του Ιωσήφ και επί της κορυφής του εκλεκτού μεταξύ των αδερφών αυτού». Η στάση του Ιωσήφ ήταν ο λόγος που απέλαβε το δικαίωμα του πρωτότοκου. Έλαβε διπλή μερίδα από όλα τα αδέρφια. Όταν περνάμε δοκιμασίες, όταν μας επιτίθεται ο διάβολος, όταν εμείς οι ίδιοι πολλές φορές κάνουμε λάθη και όλα αυτά, αλλά περνάμε μέσα από δοκιμασία λάμποντας και μένοντας σταθεροί, τότε λαμβάνουμε ευλογία διπλής μερίδας. Στο 50 κεφάλαιο και 19 εδάφιο ως το 21 είναι εκεί που έχουν τα αδέρφια του, έχουν μια τελευταία, έχει πεθάνει ο Ιακώβ, έχει πεθάνει, μόλις έχει πεθάνει ο Ιακώβ, και τα αδέρφια του φοβούνται τώρα που πέθανε ο πατέρας μας, μήπως ο Ιωσήφ μας εκδικηθεί για αυτά που του κάναμε. Και ο Ιωσήφ τώρα τους μιλάει και τους λέει στο 19 εδάφιο, και είπε προς αυτούς ο Ιωσήφ: «Μη φοβήστε, μήπως αντί Θεού είμαι εγώ, σεις μεν εβουλεύτε κακό εναντίον μου. Ο δε Θεός εβουλεύθη να μεταστρέψει τούτο εις καλόν για να γίνει καθώς σήμερον, ώστε να σώσει τη ζωή πολλού λαού. Τώρα λοιπόν, μη φοβήστε, εγώ θέλω θρέψει εσάς και τη οικογένειά σας και παροσυγόρησε αυτούς και λάλησε κατά την καρδία αυτών». Ο Ιωσήφ έβλεπε αυτούς που του κάνανε όλα αυτά κακά, τελικά, σαν το μέσο που τους έφερε στον τόπο της μεγάλης ευλογίας. Θα πει κάποιος, μα είναι πολύ ψηλός ο τόπος που περπάτησε ο Ιωσήφ. Όχι, δεν είναι πολύ ψηλός, αδερφιά. Είναι η απόφαση που πήρε αυτός ο άνθρωπος. Η απόφαση είναι. Και να σας πω και κάτι, ναι, τελικά είναι, πρέπει να περπατήσουμε στα υψηλά. Εκεί μας έχει ο Κύριος να περπατήσουμε, να μάθουμε να περπατάμε. Δεν είμαστε όπως είναι ο κόσμος. Ο κόσμος, αν κάτι κάνει ο ένας τον άλλον, και τι έγινε. Εμείς δεν είμαστε τον κόσμο. Δεν έχουμε δικαίωμα να κρατάμε πικρία. Δεν έχουμε δικαίωμα να κρατάμε μανιάτικο. Θα σου δείξω εγώ αφού έκανες εκείνο το πράγμα. Δεν χρειάζεται να περιμένεις να περάσουν χρόνια για να επουλωθεί η καρδιά σου. Ο χρόνος θα με γιατρεύσει. Αυτό μπορεί να το πει κάποιος που δεν ξέρει τον Κύριο. Εσύ πρέπει να πας στον Κύριο, να μάθεις να παραδίδεις πράγματα, να καταλάβεις ότι δεν ξέρουν αυτοί που σου βάλουν πάνω σου τι κάνουν. Δεν ξέρουν τι κάνουν. Και να μπεις μέσα στη διαδικασία της συγχώρεσης και να μεταμορφωθείς. Το συμπέρασμα είναι ότι η ζωή του Ιωσήφ άρχισε με μια σειρά από φοβερές δοκιμασίες. Όλα συνέβησαν. Όλες οι περιπτώσεις της πικρίας μπορεί κάποιος να πάθει, συνέβησαν στο Ιωσήφ. Και λάθη έκανε και αυτός με τον τρόπο που μίλησε στα αδέρφια του για τα όνειρα, που λάθος δεν ήταν, δεν ήταν ψέμα, αλλά ήταν ο τρόπος που έκανε όλο αυτό το πράγμα. Και προδόθηκε από τα αδέρφια του και συγκοφαντήθηκε και φυλακίστηκε μέσα σε δεσμά και απογοητεύτηκε από τους ανθρώπους. Από όλα. Όλα τα κακά συνέβησαν. Όμως, είδαμε ότι οι περιστάσεις του Ιωσήφ άλλαξαν μέσα σε μια νύχτα. Τη μια στιγμή ο Ιωσήφ ήταν στα Τάρταρα και την άλλη στιγμή ήταν άρχοντας της Αιγύπτου. Άρχοντας διατηρητής ζωής με

0: άλλαξε. Και σε αρκετές περιπτώσεις είδαμε ευλογίες του Θεού που δεν μπορούσαν να γίνουν με άλλο τρόπο. Είτε σε θέματα θεραπείας, είτε σε θέματα προμήθειας, είτε σε θέματα που φτιάξαν οι σχέσεις με διάφορους ανθρώπους. Κάποια πράγματα μπορεί να πήραν παραπάνω χρόνο από μία νύχτα. Κάποια πράγματα γίνανε όμως πολύ γρήγορα, τα κάνει ο Θεός σε μία στιγμή. Και ο Θεός μπορεί να αλλάξει καταστάσεις, μπορεί να κάνει φοβερά πράγματα όταν εμείς επιλέξουμε να και πιστέψουμε ότι ο Θεός έχει το εργάζεται στη ζωή μας όλο το διάστημα αυτό. Ότι επιλέξουμε να μην γεμίσουμε με πικρία, επιλέξουμε να μην γεμίσουμε με ασυγχωρητικότητα, επιλέξουμε να μην γεμίσουμε με κατηγορία μέσα στην καρδιά μας εναντίον ανθρώπων. Επιλέξουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Όχι μόνο συγχώρεσε ο Ιωσήφ όπως ήταν με τους αδερφούς του, αλλά τους προμήθευσε για όλη τους ζωή. Τους προμήθευσε τα πάντα για όλη τους ζωή. Ο διατηρητής ζωής. Και θα ήθελα να σηκωθούμε. Όλοι μας έχουμε περάσει καταστάσεις που ήταν πολύ εύκολο να πικραθούμε με ανθρώπους. Αν δεν πικραθήκαμε και μείναμε έξω από αυτό, αμήν, πολύ καλό. Αν όμως συνέβη κάτι, πάλι ο Κύριος βλέπουμε ότι θέλει να μας βγάλει από εκεί για να μην είμαστε εμείς σε δεσμά. Δεν μας συμφέρει, αδερφιά, να έχουμε οτιδήποτε να μας κρατάει πίσω. Δεν μας συμφέρει. Θέλουμε την διπλή ευλογία του Κυρίου. Τι θέλουμε? Αμήν. Βέβαια τι θέλουμε. Αμήν. Και θα ήθελα να κάνουμε προσευχή για πράγματα τα οποία προξένησαν το μεγαλύτερο κακό στη ζωή μας. Εμείς, θέμα μας, σαν προσωπικά, πρέπει να απελευθερώσουμε τους ανθρώπους, να τους συγχωρήσουμε. Ξέρετε ότι όταν κρατάς κάτι στον άνθρωπο, ο άλλος είναι δεσμευμένος. Δεσμευμένος. Δεν θέλουμε να είναι δεσμευμένος κανένας αδερφός μας. Κανένας άνθρωπος να είναι δεσμευμένος από κάτι, ακόμα και αν φταίει αυτός. Δεν θέλουμε να είναι δεσμευμένος. Θέλουμε ελεύθερος για να μπορεί να προχωρήσει με τον Κύριο και να σωθεί. Εμείς οι ίδιοι ήμασταν δέσμοι των πράξεών μας και της ασυγχωρητικότητας. Ο Θεός όμως δεν μας το κρατούσε για να μπορούμε να είμαστε ελεύθεροι. Φαντάζομαι να πήγαινε στον Κύριο και σου έλεγε ναι, όλα τα καλά, δέχτηκες τον Θεό, με δέχτηκες, αλλά εγώ δεν σε συγχωρώ για αυτό που έκανες. Δεν συγχωρώ. Πώς θα το παίρνες? Είσαι εχμάλωτος. Τελείωσες. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Αν ο Θεός όμως είναι πολύ γρήγορος, με το που λες ειλικρινά, πηγαίνεις και λες Κύριε συγχώρεσέ με, τελείωσε, το σβήσε. Ευχαριστήσουμε τον Θεό στην προσευχή μας, που εργάζεται μέσα μας, ακόμα και στις δύσκολες στιγμές εργάζεται. Και ακόμα και ιδιαίτερα στις δύσκολες στιγμές, ο Θεός εργάζεται παραπάνω. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Ιησούς είναι ό,τι χρειάζεσαι, ό,τι επιθυμείς, ό,τι θέλεις, ό,τι έχεις ανάγκη, η πλήρωση. Αυτός πληρεί τα πάντα και είστε πλήρεις εν αυτό.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν πιστέψεις εσύ ότι ο Ιησούς είναι Κύριος και είναι ο Γιος του Θεού και ότι τον ανάστησε ο Θεός εκ νεκρών, αμέσως αποκτάς τη ζωντανή πίστη του Θεού, η οποία σε σώζει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο ξι έψιλον. Εζητήθην παρά τον μη ερωτώντον περί εμού, ευρέθην παρά τον μη ζητούντον με. Είπα, ιδού εγώ, προς έθνος μη καλούμενον με το όνομά μου. Εξύπλωσα τα σχήρας μου όλην την ημέραν προς λαόν απειθή, περιπατούντα εν οδόου χή καλή, ο πίσω των διαβουλίων αυτών. Λαόν παροξύνοντά με πάντοτε κατά πρόσωπον μου, θυσιάζοντα εν κήπης και θυμιάζοντα επιπλήνθον, μένοντα εν της μνήμαση και διανυκτερεύοντα εν αποκρύφης, τρώγοντα χείριον κρέας και εν της αγγύης αυτού έχοντα ζωμών ακάθαρτων πραγμάτων, λέγοντα «Μακράν απε μου, μη με εγγύσεις, διότι είμαι αγιότερό σου». Ούτε είναι καπνός εις τους μικτήρας μου, πυρκεόμενον όλην την ημέραν. Ιδού γεγραμμένον είναι ενώπιόν μου. Δεν θέλω σιωπήσει, αλλά θέλω ανταποδώσει. Ναι, θέλω ανταποδώσει εις τους κόλπους αυτών τας ανομίας σας και τας ανομίας των πατέρων σας ομού, λέγει Κύριος, ήτινες εθυμίασαν επί των ωραίων και με ευλασφήμισαν επί των λόφων. Δια τούτο θέλω αντιπληρώσει εις τους κόλπους αυτών τα απαρχής έργα αυτών. Ούτω λέγει Κύριος, καθώς όταν ευρίσκεται γλεύκος εν τη σταφυλή, λέγουσι μη φθείρεις αυτό, διότι είναι ευλογία εν αυτό. Ούτω θέλω κάμι ένεκεν των δούλων μου, δια να μη εξολοθρεύσω πάντας. Και θέλω εξάξει σπέρμα εξ Ιακώβ και κληρονόμων των ωραίων μου εξ Ιούδα. Και οι εκλεκτοί μου θέλουσι κληρονομήσει αυτά, και οι δούλοι μου θέλουσι κατοικήσει εκεί. Και ο Σαρών θέλει είστε μάνδρα των πυμνίων, και η κοιλάς του Αχώρ τόπος εις ανάπαυσιν των βουκολίων, δια των λαών μου τον εξητούνταμε. Εσάς όμως, τους εγκαταλείποντας των Κύριων, τους λησμονούντας το Άγιον μου όρος, τους ετοιμάζοντας τράπεζαν εις τον Γάδιν και τους κάμνοντας σπονδύν εις τον Μένη, θέλω σας αριθμίσει δια την μάχεραν και πάντες θέλετε κύψει εις την σφαγήν, διότι εκάλουν και δεν απεικρίνεστε, ελάλουν και δεν οικούετε, αλλά πράτετε το κακόν ενώπιόν μου και εκλέγετε το μη αρεστόν εις εμέ. Όθεν ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Ιδού, οι δούλοι μου θέλουσι φάγει, σεις δε θέλετε πεινάσει. Ιδού, οι δούλοι μου θέλουσι πείει, σεις δε θέλετε διψίσει. Ιδού, οι δούλοι μου θέλουσιν εφρανθεί, σεις δε θέλετε εσχυνθεί. Ιδού, οι δούλοι μου θέλουσιν αλαλάζει εν ευθυμία, σεις δε θέλετε βοά εν πόνο καρδίας και ολολίζει υποκαταθλίψεως πνεύματος. Και θέλετε αφήσει το όνομά σας εις τους εκλεκτούς μου διακατάραν. Διότι Κύριος ο Θεός θέλει σε θανατώσει, και με άλλο όνομα θέλει ονομάσει τους δούλους αυτού, δια να μακαρίζει εαυτόν εις τον Θεόν της αληθείας, ο μακαρίζων εαυτόν επί της γης, και να ομνύει εις τον Θεόν της αληθείας, ο ομνύων επί της γης. Διότι επρότερε θλίψεις ελισμονήθησαν, και διότι εκρύφθησαν από τον οφθαλμόν μου. Επειδή ιδού νέους ουρανούς κτίζω και νέαν γην, και δεν θέλει είστε μνήμην των προτέρων, ουδέ θέλου συνελθεί στο νουν. Αλλά φρένεστε και χαίρετε πάντοτε εις εκείνο το οποίον κτίζω, διότι ιδού κτίζω την Ιερουσαλήμ αγαλίαμα και των λαών αυτής εφροσύνην. Και θέλω αγάλεστε εις την Ιερουσαλήμ και φρένεστε εις των λαών μου. Και δεν θέλει ακουστεί πλέον εν αυτή φωνή κλαθμού και φωνή κραυγής. Δεν θέλει είστε πλέον εκεί βρέφος ο λίγο ημέρον και γέρον ώστις δεν επλήρωσε τας ημέρας αυτού. Διότι το πεδίον θέλει αποθνίσκει 100 ετών. Ο δε 100 ετών αμαρτωλός θέλει είστε επικατάρατος. Και θέλει συνοικοδομήσει οικίας και κατοικήσει. Και θέλει συφυτεύσει αμπελώνας και φάγει των καρπών αυτών. Δεν θέλει συκτήσει αυτή και άλλος να κατοικήσει. Δεν θέλει συφυτεύσει αυτή και άλλος να φάγει. Διότι εημέρα του λαού μου είναι ως εημέρα του δένδρου και οι εκλεκτοί μου θέλουσι παλαιώσει το έργο των χειρών αυτών. Δεν θέλουσι κοπιάζει εις μάτιν, ουδέ θέλουσι τεκνοποιεί διακαταστροφήν. Διότι είναι σπέρμα των ευλογημένων του Κυρίου και οι έκγονοι αυτών με ταυτόν. Και πριν αυτοί κράξωσιν, εγώ θέλω αποκρίνεστε. Και ενώ αυτοί λαλούσιν, εγώ θέλω ακούει. Ο λύκος και το αρνίον θέλουσι βόσκες θεομού. Και ο λέων θέλει τρώγει άχυρον ως οβούς. Άρτος δε του όφεως θέλει είστε το χώμα. «Εν όλο το Αγίο μου όρι δεν θέλουσι κάμνη ζημίαν ουδεύθωραν», λέγει Ισαΐας, κεφάλαιο ξύ σίγμα. Ούτω λέγει Κύριος, «Ο ουρανός είναι θρόνος μου και η γη υποπόδιον των ποδών μου. Ποιος είναι ο οίκος τον οποίον ηθέλετε οικοδομήσει διε με, και ποιος είναι ο τόπος της αναπαύσεώς μου, διότι η χείρ μου έκαμε πάντα ταύτα και έγιναν πάντα ταύτα», λέγει Κύριος. «Ιστίνα λοιπόν θέλω επιβλέψει, εις των πτωχών και συντετριμένων το πνεύμα και τρέμοντα των λόγων μου. Όστις δε σφάζει βούν είναι όσο φωνεύων άνθρωπων. Όστις θυσιάζει αρνίων, όσο κόπτων κοινός λαιμών. Όστις προσφέρει προσφοράν εξαλφίτων, όσο προσφέρων αίμα χείριον. Όστις θυμιάζει, ως ο ευλογών είδωλων. Ναι, αυτοί έκλεξαν τα σοδούς αυτών και η ψυχή αυτών ιδύνεται στα βδελίγματα αυτών. Και εγώ λοιπόν θέλω εκλέξει τα εις αυτούς ολέθρια και θέλω φέρει επ' αυτούς όσα φοβούνται. Διότι εκάλουν και ουδείς απεκρίνετο. Ελάλουν και δεν οίκουον. Αλέπρατον το κακόν ενώπιόν μου και έκλεγον το μη αρεστόν εις εμέ. Ακούσατε των λόγων του Κυρίου σεις οι τρέμοντες των λόγων αυτού. Οι αδελφοί σας ήτινες σας μισούσι και σας αποβάλλουσιν ένεκεν του ονόματός μου, είπαν, ας δοξαστεί ο Κύριος. Πλην αυτός θέλει φανεί εις χαράν σας, εκείνη δε θέλουσι κατεσχυνθεί. Φωνή κραυγής έρχεται εκ της πόλεως, φωνή εκ του ναού, φωνή του Κυρίου ως της κάμνη ανταπόδοσιν εις τους εχθρούς αυτού. Πριν κυλοπονήσει εγέννησε. Πριν έλθωσιν η πόνη αυτής, ηλευθερώθη και εγέννησεν αρσενικών. Τις ήκουσε τι ούτων πράγμα, τις είδε τι αυτά, ήθελε γεννήσει η γη εν μια ημέρα, ή έθνος ήθελε γεννηθεί εν ταυτό, αλυσιών άμα εκυλοπώνησεν, εγέννησε τα τέκνα αυτής. Εγώ, ο φέρον εις την γέναν, δεν ήθελον κάμι να γεννήσει, λέγει Κύριος. Εγώ ο κάμνον να γεννώσιν, ήθελον κλείσει την μήτραν, λέγει ο Θεός σου. Εφράνθητε μετά της Ιερουσαλήμ, και αγάλιστε με ταυτής, πάντες οι αγαπώντες αυτήν. Χαρείτε χαράν με ταυτής, πάντες οι πενθούντες δι' αυτήν. Δια να θυλάσσετε και να χορταστείτε από τον μαστόν των παρηγοριών αυτής. Δια να εκθυλάσσετε και να εντρυφήσετε εις την αυθονίαν της δόξας αυτής. Διότι ούτω λέγει Κύριος. Ιδού εις αυτήν θέλω στρέψει την ειρήνην εις ποταμών και την δόξαν των εθνών ως χήμαρον πλημμυρούντα. Τότε θέλετε θυλάσει, θέλετε βασταχθεί επί των πλευρών και κολακευθεί επί των γονάτων αυτής. Ως παιδίον το οποίον παρηγορεί η μήτηρ αυτού, ούτως εγώ θέλω σας παρηγορήσει, και θέλετε παρηγορηθεί εν τη Ιερουσαλήμ. Και θέλετε ειδή, και η καρδία σας θέλει εφρανθεί, και τα οστά σας θέλουν συνανθίσει ως χόρτος. Και η χείρ του Κυρίου θέλει γνωριστεί προς τους δούλους αυτού, η δε οργή προς τους εχθρούς αυτού. Διότι ιδού, ο Κύριος θέλει ελθεί εν πυρή, και εάμαξε αυτού θέλουσιν είστε ως ανεμοστρόβιλος, δια να αποδώσει την οργήν αυτού με ορμήν και την επιτίμησιν αυτού με φλόγα σπυρός. Διότι εν πυρή Κυρίου και εν τη μαχαίρα αυτού θέλει κρυθεί πάσα σάρξ και οι πεφωνευμένοι του Κυρίου θέλουσιν είστε πολλοί. Οι αγιαζόμενοι και καθαριζόμενοι εν της κήπης, ο εις κατόπιν του άλλου, αναφανδών, τρώγοντες χείριον κρέας και τα βδελίγματα και των ποντικών, ούτι θέλουσι καταναλωθεί ομού, λέγει Κύριος. Διότι εγώ εξεύρω τα έργα αυτών και τους διαλογισμούς αυτών, και έρχομαι για να συνάξω πάντα τα έθνη και τας γλώσσας, και θέλουσι ελθεί και ειδεί την δόξαν μου, και θέλω στήσει σημείων μεταξύ αυτών, και τους εσωσμένους εξ αυτών θέλω εξαποστείλει εις τα έθνη, εις Θαρσής, Φούλ και Λούδ, ή την εσύρουση τόξων, εις Θουβάλ και Ιαβάν, εις τας νήσους τας μακράν, οι τινες δεν ήκουσαν την φήμην μου, ουδέ είδον την δόξαν μου. Και θέλουσι κηρύξει την δόξαν μου μεταξύ των εθνών. Και θέλουσι φέρει πάντα στους αδελφούς σας, εκ πάντων των εθνών, προσφοράν εις των Κύριων, επί ύπων και επί αμαξών και επί φορείων και επί ημιώνων και επί ταχυδρόμων ζώων, προς το Άγιον μου όρος στην Ιερουσαλήμ, λέγει Κύριος, καθώς τα τέκνα του Ισραήλ φέρουσι την εξαλφή των προσφοράν εν καθαρό αγγείο προς τον οίκον του Κυρίου. Και προσέτι θέλω λάβει εξ αυτών ιερείς και λεβίτας, λέγει Κύριος. Διότι ως οι νέοι ουρανοί και η νέα γη, τα οποία εγώ θέλω κάμι, θέλουσι διαμένει ενώπιόν μου, λέγει Κύριος, ούτω θέλει διαμένει το σπέρμα σας και το όνομά σας. Και από νέα σελήνης έως άλλης και από σαβά έρχεστε πάσα σάρξ για να προσκυνεί ενώπιόν μου, λέγει Κύριος. Και θέλω συνεξέλθει και ειδή τα κόλλα των ανθρώπων ή την εσεστάθησαν παραβάτε εναντίον μου. Διότι ο σκόλιξ αυτόν δεν θέλει τελευτήσει και το πύρ αυτόν δεν θέλει σβεστεί. Και θέλω συνείστε βδέλιγμα εις πάσαν σάρκα.

Ο Δαβίδ εκείθεν εις μισπά της Μωάβ και είπε προς τον βασιλέα Μωάβ: «Ας έρθω σοι παρακαλώ ο πατήρ μου και η μήτυρ μου προς εσάς, έως σου γνωρίσω τι θέλει κάμει ο Θεός εις εμέ». Και έφερεν αυτούς ενώπιον του βασιλέως Μωάβ και κατόκισεν μετ' αυτού όλων των καιρών, καθόν ο Δαβίδ ήτο εν το χειρόματι. Είπε δε Γάδ ο προφήτης προς τον Δαβίδ: «Μη μένεις εν το χειρόματι. Αναχώρησον και εισέλθε εις την γην Ιούδα». Τότε ανεχώρησεν ο Δαβίδ και εισήλθεν εις το δάσος Αρέθ. Ακούσας δε ο Σαούλ ότι εφανερώθη ο Δαβίδ και οι άνδρες ή μετ' αυτού, εκάθητο δε ο Σαούλ εν Γαβαά υπό το δένδρον εν Ραμά, έχον το δόρι αυτού εν τη χείρι αυτού και πάντες οι δούλοι αυτού ίσταντο ενώπιον αυτού. Τότε είπεν ο Σαούλ προς τους δούλους αυτού τους παρεστώτας ενώπιον αυτού: «Ακούσατε τώρα, Βενιαμίτε, μήπως εις όλους σας θέλει δώσει ο γιος του Ιεσέ αγρούς και αμπελώνας, και όλους σας θέλει κάμει χιλιάχους και εκατοντάχους, ώστε εσείς να συνωμόσετε πάντες εναντίον μου και να μην είναι μηδής ώστε να απαγγείλει σε με ότι ο γιος μου έκαμε συνθήκη μετά του Ιού του Ιεσέ, και μηδής από σας να μην είναι ώστε να πονίδιε με ή να απαγγείλει σε με ότι ο γιος μου διήγηρε τον δούλον μου εναντίον μου δια να ενεδρεύει καθώς την σήμερα». Και απεκρίθη Δοήκ ο Ιδουμαίος ως τη σήτω διορισμένος επί τους δούλους του Σαούλ και είπεν: «Είδον τον ιόν του Ιεσέ ελθόντα εις Νόβ προς Αχιμέλεχ τον ιόν του Αχιτόβ, ως της ηρώτησε περί αυτού τον Κύριον και τροφάς έδωκεν εις αυτόν και τη ρομφέαν Γολιάθ του Φιλιστέου έδωκεν εις αυτόν». Τότε απέστειλε ο βασιλεύς να καλέσω συν Αχιμέλεχ τον ιόν του Αχιτόβ τον ιερέα και πάντα τον οίκον του πατρός αυτού, τους ιερείς του Σενόβ. Και ήρθον πάντες προς τον βασιλέα. Και είπεν ο Σαούλ: «Άκουσον τώρα ιέ του Αχιτόβ». Ο δε απεκρίθη: «Ιδού εγώ, Κύριέ μου». Και είπε προς αυτόν ο Σαούλ: «Διατί συνωμόσατε εναντίον μου σύ και ο γιος του Ιεσέ, ώστε να δώσεις εις αυτόν άρτον και ρομφέαν και να ερωτήσεις τον Θεόν περί αυτού, ώστε να σηκωθεί εναντίον μου να ενεδρεύει καθώς την σήμερα?» Και απεκρίθη ο Αχιμέλεχ προς τον ιερέα και είπε: «Και τις μεταξύ πάντων των δούλων σου είναι καθώς ο Δαβίδ, πιστός και γαμβρός του βασιλέως και πορευόμενος εις το πρόσταγμά σου και τιμόμενος εν το οίκο σου? Σήμερον ήρχισα να ερωτώ τον Θεόν περί αυτού. Μη γέννητο, ας μη αναθέσει ο βασιλεύς μηδέν επί των δούλων αυτού, μηδέ επί πάντα των οίκων του πατρός μου, διότι ο δούλος σου δεν εξεύρει ουδέν περί πάντων τούτων, ούτε μικρόν ούτε μέγα». Και είπεν ο βασιλεύς: «Εξάπαντος θέλεις αποθάνει Αχιμέλεχ, σύ και πάσο οίκος του πατρός σου». Και είπεν ο βασιλεύς προς τους δορυφόρους τους περιεστώτας εις αυτόν: «Στρέψατε και θανατώσατε τους ιερείς του Κυρίου, επειδή έχουσι και αυτή την χείρα αυτών μετά του Δαβίδ, και επειδή εγνώρισαν ότι αυτός έφευγε και δεν μη απήγγειλαν τούτο. Δεν ηθέλησαν όμως οι δούλοι του βασιλέως να εκτείνωσι τα χείρας αυτών δια να πέσω συνεπί τους ιερείς του Κυρίου». Και είπεν ο βασιλεύς προς τον Δοήκ: «Στρέψον σύ και πέσον επί τους ιερείς». Και έστρεψεν Δοήκ ο Ιδουμαίος και έπεσεν επί τους ιερείς και θανάτωσεν εκείνην την ημέραν 85 άνδρας φορούντας λινούν εφόδ. Και την Νόβ, την πόλη των ιερέων, επάταξεν εν στόματι μαχαίρας, άνδρας και γυναίκας, παιδεία και βρέφη θυλάζοντα και βόας και όνους και πρόβατα εν στόματι μαχαίρας. Διεσώθη δε εις εκ των ιών του Αχιμέλεχ, ιού του Αχιτόβ, ονόματι Αβιάθα, και έφυγε κατόπιν του Δαβίδ. Και απήγγειλεν ο Αβιάθαρ προς τον Δαβίδ ότι εθανάτωσεν ο Σαούλ τους ιερείς του Κυρίου. Και είπεν ο Δαβίδ προς τον Αβιάθαρ: «Ήξευρον εν εκείνη τη ημέρα καθήν Δοήκ ο Ιδουμαίος ή το εκεί ότι ήθελε βεβαίως απαγγείλει προς τον Σαούλ. Εγώ εστάθην αιτία του θανάτου πάντων των ανθρώπων του οίκου του πατρός σου. Κάθουμε τε μου, μη φοβού,
διότι ο ζητών την ζωή μου ζητεί και την ζωή σου.

0: πλην συθερησίστε μετεμού εν ασφαλεία.
1: Παύλου του Αποστόλου, η προς Θεσσαλονικής πρώτη επιστολή. Κεφάλαιο πρώτο. Παύλος και Σιλουανός και Τιμόθεος προς την Εκκλησία των Θεσσαλονικαίων εν Θεό το Πατρί και Κυρίου Ιησού Χριστό, χάρις η ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμεν πάντοτε τον Θεόν περί πάντων ημών και σας μνημονεύομεν εν τες προσευχές ημών, αδιαλείπτως ενθυμούμενοι το εις την πίστην έργων σας και των κόπων της αγάπης και την υπομονήν της ελπίδος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, έμπροσθεν του Θεού και Πατρός ημών, εξεύροντες αδελφοί αγαπημένοι υπό Θεού την εκλογήν σας, διότι το Ευαγγέλιον ημών δεν έγινε εις εσάς εν λόγω μόνον, αλλά και εν δυνάμει και εν πνεύματι Αγίο και εν πληροφορία πολύ, καθώς εξεύρετε οποίοι υπήρξαμεν μεταξύ σας δια σας. Και εσείς εγίνετε μιμητέ ημών και του Κυρίου, δεχθέντες των λόγων εν μέσω πολλής θλίψεως με τα χαράς Πνεύματος Αγίου, ώστε εγίνετε τύποι εις πάντα στους πιστεύοντας εν τη Μακεδονία και τη Αχαΐα. Διότι από σας εξήχησεν ο λόγος του Κυρίου, ουχή μόνον εν τη Μακεδονία και Αχαΐα, αλλά και εν παντή τόπο έφτασεν η φήμη της προς τον Θεόν πίστεώς σας, ώστε εμείς δεν έχομεν χρίαν να λαλώμεν τι, διότι αυτοί διηγούνται περί ημών, οποίαν είσοδον ελάβομεν προς εσάς και πώς επεστρέψατε προς τον Θεόν από τον ειδόλων, για να δουλεύετε Θεόν ζώντα και αληθινών και να προσμένετε τον Υιόν αυτού εκ των ουρανών, τον οποίον ανέστησεν εκ νεκρών, τον Ιησούν, ώστις ελευθερώνει ημάς από τις μελούσεις οργής. Η προς Θεσσαλονικής πρώτη επιστολή. Κεφάλαιο δεύτερο. Διότι σεις εξεύρετε, αδελφοί, την προς εσάς είσοδον ημών, ότι δεν έγινε ματέα, αλλά και προπαθώντες και υβριστέντες, καθώς εξεύρετε εν Φιλίππης, ελάβομεν θάρρος εις τον Θεόν ημών, να λαλήσομεν προς εσάς το Ευαγγέλιον του Θεού με πολλήν αγώνα. Διότι η προτροπή ημών δεν είτο εκ πλάνης, ουδέ εξ ακαθαρσίας, ούτε μεταδόλου, αλλά καθώς εδοκιμάστημεν υπό του Θεού, για να εμπιστευθόμεν το Ευαγγέλιον, ούτω λαλούμεν, ουχή ως αρέσκοντες εις ανθρώπους, αλλά εις τον Θεόν τον δοκιμάζοντα τας καρδίας ημών. Διότι ούτε λόγων κολακίας μετεχειρίστημεν ποτέ, καθώς εξεύρεται, ούτε πρόφασιν πλεονεξίας, μάρτης ο Θεός. Ούτε εζητήσαμεν δόξαν εξ ανθρώπων, ούτε αφημών, ούτε από άλλων. Και τη δυνάμενη να δίδομεν βάρος, ως Απόστολοι του Χριστού, αλλά στάθημεν γλυκείς εν το μέσο ημών, καθώς η τροφός περιθάλπει τα εαυτή στέκνα. Ούτως έχοντες ένθερμον αγάπην προς εσάς, ευχαριστούμεθα να μεταδώσομεν ουχή μόνον το Ευαγγέλιον του Θεού, αλλά και τας ψυχάς ημών, επειδή εστάθητε αγαπητοί εις ημάς. Διότι ενθυμίστε, αδελφοί, των κόπων ημών και των μόχθων, επειδή νύκτα και ημέρα ανεργαζόμενοι, για να μην επιβαρύνουμεν την άεξ ημών, εκηρύξαμεν εις εσάς το Ευαγγέλιον του Θεού. Σεις είστε μάρτυρες και ο Θεός, ότι οσίως και δικαίως και αμέμπτος εφέρθημεν προς εσάς τους πιστεύοντας, καθώς εξεύρετε ότι ένα έκαστον ημών, ως πατήρ τα εαυτού τέκνα, σας προετρέπομεν και παρηγορούμεν, και διεμαρτυρώμεθα για να περιπατήσετε αξίως του Θεού, του προσκαλούντας ημάς εις την εαυτούν βασιλείαν και δόξαν. Δια τούτο και εμείς ευχαριστούμεν τον Θεόν αδιαλείπτος, ότι παραλαβώντες των λόγων του Θεού, τον οποίον οικούσατε παροιμών, εδέχθητε αυτόν ουχή ως λόγων ανθρώπων, αλλά, καθώς είναι αληθώς, λόγων Θεού, ώστις και ενεργείτε μεταξύ ημών των πιστευόντων. Διότι εσείς εγίνετε, αδελφοί, μιμητέ των εκκλησιών του Θεού, έτινες είναι εν τη Ιουδαία εν Χριστώ Ιησού, επειδή και εσείς επάθετε τα αυτά υπό των ιδίων ημών ομοεθνών, καθώς και αυτοί υπό των Ιουδαίων, κίτινες και τον Κύριον Ιησούν εθανάτωσαν, και τους ιδίους αυτών προφήτας, και ημάς εξεδίωξαν, και εις τον Θεόν δεν αρέσκουσι, και εις πάντα στους ανθρώπους είναι εναντίοι, εμποδίζοντες ημάς να λαλήσομεν προς τα έθνη για να σωθώσει, για να αναπληρώσωσι τας αμαρτίας εαυτών πάντοτε. Έφτασε δε επ' αυτούς η οργή μέχρι τέλους. Αλλ' εμείς, αδελφοί, ορφανιστέντες αφημών προς ολίγων καιρών προσωπικώς, ουχή κατά την καρδίαν, εσπουδάσαμεν περισσότερον μετά πολλής επιθυμίας να είδομεν το πρόσωπόν σας. Δια τούτου ηθελήσαμεν να έλθομεν προς εσάς, εγώ μάλιστα ο Παύλος, και άπαξ και δεις, και εμπόδισεν ημάς ο Σατανάς. Διότι τις η ελπίση μόν, ή η χαρά, ή ο στέφανος της καυχήσεως, ή ουχή και εσείς έμπροσθεν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού εν την παρουσία αυτού, διότι εσείς είστε η δόξα ημών και η χαρά. Η προς Θεσσαλονικής πρώτη επιστολή. Κεφάλαιο τρίτο. Δια τούτο, μη υποφέροντες πλέον, εκρίναμεν εύλογον να απομείνομεν μόνοι εν Αθήνες και επέμψαμεν Τιμόθεον των αδελφών ημών και διάκονων του Θεού και συνεργών ημών εις το Ευαγγέλιον του Χριστού για να σας στηρίξει και να σας παρηγορήσει περί της πίστεώς σας για να μην κλονίζετε μηδείς εν τες θλίψες οι ταύτες, διότι εσείς εξεύρετε ότι εις τούτο είμεθα τεταγμένοι. Διότι ότε είμεθα παροιμήν, προελέγομεν προς εσάς ότι μέλομεν να υποφέρομεν θλίψεις, καθώς και έγινε και εξεύρετε. Δια τούτο κι εγώ μη υποφέρον πλέον, έπεμψα για να μάθω την πίστην σας, μήπως σας επείρασεν ο πειράζον και αποβεί εις μάτιν ο κόπος ημών. Ήδη δε, ότε ήλθεν ο Τιμόθεος από σας προς ημάς και έφερε προς ημάς καλάς αγγελίας περί της πίστεως και της αγάπης σας και ότι έχετε πάντοτε αγαθήν ενθύμησιν ημών επιποθούντες να είδητε ημάς, καθώς και ημείς εσάς, δια τούτο παρηγορήθημεν αδελφοί, δια σας εν όλη τη θλίψη και στενοχωρία ημών, δια της πίστεώς σας, διότι τώρα ζώμεν, εάν σεισμένετε σταθεροί εις τον Κύριον. Επειδή τι να ευχαριστίαν δυνάμεθα να ανταποδώσομεν εις τον Θεόν δια σας, δι' όλην την χαράν την οποίαν χαίρομεν δια σας, έμπροσθεν του Θεού ημών, νύχτα και ημέρα, δεόμενη καθ' υπερβολήν, να είδομε το πρόσωπόν σας και να αναπληρώσομεν τας ελλείψεις της πίστεώς σας, αυτός δε ο Θεός και Πατήρ ημών και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ήθε να κατευθύνει την οδόν ημών προς εσάς. Εσάς δε ο Κύριος να αυξήσει και να περισσεύσει στην αγάπη προς αλλήλους και προς πάντας, καθώς και εμείς περισσεύουμεν προς εσάς, για να στηρίξει τας καρδίες σας αμέμπτους εις την αγιοσύνην, έμπροσθεν του Θεού και Πατρός ημών, εν την παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, με τα πάντων των Αγίων αυτού.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ξέρουμε, μέσα από το λόγο του ξέρουμε ότι ο μόνος τρόπος να αλλάξει ένα έθνος, ο μόνος τρόπος να αλλάξει ένας λαός είναι το Ευαγγέλιο. Αμήν. Και βλέπουμε σήμερα που τραβάει ο κόσμος, βλέπουμε, είναι γραμμένα βέβαια, είναι προφητικά, μας τα λέει ο Κύριος εδώ και χιλιάδες χρόνια, πού θα φτάσει όλο αυτό. Όμως ο Κύριος σε αυτές τις τελευταίες μέρες θέλει να κάνει θαυμάσια πράγματα. Και αυτά είναι που πρέπει να κοιτάξουμε εμείς. Γιατί ο Κύριος όταν κάνει θαυμάσια πράγματα δεν τα κάνει από μόνος, τα κάνει μέσα από ποιον? Μέσα από το λαό του. Αμήν. Μέσα από αυτούς που αγαπάνε και εξητάνε το θέλημά του και ετοιμάζονται για αυτή την ώρα. Ο Κύριος έχει ορισμένους καιρούς και είναι σαν ένα καλοκουρδισμένο ρολόι όλα όσα γίνονται στο λόγο του, όσα ήταν προφητευμένα να γίνουν στο πρόσωπο του Ιησού. Βλέπουμε με τι ακρίβεια γίνανε αυτά που είπε ο Ιησούς, ότι μετά από αυτόν θα χαλαστεί η Ιερουσαλήμ, θα διαλυθεί σαν έθνος, θα πάνε γύρω γύρω σε άλλα έθνη και μετά ο Κύριος θα τους ξανακαλέσει. Και βλέπουμε 2000 χρόνια ο λαός Ισραήλ ήταν εκτός της γης του και της πατρίδας του και το 1948 ξαναγύρισε σαν ένα έθνος για να εκπληρωθούν και οι επόμενες προφητείες. Αμήν. Και ο Κύριος άνοιξε αυτή την παρένθεση για μας τα έθνη, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος μέσα στην Αγία Γραφή, ότι αυτή είναι μια παρένθεση για τα έθνη, για να ακουστεί το Ευαγγέλιο στα έθνη και να έρθει η σωτηρία. Και περιμένει να ανταποκριθούμε εμείς περισσότερο από ό,τι ανταποκρίθηκε ο λαός Ισραήλ. Και αυτό που βλέπουμε τις τελευταίες μέρες, αυτό που θέλει ο Κύριος να μας διδάξει, είναι αυτό που λέγεται αγάπη. Το έχουμε ξαναπεί ότι έχουμε ανάγκη από αγάπη. Ο κάθε άνθρωπος έχει ανάγκη από αγάπη. Έχει ανάγκη να δώσεις και έχει ανάγκη να πάρεις. Είμαστε φτιαγμένοι για να μπορέσουμε να είμαστε αποδέκτες, αλλά και απ' την άλλη να μπορέσουμε να δώσουμε και αγάπη. Όμως στην πραγματικότητα δεν μπορούμε να καταλάβουμε και δεν μπορούμε να ξέρουμε τι είναι η αγάπη πραγματικά, γιατί συνήθως όλα στρέφονται γύρω από πού? Γύρω από τον εαυτό μας. Και ξέρετε ότι ακόμα και οι μαθητές, οι 12 μαθητές του Κυρίου, οι ελίτ θα λέγαμε του Κυρίου, ήταν και αυτοί οι άνθρωποι σαν και εμάς. Ο λόγος του Κυρίου λέει ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν ομοιοπαθείς όπως και ο Ηλίας, σαν και εμάς. Δεν διαφέρανε, βλέπουμε τις αμφιβολίες του Θωμά, βλέπουμε τον Πέτρο πώς γονάτισε τελευταία στιγμή, όταν ο Κύριος αναστήθηκε, τις αμφιβολίες που είχαν. Και όλο εκείνο τον καιρό που ο Κύριος πήγαινε για να θυσιαστεί για το Σταυρό, οι μαθητές σκεφτόντουσαν ποιος ήταν ο μεγαλύτερος άραγε από αυτούς. Μας θυμίζει λίγο τις δικές μας καταστάσεις, αμήν, ότι και αυτοί ήταν άνθρωποι σαν και εμάς. Και ο Κύριος εκείνο το βράδυ που μπορούμε να το πούμε του μυστικού δείπνου, βρήκε μια ευκαιρία για να τους διδάξει, να τους δώσει τα τελευταία του λόγια, ώστε να μείνουν αυτά μέσα στην καρδιά τους. Βέβαια, αυτός που τα συνέλαβε περισσότερο, όπως είπαμε και τις περασμένες φορές, ήταν ο Ιωάννης. Αμήν. Και γι' αυτό βλέπουμε αφιερώνει 3 με 4 κεφάλαια για αυτό το δείπνο, ενώ οι άλλοι ούτε ένα κεφάλαιο δεν αφιερώνουν οι μαθητές. Και έχει συλλάβει το νόημα της αγάπης ο Ιωάννης. Γι' αυτό λέει ότι είναι ο μαθητής τον οποίο ο Ιησούς αγάπη. Γιατί και αυτός αγαπούσε τον Ιησού. Αμήν. Και όταν αγαπάς, μπορείς να αντιληφθείς, όταν ξέρεις να αγαπάς, να δίνεσαι, μπορείς να αντιληφθείς αυτή την έννοια της λέξης που είναι αγάπη. Ο Κύριος τους έδωσε το παράδειγμα πρώτα με το πλήσιμο των ποδιών. Και τους είπε, όπως εγώ σας πλύνω τα πόδια, σας καθαρίζω το βάδισμα, σας βοηθάω για να είστε καθαροί στο βάδισμα, έτσι και εσείς χρωστάτε να κάνετε ο ένας στον άλλο. Και μας έδειξε ότι είναι χρέος μας να το κάνουμε. Αλλά σήμερα θα φύγουμε από το χρέος και θα πάμε σε πιο βαθιά πράγματα, που είναι ότι το κίνητρό μας πρέπει να είναι καθαρά μέσα από αγάπη. Αμήν. Μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου στην Β' Κορυθίου στο 5 κεφάλαιο και 17, και εκεί είναι που θέλω να δώσουμε λίγο έμφαση. Λέει, όθεν εάν τις είναι εν Χριστώ, είναι νέο κτίσμα. Τα αρχαία παρήλθον, ιδού τα πάντα έγιναν νέα. Οπότε εμείς λέμε πως είμαστε εν Χριστώ. Αμήν. Υπάρχουν λέξεις όπως λέμε ότι είμαστε αναγεννημένοι χριστιανοί. Ή υπάρχουν μέσα στη γραφή η λέξη ότι ο Κύριος μας έχει ανακαινήσει το νου. Γιατί λοιπόν έχει κάνει αυτή την προσπάθεια ο Κύριος να μας ξανααναγεννήσει, να είμαστε ένα καινούριο κτίσμα εν Χριστώ? Γιατί ο Κύριος κάνει αυτή τη βαθιά ανακαίνιση μέσα στο νου μας? Γιατί? Γιατί τα πάντα είναι λάθος τοποθετημένα. Αμήν. Και χρειάζεται ο Κύριος να βάλει καινούργια πράγματα μέσα μας. Είναι τόσο στραβά τα πράγματα μέσα. Ο τρόπος που μάθαμε πράγματα, ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε πράγματα, που ο Κύριος χρειάζεται να μας ξαναγεννήσει, να γίνει δηλαδή μία καινούρια γέννα. Όταν ένας άνθρωπος δεν γνωρίζει τον Κύριο, είναι εύκολο να τον απορρίψει. Όταν όμως ένας άνθρωπος γνωρίζει τον Κύριο ότι είναι αγάπη, είναι εύκολο να ελκυστεί από αυτόν. Γιατί αυτό που θέλει ο Κύριος στην ουσία από εμάς, τι περιμένει? Τι περιμένει, αδερφοί? Είναι βαριές οι εντολές του? Τι θέλει ο Κύριος από εμάς? Την αγάπη. Αμήν. Να μάθουμε να αγαπάμε ο ένας τον άλλο. Να μάθουμε να μπορούμε να έχουμε αγάπη. Αυτό περιμένει ο Κύριος. Αυτή είναι όλη η διδασκαλία. Μέσα σε δύο νόμους, λέει, είναι όλες οι προφητείες, όλοι οι προφήτες, όλες οι εντολές είναι μέσα σε δύο νόμους. Ο ένας νόμος είναι αγάπα τον Κύριο τον Θεό σου μέσα από όλη τη δύναμή σου, μέσα από όλη τη διάνοιά σου, μέσα από την καρδιά σου. Και δεύτερη, λέει, όμοια με αυτήν, είναι αγάπα τον πλησίον σου όσο τον εαυτό σου. Μέσα σε αυτό, λέει, είναι όλες οι εντολές. Βλέπετε, και οι δύο εντολές τι λένε? Αγάπα, αγάπα. Έχουν τη λέξη να μάθουμε να αγαπάμε. Και να, για να μπορέσουμε να αγαπήσουμε, πρέπει να γίνουμε νέο κτίσμα. Γι' αυτό μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου, όθεν τώρα που είστε εν Χριστώ, είστε νέο κτίσμα. Είμαστε νέο κτίσμα? Μήπως υπάρχουν ακόμα παλιά πράγματα μέσα μας? Μήπως όταν κάποιος μας ενοχλεί, μας πειράζει, η αγάπη κάνει φτερά? Μήπως όταν γίνεται κάτι μέσα μας, αρχίζουμε και αμφιβάλλουμε για την αγάπη του αδερφού μας, την αγάπη του συζύγου μας, την αγάπη της συζύγου μας, την αγάπη των ανθρώπων έξω? Μακροθυμεί η αγάπη μας? Τι λέτε? Πρέπει να βάλουμε στη ζυγαριά αυτά που λέει ο Κύριος, αν είμαστε ένα καινούριο κτίσμα εν Χριστώ, και να δούμε τελικά ζούμε αυτή τη ζωή που μας ζητάει ο Κύριος? Αγαπάμε τους νόμους, αγαπάμε τις εντολές του? Είμαστε νέο κτίσμα? Αμήν. Θα διαβάσω ένα παράδειγμα. Εδώ βλέπετε οι προφήτες μέσα στο λόγο του Κυρίου, είτε είναι Παλαιά Διαθήκη είτε είναι Καινούρια Διαθήκη, είναι τα ίδια πράγματα. Μέσα στην Παλαιά Διαθήκη κάνανε κάποιες προφητικές πράξεις. Όλα αυτά που αναφέρει μέσα η Αγία Γραφή δεν είναι για να δείξει το μεγαλείο του Κυρίου, τα θαύματα αυτά. Ο Κύριος από μόνος του δείχνει τα θαύματα του. Πριν ψάλαμε τον ύμνο, τι, όταν κοιτάω όλα αυτά. Όπως λέει και στον Ιώβ, ποιος στερέωσε τη γη στο μηδέν? Αν είσαι σοφός, πες μου, ποιος την έβαλε εκεί και τη στερέωσε στο μηδέν? Απάντησέ μου. Η αντίληψη των ανθρώπων για όλα αυτά είναι από αυτά που μπορούν να καταλάβουν και να κατανοήσουν με το μυαλό που μας έχει δώσει ο Θεός. Αλλά δεν μπορούμε να καταλάβουμε όλα τα πράγματα. Είναι αδύνατο. Αμήν. Δεν είναι λοιπόν ανάγκη στον Κύριο να μας αποδείξει με θαύματα και με όλα αυτά την παντοδυναμία του, τη δύναμή του, αν και ο Κύριος το κάνει. Όμως μέσα στην Αγία Γραφή οι πράξεις που κάνανε αυτοί οι προφήτες ήταν προφητικές πράξεις για να μπορέσουμε σήμερα εμείς να καταλάβουμε το θέλημα του Κυρίου. Και μια τέτοια προφητική πράξη βρίσκεται μέσα στο Βασιλέον, στο Β' Βασιλέον, στο 2 κεφάλαιο και 19 εδάφιο. Αλλά πριν το 19 εδάφιο θα σας πω λίγο την ιστορία, λίγο για να την καταλάβουμε. Ήταν το καιρό που έφτανε πλέον ο Ηλίας να αρπαχτεί από τον Κύριο και ο Ηλισέ τον ακολουθούσε. Από κάθε πόλη που περνούσε, οι προφήτες, οι ιοί των προφητών, όπως αναφέρει μέσα η Αγία Γραφή, μιλούσαν στον Ηλισέ και του λέγανε: ξέρεις ότι ο Κύριος σήμερα αρπάζεται? Και του έλεγε και ο Ηλισέ: σιωπάτε, το ξέρω, και προχώρησε. Και πέρασε και από την Ιεριχώ και σηκωθήκανε οι ιοί των προφητών και του είπαν το ίδιο: σήμερα ο Κύριος αρπάζεται, θα φύγει στον ουρανό, σιωπάτε. Προχωράει ο Ηλίας παρακάτω, φεύγει, πάει στον τόπο που περίμενε ο Κύριος, θα μπορούσαμε να πούμε, είχε τη συνάντησή του ο Κύριος με τον Ηλία, τον άρπαξε, ο Κύριος του δώσε την μιλωτή, ο Ηλίας, ξέρουμε λίγο πολύ την ιστορία, και στο τέλος ο Ελισέ πήρε το δρόμο της επιστροφής. Όταν φτάνει λοιπόν στο δρόμο αυτού την επιστροφή, το βρίσκουν κάποιοι προφήτες, οι ίδιοι, οι ίδιοι των προφητών. Αυτοί που προφητεύανε πριν λίγες μέρες ότι ο Κύριος άρπαζε τον Ηλία. Και αρχίσαν να αμφιβάλλουν. Λένε, άφησέ μας να πάμε να βρούμε τον Ηλία. Μα ο Κύριος τον άρπαξε. Δεν χρειάζεται, εσείς τον προφητεύσατε, το ξέρετε. Πάμε να το βρούμε, μήπως ο Θεός τον άρπαξε και μετά τον άφησε και έπεσε και είναι κάπου και είναι χτυπημένος. Και λέει, επειδή λέει, τον βίαζαν τον Ελισέ, ο Ελισέ τους είπε, πηγαίνετε, αλέ, πηγαίνετε να ψάξετε να το βρείτε. Το ίδιο πράγμα με τους μαθητές. Ο Κύριος τους μιλούσε για την Ανάσταση συνέχεια. Τρεις μέρες λέει, και τι θα γίνει, ο γιος του ανθρώπου θα σταυρωθεί και μετά θα αναστηθεί. Τους το έλεγε ο Κύριος συνέχεια. Και όταν έγινε η Ανάσταση, πάλι υπήρχαν αμφιβολίες. Βλέπετε, το μυαλό μας είναι συνηθισμένο να σκέφτεται με το δικό μας σάρκικο τρόπο, με αυτά που συνήθως βλέπουμε, τα φαινόμενα. Ο Κύριος όμως όλο αυτό θέλει να το αλλάξει. Αμήν. Να μας κάνει ανθρώπους που να βλέπουμε στα μη βλεπόμενα ανθρώπους πίστης. Για να μπορέσουμε να ζήσουμε τα μεγαλεία του Κυρίου. Και αυτό προϋποθέτει κάτι. Όταν λοιπόν έφτασε εκεί ο Ελισέ, του είπανε ότι κοίταξε, ήταν στην Ιεριχώ και του λένε, κοίταξε, η πόλη αυτή είναι όμορφη, είναι μια καλή γη. Είναι στο Β' Βασιλέων, στο 2 και 19. Και όταν επέστρεψαν προς αυτόν, από το 18 διαβάζω, διότι έμεινε εν Ιεριχώ, είπε προς αυτούς, δεν σας είπα μην υπάγετε. Δεν το βρήκαν τον Ηλία και τους λέει, δεν σας είπα να μην πάτε. Και είπαν οι άνδρες της πόλεως προς τον Ελισέ, ιδού τώρα, η θέση της πόλεως ταύτης είναι καλή, καθώς ο Κύριος μου βλέπει, τα ύδατα όμως είναι κακά και η γη είναι άγωνος. Λέει, καθώς βλέπεις, η θέση αυτής της πόλης είναι καλή. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η θέση της εκκλησίας είναι καλή. Αμήν. Όμως λέει, τα ύδατα είναι κακά. Και πάρα πολλές φορές βλέπουμε ότι υπάρχει μια πνευματική ιστηρότητα μέσα στη ζωή μας, μια ακαρπία μέσα στη ζωή μας. Και διατάζει εδώ ο Ελισέ και λέει, και είπε, φέρετε μου φιάλη καινή και βάλετε άλλα εις αυτήν. Και έφεραν προς αυτόν. Και εξήλθε στην πηγή των υδάτων και έριψε το άλας εκεί και είπε, ούτω λέγει Κύριος, υγείανα τα ύδατα ταύτα, δεν θέλεστε πλέον εκ τούτων θάνατος ή ακαρπία. Και ιάθησαν τα ύδατα ως της ημέρας ταύτης κατά τον λόγο του Ελισέ, τον οποίον ελάλησε. Τους λέει, φέρτε μου ένα καινούριο σκεύος. Γιατί ζήτησε καινούριο? Δηλαδή, αν το έβαλε σε παλιό σκεύος το αλάτι, τι θα γινότανε? Ή αν το πιάνε το αλάτι με τα χέρια του? Ή αν χτυπούσε τα ύδατα με μία ράβδο, όπως ο Μωυσής χτύπησε τη ράβδο και ανοίξαν τα ύδατα, ανοίξαν τα νερά. Βλέπετε, αυτά που τους ζητούσε ο Κύριος να κάνουν είναι συγκεκριμένα πράγματα για να μας διδάξουν, γιατί θα τα δούμε μέσα στην Καινή Διαθήκη αυτά. Αμήν. Ο Κύριος λοιπόν χρειάζεται ένα σκεύος που να είναι τι? Καινούριο. Αμήν. Θέλει ένα καινούριο σκεύος. Θέλει τα παλαιά που υπάρχουν μέσα στη ζωή μας να φύγουν. Οι τρόποι που σκεφτόμαστε, οι συμπεριφορές που έχουμε, αυτά που κληρονομήσαμε από τον μπαμπά μας, από τη μαμά μας, που δεν είναι τα καλύτερα. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν γνώριζαν. Δεν τους χρεώνουμε κάτι. Δεν γνώριζαν. Αλλά τώρα εμείς έχουμε μπει μέσα σε κατάσταση να γνωρίζουμε το λόγο του Κυρίου, να γνωρίζουμε τους νόμους του Κυρίου. Και ο Κύριος λέει, ωραία, όλα αυτά που ήξερες μέχρι τώρα μου είναι άχρηστα. Η συμπεριφορά σου, οι τρόποι σου είναι άχρηστοι. Πρέπει να αλλάξουν αυτά. Πρέπει όλα να γίνουν καινούρια. Επάνω σε αυτό λοιπόν το καινούριο σκεύος ο Κύριος θέλει να βάλει αλάτι. Γιατί θέλει να βάλει αλάτι? Τι σας θυμίζει? Πρώτα απ' όλα, μέσα στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει η Διαθήκη του Άλατος. Τι θυμάστε? Το αλάτι είναι συντηρητικό, το ξέρουμε. Και ο Κύριος είπε στους ιούς του Αρών που είναι ιερείς ότι κοιτάξτε, όλα αυτά που θα γίνονται μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου σας τα έδωσα εσάς. Εσείς θα ασχολείστε με τη σκηνή του μαρτυρίου, κανένας δεν μπορεί να μπει στα Άγια, εσείς μπορείτε να μπείτε στα Άγια των Αγίων, δεν μπορεί να μπει κάποιος παρά μόνο μια φορά το χρόνο. Και σας έδωσα τους Λεβίτες, όλοι ήταν από τη φυλή του Λεβί και ο Αρών και η γη του, αλλά ο Αρών και η γη του είχαν την ιερατεία. Ε? Και τους έδωσε τους Λεβίτες πάλι για βοηθούς. Και λέει, γιατί έχω κάνει διαθήκη άλατος μαζί σας. Έχει κάνει ο Κύριος διαθήκη άλατος μαζί μας. Θέλουμε να είμαστε σήμερα εμείς στο βασίλειο, το ιεράτομα του Κυρίου, το έθνος, το Άγιο. Ο Κύριος μας λέει, εσείς είστε το αλάτι της γης. Βλέπετε ότι ο Κύριος μας παραπέμπει σε αυτή τη διαθήκη, μας παραπέμπει σε αυτήν εδώ την προφητική πράξη και λέει, εσείς είστε το αλάτι της γης. Εάν, λέει, το αλάτι χάσει την αλμύρα του, δεν έχει κανένα νόημα. Αμήν. Δεν υπάρχει κανένα νόημα. Μέσα στο αλάτι, θα μπορούσα να πω, είναι όλη η νοσημιά, είναι συντήρηση, εκεί πέρα είναι. Και λέει, αν το αλάτι χάσει την αλμύρα, δεν υπάρχει κανένα νόημα. Και μας θέλει ο Κύριος να είμαστε μέσα σε αυτή την συνθήκη του άλατος. Αμήν. Πείτε μου, τι περιμένει ο Κύριος για να φέρει, θα μπορούσαμε να πούμε, την κρίση του, όταν βλέπουμε μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, για να φέρει την κρίση στα Σόδωμα και στα Γόμορα. Τι ήταν τα Σόδωμα και τα Γόμορα? Ήταν μια πόλη που ήταν γεμάτη από τι? Από αμαρτία, ομοφιλοφιλία. Όταν μπήκανε μέσα οι άγγελοι για να δουν τι γίνεται σε αυτή την πόλη, σε παρένθεση ήταν άνθρωποι, όποιος τους έβλεπε, τους έβλεπε σαν να είναι κοινοί άνθρωποι. Ζητήσανε οι άνδρες να πάνε με τους άνδρες και βίαζαν μάλιστα τον άνθρωπο που φιλοξενούσε σε εκείνο το σπίτι για αυτή την κατάσταση. Ο Κύριος έβλεπε αυτή την κατάσταση και ήταν έτοιμος να φέρει κρίση. Ο μόνος τρόπος για να μην φέρει ο Κύριος κρίση ποια ήταν? Θυμάστε τον Αβραάμ, τα παζάρια του, ε? Τα θυμάστε τα παζιάλα? Και αν υπάρχουν μέσα στην πόλη αυτή 20 δίκαιοι, Κύριε, τι θα κάνεις? Θα κρίνεις αυτή την πόλη για αυτούς τους 20 δίκαιους? Με αυτούς τους 20 δίκαιους ο Κύριος τι του είπε? Εάν υπάρχει αλάτι σε αυτή τη γη, θα τη διατηρήσω. Αμήν. Εάν υπάρχει ο Κύριος, αν έχει ο Κύριος τρόπο να διατηρήσει τη γη, ο Κύριος θα την διατηρήσει. Περιμένει να υπάρχει κάτι που να είναι λίγο καθαρό, να είναι κάτι που να μπορεί ή να συντηρήσει κάτι. Είναι έτσι? Όταν ο Κύριος είδε ότι δεν υπάρχει αλάτι στα Σόδωμα και στα Γόμορα, έβγαλε την οικογένεια του Λότ και έφερε κρίση. Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί? Για να μπορέσει η γη, σε παρένθεση, που είναι όμορφη, να φέρει καρπό, να έρθει ευλογία, να ιαθούν τα ύδατα, πρέπει αυτό το αλάτι να πέσει σε αυτά τα νερά. Μέσα από καινούρια σκεύη. Περιμένει λοιπόν ο Κύριος να γίνουμε καινούρια σκεύη. Περιμένει αυτά. Οπότε τώρα πώς θα το συνδέσουμε όλο αυτό με αυτά τα τελευταία λόγια που έχει πει ο Ιησούς στους μαθητές του? Λέει λοιπόν στο κατά Ιωάννη στο 14 κεφάλαιο και 15 εδάφιο: «Εάν με αγαπάτε, φυλάξτε τις εντολές μου». Και θα σας δώσω, σας τα λέω με συντομία, «και θα σας δώσω το Άγιο Πνεύμα μου». Οπότε ο Κύριος μας λέει κάτι. Η αγάπη δεν είναι αόριστη. Αν μη, και θα πούμε μετά για τις εντολές του. Λέει, «εάν με αγαπάτε, φυλάξτε τας εντολές μου». Μπορεί ένα σκεύος που δεν είναι καινούριο, ένα σκεύος που δεν είναι καθαρό σκεύος, να φυλάξει τις εντολές του Κυρίου? Γίνεται? Λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου ότι εάν πιάσεις, λέει, με πολύ απλά παραδείγματα, και χαλάσει το παντελόνι σου, και είναι παλιό αυτό το παντελόνι, και βάλεις ένα καινούριο μπάλωμα σε ένα παλιό ύφασμα, τι θα γίνει? Θα σκίσει. Δεν μπορείς, λες, κάτι που είναι παλιό να βάλεις κάτι καινούριο. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί μέσα σε παλιούς ασκούς να φυλάξεις καινούριο κρασί. Βλέπετε, τότε, τώρα μπορεί να μην τα καταλαβαίνουμε, αλλά τότε το να φυλάξεις το κρασί, που με χίλιες δυσκολίες το βγάλανε τότε στον Ισραήλ, να το βάλεις σε ασκούς που ήταν παλιούς και να σπάσει ένας ασκός, θα έχανες όλο το κρασί. Και οι ασκοί με τον καιρό παλιώνανε και ήταν εύκολο να σπάσουνε και το καλό κρασί, σκεφτείτε το λίγο πνευματικά, το καλό κρασί τι να γίνει, θα χαθεί. Οπότε ο Κύριος μπορεί να βάλει κάτι καλό σε κάτι που δεν είναι καινούριο, γίνεται. Άρα ο Κύριος για να βάλει το πνεύμα του μέσα σου, μέσα μου, να κατοικήσει μέσα μας ο Κύριος, να είμαστε εν Χριστώ, χρειάζεται να τον αγαπήσουμε. Αμήν. Να καταλάβουμε τις εντολές του, να καταλάβουμε το θέλημά του, να φυλάξουμε τις εντολές του. Όλος ο κόσμος λέει τον αγαπάω τον Θεό, τον αγαπάω τον Ιησού. Γι' αυτό ο Κύριος ζητάει καινούργια σκεύη, αδερφοί. Λέει παρακάτω, ο έχων τας εντολάς μου και φυλάτων αυτάς. Τώρα μας λέει ότι πρέπει να τις εντολές, τι να τις κάνουμε, να τις έχουμε. Αμήν. Λέει αυτός που έχει τις εντολές μου και τις φυλάτει αυτάς, εκείνος είναι που με αγαπά. Ποιος με αγαπάει λοιπόν? Αυτός που τις έχει τις εντολές, τις γνωρίζει τις εντολές και τις φυλάται. Δεν είναι δικά μου λόγια. Και εγώ είμαι λυπής σε αυτό. Αμήν. Όλοι είμαστε λυπής. Εκείνος είναι που με αγαπά, λέει, και θα τον αγαπήσει ο πατέρας και εγώ και θα του φανερώσω τον εαυτό μου. Σας τα λέω με απλά λόγια. Λέει, όποιος λοιπόν τις έχει τις εντολές και τις φυλάται, ο πατέρας τι θα τον κάνει? Θα τον αγαπήσει. Αμήν. Γιατί δηλαδή, άμα δεν φυλάξουμε τις εντολές του, γιατί να μην μας αγαπήσει ο Κύριος? Μα δεν τις φυλάξεις τις εντολές του, θα είσαι κλέφτης. Θα είσαι δολοφόνος. Οι εντολές του γιατί μιλάνε? Αγάπα τον πλησίο σου όσο τον εαυτό σου. Αγάπα το Θεό σου. Μην κλέψεις, μην φωνεύσεις. Τίμα τη μητέρα σου και τον πατέρα σου. Οι εντολές του πού αναφέρονται, σε ποιους αναφέρονται, πού πάνε οι εντολές του? Τι σου λέει, εάν δεν ανοίξεις 10 κεριά, δεν κάνεις 42 μετάνοιες, εάν, τέτοια ζητάει ο Κύριος. Τον ενδιαφέρουν τον Κύριο αυτά? Τι τον ενδιαφέρει? Τον ενδιαφέρει το πώς περνάμε εμείς, το πώς συμπεριφερόμαστε ο ένας στον άλλο. Αμήν. Εάν από μέσα από εμάς φαίνεται η αγάπη του Θεού, η αγάπη του Πατέρα, αυτό τον ενδιαφέρει. Γι' αυτό ο Κύριος μας λέει ότι οι εντολές του δεν είναι βαριές. Όμως είναι βαριά σε έναν άνθρωπο που είναι σαρκικός και αντιλαμβάνεται την αγάπη με το δικό του τρόπο, όπως ήμασταν όλοι. Και ο Κύριος τι μας κάνει? Ο Κύριος μας αλλάζει και μας διορθώνει. Αμήν. Γιατί η αγάπη γύριζε γύρω γύρω από τον εαυτό μας. Εάν η γυναίκα μου δεν μου κάνει κάτι, τότε δεν με αγαπούσε. Και ο Ιησούς θα μας αγαπήσει. Και τι θα κάνει? Θα μας φανερώσει τον εαυτό του. Αμήν. Θέλουμε να μας το φανερώσει ο Κύριος? Ξέρετε, ο κόσμος έχει μια αντίληψη για το Θεό που είναι πολύ παράξενη. Γιατί ο Κύριος δεν τους έχει ανοιχτεί, δεν τους έχει φανερωθεί. Να καταλάβουν ότι ο Κύριος είναι, σε παρένθεση, θεϊκός ανθρώπινος. Αμήν. Αγαπάει τον άνθρωπο. Λέει στο 23, εάν κάποιος με αγαπά, το λόγο μου θέλει φυλάξει. Επιμένει ο Κύριος. Εάν κάποιος με αγαπά, θα φυλάξει τον λόγο μου. Και ο πατέρας μου, λέει, θα τον αγαπήσει και θα έρθουμε σε αυτόν και θα κατοικήσουμε μέσα του. Αμήν. Άρα θα έρθει ο Κύριος να κατοικήσει μέσα σου για ποιο λόγο? Ποιος είναι ο λόγος? Να ζούμε μια ζωή καινούρια εν Χριστώ. Αμήν. Να είμαστε ένα καινούριο σκεύος που να είμαστε εν Χριστώ. Ωραία. Πάμε λίγο στην εντολή του τώρα. Και θα σας κάνω μια ερώτηση και απαντήστε. Λέει στο 34. Εντολή νέα σας δίνω. Εντολή καινή σας δίνω. Νέα σας δίνω. Να αγαπάτε αλλήλους. Γιατί είναι νέα? Αφού μέσα στο Δευτερονόμιο και ο ίδιος ο Ιησούς όταν το ρώτησε κάποιος, του λέει δάσκαλε, λέει, ποια είναι η μεγαλύτερη πασών των εντολών? Του λέει, αγάπη Κύριο τον Θεό σου, αυτό που είπαμε, και δεύτερη όμοια, λέει, με αυτήν, είναι αγάπα τον πλησίο σου όσο τον εαυτό σου. Είναι αγάπα τον πλησίο σου. Δεν υπάρχει αυτή στο Δευτερονόμιο? Γιατί ο Κύριος μας λέει ότι είναι νέα αυτή η εντολή? Λέει καινούρια εντολή σας δίνω. Απευθύνεται ο Κύριος σε καινούρια σκεύη. Προσέξτε. Στους μαθητές του. Και λέει σας δίνω μία καινούρια εντολή. Αγαπάτε αλλήλους. Γιατί είναι καινούρια? Διαβάστε το παρακάτω. Πάμε στο κατά Ιωάννη 13 και 34.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Πάμε στο κατά Ιωάννη 13 και 34. Εντολή καινή σας δίνω. Να αγαπάτε αλλήλους. Καθώς εγώ σας αγάπησα και εσείς αγαπάτε αλλήλους. Ποιο είναι το καινούριο? Ποιο είναι το καινούριο? Ο τρόπος που θα αγαπάς. Καθώς εγώ σας αγάπησα. Λέει η πρώτη εντολή στο νόμο, τι λέει? Ξέρετε κάτι, ο Κύριος δεν ήρθε να απορρίψει τον νόμο, ήρθε να τον εκπληρώσει τον νόμο. Αμήν. Όταν λοιπόν λέει αγάπα τον πλησίο σου σαν τον εαυτό σου, είναι χάλια έτσι όπως ακούγεται. Αμήν. Γιατί εγώ τον εαυτό μου μπορεί να μην τον αγαπάω. Μπορεί όλη την ώρα να τρώω πατατάκια, γαριδάκια και να πίνω και μια κοκακόλα από πίσω. Γλου, γλου, γλου, γλου, γλου. Να ξέρω ότι αυτό είναι καταστροφικό. Να καπνίζω τσιγάρα και να ξέρω ότι αυτό είναι καταστροφικό. Άρα πώς μπορώ εγώ να αγαπήσω έναν άνθρωπο όπως αγαπάω εγώ τον εαυτό μου? Πολλές φορές η συμπεριφορά μου στον εαυτό μου είναι πάρα πολύ άσχημη. Πώς μπορώ λοιπόν εγώ να αγαπήσω κάποιον περισσότερο από τον εαυτό μου? Δεν γίνεται αυτό. Άρα το να αγαπάμε όπως τον εαυτό μας είναι ένα όριο χαμηλό. Ο Κύριος στην καινούρια διαθήκη, στα καινούρια σκεύη, τι λέει? Αγαπάτε τους άλλους καθώς εγώ σας αγάπησα. Βλέπετε, βάζει κάτι καινούριο ο Κύριος, ή μάλλον δείχνει το πώς να εκπληρώσουμε τον νόμο όπως τον εκπλήρωσε αυτός. Μας αγάπησε και έδωσε τη ψυχή του για μας έως θανάτου. Αμήν. Ερώτηση. Ποιος άντρας αγαπάει εδώ μέσα τη γυναίκα του με αυτή την αγάπη? Ποια γυναίκα αγαπάει τον άντρα της με αυτή την αγάπη? Βλέπετε, η αγάπη είναι κάτι δύσκολο, ε. Την ξέρουμε την αγάπη. Και ο Κύριος τι λέει? Θέλω να αγαπάτε τους άλλους όπως εγώ σας αγάπησα. Αμήν. Μας δείχνει λοιπόν ο Κύριος σε αυτή την καινούρια εντολή ή στα καινούρια σκεύη, σε αυτά που έχουν κάνει διαθήκη άλατος μαζί με τον Κύριο, μας δείχνει τον τρόπο. Δεν είναι λοιπόν ο παλιός τρόπος, είναι ο τρόπος που αναφέρεται μέσα στην εγγραφή. Δεν είναι ο τρόπος ο ανθρώπινος. Βλέπουμε μία γυναίκα, την ερωτευόμαστε, μπαίνουμε μέσα στο γάμο και μετά στο γάμο αρχίζουμε, βλέπουμε τι? Τις δυσκολίες, τα προβλήματα. Αυτό είναι κάτι που είναι παντού. Πας σε μία καινούρια δουλειά ή έχεις ένα καινούριο συνεργάτη. Πείτε μου, υπάρχουν προβλήματα τέτοια μέσα στη ζωή καθημερινά? Με συνεργάτες, μέσα στη δουλειά, με το σύζυγο, με τη σύζυγο, με τους ανθρώπους γενικά. Τι γίνεται? Υπάρχει μια τρομερή έλλειψη. Και αυτή η έλλειψη λέγεται αγάπη. Το παιδί περιμένει από τον μπαμπά του να του δώσει λίγο ποιοτικό χρόνο, να παίξει μαζί του, να τρέξει μαζί του, να ασχοληθεί μαζί του. Αν ο μπαμπάς δεν μπορεί να κάνει αυτό, τότε το παιδί αντιλαμβάνεται αυτό το πράγμα ότι, ξέρεις παππού, δεν με αγαπάς, έλα να παίξουμε με τις Μπάρμπι. Εγώ με την Μπάρμπι? Μα είχα κόρη και δεν έπαιξα ποτέ μαζί της. Και τώρα παίζω με φουρνάκια, παίζω με Μπάρμπες, μου φτιάχνει γλυκά, τα τρώω, πρέπει να τα φάω. Γιατί το να περάσω χρόνο μαζί της το θεωρεί ότι αυτό είναι τι? Αγάπη. Μου δίνει κάτι από το χρόνο του. Αμήν. Βλέπετε το πόσο ανάγκη έχει ο άνθρωπος από μικρή ηλικία αυτή την αποδοχή. Τα έχουμε νιώσει σαν παιδιά? Το έχουμε νιώσει. Τώρα είμαστε παππούδες και προσπαθούμε να σκεφτούμε σαν παιδιά. Για μένα το λέω, οι πιο πολλοί είστε νέοι. Αμήν. Και προσπαθώ να σκεφτώ σαν παιδί για να μπορέσω να δώσω αυτό που πρέπει στο παιδί. Ο Ιωάννης αυτό το έχει καταλάβει. Αμήν. Το έχει καταλάβει. Γι' αυτό λέει μέσα, γι' αυτό λέμε για τον Ιωάννη, το πώς θα συνέλαβε αυτό. Πάμε λίγο στην Α Ιωάννου, στο 2 κεφάλαιο. κοιτάξτε πώς χρησιμοποιεί ακριβώς τα ίδια λόγια που χρησιμοποίησε ο Ιησούς εκείνη τη νύχτα. Ακριβώς τα ίδια λόγια. Και λέει, και εν τούτο γνωρίζουμε ότι εγνωρίσαμε αυτό εάν τας εντολάς αυτού φυλάτουμε. Λέει ο Κύριος ότι εάν φυλάμε τις εντολές του, ο Κύριος θα φανερωθεί σε μας. Αμήν. Αυτό δεν είπε. Και ο Ιωάννης λέει, και εν τούτο γνωρίζουμε, λέει, ότι εγνωρίσαμε αυτόν, ότι το γνωρίζουμε τον Κύριο, εάν τις εντολάς αυτού φυλάτουμε. Όσοις λέγει εγνώρισε αυτόν και τα εντολάς αυτού δεν φυλάτει, ψεύτης είναι και εν τούτο η αλήθεια δεν υπάρχει. Όσοις όμως φυλάτει το λόγο αυτού, αληθώς εν τούτο η αγάπη του Θεού είναι τετελειωμένη και εν τούτο γνωρίζουμε ότι είμαστε εν αυτό. Μέσα σε αυτόν λέει είναι η αγάπη του Θεού είναι τέλεια, τελειωμένη. Και λέει τώρα, όσοις λέγει ότι μένει εν αυτό, όσοις λοιπόν είναι εν Χριστώ, καινούριο σκεύος, όσοις λοιπόν είναι εν Χριστώ, καινούριο σκεύος, χρωστή, έχουμε κρέος. Τα συναντήσαμε αυτά σε εκείνη τη νύχτα. Τα λόγια, χρωστή, λέει, καθώς εκείνος περιπάτησε και αυτός ούτως να περιπατήσει. Αυτή είναι καινούρια εντολή. Το παράδειγμα που μας έδωσε ο Ιησούς Χριστός, αυτό είναι. Εάν δεν μπορούσαμε να διακρίνουμε πριν επάνω σε ανθρώπους την αγάπη, αν περιμέναμε από ανθρώπους να μας δείξουν την αγάπη τους, θυμάμαι ότι ο θείος μου μέσα στη ζωή του μου έκανε δώρο ένα αεροπλανάκι, ακόμα το θυμάμαι. Θυμάμαι ακόμα και πώς ήταν. Ήταν σαν να ένιωσα εκείνη την ημέρα πρώτη φορά την αγάπη του θείου μου. Από τότε δεν μου ξανάκανε τίποτα. Δεν μπορούσαμε να έχουμε καλά παραδείγματα, όσο και να μπορούσαν. Ήταν άνθρωποι και είμαστε άνθρωποι. Πόσες φορές έχουμε κάνει λάθος στα παιδιά μας. Έχω κάνει λάθη. Αμήν. Άρα θέλω ένα πρότυπο για να μπορέσω να καταλάβω τι είναι αγάπη τελικά. Και αυτό το πρότυπο είναι ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό μας λέει, ξέρετε κάτι, ας σκεφτούμε το πιο απλό λόγο. Γιατί το σταυρώσαν τον Κύριο? Για πείτε μου. Γιατί μιλούσε, γιατί? Για αγάπη. Αμήν. Γι' αυτό μιλούσε. Το σταυρώσαν ακριβώς για αυτό τον λόγο. Και επειδή επέμενε στην αγάπη, ο κόσμος που έχει φθόνο, έχει μίσος, τον σταύρωσε. Σήμερα μας κυνηγούν χωρίς λόγο. Μας λένε αιρετικούς, μας λένε πλάνους, μας λένε οτιδήποτε, μας λένε το ένα, μας λένε το άλλο. Και δεν υπάρχει λόγος και ο Κύριος μας καλεί να τους αγαπήσουμε. Αμήν. Μας καλεί να τους αγαπήσουμε. Μας καλεί να προσευχόμαστε για αυτούς. Χρωστάμε όπως ο Κύριος περπάτησε. Με τον ίδιο τρόπο ακριβώς να περπατήσουμε κι εμείς. Πρέπει να μάθουμε να συγχωρούμε. Πρέπει να είμαστε μακρόθυμοι. Είναι δύσκολο για τη σάρκα? Δύσκολο. Απαιτεί όμως ο Κύριος να γίνουμε καινούρια σκεύη. Γι' αυτό απευθύνεται εδώ τόσο ο Κύριος, τόσο και ο Ιωάννης που τα κατάλαβε και τα έγραψε τόσο στις επιστολές του, όσο και στο Ευαγγέλιο, να τα συνειδητοποιήσουμε, να τα καταλάβουμε. Μας καλεί σε αυτή τη γενιά ο Κύριος να το πετύχουμε. Αμήν. Και δεν μπορούμε να το πετύχουμε μόνοι μας. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται να προσπαθήσω μόνος μου να πετύχω αυτό το στόχο. Είναι αδύνατο. Εάν δεν μάθω να έχω κοινωνία με τον Θεό, και λέγοντας να έχω κοινωνία με τον Θεό, να έχω κοινωνία πρώτα με τον Λόγο, να ξέρω τι προσεύχομαι, να ξέρω τι θέλει ο Κύριος, να ξέρω ποιο είναι το συμφέρον μου, το συμφέρον της ψυχής μου και το συμφέρον των άλλων που είναι γύρω μου, να δω το παράδειγμα, να δω αυτόν τον άνθρωπο Ιησού Χριστό που έφτασε να κατοικεί όλο το πλήρωμα της θεότητας μέσα του, να ευαρεστήσει τόσο τον Κύριο που να μπορεί ο Κύριος να κατοικήσει χωρίς φραγμούς μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο για να μπορέσει να κάνει τα μεγαλεία. Μας έδωσε λοιπόν ο Κύριος ένα παράδειγμα προτίμηση. Και γι' αυτό εδώ μας λέει, γι' αυτό το παράδειγμα, το 7. Αδερφοί, δεν σας γράφω εντολή νέα. Βλέπετε τώρα, Δεν σας γράφω λέει εντολή νέα, γιατί υπάρχει στο Δευτερονόμιο. Αλλά εντολή παλαιά, την οποία έχετε απαρχής. Η εντολή παλαιά είναι ο λόγος τον οποίο ακούσατε απαρχής. Μετά τι λέει όμως πάλι. Πάλι εντολή νέα σας γράφω, το οποίο είναι αληθές εις αυτόν και εις εσάς, διότι το σκότος παρέρχεται και το φως αληθινό ήδη φέγγει. Και λέει, όστις λοιπόν, όστις λέγει ότι είναι μέσα στο φως και μισεί τον αδερφό αυτού, εν το σκότι είναι μέχρι τώρα. Τι λέει, το φως λέει ήδη έρχεται και σας γράφει μια εντολή νέα. Εάν λέει νομίζεις ότι είσαι μέσα στο φως και έχεις μίσος μέσα σου για τον αδερφό σου, τότε είσαι μέσα πού? Στο σκοτάδι. Αμήν. Δεν μας συμφέρει να έχουμε μίσος. Τι θα γίνει όμως όταν αυτός ο άνθρωπος μέσα μας, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι σαν να έχω δύο ανθρώπους μέσα. Ο ένας λέει ποθεί τον αγιασμό και ο άλλος από πίσω τι κάνει? Έχει άλλα πράγματα μέσα του. Εάν λοιπόν έχω μίσος μέσα μου, πρέπει να πάω στον Κύριο και αυτό το μίσος τι να το κάνω?

Μέτρα γης και συνεχίζει μετά ο επόμενος. Σε συμφέρει να έχεις μίσος. Μας συμφέρει να έχουμε μίσος. Και λέει, όστις αγαπά τον αδερφό αυτού, μέσα στο φως μένει. Και σκάνδαλο εν αυτό δεν είναι. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε εδώ είναι ότι αυτός λέει που αγαπάει είναι μέσα στο φως και δεν σκανδαλίζεται. Το καταλαβαίνουμε. Όταν αγαπάς τον αδερφό σου, ακόμα και να σου πει κάτι που δεν ξέρουμε από τι κίνητρο θα μιλήσει, πώς θα το μιλήσει, αν είναι καλή του μέρα, αν είναι κακή του μέρα, πώς ήταν η μέρα του κτλ. Κτλ. Μέσα σου τι κάνεις, συγχωρείς. Δεν σκανδαλίζεσαι από κάτι. Δεν μπορεί να περάσει σκάνδαλο. Αν δεν είναι καλύτερη μέρα της γυναίκας μου και μου πει μπλα μπλα μπλα μπλα, δεν ξέρω γιατί. Δεν πρόκειται να σκανδαλιστώ. Αμήν. Δεν πρόκειται να σκεφτώ άσχημα. Θα πω μέρα είναι, θα περάσει. Αύριο θα είναι μια καλύτερη μέρα. Το ίδιο συμβαίνει και στη δουλειά μου. Πάω εκεί και λέω μέρα είναι, δεν είναι στα καλά του άστον, αύριο θα περάσει. Τι να κάνουμε. Πρέπει να αλλάξουμε. Αμήν, αδερφοί. Καινούρια σκεύη με αλάτι. Καινούρια σκεύη μέσα με αλάτι. Και λέει, όστις όμως, πάλι ξαναγυρίζει και λέει, όσοι όμως μισεί τον αδερφό αυτού, εν το σκότι είναι και εν το σκότι περιπατεί και δεν εξεύρει που υπάγει, διότι το σκότος ετύφλωσε τους οφθαλμούς αυτού. Μπορεί λοιπόν ένας άνθρωπος να είναι τυφλός, να νομίζει ότι βλέπει και να είναι τυφλός. Να αποβάλουμε, αδερφοί, το μίσος. Να βγάλουμε τις έρηδες. Είναι ωραίο να καυγαδίζεις συνέχεια με το σύζυγο, με τη σύζυγο, με τα αδέρφια, με τους ανθρώπους γύρω σου. Έχει κανένα όφελος, για πείτε μου. Έχει βγάλει πουθενά αυτό? Εδώ άνθρωποι χωρίζουν για ένα σαπούνι. Γιατί μου πήρες αυτό το σαπούνι ενώ εγώ σου είπα αυτό το σαπούνι? Και γιατί έκανες αυτό και γιατί το άλλο? Και άμα μου πήρε λάθος σαπούνι, εντάξει, θα περάσω από το σούπερ μάρκετ, θα πάρω αυτό το σαπούνι που θέλω και τελειώνει η υπόθεση. Αμήν. Και θα προσπαθήσω να μην σκεφτώ κάτι που είναι κακό. Εάν συμβεί το ίδιο με τον αδερφό μου, το ίδιο. Εάν συμβεί στη δουλειά, το ίδιο. Ο Κύριος μας έδωσε μία καινούρια διαθήκη. Να αγαπάμε αλλήλους καθώς αυτός μας αγάπησε. Μπορούμε να φτάσουμε αυτό το πύχη? Μπορούμε, αδερφοί, να το φτάσουμε? Εάν είμαστε εν Χριστώ, μπορούμε. Εάν είμαστε καινούρια σκεύη, μπορούμε. Εάν θέλουμε να κάνουμε διαθήκη μαζί με τον Κύριο και να είμαστε ιερείς του και να φέρουμε θεραπεία στα νερά που δεν είναι καλά και υπάρχει ακαρπία και να δούμε να ξαναγίνεται καρποφορία, τότε πρέπει να μείνουμε σε αυτή τη διαθήκη που έχουμε κάνει μαζί με τον Κύριο. Θέλουμε να μείνουμε σε αυτή τη διαθήκη? Αμήν. Ας σηκωθούμε. Αλληλούια, Ιησού μας Κύριε, εσύ μας έδωσες μία καινούργια εντολή και απευθύνεσαι σε καινούργια σκεύη σου, σε ανθρώπους που είναι εν Χριστώ, Πατεράγε, σε ανθρώπους, Κύριε, που έχουμε βάλει σαν τίτλο, Κύριε Ιησού Χριστέ, ότι είμαστε αναγεννημένοι. Δεν θέλουμε, Κύριε, να μείνουμε σε τίτλους, Κύριε, αλλά θέλουμε, Κύριε, να κατανοήσουμε και να μπούμε μέσα στην ουσία των πραγμάτων, Κύριε. Θέλουμε σήμερα να ανοίξεις τα πνευματικά μας αυτιά, Πατέρα, για να περάσει ο Λόγος σου, Κύριε, μέσα στην καρδιά μας. Γιατί η καρδιά μας, Κύριε, θέλει θεραπεία, Πατεράγια. Βλέπουμε τις ελλείψεις μας, τις αδυναμίες μας. Έχουμε τόσο ανάγκη να πάρουμε αγάπη, Κύριε, από τους άλλους, Πατεράγια. Και πάρα πολλές φορές δεν βλέπουμε ότι πρέπει εμείς να δώσουμε, Ιησού μου, Κύριε. Και καθώς ο Λόγος σου μας λέει ότι εσύ αγαπάς τον ηλαρό δότη, Κύριε. Και θέλουμε με αυτή την ηλαρότητα, Κύριε, που μας δίνεις αγάπη, Κύριε εσύ, Κύριε, με αυτή την ηλαρότητα που μας συγχωράς, Κύριε Ιησού Χριστέ, κάθε φορά, Κύριε, που πέφτουμε, μας σηκώνεις, μας δυναμώνεις, μας ενισχύεις, μας δείχνεις την αγάπη σου.
Θέλουμε με αυτή την αγάπη που μας βλέπεις να μπορέσουμε να δούμε, Κύριε, τους πλησίων μας, Κύριε, αυτούς που είναι γύρω μας, Κύριε, με αυτούς που Ιησού μου, Κύριε, συναναστρεφόμαστε, Κύριε, καθημερινά, Πατεράγια. Θέλουμε να έρθει, Κύριε, θεραπεία, Κύριε, πάνω στα ζευγάρια, μέσα στους γάμους, Πατεράγια Ιησού Χριστέ, Κύριε. Να υπάρχει αγάπη, ομόνοια, Κύριε Ιησού Χριστέ, Κύριε, ανάμεσα, Κύριε, στο σύζυγο, στη σύζυγο, Κύριε, ανάμεσα στους γονείς, Κύριε, και στα παιδιά, Πατεράγια Ιησού Χριστέ. Θέλουμε, Κύριε, να έρθει η θεραπεία.

0: Κύριε, πάνω στο σώμα σου, Πατέρα, Άγιε, πάνω στα αδέρφια, Πατέρα, να μην υπάρχει, Κύριε, σκάνδαλο αναμεταξύ μας, Πατέρα, για να μάθουμε να μην πληγώνουμε ο ένας τον άλλο, Πατέρα, Ιησού Χριστέ, αλλά να είμαστε, Κύριε, ο κάθε ένας χρήσιμος, Κύριε, για τον αδερφό μας, Πατέρα. Στο όνομά σου το Άγιο το ζητάμε, Κύριε. Θέλουμε αυτό που μας παρέδωσες, Κύριε. Αυτό που παραλάβαμε, Κύριε, αυτό να κάνουμε, Κύριε Ιησού Χριστέ. Όπως περπάτησες εσύ, Κύριε, και εμείς χρωστάμε, Κύριε, σε σένα να περπατήσουμε, Πατέρα Άγιε. Όπως μας δείχνεις αγάπη εσύ, έτσι, Κύριε, χρωστάμε και εμείς να δείξουμε αγάπη, Κύριε. Έλα και θεράπευσε τις σχέσεις μας, Κύριε, μέσα στις εργασίες μας, Πατέρα Άγιε. Να φαίνεται, Κύριε, η δικιά σου η παρουσία, Κύριε, ο δικός σου τρόπος, Κύριε, δικιά σου συμπεριφορά, Πατέρα Άγιε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, σε ευχαριστούμε, Κύριε. Αμήν Ιησού μας, Κύριε. Αμήν, Πατέρα Άγιε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Όταν κηρύτεται το Ευαγγέλιο και ακούει άνθρωπος ότι ο Θεός έδωκε το μονογενή του Υιό για να μην απολεστεί κάθε ένας που πιστεύει σε Αυτόν αλλά να έχει ζωή αιώνια, κάτι μέσα ξυπνάει στον άνθρωπο.